αλλά και η διάταξη της συνάξεως των πιστών ήταν διαφορετική. Στους Αποστολικούς χρόνους το ευχαριστιακό τραπέζι βρισκόταν στο μέσον του τόπου της συνάξεως και οι πιστοί γύρω από αυτό. Ασφαλώς στην κεφαλή της τράπεζας βρισκόταν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, αλλά η διάταξη ήταν ιωνικυκλική. Ίσως γιατί ζούσαν τον ενθουσιασμό μιας εξαγιασμένης οικουμένης που όπου να είναι θα αποτελεί βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε το χαιρετισμό και τη φράση που διείπε την πρώτη χριστιανική κοινότητα «Ο Κύριος εγγύς», και αυτό ήταν η πεποίθησή τους. Αργότερα, μετά τον δεύτερο αιώνα, έγινε κατανοητό ότι προέχει ο χαρακτήρας της πορείας προς τη Βασιλεία του Θεού, ότι πορευόμαστε προς αυτήν. Γι' αυτό και αλλάζει η διάταξη των πιστών. Ο επίσκοπος τίθεται επικεφαλής ενός λαού που πορεύεται. Υπάρχει πλέον ένας νοητός άξονας από προς. Από τον τόπο του θανάτου, τη Δύση, προς τον τόπο της ζωής, την Ανατολή. Η Τράπεζα της Ευχαριστίας μετακινείται από το κέντρο προς το ανατολικό άκρο του ναού και δημιουργείται το τμήμα που ονομάζουμε Άγιο Βήμα, το οποίο συγχρόνως εικονολογεί τα έσχατα. Για να διακρίνεται αυτό το μέρος του ναού, τοποθετείται ένα χαμηλό χώρισμα, τα λεγόμενα θωράκια, χωρίς να παρεμποδίζεται η θέα των τελουμένων στο Άγιο Βήμα. Αργότερα, γύρω στον 5ο αιώνα, τοποθετούνται και κιονίσκοι, που τα άνω άκρα τους τα συνδέει ένα ευθύγραμμο επιστήλιο. Ανάμεσα στους στήλους, όπως ονομάζονται αυτοί οι μικροί κιονίσκοι, τοποθετούνται κουρτίνες, τα λεγόμενα βίλα, που σύρονται όταν χρειάζεται να αποκριβούν ορισμένα από τα τελούμενα μέσα στο Άγιο Βήμα. Γνωρίζουμε ότι τον 8ο αιώνα επάνω στους στήλους του τέμπλου υπάρχουν οι εικόνες της Δεήσεως, ο Χριστός εν μέσω της Παναγίας και του Προδρόμου, από τους οποίους στήλους τις αφαιρούν οι εικονομάχοι και στους οποίους στήλους τις επανατοποθετούν οι πιστοί μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό η πράξη αυτή ονομάζεται αναστήλωση των Αγίων εικόνων, ορολογία βέβαια που έλαβε ευρύτερο περιεχόμενο. Αργότερα, και πάντως μετά τον 12ο αιώνα, όταν η συμμετοχή των πιστών στη Θεία Ευχαριστία διαφοροποιήθηκε και όλο και περισσότεροι δεν προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία, καταργήθηκαν τα βίλα και στη θέση τους ενσωματώθηκαν οι εικόνες του τέμπλου. Περιορίστηκε έτσι η θέα των τελουμένων μέσα στο Άγιο Βήμα και συγχρόνως άρχισε η πρακτική της μυστικής ανάγνωσης των σημαντικότερων ευχών της Αγίας Αναφοράς. Προσθέθηκε επίσης μία ζώνη πάνω από το επιστήλιο, όπου ενσωματώθηκαν οι εικόνες που ανήκουν στον κύκλο του 12ορτου, καθώς και η κεντρική κατάληξη που φέρει το Σταυρό. Με αυτή τη μορφή, που γενικεύθηκε από τον 14ο αιώνα και μετά, το τέμπλο φέρει και την παράλληλη ονομασία εικονοστάση, εικονοστάσιο. Ανέφερα το 12ορτο, που είναι στο υψηλό μέρος του τέμπλου. Οι βασικές εικόνες του 12ορτου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η Παπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η έγερση του Λαζάρου, η Βαϊφόρος, ο μυστικός δείπνος, η Σταύρωση, η Ανάσταση που εικονίζεται ως Ισάδου κάθοδος, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Βλέπετε ότι η σειρά που τοποθετούνται στο 12ορτο αυτές οι εικόνες υπομνηματίζει την ιστορική σειρά των γεγονότων. Σας ξαναθυμίζω, πρώτα ο Ευαγγελισμός, μετά η Γέννηση, μετά η Παπαντή κλπ.
Μερικές φορές, όταν το επιτρέπει η κατά μήκος έκταση του δεύτερου επιστηλίου, προστίθενται και άλλες εικόνες ή παραλλαγές των παραπάνω θεμάτων, όπως ο άγγελος πρώτου κενού τάφου, το χαίρε των μυροφόρων, η ψηλάφης του Θωμά, η κίμης Θεοτόκου.

Οι εικόνες του τέμπλου αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της λατρείας. Μπορεί σε ένα ναό να λείπουν οι τοιχογραφίες, ποτέ όμως δεν λείπουν οι εικόνες του τέμπλου, καθώς και οι φορητές εικόνες που μας υποδέχονται στην είσοδο του ναού και είναι τοποθετημένες στα λεγόμενα προσκυνητάρια. Οι εικόνες του τέμπλου έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη. Στα δεξιά της ωραίας πύλης, όπως την βλέπουμε εμείς, υπάρχει η εικόνα του Χριστού, συνήθως ως αρχιερέως ή διδασκάλου, με ενδύματα μάλιστα στην τελευταία περίπτωση αρχαίου φιλοσόφου. Στα αριστερά της ωραίας πύλης βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της, είτε ως βρεφοκρατούσα, είτε ως οδηγήτρια, είτε ως ελεούσα. Στα αριστερά της εικόνας του Χριστού, δεξιά ως προς τον παρατηρητή, βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στα δεξιά της Παναγίας, αριστερά ως προς τον παρατηρητή, βρίσκεται η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας ή της εορτής που είναι αφιερωμένος ο ναός. Τέλος, στα δύο βημόθυρα, το βόρειο και το νότιο, υπάρχουν οι εικόνες των Αρχαγγέλων Μιγαήλ και Γαβριήλ. Αυτές είναι οι βασικές εικόνες του τέμπλου. Εάν ο ναός είναι μεγάλος και το τέμπλο εκτείνεται σε πλάτος, τοποθετούνται και άλλες εικόνες, συνήθως σε σχέση με τις παραδόσεις του τόπου όπου βρίσκεται ο ναός. Ανέφερα παραπάνω τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ τους Αρχαγγέλους που βρίσκονται στα δύο βημόθυρα. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο στο σημείο αυτό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που το όνομά του σημαίνει «Ποιος είναι όμοιος με τον Θεό» και παραπέμπει στο «Κάλος του Θεού», ορίζει με τη θέση του στο βόρειο βημόθυρο τον τόπο παραμονής των γυναικών μέσα στο ναό, μια που η γυναίκα θεωρείται εικόνα της ομορφιάς του Θεού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που το όνομά του σημαίνει «Ο δυνατός του Θεού», ορίζει με τη θέση του στο νότιο βημόθυρο τον τόπο παραμονής των ανδρών, μια που ο άνδρας θεωρείται εικόνα της δυνάμεως του Θεού. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις εικόνες, τη θεολογία τους, την ιστορία τους, τη θεματική τους και τη θέση τους στη ζωή μας. Και θα ξεκινήσω από μια εξέταση της ιστορίας της εικονομαχίας, γιατί νομίζω ότι έτσι θα αντιληφθούμε πού παραπέμπει η εικόνα και γιατί η Εκκλησία την θεωρεί ουσιώδη λόγο της. Το 680 μετά Χριστόν, με τη σύγκληση της

Δεν ήταν δηλαδή εύκολο να αποδεχθούν ορισμένοι ότι ο άνθρωπος μπορεί ποτέ να φτάσει ως φύση σε προσωπική σχέση με τον Θεό, να κοινωνήσει με τις ενέργειες της Θείας Φύσεως. Κυρίως δεν μπορούσαν να το αποδεχτούν άνθρωποι που προέρχονταν από μονοφυσιτικές παραδόσεις. Παρόλο ότι είναι διατυπωμένο ήδη στην Αγία Γραφή ότι με μια διατύπωση του Αποστόλου Παύλου ότι τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δόρητε, μας έχουν δωρηθεί, ειν αδια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως, αυτή την κοινωνία της θείας με τη Θεία Φύση δεν μπορούσαν να την αποδεχθούν ορισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την δυνατότητα ο άνθρωπος ως κτιστός να έχει πραγματική σχέση με τον Θεό που είναι άκτιστος.

Το 726 μετά Χριστόν, 46 χρόνια μετά την έκτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, δηλαδή εκφάνσεις του μονοφυσιτισμού, εκδόθηκε το πρώτο διάταγμα κατά των εικόνων από το Λέοντα III τον Ίσαυρο που είχε γίνει βασιλέας 9 χρόνια πριν. Με αυτόν αρχίζει η δυναστεία των Ισαύρων που κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή της Αρμενίας, από περιοχή δηλαδή μονοφυσιτικής παραδόσεως, και ξαναθέτουν το θέμα των δύο φύσεων του Χριστού, αυτή τη φορά με αιχμή τις εικόνες. Πώς είναι δυνατόν να ζωγραφίζω την άκτιστη φύση του Θεού χωρίς να εκπίπτω σε προσκύνηση ειδώλου? Αυτή ήταν η ένσταση των εικονομάχων. Ήδη έχει προηγηθεί ο αρμενικής επίσης καταγωγής και μονοφυσιτικής νοοτροπίας βασιλέας Φιλιππικός Βαρδάνης, του οποίου ο λανθάνων μονοφυσιτισμός οδηγεί σε μια ανεικονική αντίληψη του Θείου. Υπάρχουν δύο εκφράσεις του μονοφυσιτισμού. Η μία αντιλαμβάνεται το Χριστό μόνο ως Θεό. Αν έχουμε στην ιστορία μαρτυρία ότι εμφανίστηκε ως άνθρωπος, αυτός ο Χριστός είναι φαινομενικά και όχι κατά αλήθειαν άνθρωπος. Ή, και αν ήταν πραγματικό άνθρωπος, η ανθρωπότητά του απορροφήθηκε από τη θεότητά του και εξαφανίστηκε. Μετά την Ανάστασή του είναι μόνον Θεός. Αυτή λοιπόν είναι η μία έκφραση του μονοφυσιτισμού. Η άλλη έκφρασή του είναι ότι ο Χριστός είναι ένας ψηλός, απλός άνθρωπος και μόνον άνθρωπος, χαριτωμένος ασφαλώς, ιδιαίτερος άνθρωπος, που γεννιέται από μία γυναίκα και κατά τη βάπτισή του έρχεται μία θεία ενέργεια και τον φωτίζει ώστε να μπορεί να δράσει κατά έκτακτο τρόπο και να διδάξει, να αναπτύξει μία διδασκαλία. Αυτός λοιπόν είναι ένας θείος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος,

ένας άγιος άνθρωπος που τιμάται από τον Θεό ως διακεκριμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, ψηλός άνθρωπος, ο Χριστός, είναι η μία περίπτωση του μονοφυσιτισμού. Μόνο Θεός ο Χριστός είναι η άλλη περίπτωση. Οι Ίσαυροι είχαν γλιστρήσει σε αυτόν τον ιδιότυπο μονοφυσιτισμό και υποστήριζαν ότι αφού ο Χριστός είναι μόνο Θεός, είναι ειδωλολατρεία να εικονίζω το πρόσωπό του. Προσέξτε, στο θέμα της εικονομαχίας, το πρόσωπο του Χριστού είναι το ερώτημα, όχι το πρόσωπο των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίσω τον Χριστό, εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίσω τον Χριστό, δεν χρειάζεται να εικονίσω τους Αγίους. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι το ζήτημα. Οι εικονομάχοι έλεγαν ότι δεν μπορώ να εικονίσω τη θεότητα, διότι η θεότητα είναι αόρατη. Αν την εικονίσω, σημαίνει ότι δημιουργώ είδωλο, αφού η εικόνα αποτυπώνει τη φύση και δεν είναι δυνατόν να αποτυπώσω τη φύση του αοράτου. Δεν μπορούσαν να κάνουν διάκριση μεταξύ φύσεως και προσώπου, πολύ περισσότερο μεταξύ φύσεως και ενεργειών. Ταύτιζαν τη φύση με την υπόσταση. Το διάταγμα που εξαπολύει ο Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος το 726 εναντίον των εικόνων δεν αναφέρεται στο θεολογικό περιεχόμενο της διαμάχης, αλλά επικαλείται θέματα ηθικής τάξεως. Η δικαιολογία έχει έναν λαϊκισμό, όπως συνήθως έχουν οι πολιτικές αποφάσεις για να συγκινούν τα πλήθη. Θέλει να βάλει τάξη στην αταξία που κατά τη γνώμη του είχε παρουσιαστεί, να λατρεύονται αντικείμενα του κτιστού, της φύσεως, ως θεία αντικείμενα. Να λατρεύονται οι εικόνες. Και για να μην γίνει αυτό, αποφάσισε να καταργήσει τις εικόνες. Η εικόνα του Χριστού, που ήταν αναρτημένη πάνω από τη χρυσή πύλη της βασιλεύουσας, καθυλώθηκε. Και με δεύτερο διάταγμα, το 730, δηλαδή 4 χρόνια αργότερα, αρχίζει ο διωγμός εναντίον όσων ήσαν υπέρμαχοι των εικόνων, που στην ιστορία έμεινε ως διαμάχη ανάμεσα στους εικονοκλάστες και τους εικονολάτρες.

Η ελληνική λέξη εικόνα παράγεται από το ρήμα οίκο με έψιλον γιώτα, που σημαίνει ομοιάζω. Ειδικά από τον παρακείμενό του έικα, έχω γίνει όμοιος με κάτι. Με αυτή τη λέξη απέδωσαν οι Εβδομοί κοντά στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη τσελέμ, η οποία εμπεριέχει τις σημασίες εμφάνιση, αντιπροσώπευση, ισοτιμία, υποκατάστατο. Επίσης με τη λέξη εικόνα αποδίδεται και η έννοια της δόξας του Θεού, το εβραϊκό καβότ Γιαχβέ, μια δόξα που περιγράφεται στο περιστατικό της μεταμόρφωσης στο Θαβόρ. Η εικόνα λοιπόν παραπέμπει σε ένα πρωτότυπο, εικονίζει, δεν αναπαράγει. Αν αυτό το κάτι στο οποίο παραπέμπει είναι ορατό, μπορώ να το ονομάσω ορατό αρχέτυπο. Αν αυτό το κάτι στο οποίο παραπέμπει είναι αόρατο, πρέπει να γίνεται αναγωγή στο πώς αντιλαμβανόμαστε αυτό το αόρατο. Στην εικόνα του Χριστού δεν εικονίζουμε την αόρατη θεότητα, αλλά την ορατή ανθρωπότητα που μας φανερώθηκε μέσα στην ιστορία, με αναγωγή όμως στο ένα θεανθρώπινο πρόσωπο. Τη διάκριση αυτή διατύπωσε ο Μέγας Βασίλειος, λέγοντας ότι η εικόνα ανάγεται στο πρωτότυπο του εικονιζόμενου προσώπου. Η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Και την αναδιατύπωσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, επεξηγώντας ότι αυτό που εικονίζουμε σε μια εικόνα δεν είναι η φύση αλλά η υπόσταση, το πρόσωπο. Παντός εικονιζομένου ούχι φύσης αλλά η υπόσταση εικονίζεται. Στην περίπτωση δηλαδή της εικόνας του Χριστού δεν εικονίζουμε τη Θεία Φύση αλλά αναφερόμαστε στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού. Και μάλιστα αυτό το πρόσωπο είναι ιστορικό, όχι συμβολικό ή αλληγορικό ή φανταστικό. Γι' αυτό ονόμαζαν είδωλα τις εικόνες των ειδωλολατρών, αφού αποτύπωναν φανταστικά αρχέτυπα, παράγωγα του μύθου ή του στοχασμού ή των ερμηνεών. Αφού λοιπόν εικονίζω την υπόσταση και όχι τη φύση, ο Χριστός είναι περιγραπτός κατά την υπόστασή του, περιγράφεται κατά την υπόστασή του, ακόμα και αν κατά τη θεότητα είναι απερίγραπτος. Χωρίς να συμιγνύονται οι δύο του φύσεις, εικονίζεται το πρόσωπό του κατά την ιστορική πραγματικότητα και όχι κατά φαντασιώδη αντίληψη. Η προσέγγιση αυτή διατυπώνεται και συνοψίζεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Δεν είναι δυνατό να εικονίσω τον Θεό που δεν έχει μορφή του κτιστού, που είναι ασώματος. Όμως ο Θεός, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, όμως ο Θεός εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία με την ενανθρώπιση του Υιού, συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, γι' αυτό μπορώ να εικονίσω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης, αυτόν που για χάρη μου έγινε ύλη, άνθρωπος, πήρε σώμα και καταδέχτηκε να ενοικήσει σε υλικό σώμα, δια του οποίου εργάστηκε τη σωτηρία μου. Δεν θα πάψω λοιπόν να σέβομαι την ύλη, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η σωτηρία μου. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ αυτά που είπα τώρα μόλις να τα διαβάσω στο πρωτότυπο, γιατί είναι ένα εξαιρετικό κείμενο αυτό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Πάλε μεν ο Θεός, ο ασώματός τε και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζετο. Νυν δε σαρκή οφθέντος Θεού και της ανθρώπης συναναστραφέντος, εικονίζω Θεού το ορώμενον. Ου προσκυνώ τη ύλη, προσκυνώ δε τον της ύλης δημιουργών, τον ύλην διεμέ γενόμενον και εν ύλη κατοικήσε καταδεξάμενον και δια
ύλης την σωτηρία μου εργασάμενων και σέβων ου πάυσω με την ύλην διείς η σωτηρία μου εργαστέ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Με αυτά που είπαμε προηγουμένως, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν εικονίζω τον Χριστό, τον εικονίζω κατά την ανθρώπινη φύση του, δεν τον εικονίζω κατά την ανθρώπινη φύση του, αφού στην εικόνα δεν εικονίζω τη φύση, αλλά την υπόσταση. Ασφαλώς δεν τον εικονίζω κατά τη θεία του φύση, αφού ο Θεός δεν εικονίζεται. Τον εικονίζω κατά την υπόστασή του, στην οποία συντρέχουν οι δύο φύσεις του, η θεία και η ανθρώπινη. Και βέβαια εικονίζω το ορόμενο, που στην εικόνα του Χριστού είναι το ανθρώπινο στοιχείο της υποστάσεώς του. Επειδή όμως εικονίζω τον δοξασμένο Χριστό, γι' αυτό δεν αποτυπώνω στην εικόνα την ψηλή ανθρώπινη μορφή, αλλά μέσω μιας εικαστικής γλώσσας που διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες, κυρίως τους πρώτους αιώνες που εισήχθη η εικόνα στην Εκκλησία, εικονίζω τη θεωμένη ανθρώπινη φύση. Το ίδιο θα γίνει και με τους Αγίους που μετέχουν αυτής της θείας δόξας. Ναι, μεν τα πρόσωπα των Αγίων είναι ιστορικά, αλλά συγχρόνως φανερώνουν την παρουσία της θείας δόξας. Σύμφωνα και με την επισήμανση του Αποστόλου Παύλου, «Ημείς πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόναν μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος». Μετέχουμε δηλαδή και εμείς της ίδιας δόξας του Κυρίου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμε, η εικόνα είναι καταρχήν αποτύπωση ιστορικής παρουσίας και ιστορικής πράξεως, που ανάγεται όμως στον τόπο και τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Είναι συνεχής υπόμνηση εμπειρίας αυτοπτών και αυτικών μαρτύρων. Συγχρόνως αποτελεί σχολιασμό και ερμηνεία του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Ήδη μάλιστα από τους Αποστολικούς χρόνους υπογραμμίζεται αυτός ο εμπειρικός χαρακτήρας ως προς την οδό της σωτηρίας. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα πράγματα, αυτά που φανερώνονται μέσα στην ιστορία και είναι αντιληπτά δια των αισθήσεων, και στην ιδεολογία, στη διδασκαλία, στο στοχασμό. Δεν ενδιέφερε τους πρώτους μαθητές, τους Αποστόλους, ούτε τους διαδόχους τους, τους πατέρες, ένα σύστημα διδασκαλίας, η φιλοσοφία ως θεωρία, ως στοχασμός. Όταν λοιπόν ξεκινούν το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο δηλαδή άγγελμα, ξεκινούν να εικονίσουν αυτόν τον Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Αρχίζουν λοιπόν να τον φανερώνουν μέσω πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι η γραφή. Παίρνουν ένα κοντήλι, μία περγαμηνή, μελάνι και γράφουν. Περιγράφουν δηλαδή τη δράση του Χριστού, τις πράξεις και τα λόγια. Το δεύτερο είναι το κήρυγμα. Εν λόγις λοιπόν και εν γραφές περιγράφεται το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταλαβαίνουν όμως ότι αυτά τα μέσα δεν αρκούν για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μαθαίνουν για αυτό το Λόγο του Θεού με έναν άλλο τρόπο, αφού δεν ξέρουν να διαβάζουν, ούτε και έχουν την ανάλογη παιδεία να παρακολουθούν προφορικές θεολογικές αναπτύξεις. Γι' αυτό αρχίζουν οι διδάσκαλοι της πίστεως να τον περιγράφουν με σχήματα του κόσμου τούτου, με εικαστική γλώσσα. Αρχίζει η ιστορία της εικόνας στον χώρο της Εκκλησίας. Οι πρώτες απόπειρες ιστορήσεως προσώπων και πράξεων της Εκκλησίας μιμούνται τη μορφοπλαστική γλώσσα που υπάρχει κατά την ελληνιστική περίοδο γύρω τους, ακόμα και την τεχνική. Γνωρίζουμε ότι πρότυπα των πρώτων εικόνων αποτέλεσαν τα πορτρέτα του Φαγιού και η ζωγραφική που γνωρίζουμε από τις στιχογραφίες της Πομπιείας, σχήμα, χρώμα, περιγραφή. Από τα τέλη όμως του 2ου και αρχές του 3ου αιώνα έχουμε τις πρώτες διαφοροποιήσεις και στη μορφή και στην τεχνική. Δεν θέλουν να εμφανίζουν τα ιερά τους πρόσωπα με τρόπο που αποτυπώνει τη φθορά, αλλά με τρόπο που ανοίγεται και ανάγεται στη μέλουσα βασιλεία του Θεού. Θέλουν να αποτυπώνεται η χάρη και η δόξα της αγιότητας. Συγχρόνως θέλουν να αποτυπώνεται ένας τόπος μεταμορφωμένος και ένας χρόνος του αιωνίου. Αυτά αργότερα τα ονομάσαμε εσχατολογικό χρόνο και εσχατολογικό τόπο. Αλλά δεν τα αφήσαμε να βρίσκονται μέσα σε ένα απροσδιόριστο μέλλον. Τα φέραμε μέσα στο παρόν. Τα κάναμε παρόν. Μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ψηλαφούμε το μυστήριο της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε μετέχουμε, είτε δεν μετέχουμε, πραγματοποιούμε αυτή τη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα πάρουμε λοιπόν την υπόσταση, το πρόσωπο του Χριστού και των Αγίων από τα έσχατα και θα τα αποτυπώσουμε στο παρόν. Ένα πρότυπο μάλιστα ουσιαστικό που έχουμε από τους Αποστόλους είναι το περιστατικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τρεις από τους Αποστόλους μία μέρα στην κορυφή ενός βουνού είδαν τον Χριστό να λάμπει, και όχι μόνο να λάμπει το πρόσωπό του, αλλά να λάμπουν και τα ρούχα του. Και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού γίνεται λευκά ως το φως. Συγχρόνως αισθάνθηκαν μία άλλη κατάσταση εσωτερική, τέτοια που να θέλουν να παγώσουν τη στιγμή αυτή ως αιώνια στιγμή. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως θεωρείται το ουσιωδέστερο γεγονός φανερώσεως θείας δόξας και θείας δυνάμεως. Ανάλογη δόξα θα περιγραφεί για τον άγγελο πρώτου μνημείου. Ίνδε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών. Ή ενεσθήσεσιν απαστραπτούσες. Αυτή η θεία δύναμη και θεία δόξα, αυτή τη θεία δύναμη και θεία δόξα προσπαθούμε με τα μέσα της ζωγραφικής να αποτυπώσουμε στις μορφές των Αγίων μας.

Ας προσεγγίσουμε τώρα το θέμα της τεχνικής της εικόνας. Λέμε ότι η διαφορά ανάμεσα στη ζωγραφιά και στην εικόνα, δηλαδή ανάμεσα στην κοσμική εικαστική τέχνη και στην εκκλησιαστική εικαστική τέχνη, βρίσκεται στην πηγή του φωτός. Στην εικόνα το φως δίνει την αίσθηση ότι έρχεται από μέσα, ενώ στη ζωγραφιά εξαρτάται από εξωτερική πηγή φωτός. Ο αγιογράφος ξεκινάει με σκούρο υπόστρωμα, αρχίζει να βάζει τα λεγόμενα σαρκώματα και σιγά σιγά προσθέτει φως. Μάλιστα έφτασαν σε μεγαλειώδη επιτεύγματα, γιατί αυτή την αποτύπωση του φωτός κατάφεραν να επιτύχουν και σε ψηφιδωτά, να βγάζουν φως μέσα από τις ψηφίδες. Έννοια τους ήταν να αποτυπωθεί ένα φως που τρόπον την πηγάζει από την υπόσταση του εικονιζόμενου προσώπου, που σημαίνει ότι το πρωτότυπο της εικόνας είναι μια υπόσταση, όχι μια φύση. Μια υπόσταση δοξασμένη μέσα στη Βασιλεία του Θεού, που γίνεται παρούσα μέσα στην ιστορία. Βλέποντας την εικόνα του Χριστού ή ενός Αγίου, ο νους μου και όλη μου η διάθεση ανάγονται στο πρωτότυπο. Επί το πρωτότυπον διαβαίνει, κατά τη διατύπωση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία επανέλαβε ουσιαστικά τη διατύπωση του Μεγάλου Βασιλείου, επίσης και η τιμή μεταβαίνει στο πρωτότυπο. Δεν προσκυνώ απλή εικόνα, αλλά τιμώ το εικονιζόμενο πρόσωπο. Οι παλαιότερες φορητές εικόνες που διασώθηκαν είναι του 6ου αιώνα στη Μονή του Σινά. Μέχρι τον 8ο αιώνα διασώθηκαν όσες εικόνες βρίσκονταν έξω από τα όρια της αυτοκρατορίας, όπως τη Μέση Ανατολή που κατεχόταν από τους Άραβες. Γιατί μέσα στα όρια της αυτοκρατορίας τον 8ο αιώνα η πλειονότητα, για να μην πω το σύνολο σχεδόν των εικόνων, καταστράφηκαν από τη μανία των εικονομάχων. Πολλές από αυτές έγιναν με μία τεχνική που την ονομάζουμε τεχνική της εγκαυστικής ή του κυρόχυτου. Μια τεχνική που το χρώμα αναμειγνύεται είτε με κερί είτε με κυρομαστίχη, κάτι που σημαίνει γρήγορη εκτέλεση. Το ίδιο γρήγορη εκτέλεση απαιτούσε και η τεχνική που ονομάζουμε τεχνική του φρέσκο, μια που έπρεπε η εικόνα να τελειώσει όσο ο σοβάς ήταν φρέσκος, νοπός, ώστε να εισχωρήσουν τα χρώματα μέσα σε αυτόν. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε η αυγοτέμπερα που, επειδή ήταν πιο ελεγχόμενη τεχνική, γενικεύθηκε η χρήση της.

Η θέση των εικόνων μέσα στο ναό δεν είναι αυθαίρετη, αλλά κάθε θέμα και κάθε εικόνα υπάρχει σε σχέση με μία διάταξη που την ονομάζουμε εικονογραφικό κύκλο. Αν και είναι αυστηρός, στην πραγματικότητα επιτρέπει σε κάθε καλλιτέχνη να δράσει εν ελευθερία. Ελευθερία υπάρχει επίσης και στη μορφή και στην τεχνοτροπία. Ναι μεν η θεματολογία έχει διαμορφωθεί ήδη από τον 14ο αιώνα, κάθε εικόνα και κάθε παράσταση είναι αναγνωρίσιμες, ωστόσο μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την παρουσία του ταλέντου ενός δημιουργικού αγιογράφου όταν αυτός δεν είναι απλώς αντιγραφέας ενός στυλ ή μιας μανιέρας. Ο εικονογραφικός κύκλος που ανέφερα χωρίζεται σε τρεις θεματολογικές ενότητες. Πρώτον, δογματική. Δεύτερον, λειτουργική. Τρίτον, ιστορική, που λέγεται επίσης και εορταστική. Οι ενότητες αυτές διακρίνονται ως προς τη θέση που αποτυπώνονται μέσα στο ναό. Η δογματική ενότητα, ή όπως αλλιώς λέγεται ο δογματικός κύκλος, αποτυπώνεται στον κυρίως άξονα ενός ναού από τη δύση προς την ανατολή. Είσοδος, τρούλος, αψίδα ιερού βήματος. Στην είσοδο, στην βασιλική πύλη όπως την ονομάζουμε, υπάρχει η εικόνα του Χριστού ως διδασκάλου, που μερικές φορές δορυφορείται από τις μορφές της Παναγίας και του Προδρόμου, οπότε η παράσταση λέγεται δέηση. Σε αυτή την εικόνα έχουμε έναν μιλίχιο και ήρεμο Χριστό που συνήθως κρατάει το Ευαγγέλιο ή κρατάει ένα ηλιτάριο πάνω στα οποία υπάρχει μία από τις φράσεις «Εγώ ημί το φως του κόσμου» ή «Εγώ ημί η θύρα η απάγουσα εις την ζωή» ή «Εγώ ημί η αλήθεια και η ζωή». Είναι ο Χριστός που υποδέχεται τους πιστούς, τα μέλη του σώματός του. Η επόμενη παράσταση είναι ο Παντοκράτορς στον Τρούλο, στο κεντρικό δηλαδή σημείο του ναού. Σε αυτή την παράσταση ο Χριστός είναι αυστηρός, ετάστικος και επιβλητικός. Είναι ο Χριστός που εποπτεύει. Στο ένα χέρι κρατά το Ευαγγέλιο και με το άλλο ευλογεί. Συνήθως δορυφορείται είτε από αγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, είτε από τους τέσσερις ευαγγελιστές, είτε από προφήτες ή σε συνδυασμούς αυτών των τριών ομάδων. Η τρίτη παράσταση ιστορείται στην αψίδα του ναού και συνήθως είναι η πλατιτέρα, η Παναγία ως μητέρα της Οικουμένης, που παριστάνεται είτε από τη μέση και πάνω με ανοιχτά τα χέρια σε αγκαλιά, είτε ένθρονη με ανοιχτά τα χέρια δεωμένη, ή βρεφοκρατούσα με τον Χριστό στην αγκαλιά της. Δηλαδή μας προβάλλει το έργο της, τι έκανε και τι κάνει. Αυτά τα ανοιχτά χέρια είναι μια διαρκής παρουσία αγκαλιάς και δεήσεως. Γνωρίζουμε επίσης και ορισμένες άλλες παραστάσεις που υπάρχουν στην αψίδα, στη θέση που υπάρχει η πλατιτέρα, όπως παραδείγματος χάρη στη Μονή του Σινά, όπου στη θέση της πλατιτέρας έχουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού. Ο λειτουργικός τώρα κύκλος αποτυπώνεται στους στίχους του Ιερού Βήματος, γι' αυτό δεν είναι πάντα εμφανής, επειδή πολλές φορές μας τον κρύβει το τέμπλο. Κάτω από την αψίδα του Ιερού, στην κόγχη του Ιερού Βήματος, στο μεσαίο δηλαδή κλήτος του, υπάρχουν συνήθως δύο ζώνες, μία κάτω και μία επάνω. Στην επάνω ζώνη υπάρχει η παράσταση που υπομνηματίζει την κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία. Άλλοτε ο Χριστός κοινωνεί τους Αποστόλους, άλλοτε διακονούντες άγγελοι προσφέρουν τα τίμια δώρα με σαφή υπόμνηση της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Στην κάτω ζώνη εικονογραφούνται μεγάλοι ιεράρχες
που έχουν μία σχέση με τη Θεία Λειτουργία, θεολόγησαν, ανέλησαν ή έγραψαν κείμενα Θείας Λειτουργίας, όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι. Τώρα, όπως βλέπουμε στα αριστερά μας, μέσα στο Ιερό Βήμα, υπάρχει ένα τμήμα που ονομάζεται πρόθεση. Εκεί ετοιμάζει ο ιερέας τα τίμια δώρα πριν τον καθαγιασμό. Παλαιότερα, στην αρχαίγονη εκκλησία, η πρόθεση αυτή ήταν η τράπεζα των προθέσεων και υπήρχε στην είσοδο του ναού. Σε αυτή την τράπεζα εναπέθεταν οι πιστοί που προσέρχονταν για τη Θεία Λειτουργία τα δώρα τους, ψωμί, κρασί. Ερχόταν κάποια στιγμή που ο επίσκοπος ή ο ιερέας στη θέση του επισκόπου πήγαιναν σε αυτή την τράπεζα, έκαναν μια μικρή ακολουθία, έπαιρναν έναν από τους άρτους, έπαιρναν μια μικρή ποσότητα από το κρασί και πανηγυρικά τα πήγαιναν και τα απόθεταν πάνω στην Αγία Τράπεζα για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η Τράπεζα των Προθέσεων έχει καταργηθεί, εδώ και πολλούς αιώνες βέβαια, και αυτή τη λειτουργία της ετοιμασίας των δώρων την κάνει ο ιερέας στο τμήμα του Ιερού Ναού, βόρεια του Ιερού Βήματος, που ονομάζεται κόγχη ή πρόθεση. Από εκεί λοιπόν, από αυτή την κόχη, από αυτή την πρόθεση, θα τα πάρει και με τη μεγάλη είσοδο ιερέας, θα τα αποθέσει στην Αγία Τράπεζα. Στην πρόθεση συνήθως εικονογραφείται ή η άκρα ταπείνωσης, όπου ο Χριστός είναι συνήθως σε μια ταπεινή στάση, πολλές φορές με τα χέρια του δεμένα. Την παράσταση τη λαμβάνουμε από την περιγραφή των παθών στα Ευαγγέλια, ενώ δεξιά του και αριστερά του υπάρχουν τα σύμβολα του πάθους, μία λόγχη, ένα σταυρός, ένα μαστίγιο, ένα ακάθινο στεφάνι. Ή υπάρχει μια άλλη εικόνα, η ετοιμασία του θρόνου, παράσταση που εμπνέεται από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Σε άλλα σημεία του Ιερού Βήματος συνήθως υπάρχουν μορφές είτε των επτά διακόνων, είτε προφητών, ενίοτε ο Μελχισεδέκ ως τύπος του αρχιερέως Χριστού, ενίοτε η θυσία του Αβραάμ, η προσφορά του Άβελ ή η θυσία του Μελχισεδέκ που προσφέρει κρασί και ψωμί. Πάντως, όλες οι εικόνες ή οι παραστάσεις μέσα στο Ιερό Βήμα αναφέρονται στη Θεία Λειτουργία. Ο τρίτος κύκλος έχει σχέση με τις εορτές. Είναι ο εορταστικός ή ιστορικός κύκλος. Γύρω-γύρω στο ναό, που είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες, άνω, μεσαία και κάτω, η κάτω είναι κυρίως διακοσμητική, βρίσκεται στο ύψος των πιστών και την ονομάζουμε ποδέα ή ποδιά. Γύρω-γύρω λοιπόν στο ναό, που είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες, υπάρχουν παραστάσεις σκηνών από την Ιερή Ιστορία, τη Θεία Οικονομία και παραστάσεις Αγίων Μορφών. Στην επάνω ζώνη ιστορούνται παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού που αντιστοιχούν σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Παραδείγματος χάρη, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννησης του Ιησού Χριστού ή η Παπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η έγερση του Λαζάρου, η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, η ένδοξη είσοδος, η γνωστή Βαϊφόρος, ο μυστικός δείπνος, η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Ή μερικές από αυτές, ανάλογα με το μέγεθος του ναού. Στη μεσαία ζώνη έχουμε τις μορφές των Αγίων. Μιλάμε μάλιστα για τάξεις ή ομάδες Αγίων. Οι Όσιοι, οι Μάρτυρες, οι Στρατιωτικοί Άγιοι, οι Ιεράρχες, οι Ερημίτες που ανήκουν στους Οσίους,
στο δυτικό εσωτερικό τοίχο του ναού τώρα, που παρατηρούμε όταν φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία και πάμε στην ιστορία, στον κόσμο, να μαρτυρήσουμε «ο ακικόαμεν, ο εωράκαμαν, της οφθαλμής ημών, ο εθεάς άμεθα και εχείρες ημών, ψηλάφισαν», όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Υπάρχουν παραστάσεις όπως η κοίμηση της Θεοτόκου ή η δευτέρα παρουσία του Κυρίου.

Η εικόνα, όπως είπαμε, είναι και αυτή ένα αγιογραφικό ανάγνωσμα. Παιδαγωγή και αυτή στην οδό Κυρίου, διδάσκοντας την παρουσία του Θεού στη δημιουργία και το άνοιγμα στην αναδημιουργία. Μας δείχνει ό,τι έγινε και ό,τι αναμένουμε να γίνει. Αυτό που έγινε το λέμε ιστορία. Οι Άγιοι αποτυπώνονται ως ιστορικά πρόσωπα. Συγχρόνως αποτυπώνονται και ως πρόσωπα του μέλλοντος αιώνος, φίλοι του Θεού και φίλοι του ανθρώπου. Γι' αυτό και η μορφή τους πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα από τους πιστούς πριν ακόμα διαβάσουν το όνομά τους, η αναγραφή του οποίου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εικόνας τους για να μας προφυλάξει από φαντασιώδεις εκδοχές. Στη δική μας παράδοση δεν νοείται ιστόρηση Αγίου Προσώπου με διαμεσολάβηση μοντέλου, όπως γίνεται στη δυτική παραδείγματος χάρη παράδοση, κυρίως με τις ζωγραφιές του Χριστού και της Παναγίας. Το υπόβαθρο μιας εικόνας ή μια σύνθετης παράστασης από τη ζωή του Χριστού είναι ασφαλώς ιστορικό. Συγχρόνως όμως είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα, στον τόπο και τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λίζ, αν δεν ποδοπατούσε, μα έπαιρνε τούτα τα λεφτά, όταν θα γύριζε στο σπίτι του, το πολύ ύστερα από καμιά ώρα, θα έβαζε τα κλάματα για την ταπείνωσή του. Να, τι θα γίνονταν το δίχως άλλο. Θα έβαζε τα κλάματα και ίσως να έρχονταν να με βρει μόλις χάραζε και θα μου πετούσε ίσως τα χαρτονομίσματα και θα τα αποδοπατούσε όπως έκανε και πριν από λίγο. Μα τώρα έφυγε τρομερά περήφανος, θριαμβεύοντας, αν και ξέρει πως κατέστρεψε τον εαυτό του. Θα πει λοιπόν πως τώρα πια είναι το ευκολότερο πράγμα να τον κάνουμε να πάρει τα 200 ρούβλια, αύριο κιόλας, γιατί απόδειξε πια την τιμή του, ποδοπάτησε τα λεφτά. Δεν μπορούσε βέβαια να ξέρει όταν τα ποδοπατούσε πως θα ξαναπάω αύριο να του τα δώσω, και ωστόσο τα έχει τρομερή ανάγκη αυτά τα χρήματα. Αν και τώρα είναι περήφανος, σήμερα κιόλας θα σκέφτεται πόσο μεγάλη βοήθεια έχασε. Τη νύχτα θα σκέφτεται ακόμα πιο πολύ, θα το δει στον ύπνο του, και αύριο το πρωί θα είναι έτοιμος ίσως να τρέξει να με βρει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Και τότε ακριβώς θα παρουσιαστώ. Να, θα του πω, είστε υπερήφανος άνθρωπος, το αποδείξατε, μα τώρα πάρτε τα, συγχωρέστε μας. Τότε λοιπόν και θα τα πάρει. Ο Αλιώσα πρόφερε με κάποια παραφορά το «τότε λοιπόν και θα τα πάρει». Η Λίζ άρχισε να χτυπάει παλαμάκια. «Αυτό είναι αλήθεια! Αχ, αυτό το κατάλαβα άξαφνα! Τώρα, πολύ καθαρά! Αχ, Αλιώσα, πώς τα ξέρετε όλα αυτά! Είστε τόσο νέος και όμως ξέρετε τι κρύβει η ψυχή! Εγώ ποτέ, ποτέ μου δεν θα τα σκεφτόμουν όλα αυτά!» Το σπουδαιότερο είναι που πρέπει να τον πείσουμε πως αυτός είναι εντελώς ίσος με μας, παρόλο που παίρνει από μας τα χρήματα. Εξακολουθούσε να λέει με έξαψη ο Αλιώσα, και όχι μονάχα ίσως, μα και καλύτερός μας. Ναι, καλύτερός μας, υπέροχα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, μα συνεχίστε, συνεχίστε. Ναι, δηλαδή δεν εκφράστηκα καλά για ανωτερότητα, όμως αυτό δεν πειράζει, γιατί... Μα ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, βέβαια δεν πειράζει. Ω, με συγχωρείτε αγαπητέ μου Αλιώσα, ξέρετε εγώ ως τα τώρα σχεδόν δεν σας σεβόμουνα. Δηλαδή σας σεβόμουνα, μα σας θεωρούσα ίσο μου. Μα τώρα θα σας σέβομαι για την ανωτερότητά σας. Μη θυμώνετε αγαπητέ μου και μην νομίζετε πως κάνω πνεύμα, πρόσθεσε αμέσως με κάποιο πάθος. Είμαι κομική και μικρή, όμως εσείς, εσείς, ακούστε Αλεξέη Φιοντόροβιτς, μήπως τάχα όλος αυτός ο συλλογισμός μας, δηλαδή ο δικός σας, όχι καλύτερα να τον πούμε δικός μας, μήπως τάχα έχει μέσα του μια περιφρόνηση για αυτόν, για τον δυστυχισμένο, επειδή δηλαδή ξεψαχνίσαμε τώρα την ψυχή του, λες και το κάναμε αφιψηλού. Λέω μήπως, επειδή αποφασίσαμε τόσο σίγουρα, θα πάρει άραγε τα λεφτά. Όχι Λίζ, δεν υπάρχει περιφρόνηση, απάντησε σταθερά ο Αλιώσα, σαν πως να ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια ερώτηση. Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ καθώς ερχόμουν εδώ. Μα σκεφτείτε το λοιπόν, τι περιφρόνηση μπορεί να υπάρχει εδώ, τη στιγμή που εμείς είμαστε σαν κι αυτόν, τη στιγμή που όλοι είναι σαν κι αυτόν. Γιατί κι εμείς τέτοιοι είμαστε, δεν είμαστε καλύτεροι. Μα κι αν ακόμα θα ήμασταν καλύτεροι, πάλι θα ήμασταν σαν κι αυτόν, αν βρισκόμαστε στη θέση του. Δεν ξέρω για σας Λίζ, μα νομίζω πως εγώ σε πολλά ζητήματα είμαι μικρόψυχος. Όμως αυτός δεν είναι καθόλου. Απεναντίας
έχει πολύ ευγενική ψυχή. Όχι, όχι Λις, δεν υπάρχει εδώ καμία περιφρόνηση γι' αυτόν. Ξέρετε Λις, ο Στάρετς μια φορά είχε πει: «Τους ανθρώπους πρέπει να τους φροντίζει κανείς σαν να ήταν παιδιά και μερικούς μάλιστα σαν να ήταν άρρωστοι». «Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αχ, καλέ μου, ας αρχίσουμε να περιποιούμαστε τους ανθρώπους σαν να είναι άρρωστοι». «Ας αρχίσουμε, Λις, ας αρχίσουμε. Εγώ είμαι πρόθυμος, μονάχα που εγώ ο ίδιος δεν είμαι εντελώς έτοιμος. Άλλοτε είμαι πολύ ανυπόμονος και άλλοτε πάλι μου λείπει η διορατικότητα. Να, εσείς είστε τελείως διαφορετικοί». «Α, όχι, δεν το πιστεύω, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Ο πόσο ευτυχισμένη είμαι». «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μου το λέτε αυτό, Λις. Αλεξέη Φιοντόροβιτς, είστε εκπληκτικά καλός. Μονάχα που μερικές φορές νομίζει κανείς πως είσαστε σχολαστικός. Κι όμως, καλογνωρίζοντάς σας, βλέπει κανείς πως δεν είσαστε σχολαστικός. Πηγαίνετε, κοιτάξτε στην πόρτα. Ανοίξτε σιγά σιγά και κοιτάξτε μην κρυφακούει η μητερούλα», ψιθύρισε ξαφνικά η Λις νευρικά και γρήγορα. Ο Αλιώσα πήγε, άνοιξε την πόρτα και είπε πως κανένας δεν κρυφακούει. «Πλησιάστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς», συνέχισε η Λις κοκκινίζοντας όλο και περισσότερο. «Δώστε μου το χέρι σας. Έτσι. Ακούστε. Πρέπει να σας κάνω μία σοβαρή εξομολόγηση. Το χθεσινό γράμμα δεν σας το έστειλα στα αστεία, μα στα σοβαρά». Και σκέπασε με το χέρι της τα μάτια της. Ήταν φανερό πως ντρεπόταν πολύ να κάνει αυτήν την εξομολόγηση. Ξαφνικά άρπαξε το χέρι του και το φίλησε με ορμή τρεις φορές. «Αχ, Λις, αυτό είναι υπέροχο», αναφώνησε χαρούμενα ο Αλιώσα. «Εγώ όμως ήμουν εντελώς βέβαιος πως τα σοβαρά μου το γράψατε». «Για φαντάσου, ώστε έτσι, ε», είπε και απομάκρυνε ξαφνικά το χέρι του, χωρίς να το αφήσει παρόλα αυτά από το χέρι της, κοκκινίζοντας τρομερά και γελώντας με ένα σύντομο, ευτυχισμένο γέλιο. «Εγώ του φιλούσα το χέρι και αυτός μου λέει: αυτό είναι υπέροχο». Όμως άδικα του έκανε επιπλήξεις και ο Αλιώσα ήταν πολύ ταραγμένος. «Θα ήθελα πάντα να σας αρέσω, Λις. Όμως δεν ξέρω πώς να το καταφέρω αυτό», μουρμούρισε αυτός και κοκκίνησε. «Αλιώσα, Αλιώσα, καλέ μου, είστε ψυχρός και θρασής. Χα, ακούσε εκεί, με διαλέξατε για γυναίκα σας και ησυχάσατε. Και ήσασταν βέβαιος πως σας το έγραψα στα σοβαρά. Αυτό πια είναι θράσος. Ναι, αυτό είναι. Μα είναι κακό λοιπόν που ήμουν βέβαιος», είπε ο Αλιώσα και ξάφνου γέλασε. «Αχ, Αλιώσα, απέναντίας, είναι τρομερά καλό», είπε η Λις και τον κοίταξε τρυφερά και ευτυχισμένα. Ο Αλιώσα στέκονταν με το χέρι του ακόμα μέσα στο δικό της. Ξάφνου έσκυψε και τη φίλησε στα χείλη. «Τι είναι αυτό πάλι, μα τι πάθατε», ξεφώνισε η Λις. Ο Αλιώσα τάχασε ολότελα. «Συγχωρέστε με, δεν έκανα καλά. Ίσως φέρθηκα πολύ ανόητα. Είπατε πως είμαι ψυχρός και εγώ γι' αυτό σας φίλησα. Μονάχα που βλέπω πως έγινε κάτι πολύ ανόητο. Τι έκανα?» Η Λις γέλασε και έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια. Και με αυτό το ένδυμα της ξέφυγε ανάμεσα στα γέλια. Ξαφνικά έπαψε να γελάει και έγινε σοβαρή, σχεδόν αυστηρή. «Όμως, Αλιώσα, δεν είναι καιρός ακόμα για φιλιά.
πρέπει να περιμένουμε, γιατί και οι δυο μας δεν ξέρουμε από αυτές τις δουλειές. Θα πρέπει πολύ καιρό ακόμα να περιμένουμε, συμπέρανε ξαφνικά. Πέστε μου καλύτερα, γιατί με παίρνετε εμένα την ανόητη, την άρρωστη, εσείς που είσαστε τόσο έξυπνος, τόσο στοχαστικός, τόσο παρατηρητικός, στα σοβαρά? Ε, αχ, αλλιώσα. Είμαι τρομερά ευτυχισμένη, γιατί καθόλου, μα καθόλου δεν σας αξίζω εγώ. Αξίζετε, Λίζ. Τούτες τις μέρες θα φύγω οριστικά από το μοναστήρι. Βγαίνοντας στον κόσμο, πρέπει να παντρευτώ. Αυτό το ξέρω. Έτσι μου είπε και εκείνος. Ποια καλύτερη από σας θα πάρω λοιπόν, και ποια άλλη εκτός από σας θα με πάρει? Αυτό το σκέφτηκα καλά. Πρώτα-πρώτα με ξέρετε από τα παιδικά μου χρόνια, και ύστερα έχετε πάρα πολλές ικανότητες που εγώ δεν τις έχω. Η ψυχή σας είναι πιο πρόσχαρη από τη δική μου. Εσείς, το κυριότερο, είσαστε πιο αθώα από μένα. Δεν με ξέρετε εσείς, κι εγώ Καραμαζόφ είμαι. Όσο για το ότι γελάτε και αστειεύεστε μαζί μου, δεν με πειράζει καθόλου. Αντίθετα, γελάτε και αυτό με ευχαριστεί. Όμως εσείς γελάτε σαν ένα μικρό κοριτσάκι. Μα σκέφτεστε σαν ένας μάρτυρας. Σαν μάρτυρας.

0: έφερε η Λίζ με μια φωνή αδυνατισμένη και σαν υπόκοφη από την ευτυχία. Ακούστε, Αλιώσα, τι θα φορέσετε όταν βγείτε από το μοναστήρι? Τι κοστούμι θα βάλετε? Μη γελάτε, μη θυμώνετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα. Για το κοστούμι, Λίζ, δεν το σκέφτηκα ακόμα. Μα θα φορέσω ό,τι θέλετε εσείς. Θέλω να έχετε ένα σκούρο μπλε βελούδινο σακάκι, άσπρο πικέ γυλαίκο και γκρίζα ρεμπούμπλικα. Πέστε μου, το πιστέψατε πριν από λίγο πως δεν σας αγαπάω, όταν αρνήθηκα το χθεσινό μου γράμμα? Όχι, δεν το πίστεψα.
1: Ω, είσαστε αφόρητος και αδιόρθωτος.
0: Βλέπετε, το ξέρα πως εσείς, όπως φαίνεται δηλαδή, με αγαπάτε. Μα έκανα πως σας πιστεύω, πως δεν με αγαπάτε, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.

0: Σας αγαπάω. Σας αγαπάω τρομερά. Πριν έρθετε το πρωί, σκέφτηκα, θα του ζητήσω το χτεσινό γράμμα. Και αν το βγάλει ήσυχα ήσυχα και μου το δώσει, από αυτόν όλα να τα περιμένεις, τότε θα πει πως καθόλου δεν μ' αγαπάει. Τίποτα δεν αισθάνεται για μένα και είμαι μονάχα ένα ανόητο και ανάξιο παιδί. Και τότε εγώ είμαι χαμένη. Όμως εσείς αφήσατε το γράμμα στο κελί και αυτό μου δώσε λίγο θάρρος. Δεν είναι αλήθεια πως το αφήσατε στο κελί, γιατί προαισθανόσαστε πως θα σας ζητήσω πίσω το γράμμα? Δεν το κάνατε αυτό για να μην μου το δώσετε? Έτσι είναι? Έτσι δεν είναι? Αχ, Λις, καθόλου δεν είναι έτσι. Το γράμμα το έχω και τώρα μαζί μου. Και πριν το είχα, να, σε αυτήν την τσέπη, να το. Ο Αλιώσα έβγαλε γελώντας το γράμμα και της το έδειξε, κρατώντας το μακριά της. Όμως δεν θα σας το δώσω. Κοιτάξτε το μονάχα από εκεί που είσαστε. Πώς? Ώστε πριν είπατε ψέματα? Είσαστε καλόγερος και είπατε και ψέματα? Ναι, μάλλον είπα ψέματα, είπε γελώντας ο Αλιώσα. Για να μην σας δώσω το γράμμα είπα ψέματα. Είναι κάτι πολύτιμο για μένα, πρόσθεσε ξαφνικά με πάθος. Και πάλι κοκκίνησε. Ποτέ και σε κανέναν δεν θα το δώσω αυτό το γράμμα. Η Λις τον κοίταξε ενθουσιασμένη. Αλιώσα, άρχισε και πάλι να μιλάει γρήγορα, κοιτάξτε στην πόρτα, κοιτάξτε μήπως κρυφακούει η μαμά. Καλά, Λις, θα κοιτάξω. Μα δεν θα ήταν τάχα καλύτερα να μην κοίταζα? Ε, γιατί να υποπτευόμαστε συνέχεια πως η μητέρα σας μπορεί να κάνει μια τέτοια μικροπρέπεια? Πώς? Μικροπρέπεια? Τι μικροπρέπεια? Είναι δικαίωμά της να κρυφακούει για να μάθει τι κάνει η κόρη της και όχι η μικροπρέπεια, κόρωσε η Λις. Να είστε βέβαιος, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, πως όταν κι εγώ θα γίνω μητέρα και θα έχω μία κόρη στην ηλικία μου, τότε το δίχως άλλο θα κρυφακούω. Αλήθεια, Λις, αυτό δεν είναι καλό? Αχ, Θεέ μου, μα τι μικροπρέπεια υπάρχει εδώ πέρα. Αν ήταν καμιά συνηθισμένη κουβέντα που γίνεται σε ένα κοσμικό σαλόνι και εγώ κρυφάκουγα, τότε αυτό θα ήταν όντως μικροπρέπεια. Μα εδώ είναι η κόρη της που κλείστηκε σε ένα δωμάτιο με ένα νέο. Ακούστε, ακούστε, Αλιώσα, πρέπει να ξέρετε πως και σας θα σας παρακολουθώ από τη μέρα που θα παντρευτούμε, ε? Και θα ανοίγω και τα γράμματά σας και θα τα διαβάζω και όλα. Α, σας προειδοποιώ. Ναι, βέβαια, τράβλησε ο Αλιώσα, μονάχα που αυτό δεν είναι καλό. Ό,τι περιφρόνηση! Αλιώσα, αγαπητέ μου, ας μη μαλώνουμε από την πρώτη φορά. Καλύτερα να σας πω όμως όλη την αλήθεια. Και βέβαια είναι πολύ άπρεπο να κρυφακούει κανείς, και φυσικά εγώ έχω άδικο και εσείς έχετε δίκιο, όμως εγώ παρόλα αυτά θα κρυφακούω. Να κρυφακούτε. Δεν θα καταφέρετε τίποτα να ανακαλύψετε εναντίον μου τουλάχιστον, είπε γελώντας ο Αλιώσα. Αλιώσα, θα με υπακούτε όμως? Πρέπει και αυτό να το κανονίσουμε από πριν. Με πολύ μεγάλη προθυμία, Λις, μα όχι στα σπουδαιότερα ζητήματα. Σ' αυτά, κι αν ακόμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, εγώ θα κάνω το καθήκον μου. Έτσι και πρέπει. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε πως εγώ απέναντίας όχι μονάχα είμαι έτοιμη να σας υπακούω στα πιο σημαντικά ζητήματα, μα πάντα θα υποχωρώ μπροστά στη δική σας θέληση. Α, αυτό σας το ορκίζομαι από τώρα. Πάντα, για όλη μου τη ζωή, ξεφώνησε φλογερά η Λις. Και αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη, πολύ ευτυχισμένη. Όμως δεν είναι αυτό μονάχα. Σας ορκίζομαι πως ποτέ δεν θα κρυφακούω ούτε μία φορά Ποτέ ούτε ένα γράμμα σας δεν θα διαβάσω, γιατί εσείς έχετε δίκιο και εγώ όχι. Και αν και θα το θέλω τρομερά να κρυφακούω, αυτό το ξέρω. Όμως εγώ παρόλα αυτά δεν θα το κάνω, γιατί εσείς το θεωρείτε αγένεια. Είσαστε τώρα σαν τη θεία μου. Αχ, ακούστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, γιατί είσαστε τόσο μελαγχολικός όλες τούτες τις μέρες και χθες και σήμερα? Ξέρω πως έχετε στεναχώριες, μα βλέπω πως εκτός από αυτό έχετε και μια ιδιαίτερη θλίψη. Μυστική, ίσως. Ε? Νέλης, έχω και μια μυστική θλίψη, είπε λυπημένα ο Αλιώσα. Βλέπω πως με αγαπάτε, μια και το μαντέψατε αυτό. Τι θλίψη είναι αυτή λοιπόν? Γιατί? Μπορείτε να μου το πείτε? Πρόφερε με δειλή παράκληση η Λίζ. Αργότερα θα σας το πω. Λίζ, ύστερα, ταράχτηκε ο Αλιώσα. Τώρα ούτε και θα με καταλάβετε ίσως. Μα είναι πιθανόν ούτε καν να τα καταφέρω να σας το πω ποτέ. Εκτός από αυτό, σας βασανίζουν οι αδερφοί σας, ο πατέρας σας? Ναι, και οι αδερφοί, πρόφερε ο Αλιώσα στοχαστικά. Δεν τον αγαπώ τον αδερφό σας, εκείνον τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όχι, δεν τον αγαπώ, παρατήρησε ξαφνικά η Λίζ. Ο Αλιώσα σημείωσε αυτή την παρατήρηση με κάποια έκπληξη, μα δεν είπε τίποτα πάνω σε αυτό. «Οι αδερφοί μου καταστρέφουν τον εαυτό τους», εξακολουθούσε. «Ο πατέρας μου το ίδιο, και καταστρέφουν και άλλους μαζί τους. Είναι η πρωτόγονη δύναμη των Καραμαζόφ», όπως εκφράστηκε τις προάλλες ο πάτερ Παΐσιος. «Πρωτόγονη, τραχιά και ακατέργαστη. Δεν ξέρω καν αν και το πνεύμα του Θεού επιφέρεται πάνω από αυτή τη δύναμη. Ξέρω μονάχα πως κι εγώ ο ίδιος είμαι Καραμαζόφ. Είμαι καλόγερος. Είμαι καλόγερος, Λίζ. Είπατε πριν από λίγο πως είμαι καλόγερος, έτσι δεν είναι? Ναι, το είπα. Κι όμως εγώ στο Θεό ακριβώς ίσως και να μην πιστεύω πολύ.
1: Τι? Δεν πιστεύετε? Μα τι είναι αυτά που λέτε?
0: Είπε σιγανά και προσεκτικά η Λίζ. Μα ο Αλιώσα δεν απάντησε. Τούτα τα αναπάντεχα λόγια του είχαν γίνει πολύ μυστηριακά. Κάτι το πολύ υποκειμενικό, που ίσως και ο ίδιος να μην το είχε ξεκαθαρισμένο μέσα του, μα που χωρίς αμφιβολία τον βασάνιζε. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Και να που τώρα, εκτός από όλα τα άλλα, φεύγει ο φίλος μου, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αφήνει τούτη τη γη. Αν ξέρατε, Λίζ, πόσο είμαι δεμένος μαζί του, πόσο είμαι ψυχικά ταυτισμένος με αυτόν τον άνθρωπο, και να που τώρα θα μείνω μόνος. Θα έρθω κοντά σας, Λίζ. Από εδώ και πέρα θα είμαστε μαζί.
1: Ναι, μαζί. Μαζί, από εδώ και πέρα θα είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαστε μαζί για όλη μας τη ζωή. Μαζί. Ακούστε, φιλήστε με. Τώρα σας το επιτρέπω.
0: Ο Αλιώσα τη φίλησε.
1: Τώρα πηγαίνετε.
0: Ο Χριστός μαζί σας. Και έκανε πάνω του το σημείο του σταυρού. Πηγαίνετε το γρηγορότερο σε εκείνον, όσο ζει ακόμα. Βλέπω πως σας καθυστέρησα άσπλαχνα. Σήμερα θα προσευχηθώ για εκείνον και για σας.
1: Αλιώσα,
0: θα γίνουμε ευτυχισμένοι.
1: Θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Θα γίνουμε.
0: Νομίζω πως θα γίνουμε, Λίζ.

Βγαίνοντας από το δωμάτιο της Λις, ο Αλιώσα δεν το βρήκε σκόπιμο να περάσει από της κυρίας Χοχλάκοβα και χωρίς να τη χαιρετήσει ήταν έτοιμος να βγει από το σπίτι. Όμως μόλις άνοιξε την πόρτα και βγήκε στη σκάλα, βρέθηκε μπροστά του η κυρία Χοχλάκοβα. Από τις πρώτες της λέξεις ο Αλιώσα κατάλαβε πως τον περίμενε επίτηδες εκεί πέρα. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό είναι τρομερό. Αυτά είναι παιδιάστικα καμώματα. Όλα ανοησίες είναι. Ελπίζω να μην αρχίσετε να ελπίζετε. Ανοησίες», του επιτέθηκε αυτή. «Μονάχα μην το λέτε σε αυτήν», είπε ο Αλιώσα, «γιατί θα ταραχτεί και αυτό θα της είναι πολύ βλαβερό». «Σωστά το λέτε. Μήπως εννοείτε πως κι εσείς συμφωνούσατε μαζί της μονάχα επειδή τη λυπόσαστε και δεν θέλατε να τη θυμώσετε με αντιρρήσεις, ε?» «Όχι, όχι καθόλου. Μιλούσα εντελώς σοβαρά μαζί της», απάντησε σταθερά ο Αλιώσα. «Εδώ είναι αδύνατον να υπάρξει σοβαρότητα και πρώτα-πρώτα πρέπει να ξέρετε πως δεν θα σας ξαναδεχτώ στο σπίτι μου και δεύτερον θα φύγω και θα την πάρω μαζί μου». «Μα για ποιο λόγο?» είπε ο Αλιώσα. «Όλα αυτά θα αργήσουν πολύ ακόμα. Ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε και 1,5 χρόνο». «Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά μέσα σε 1,5 χρόνο θα μαλώσετε και θα τα χαλάσετε 1,000 φορές μαζί της. Όμως εγώ είμαι τόσο δυστυχισμένη. Μπορεί βέβαια όλα αυτά να είναι μικροπράγματα, όμως εμένα με έχουν αναστατώσει. Τώρα εγώ είμαι σαν τον Φασμουσόφ στην τελευταία σκηνή. Εσείς είσαστε ο Τσάτσκι και εκείνη η Σοφία. Και φανταστείτε, εγώ ήρθα επίτηδες στη σκάλα για να σας συναντήσω. Μα και εκεί το μοιραίον συντελείται στη σκάλα. Όλα τα άκουσα μόλις κρατήθηκα». Να λοιπόν η εξήγηση όλης της φρικτής νύχτας και όλων των πρόσφατων ιστεριών. Στην κόρη ο έρωτας και στη μητέρα ο θάνατος. Τώρα το δεύτερο και το σπουδαιότερο. Τι γράμμα είναι αυτό που σας έγραψε? Δείξτε το μου. Τώρα. Τώρα αμέσως. Όχι. Δεν χρειάζεται. Πέστε μου πώς πάει η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα. Εξακολουθεί να παραμιλάει. Δεν ξανάρθε ακόμα στις αισθήσεις της. Οι θείες της είναι εδώ πέρα και το μόνο που κάνουν είναι να θρηνολογάνε και να κοκορεύονται μπροστά μου. Και ο Χερντενστούπε ήρθε και τόσο τρόμαξε που δεν ήξερα τι να του κάνω και πώς να τον σώσω. Ήθελα μάλιστα να φωνάξω γιατρό. Τον πήρανε με το αμάξι μου. Και ξαφνικά, σαν πως για να συμπληρωθούν όλα αυτά, έρχεστε κι εσείς με το γράμμα σας. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αναβάλλονται ακόμα για 1,5 χρόνο. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αναβάλλονται. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, για όνομα του Στάρετσας που πεθαίνει, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δείξτε μου το γράμμα σε μένα, στη μητέρα της. Αν θέλετε, κρατήστε το στα χέρια σας, μονάχα να το διαβάσω από απόσταση. Όχι, δεν θα σας το δείξω. Και αυτή ακόμα να το επέτρεπε, εγώ δεν θα σας το έδειχνα. Θα έρθω αύριο και αν θέλετε θα κουβεντιάσουμε μαζί για πολλά πράγματα. Μα τώρα χαίρετε. Και ο Αλιώσα κατέβηκε τρέχοντας τη σκάλα και βγήκε στο δρόμο. Μα βιάζονταν κιόλας. Κάτι σκέφτηκε την ώρα που χαιρετούσε τη Λις. Τούτο.
με τι τέχνασμα θα κατάφερνε να βρει τον αδερφό του Δημήτρη, που ήταν φανερό πως κρύβονταν από αυτόν. Ήταν αρκετά αργά πια, 3 πάνω κάτω το απόγευμα. Όλη του η ύπαρξη τον τραβούσε στο μοναστήρι, στον μεγάλο του έτοιμο θάνατο. Όμως η ανάγκη να δει τον αδερφό του Δημήτρη τα κατανίκησε όλα. Ο Αλιώσα πείθονταν όλο και περισσότερο με την κάθε ώρα που περνούσε πως θα γίνει κάποια ανατροπή, κάποια φοβερή καταστροφή. Τι καταστροφή ήταν αυτή και τι θα ήθελε να πει τούτη τη στιγμή στον αδερφό του? Ίσως και ο ίδιος να μην μπορούσε να το καθορίσει. «Ας πεθάνει ο ευεργέτης μου χωρίς εμένα. Τουλάχιστον δεν θα κατηγορώ τον εαυτό μου σε όλη μου τη ζωή, πως κάτι μπορούσα να σώσω και δεν το έκανα, πως κοίταξα τις δικές μου επιθυμίες. Κάνοντας έτσι θα κάνω σύμφωνα με την εντολή του». Το σχέδιό του ήταν να πιάσει τον αδερφό του Δημήτρη αναπάντεχα, να πάει δηλαδή και να πηδήσει το φράχτη όπως εχθές, να μπει στον κήπο και να κάτσει στο περίπτερο. Αν δεν είναι εκεί πέρα, σκέφτονταν ο Αλιώσα, τότε θα κρυφτώ χωρίς να πω τίποτα, ούτε στο Θωμά, ούτε στις νοικοκυρές, και θα κάτσω να το περιμένω έως το βράδυ. Αν παραφυλάει, όπως και πρώτα, μήπως έρθει η Κρούσνεκνα, είναι πολύ πιθανό να έρθει στο περίπτερο. Για να λέμε την αλήθεια, ο Αλιώσα δεν σκέφτηκε και πολύ καλά τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Όμως αποφάσισε να το εφαρμόσει, έστω και αν αναγκαζόταν να μην πάει καθόλου στο μοναστήρι σήμερα. Όλα γίνανε χωρίς κανένα απρόπτο. Πήδησε πάνω από το φράχτη, σχεδόν στο ίδιο το χθεσινό το μέρος, και πήγε κρυφά στο περίπτερο. Δεν ήθελε να τον δει κανένας. Και η νοικοκυρά και ο Θωμάς, αν ήταν εδώ, μπορεί να ήταν με το μέρος του αδερφού του, να υπάκουαν τις διαταγές του και να μην άφηναν τον Αλιώσα να μπει στον κήπο, ή να ειδοποιούσαν τον Δημήτρη έγκαιρα πως ψάχνουν να τον βρούνε. Στο περίπτερο δεν ήταν κανένας. Ο Αλιώσα κάθισε στη χθεσινή του θέση και περίμενε. Κοίταξε γύρω-γύρω το περίπτερο. Του φάνηκε για κάποιον λόγο πολύ πιο σαραβαλιασμένο από ό,τι ήταν χθες. Του φάνηκε πολύ άσχημο τούτη τη φορά. Η μέρα ωστόσο ήταν το ίδιο ηλιόλουστη όπως και χθες. Στο πράσινο τραπέζι είχε αποτυπωθεί ένας κύκλος από το χθεσινό ποτηράκι του κονιάκ, που θα είχε καθώς φαίνεται ξεχυλήσει. Διάφορες σκενές και άχρηστες σκέψεις άρχισαν να του περνάνε από το κεφάλι, όπως γίνεται πάντα τις ώρες της πληκτικής αναμονής. Λόγου χάρη, γιατί τώρα που μπήκε εδώ μέσα κάθισε στην ίδια ακριβώς θέση όπου καθότανε και χθες και δεν κάθισε κάπου αλλού? Τέλος μελαγχόλησε τρομερά από την ανήσυχη αναμονή του αγνώστου. Μα δεν είχε περάσει ούτε ένα τέταρτο από την ώρα που ήρθε και ακούστηκε ξαφνικά από κάπου εκεί κοντά ένα ακόρτο κιθάρας. Κάθονταν ή κάθισε τώρα μόλις κάποιος σε 20 βήματα απόσταση, όχι πιο μακριά, κάπου μέσα στους θάμνους. Ο Αλιώσα θυμήθηκε πως φεύγοντας χθες από το περίπτερο είχε δει στα αριστερά του κοντά στο φράχτη έναν πράσινο χαμηλό πάγκο ανάμεσα στους θάμνους. Φαίνεται λοιπόν πως εκεί πέρα καθίσανε τώρα. Ποιοι ήταν λοιπόν? Μια αντρική φωνή άρχισε ξαφνικά να τραγουδάει με ένα γλυκανάλατο φαλτσέτο, συντροφιά με μια κιθάρα. «Δύναμη ακατανίκητη με δένει στην καλή μου, Κύριε ελέησον αυτήν και μένα, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα». Η φωνή σταμάτησε. Η φωνή του τενόρου ήταν λακέδικη και τα τσακίσματά της ήταν και αυτά λακέδικα. Μια άλλη φωνή γυναικεία ακούστηκε ξαφνικά, χαϊδευτική και σαν δειλή, μα ωστόσο όλο ακισμούς.
«Γιατί δεν μας ήρθατε τόσο καιρό τώρα, Πάβελ Φιοντόροβιτς? Γιατί δεν μας καταδέχεστε?» «Έτσι», απάντησε η αντρική φωνή, ευγενικά, μα σταθερά και αξιόπρεπα. Ήταν φανερό πως ο άντρας δέσποζε και η γυναίκα ήταν εκείνη που πήγαινε γυρεύοντας. «Ο άντρας θα είναι ο Σμερνιακόφ», σκέφτηκε ο Αλιώσα. «Τουλάχιστον από τη φωνή του έτσι φαίνεται. Η γυναίκα θα είναι κόρη της ιδιοκτήτριας τούτου του σπιτιού, αυτή που ήρθε από τη Μόσχα, που φοράει φουστάνι με ουρά και πηγαίνει στη Μάρθα Ιγνάτιευνα να γυρέψει σούπα. Λατρεύω τρομερά τους στίχους όταν είναι καλά ταιριασμένοι», συνέχισε η γυναικεία φωνή. «Όμα γιατί δεν συνεχίζετε?» Η φωνή τραγούδησε πάλι. «Τι να την κάνω την κορώνα, σαν η καλή μου είναι καλά. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα». «Την προηγούμενη φορά ήταν ακόμα καλύτερο», παρατήρησε η γυναικεία φωνή. «Είχατε τραγουδήσει για την κορώνα σαν να ήταν η λατρεμένη μου και καλά. Έτσι έβγαινε πιο τρυφερό. Σίγουρα το ξεχάσατε σήμερα αυτό». «Η στίχη είναι ανοησία», είπε κοφτά ο Σμερνιακόφ. «Α, όχι, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους στίχους». «Κι όμως, η στίχη είναι ανόητη, πέρα για πέρα. Σκεφτείτε το και μόνοι σας. Ποιος μιλάει με ρήμες σε αυτόν τον κόσμο? Και αν αρχίζαμε να μιλάμε όλοι μας με ρήμες, έστω και κατά διαταγή των αρχών, νομίζετε πως θα μπορούσαμε να πούμε πολλές κουβέντες? Η στίχη είναι σοβαρή δουλειά, Μαρία Κοντράτιευνα». «Μα πώς τα καταφέρατε και είστε τόσο σοφός? Πώς τα κατέχετε όλα αυτά?» χαϊδεύονταν όλο και περισσότερο η γυναικεία φωνή.

Θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα και να ξέρω πολλά άλλα πράγματα, αν ήταν άλλη η μοίρα μου από γεννησιμιού μου. Θα καλούσα σε μονομαχία και θα σκότωνα με πιστόλι εκείνον που θα τολμούσε να με βρίσει και να με πει κάθαρμα επειδή έχω γεννηθεί χωρίς πατέρα. Αυτό μου το κοπανάγανε και στη Μόσχα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς είναι η αιτία που το μάθε όλος αυτός ο κόσμος. Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς με μέμφεται γιατί επαναστατώ ενάντια στη γέννησή μου. «Εσύ», λέει, «τις έσκησες την κοιλιά. Ας λέει ό,τι θέλει. Όμως μα την αλήθεια, θα προτιμούσα να με σκοτώνανε όταν βρισκόμουν ακόμα στην κοιλιά της μάνας μου, παρά να έρθω στον κόσμο. Λέγανε στην αγορά, και η μητερούλα σας βάλθηκε να μου τα διηγηθεί, δείχνοντας έτσι πως δεν έχει καθόλου τάκτ επάνω της, πως η μητέρα μου ήταν κασιδιάρα και πως είχε μπόι ως ο δύο πύχες και το σοδούτσικο. Γιατί το σοδούτσικο, όταν θα μπορούσε να το πει και κάτι, όπως το λέει όλος ο κόσμος. Ήθελε να το πει συγκινητικά, μα είναι χωριάτικο το δάκρυ αυτό. Είναι αισθήματα μουζίκου. Και σας ρωτάω, τι αισθήματα μπορεί να έχει ένας δρόσος μουζίκος μπροστά σε έναν καλλιεργημένο άνθρωπο? Ο μουζίκος δεν είναι ικανός για κανένα αληθινό αίσθημα. Από τα παιδικά μου χρόνια, μόλις άκουγα αυτό το σοδούτσικο, μου έρχονταν να σπάσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Μισώ όλη τη Ρωσία, Μαρία Καντράτιευνα. Αν ήσασταν όμως εύελπης ή κανένας μικρός, κομψός ουσάρος, δεν θα τα λέγατε αυτά, μα θα βγάζατε το σπαθί σας και θα υπερασπίζατε όλη τη Ρωσία. Όχι, μονάχα δεν θέλω να γίνω ουσάρος, Μαρία Κοντράτιευνα, μα απέναντίας είμαι υπέρ της κατάργησης όλων των φαντάρων. Και όταν θα έρθει ο εχθρός, ποιος θα μας υπερασπιστεί λοιπόν? Δεν χρειάζεται να μας υπερασπιστεί. Το 12 έγινε η μεγάλη επιδρομή του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, του Γάλλου, του πρώτου, του πατέρα του σημερινού, ενάντια στη Ρωσία. Και θα ήταν πολύ καλά αν μας υποτάζανε τότε εκείνοι οι Γάλλοι. Ένα έξυπνο έθνος θα είχε υποτάξει ένα άλλο πολύ ανόητο έθνος και θα ενώνονταν μαζί του. Και τώρα θα ήταν εντελώς αλλιώτικα τα πράγματα. Μα μήπως τάχα αυτοί οι ξένοι είναι τόσο καλύτεροι από τους δικούς μας? Εγώ δεν θα άλλαζα έναν δικό μας λεβέντη ούτε με τρεις νεαρούς κι ας ήταν και Εγγλέζοι, πρόφερε τρυφερά η Μαρία, και τα λόγια της αυτά σίγουρα θα συνοδεύονταν με το πιο ειδονικό βλέμμα. Ο καθένας με τα γούστα του, μα κι εσείς είστε ένας φτιστός ξένος, σαν τον πιο γαλαζοαίματο ξένο σας βλέπω. Αυτό σας το λέω, αν και ντρέπομαι. Αν θέλετε να μάθετε, μπορώ να σας πω πως τη διαφθορά και εκείνη και η δική μας είναι οι ίδιοι. Όλοι κατεργαραίοι είναι, με μόνη τη διαφορά πως εκεί πέρα φοράνε λουστρίνια και ο δικός μας κατεργάρης ζει μέσα στη βρώμα του, και δεν το βρίσκω καθόλου άσχημο αυτό. Το ρούσικο λαό πρέπει να τον τσακίζει κανείς το ξύλο. Σωστά τα έλεγε χθες ο Φιόντορ Παύλοβιτς, αν και τρελός, όπως δά και όλα τα παιδιά του. Όμως το λέγατε και ο ίδιος πως εκτιμάτε πολύ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Κι αυτός είπε πως είμαι ένας βρωμερός λεκές. Νομίζει πως είμαι κανένας αντάρτης. Σε αυτό κάνει λάθος. Ας είχα τα λεφτά που χρειάζομαι και θα είχα φύγει προπολού από εδώ. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς είναι χειρότερος από κάθε λακέ, και στη διαγωγή και στο μυαλό και στη φτώχεια. Δεν ξέρει τίποτα να κάνει. Κι όμως
Παρόλα αυτά τον σέβονται όλοι. Εγώ βέβαια δεν είμαι τίποτα παραπάνω από παραμάγειρας. Όμως αν θα έχω λίγη τύχη, μπορώ να ανοίξω στη Μόσχα ένα καφέ ρεστοράν στην οδό Πετρόβκα. Γιατί εγώ μαγειρεύω με ειδικό τρόπο και κανένας τους στη Μόσχα δεν μπορεί να μαγειρέψει έτσι, εκτός από τους ξένους μαγείρους. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς βρακή δεν έχει να αλλάξει. Κι όμως, αν καλέσει σε μονομαχία τον καλύτερο γιο ενός κόμητα, εκείνος θα δεχτεί την πρόσκληση. Κι όμως, σε τι είναι καλύτερος αυτός από μένα? Αυτός είναι πολύ πιο ανόητος από μένα. Τόσα λεφτά σπατάλησε χωρίς καμία χρησιμότητα. Νομίζω πως είναι πολύ ωραία να μονομαχεί κανείς, παρατήρησε ξαφνικά η Μαρία. Πώς αυτό? Είναι πολύ πολύ όμορφο. Όταν μάλιστα δύο νεαροί αξιωματικοί πυροβολούν με τα πιστόλια τους ο ένας τον άλλον για κάποια γυναίκα, αυτό με τρελαίνει. Σκέτη ζωγραφιά. Αχ, αν άφηναν τις κοπέλες να βλέπουν τις μονομαχίες, θα ήθελα τρομερά να πήγαινα. Ωραία είναι όταν σημαδεύει κανείς. Μα όταν τον σημαδεύουν, τον ίδιο δηλαδή, ίσα στα μούτρα του, τότε άστα να πάνε στο καλό. Θα το βάζατε στα πόδια, Μαρία Κατράτιευνα. Μήπως τάχα εσείς δεν θα το σκάγατε? Μα ο Σμερνιακόβ δεν καταδέχτηκε να απαντήσει. Ύστερα από λίγη σιωπή ακούστηκε και πάλι η κιθάρα και η φωνή τραγουδούσε την τελευταία στροφή. Όσο κι αν προσπαθήσεις, δεν μπορείς να με κρατήσεις. Θα γλεντάω και θα μεθώ, στην πρωτεύουσα θα ζω. Δεν θα χολοσκάω καθόλου. Δεν θα χολοσκάω καθόλου. Δεν το έχω σκοπό να χολοσκάω εγώ.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Όπως αναμένεται, η ευθαρσία της σάρκας που θα συντελεστεί με την Ανάσταση πρέπει να γίνει και η τρίτη αποκατάσταση που είναι η διόρθωση των ψυχικών δυνάμεων ώστε να γίνουν όπως ακριβώς είχαν κτιστεί. Έτσι οι δυνάμεις της δαιμονισμένης ψυχής που αλλοιώθηκαν με την πτώση κατά την παράταση των αιώνων θα αποβάλουν όλες τις μνήμες της κακίας που σφινώθηκαν μέσα στην ψυχή. Και αυτή θα κινηθεί στα άπειρα βάθη της θείας ζωής και θα καταλήξει κατά ανάγκη στο Θεό. Με το σβήσιμο κάθε μνήμης που τη συντηρούσε η κακία, η ψυχή απλώς θα αποκτήσει την επίγνωση των αγαθών χωρίς καμία μέθεξη σε αυτά. Το σβήσιμο κάθε κακής μνήμης και η επίγνωση των αγαθών θα αποκαταστήσουν την ψυχή στην αρχαία κατάσταση. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν σημαίνει καμιά τελείωση και ολοκλήρωση στις θεωτικές ενέργειες της Θείας Δόξας. Απλώς αφανίζεται κάθε κακό και κάθε κακή μνήμη. Και έτσι θα αποδειχθεί ότι ο Δημιουργός δεν είναι το αίτιο της αμαρτίας. Πάντως η αποκατάσταση αυτή αφορά τις ψυχές που δεν κέρδισαν την Αθανασία με τη μετοχή στις θεωτικές ενέργειες του Θεού. Αλλά πέρα από αυτό αναφέρεται γενικά στην ανακαίνιση της φύσεως που παρουσιάζεται κυριαρχικά στο μυστήριο της σωτηρίας ή καλύτερα είναι μια προέκταση αυτής της ανακαινήσεως. Και στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν παραμερίζεται ούτε παραθεωρείται η θέση που έχει η βούληση και ο τρόπος της θεραπείας της. Γιατί η παραπάνω αποκατάσταση δεν σημαίνει πρόοδο αυτών των κτισμάτων, μέθεξη στο αγαθό και γενικά ολοκλήρωση και εκλάμπρυνση του κατοικώνα με το καθομοίωση. Η αυτεξουσιότητα και το πρόσωπο παραμένουν ως βάση της θεολογίας του Μάξιμου. Γιατί η τυχόν άρση του αυτεξούσιου σημαίνει άρση του προσώπου, αφανισμό της ανθρώπινης ζωής ως δημιουργικής προόδου και τελειώσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς αυτεξούσιο δεν υπάρχει άνθρωπος, αλλά οτιδήποτε που έχει σχέση με την απρόσωπη κτήση. Το αυτεξούσιο λοιπόν, ενώ οπωσδήποτε εντάσσεται στην όλη αποκατάσταση της φύσεως, έχει κεντρική θέση, γιατί κάνει το ίδιο το πρόσωπο. Δεν μπορεί να νοηθεί γνώση του Θεού και ζωή με το Θεό χωρίς την προσωπική σχέση και αναφορά προς τη Θεία Ζωή. Το ίδιο το πρόσωπο είναι εκείνο που αποστρέφεται ακόμη και το Θεό, δένεται με τα υλικά πράγματα και κατά συνέπεια σκληρύνεται. Δεν μπορεί μια τέτοια ψυχή, πορωμένη όπως είναι, να ενεργήσει ελεύθερα και να λαμπρυνθεί στις θείες ακτίδες. Μια τέτοια ψυχή είναι φιλόηλος. Αντίθετα, η φιλόθεος ψυχή έχει δημιουργήσει ελευθερία και επιθυμεί τη φιλία του Θεού. Η φιλόηλος μοιάζει με πυλό που όσο τον χτυπάει ο ήλιος τόσο γίνεται και πιο σκληρός, ενώ η φιλόθεος
με το κερί που οι ακτίδες του ήλιου του μαλακώνουν. Η κατάσταση αυτής της ψυχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναπτυγμένη αυτεξουσιότητα και μια ανθισμένη προσωπική ζωή. Όλα αυτά είναι αδιανόητα χωρίς πρόσωπο και ελευθερία. Μόνο με αυτά η κτήση έρχεται σε επικοινωνία με τον προσωπικό Θεό και μόνο έτσι καταξιώνεται η δημιουργία. Ο ρόλος της αυτεξουσιότητας τονίζεται και από τη φιλοσοφία. Εν τούτης, εδώ παρουσιάζεται με ευρύτερο περιεχόμενο. Γιατί η λειτουργία αυτή του προσώπου έχει βαθιά υπαρξιακό χαρακτήρα και αποτελεί τον κορμό και μαζί τον πυρήνα της ανώτερης ζωής του ανθρώπου. Η λειτουργία αυτή κάνει το πλάσμα θεόμορφο, άγαλμα της θείας ωραιότητας, και συνάμα αυτή η ίδια έχει τη δυνατότητα και την κλίση να οδηγήσει την πνευματική ζωή σε πλήρη ατροφία. Τότε η ψυχή του ανθρώπου, χάνοντας την οαιρή ευκινησία της, δεν μπορεί να προωθεύσει, και με τη δυσκινησία που τη διακρίνει υποδουλώνεται στην πέρα για πέρα αδιάβλητη ύλη. Έτσι γεννιούνται και τα διαβλητά πάθη, που είναι διαστροφές της ψυχής και όχι απευθείας επιδράσεις του υλικού παράγοντα πάνω σε αυτήν. Επειδή η ψυχή είναι τότε ανίκανη και δυσκίνητη για το αγαθό, υποδουλώνεται στην ύλη και γίνεται φιλόηλος. Αλλά η ύλη καθεαυτή μπορεί ακούσει να τρέπεται και να φθείρεται ως ένα σημείο. Δεν μπορεί όμως να γεννήσει το αδιάβλητο κακό, γιατί δεν έχει αυτεξούσιο. Η τροπή και η μηδενιστική φθορά της ύλης είναι μια προϋπόθεση για την προώθηση του διαβλητού κακού, αλλά η ίδια η ύλη μόνο αδιάβλητο κακό μπορεί να προξενήσει. Έτσι τα πάθη δεν τα δημιουργεί η ύλη, γιατί αποτελούν διαβλητό κακό. Στην προκειμένη περίπτωση η θεολογία τροποποιεί ριζικά την αντίληψη της διαρχικής φιλοσοφίας για τη φύση και την κακότητα του αισθητού κόσμου. Και στο σημείο λοιπόν αυτό η θεολογία διαφέρει από την παραπάνω φιλοσοφική θεώρηση του κακού. Κατά τη θεολογία το κακό βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην κτιστότητα της δημιουργίας και έπειτα προωθείται από την αυτεξούσια κίνηση των προσωπικών όντων, τα οποία υποδουλώνονται στον αισθητό κόσμο, όχι επειδή το επιθυμούν, όπως λέει γενικά η ελληνική φιλοσοφία, αλλά επειδή διαστρέφουν τη βούλησή τους και την απομακρύνουν από την ζωοποιό ενέργεια του Θεού. Επιθυμούν τα αισθητά πράγματα, κάνοντας την ευκινησία που οδηγεί στην πρόοδο. Με άλλα λόγια, και στη λειτουργία του αυτεξούσιου, η θεολογία δίνει ένα άλλο περιεχόμενο σε σχέση με τη φιλοσοφία. Άλλωστε, ο αιωσφόρος έχει την πατρότητα της αμαρτίας και όλων των παθών, μη έχοντας καμιά σχέση με τον αισθητό κόσμο. Η ύλη δεν γέννησε το κακό, αλλά το μη είναι, που υπάρχει εξαιτίας της κτιστότητας αισθητού και νοητού κόσμου και το αυτεξούσιο των προσωπικών όντων. Έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε και το γεγονός ότι το κακό, ο πόνος και οι τιμωρίες χρησιμεύουν για τη βελτίωση του ανθρώπου και το ξερίζωμα των παθών. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει ακόμα και στο διάβολο
να ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα με την οδύνη που προξενείται από υλικούς παράγοντες και τη φθορά της φύσεως. Με τον τρόπο αυτό παιδαγωγεί τους ανθρώπους που έχουν βέβαια τον πόθο να βελτιωθούν και να προκόψουν στην αρετή. Έτσι πολλές φορές και τα ίδια τα πάθη γίνονται αφορμή και κέντρισμα για να φτάσει κανείς με το ξερίζωμά τους στην τελειότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που έχει τη μεγάλη σπουδαιότητα είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αυτεξούσιου. Τότε, η ύλη και τα πάθη από μέσα τυραννίας και υποδουλώσεως γίνονται σκαλοπάτια για να βρει ο άνθρωπος το δρόμο που οδηγεί στη Θεία Ζωή. Η προκοπή του τον κάνει να βλέπει την ενότητα και την καταναλογία συμφωνία αισθητού και νοητού κόσμου, ώστε η ορμή για την ύπαρξη, δηλαδή για το αγαθό, να αναφέρεται προς όλες τις πλευρές της κτιστής πραγματικότητας. Τότε και τα αδιάβλητα πάθη που υπαγορεύονται από τη φθορά της φύσεως γίνονται υποχείρια στο λόγο και εξυπηρετούν και αυτά την οικονομία της ανθρώπινης ζωής.

και την καταφύσια ευκαινησία για το αγαθό. Οι δύο αυτές κινήσεις συμβαίνουν γιατί το αυτεξούσιο είναι πρίκα των κτιστών όντων. Έτσι υπόκειται σε όλες τις συνέπειες της κτιστότητας. Η ελευθερία λοιπόν του ανθρώπου είναι μια κίνηση που κατά βάση έχει αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Μέσα σε αυτά τα όρια εκδηλώνει αυτό που έχει να εκφράσει και να δημιουργήσει και πουθενά αλλού έξω από αυτά. Γι' αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελευθερίας είναι η εκλογή ανάμεσα σε στόχους που γίνεται μετά από τη γνώμη. Η λειτουργία της γνώμης που κάνει την Α ή Β επιλογή είναι το γνώρισμα του προσώπου. Γνώμη όμως δεν μπορεί να νοηθεί στο Θεό και συγκεκριμένα στο σαρκωμένο λόγο, γιατί σε αυτόν, εξαιτίας της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων, της θεότητας και της ανθρωπότητας, στη μια υπόσταση του λόγου δεν επικρατεί η προαίρεση που γεννά τη διαβεβλημένη αμαρτία. Η ανθρώπινη σάρκα είναι άφθαρτη και μόνο κατά παραχώρηση του λόγου υπόκειται στα αδιάβλητα πάθη. Και ο σαρκωμένος λόγος έχει θεία ελευθερία που δεν χαρακτηρίζεται από τις δύο κινήσεις, την παλινδρομική προς το μηδέν και την προοδευτική προς το αγαθό. Είναι ο ίδιος το αγαθό. Έτσι, η ανθρώπινη ελευθερία, παλεύοντας με τη γνώμη, θεώνεται κατά χάρη μετά από τη σύστοιχη συμμόρφωσή της προς τη θεία ελευθερία. Η γνώμη, υποκείμενη σε όλες τις συνέπειες της κτιστότητας, εντάσσεται στη θεία ζωή και μετά από πάλι κατορθώνει να πάρει το χάρισμα της θεωτικής μονιμότητας από το Θεό. Έτσι και αυτή περνάει και ξεπερνάει την αλωτριωτική επιρροή του μη είναι, φθάνοντας στη θεία ζωή και γινόμενη γνώμη ενός θεωμένου αυτεξούσιου ή καλύτερα ενός ολοκληρωμένου προσώπου. Έρωτας και ακατάπαυστη κίνηση. Η κίνηση των κτιστών όντων καθορίζεται κατά φύση από την ορμή του αγαθού, δηλαδή του είναι. Κινούνται για να πληρώσουν το είναι και τη ζωή, ανεβάζοντάς την σε υψηλές βαθμίδες μέσα από δραματική πάλη. Σε αυτή την πάλη τα όντα αποφεύγουν με κάθε τρόπο το δρόμο του μηδενισμού, γιατί κατά βάση είναι πρικισμένα με την ανθεκτική δύναμη του όντος. Αυτή η αγαπητική ορμή για το «ον», όπως σημειώθηκε ήδη, είναι ισχυρότερη από τη μηδενιστική κλίση προς το «μείον». Το βασικό χαρακτηριστικό κάθε όντος είναι η κίνησή του για την πλήρωση της ζωής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η κτίση δένεται οργανικά με τον Τριαδικό Θεό, που είναι αυτοζωή και το αβίαστο ξεχυλισμά της. Αυτή είναι η απλωτική φορά του Θεού. Τα όντα είναι πρικισμένα με μια τέτοια φορά. Γι' αυτό σε κάθε ξεχύλισμά τους, που ανταποκρίνεται προς την ανθεκτική δύναμη του όντος, βρίσκουν το Θεό ή τουλάχιστον τον ζητούν για την ολοκλήρωσή τους. Πρόκειται για την εκδήλωση της ορμής του αγαθού, που στη γλώσσα του Μάξιμου, όπως και των προγενέστερων και μεταγενέστερων μυστικών, καλείται έρωτας. Με άλλα λόγια, τα κτιστά όντα, όταν δεν

υποδουλωθούν στη μηδενιστική φορά, έχουν μια και μοναδική κίνηση, που είναι εκστατική και ολοκληρωτική. Η κίνηση αυτή αναπτύσσει τα όντα σύμφωνα με την καταφύση ολοκλήρωση. Τα όντα δεν προήλθαν από τη δημιουργία σε αποτετελεσμένη κατάσταση, αλλά πορεύονται από το μη είναι στο είναι, όπου και ολοκληρώνονται διαρκώς. Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση των όντων θεμελιώνεται σε μία προσωπική σχέση ανάμεσα σε αυτά και το Θεό, και η σχέση αυτή είναι κατεξοχήν ερωτική. Ο Θεός απλώνεται και δένει τα όντα σε μια τέτοια ερωτική σχέση που χαρακτηρίζεται κατά βάση από την ορμή του είναι και της ολοκληρώσεώς του. Έτσι τα όντα απλώνονται και στην ορίμανση της κινήσεώς τους δέχονται πιο στενά με την πηγή αυτής της ερωτικής σχέσεως. Ο έρωτας είναι η εκστατική κίνηση που κάνει τα όντα σε σχέση με το Θεό να υπάρχουν και να καταξιώνονται με την ολοκλήρωση. Τελικά, η κίνηση αυτή ολοένα και περισσότερο κάνει τα όντα να ανήκουν στο Θεό και όχι στον εαυτό τους. Εδώ, ο έρωτας έχει την καταφύση πορεία του. Είναι ένα δόσιμο για να συντελεστεί μια πλήρωση. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι η αντίθετη πορεία προς το μείον είναι η στέρηση αυτού του έρωτα και η κατά κάποιο τρόπο διαστροφική του εκδήλωση. Αντί να ανήκει στη σχέση του εγώ και του σύ, σε μια άνθηση και ολοκλήρωση προσωπικής κοινωνίας, συσπυρώνεται στα στενά ατομικά όρια. Γίνεται ο θανάσιμος, συσπυρωτικός και καταστροφικός εγωκεντρισμός. Ο έρωτας είναι η αγάπη και η ολοκληρωτική στροφή προς το «ον». Η ερωτική κίνηση δένει και ολοκληρώνει τα όντα με το Θεό, ενώ η στάσιμη και εγωκεντρική συσπήρωση φέρνει την αλωτρίωση του όντος, την παλινδρόμηση προς το μηδέν. Δεν είναι περίεργο ότι από μια τέτοια παλινδρόμηση αναπτύσσονται οι καταστροφικές δυνάμεις του όντος, γιατί η εκστατική φορά του έρωτα είναι η πλήρωση της ίδιας της ζωής, η έβραση του Θεού σε μια προσωπική κοινωνία και κατά συνέπεια το ξεπέρασμα του μη όντος. Η στέρηση, η διαστροφή αυτής της φοράς οδηγεί στον αντίθετο πόλο και αδυνατεί να κατορθώσει το ξεπέρασμα του μη όντος που κάνει ο θείος έρωτας. Το συμπόσιο του Πλάτωνα έχει ως κεντρικό θέμα τον έρωτα. Πρόκειται για την κάθαρση μιας τραγωδίας μετά από την πτώση των ψυχών στον αισθητό χώρο. Επειδή Θεός ανθρώπης ουμίγνηται, ο έρωτας είναι η δαιμονική μεσάζουσα θεότητα που ενώνει θεούς και ανθρώπους. Έτσι, η συνένωση της ψυχής με τον κόσμο της καταγωγής της είναι το κεντρικό σημείο του διαλόγου. Ο έρωτας είναι ο συναγωγεύς της αρχαίας φύσεως και ο θεραπευτής μιας ένδυας και ατέλειας της ψυχής. Ο Πλάτων στο ανεπανάληπτο αυτό δημιούργημα έδωσε παραστατικά την κίνηση της ψυχής που ανεβαίνει προς τις βαθμίδες του θείου κόσμου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή
και η ποικιλία των περιπτώσεων που τελικά τίνει σε ένα στόχο. Την εξύμνηση του δαίμονα, που είναι η πλήρωση της ανθρώπινης υπάρξεως με θεϊκή ζωή, μέσα στην αλλοτριότητα του αισθητού κόσμου. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει την εκστατική φορά του έρωτα, που γίνεται για να ξεπεραστεί το μη είναι και να ολοκληρωθεί το πρόσωπο σε άμεση και κοινωνική σχέση του ανθρώπου προς το Θεό. Όταν ο εραστής δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά στον ερώμενο, αυτό σημαίνει προσωπική και κοινωνική σχέση. Ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορούμε να το δούμε στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Και το κυριότερο, εδώ δεν υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο γίγνεσθε από την εμβριακή του μορφή σε μια πορεία ολοκληρώσεως και τελειώσεως, αλλά μια στατική ενότητα που έσπασε και με το διαμεσικό και δαιμονικό έρωτα ζητάει πάλι την ενότητα. Η έκσταση του θείου έρωτα, κατά την θεολογία του Μάξιμου, είναι η ορμή του αγαθού που σπάζει το φράγμα του μηδενισμού και της ανυπαρξίας και κάνει το πλάσμα πρόσωπο. Μοιάζει με το ξετίναγμα που κάνει το φυτό, σπάζοντας τη γήινη κρούστα, αφού πρώτα το σπέρμα έχει ταφεί και πεθάνει μέσα στο χώμα. Πρόκειται για την κίνηση που είναι ο θρίαμβος της ζωής. Η εκστατική φορά του έρωτα φανερώνει το ολοκληρωμένο πρόσωπο. Και αυτή η φορά δεν τελειώνει ποτέ, παρόλο ότι τερματίζει κατά κάποιο τρόπο κάποτε στο Θεό. Δεν μπορεί να τελειώσει, γιατί ποτέ το κτίσμα δεν μπορεί να φτάσει και να καλύψει τον άκτιστο δημιουργό, και πάντοτε είναι ανάγκη να ξεπερνάει το φράγμα του μη είναι. Πρόκειται για μια κίνηση ακατάληκτη, που σχηματικά μπορεί να παρασταθεί σαν ευθεία, ακόμα και όταν παλινδρομεί προς το μη είναι. Αυτή η ευθεία δεν τελειώνει ποτέ, γιατί δένεται με την άπειρη ενέργεια του Θεού. Έτσι, η Θεία Οικονομία, που διαδραματίζεται στο ιστορικό γίγνεσθε, και η ζωή των χριστιανών που μάχονται στον κόσμο εναντίον του δαιμονικού κακού, σε μια τέντια ευθύγραμμη πορεία κατανοούνται. Η δημιουργία από το μηδέν και η συνήφανση του είναι και μη είναι σπάζει τον κύκλο της άκαμπτης νομοτέλειας και βάζει τα όντα σε μια άπειρη ευθεία κίνηση, αδιανόητη για την ελληνική σκέψη, η οποία δέχεται την ανακύκληση μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει πώς είναι δυνατή η συνέχιση της κινήσεως και της ζωής, χωρίς μάλιστα τη διαρκή επιστροφή στο ίδιο μέρος ενός οποιουδήποτε στοιχείου που ξεκίνησε και έφυγε από εκεί. Η ευθεία θα οδηγούσε στη στασιμότητα και την απολύθωση των πάντων.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Για αυτό το κοσμοείδωλο που παρουσιάζει γενικά η φιλοσοφία είναι κλειστό, παρόλο το ενδεχόμενο δυναμισμό που διαθέτει μερικές φορές, όπως συμβαίνει στην αριστοτελική φιλοσοφία λόγου χάρη. Και κατά την αριστοτελική φιλοσοφία όμως, το κοσμοείδωλο κλείνει με τις πρώτες ουσίες, τις ατομικές υποστάσεις και την πρώτη ακίνητη ουσία που είναι στην κορυφή. Ανάμεσα στις ατομικές υποστάσεις και στην πρώτη ακίνητη ουσία υπάρχει ένας διαρκής δυναμισμός, μια κίνηση δηλαδή που οδηγεί από το δυνάμιον στο ενεργεία, από το σπόρο στο φυτό λόγου χάρη. Αλλά στην κορυφή και τη βάση υπάρχει η ακινησία, που θεωρείται το πλήρωμα κάθε πραγματικότητας. Η πρώτη αρχή που είναι ακίνητη και κινεί τα πάντα βρίσκεται σε μια αποτετελεσμένη και τέλεια κατάσταση. Και αυτό συμβαίνει γιατί εκεί δεν γίνεται καμία μετάβαση από το δυνάμι στο ενεργεία. Ό,τι υπάρχει είναι τέλειο. Γι' αυτό η ουσία είναι ενέργεια. Η ουσία εκεί είναι ενέργεια. Ως ακίνητη αρχή κινεί τα πάντα, μόνο και μόνο γιατί προκαλεί την έφεση και τον έρωτα. Η ίδια όμως, ως πρώτον ακίνητον κινούν, μένει αμέτωχη σε αυτή την κίνηση των όντων, που είναι η ολοκλήρωση από το δυνάμι στο ενεργεία. Έτσι, παρόλο τον ενδιάμεσο δυναμισμό του κοσμοείδωλου, η πραγματικότητα έχει όρια, όπου ακινητή αποκρυσταλώνεται ή απολυθώνεται. Η κίνηση είναι κλειστή και κυκλική. Αποκλείεται και εδώ η ευθύγραμμη, άπειρη και ανεξάντλητη πορεία. Μια τέτοια πορεία όμως είναι αδιανόητη, χωρίς τη σύλληψη της δημιουργίας από το μηδέν και κατά συνέπεια της κινήσεως από το μη είναι στο είναι, σε μια πορεία κατά ανάγκη συνεχή και διαρκώς ολοκληρωνόμενη. Τα όντα κατά τη θεολογία του Μάξιμου φτάνουν κάποτε την ολοκλήρωση, αλλά αυτή είναι σχετική σε σύγκριση με το Θεό. Διαρκώς ανανεώνεται και συνεχίζεται προς το άπειρο βάθος. Με άλλα λόγια, φτάνουν στην ακίνητη στάση που είναι η απέραντη απόλαυση των θείων και στη στάσιμη κίνηση που είναι η ακόρεστη όρεξη. Δεν υπάρχει εδώ δυνατότητα παλινδρομήσεως στη μηδενιστική αλλίωση. Τα θεωνόμενα όντα βρίσκονται στην κατάσταση της στάσιμης ταυτοκινησίας. Συνεχίζεται η κίνηση των όριμων υπάρξεων σε μία φορά ακατάληκτη, όπως είναι χωρίς πέρατα η θεία κίνηση. Και όλα αυτά επιβάλλονται από τη φύση, τόσο των κτιστών όντων, όσο και των άκτιστων, όσο και του άκτιστου τριαδικού Θεού. Έτσι τόσο στην ιστορική διάσταση της θείας οικονομίας, όσο και στην αιώνια φορά των όντων προς τον ακατάληπτο Θεό, η κίνηση αυτή χαρακτηρίζει και προσδιορίζει όλη τη ζωή τους. Το τέλος προσδιορίζει την αρχή και όχι η αρχή το τέλος. Πρόκειται για ένα δυναμισμό, θα έλεγε κανείς, χωρίς όρια.
Γιατί σε τελευταία ανάλυση ο αόριστος Θεός είναι αυτός που διευρύνει τόσο τα όρια των όντων, ώστε αυτά, κατά χάρη, να επεκτείνονται συνεχώς προς τα ακατάληπτα βάθη της θεότητας. Η ορμή του αγαθού, ως θείος εκστατικός έρωτας, καθώς ξεπερνάει το μη είναι, γίνεται ο δρόμος που οδηγεί στην ακατάληπτη φορά προς το Θεό. Και εδώ συμπλέκονται αρμονικά οι δύο ριζικές ετερότητες, το κτιστό «ον» με τον άκτιστο Θεό. Θα ήταν αδύνατη η σύζευξη αυτών των δύο ετερότητων αν κατά βάση ο δεσμός δεν ήταν προσωπικός και κοινωνικός. Αλλιώτικα, δεν μπορούσε να γίνει καμιά απολύτως προσέγγιση. Το μυστήριο όμως της δημιουργίας και της σωτηρίας κινείται πάνω σε αυτή τη γραμμή του θείου εκστατικού έρωτα, της ορμής του αγαθού, η οποία, μολονότι κτιστεί και υποκείμενη και στο μη είναι, παραμένει πάντοτε αθάνατη, αγέραστη και προοδευτική. Και αυτό συμβαίνει γιατί μετέχει στον άπειρο και άκτιστο Θεό, που ως έρωτας και αγάπη κινείται και ως εραστός και αγαπητός προκαλεί την κίνηση των όντων προς Αυτόν. Τελικά, οι αντίθετες ροπές προς τη στασιμότητα και το μηδενισμό απορροφούνται και μένουν ανενέργητες στην πλεισμονή του αγαθού, στην ανωδική στερέωση της υπάρξεως. Έτσι μόνο η ζωή νικάει το θάνατο. Δεν τον συναντάει πουθενά για να τον εξουδετερώσει, αλλά τον καταδικάζει στην ανυπαρξία με τη δική της αύξηση και την καρποφορία. Ο έρωτας ως ακατάπαυστη τελειωτική κίνηση αποτελεί το κατεξοχήν γνώρισμα της κτήσεως. Γίνεται πόλεμος μπροστά σε κάθε απειλή στασιμότητας και ανυπαρξίας. Και οι ίδιες οι καταστροφικές δυνάμεις της υπάρξεως εμφανίζονται στο προσκήνιο κάθε φορά που η ύπαρξη κινδυνεύει να μείνει στάσιμη. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα κάθε δράσεως, ο πρώτος στόχος είναι μια επιθετικότητα για να σωθεί η ύπαρξη. Με άλλα λόγια, θα έλεγε κανείς ότι ο έρωτας και όχι ο πόλεμος είναι πατέρας όλων και βασιλιάς.

Η απειρία του Τριαδικού Θεού δεν αποτελεί μόνο μια ιδιότητά του που νοείται καθεαυτή, αλλά συνάμα είναι η πηγή της συνεκτικής ενέργειας που κάνει τα πεπερασμένα όντα να υπάρχουν, να κινούνται και να ιεραρχούνται μέσα στα πλαίσια μιας αξεπέραστης συνοχής. Η θεολογία, ονομάζοντας το Θεό άπειρο και αόριστο, δεν εννοεί μόνο ότι ο Θεός δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε όρια. Ένας περιορισμός αυτές τις έννοιες θα ταύτιζε τη θεολογία με ανάλογες φιλοσοφικές αντιλήψεις. Πέρα λοιπόν από τα παραπάνω γνωρίσματα, η απειρία του Θεού αναφέρεται κατεξοχήν στην ακατάληκτη ευθύγραμμη κίνηση της θεότητας. Μια άποψη αδιανόητη, όχι μόνο για την αρχαία φιλοσοφία, αλλά ακόμα και για την νεότερη επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη. Στην ακατάπαυστη λοιπόν δημιουργική και προαγωγική ενέργεια κατά την σχέση άκτιστης και κτιστής πραγματικότητας και στη συνεκτική ενέργεια που είναι ο τρόπος και η αιτία του υπάρχειν των όντων. Η απειρία συνεπάγεται επίσης και την ακαταληψία του Θεού. Αλλά αυτή η ακαταληψία δεν αποτελεί σύγκληση και απομόνωση της θεότητας από την κτήση, αλλά αντίθετα μια απεριόριστη δυνατότητα, ώστε τα κτιστά όντα να μπορούν να εντάσσονται και να συνέχονται στους κόλπους της Θείας Παρουσίας κατά την προσωπική σχέση μεταξύ αυτών και του Θεού. Με άλλα λόγια, η ακαταληψία σημαίνει ότι τα κτιστά όντα δεν είναι άπειρα και γίνονται πεπερασμένα στην απειρία του Θεού, όπου συνέχονται και καταξιώνουν την ύπαρξή τους. Εξαιτίας της απειρίας και της ακαταληψίας προορίζεται και πραγματώνεται η ένωση οριακών καταστάσεων και απεριόριστης εκδηλώσεως πεπερασμένων κλειστών σχημάτων και ακατάληκτων απλωτικών τρόπων υπάρξεως, μέτρου και αμετρίας, κτίσεως και άκτιστου κτίστη, στάσεως και κινήσεως. Η οριακή κατάσταση είναι ριζικά διαφορετική από την αοριστία ή την απειρία. Αλλά η κατάσταση αυτή έχει τη δυνατότητα φανερώσεως και εκδιπλώσεως στη ρίζα του απείρου. Η αμετρία και όχι το μέτρο χαρακτηρίζει το άπειρο. Αλλά το μέτρο είναι δυνατό μέσα στο άπειρο. Πέρατα δεν βρίσκονται σε αυτό. Εν τούτης, πέρατα δεν υπάρχουν έξω από τη δυνατότητα που παρέχει η άπειρη διάσταση. Η κτιστότητα δεν είναι με κανένα τρόπο ομόλογη με την άκτιστη πραγματικότητα. Η κτιστότητα όμως είναι αδιανόητη έξω από την ενέργεια του άκτιστου κτίστη. Η στάση είναι ριζικά διαφορετική από την άπειρη κίνηση. Χωρίς την άπειρη κίνηση, ωστόσο, δεν νοείται στάσιμη πραγματικότητα ανεξάρτητη από το αϊκίνητο άπειρο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ανεξάρτητη άπειρη διάσταση με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε. Με κανένα τρόπο όμως πεπερασμένη διάσταση που νοείται καθεαυτή. Μόνο η ενότητα απείρου και πεπερασμένου υπάρχει. Όλα αυτά μπορούμε να τα καταλάβουμε καλύτερα
αν δούμε την έννοια του απείρου στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ο όρος άλλωστε είναι δανεισμένος από αυτήν. Η φιλοσοφική σκέψη γενικά δίνει μια πέρα για πέρα διαφορετική σημασία σε αυτόν τον όρο. Άπειρο σύμφωνα με αυτήν είναι κάτι το εντελώς αντίθετο και ασυμβίβαστο προς τη θεία πραγματικότητα ή την έσχατη και ανώτερη ουσία του κόσμου. Αλλά πρέπει να γίνει αμέσως μια διευκρίνηση. Ο όρος αυτός έχει διάφορες σημασίες. Για το θέμα μας, δύο είναι οι ενδιαφέρουσες και κυρίαρχες άλλωστε σημασίες στο χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Άπειρο, κατά την πρώτη σημασία, είναι αυτό που δεν έχει αρχή και τέλος. Πρόκειται για μια συνηθισμένη και κοινή άποψη και στο μετέπειτα φιλοσοφικό χώρο. Έτσι, φθάνει η σκέψη στην αντίληψη του απείρου ως του απροσδιόριστα μεγάλου ή μικρού. Πάντως, η πρώτη αυτή σημασία του απείρου δεν είναι τόσο κυρίαρχη στο χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Και όταν γίνεται χρήση του όρου με την παραπάνω σημασία, δεν αποκλείονται ποτέ η κλειστή και διαρθρωμένη τάξη, τα όρια και τα περιγράμματα κάθε τέλειας πραγματικότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να δεχθεί την ύπαρξη καμιάς τελειότητας που δεν είναι διαρθρωμένη με τάξη και οριακά περιγράμματα. Έτσι, η δεύτερη σημασία του απείρου είναι η πιο κυρίαρχη στο φιλοσοφικό χώρο. Κατά τη σημασία αυτή, άπειρο είναι κάθε τι το άμορφο, το αόριστο, το αηδές και το χαοτικό. Χωρίς πέρατα, μια πραγματικότητα είναι άμορφη και χαοτική. Κατά συνέπεια, είναι άπειρη και άλογη. Ο Αριστοτέλης μάλιστα ως άπειρο θεωρεί την ύλη. Έτσι, η φύση του αγαθού δεν μπορεί να έχει καμιά σχέση με το άπειρο. Κατά τον Πλοτίνο, αυτό που έχει ανάγκη τάξεως, προσδιορισμού και οργανώσεως είναι το άπειρο. Κατά συνέπεια, το άπειρο είναι η ύλη. Έτσι, και η πολότητα, σε αντίθεση προς το ένα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το άπειρο και κατά ανάγκη το ίδιο το κακό. Το άπειρο, καθώς πλησιάζει το πεπερασμένο, χάνει τη φύση του. Παίρνει μορφή και περιεχόμενο από το πεπερασμένο. Από την ελληνική σκέψη φαίνεται επηρεασμένος στο σημείο αυτό και ο Οριγένης. Η δύναμη του Θεού πρέπει να νοηθεί ως πεπερασμένη, γιατί αλλιώτικα, λέγει ο Οριγένης, μια άπειρη δύναμη δεν μπορεί η ίδια να νοήσει τον εαυτό της, μια και κατά τη φύση του το άπειρο δεν μπορεί να περιληφθεί και να περιγραφεί. Και στη δύναμη του Θεού, λοιπόν, είναι απαραίτητο να βάλουμε μέτρο και κάποιο περίγραμμα. Δεν είναι νοητή η οργάνωση και η διάρθρωση άπειρων πραγμάτων. Εδώ είναι καταφανής ο τρόπος της φιλοσοφικής σκέψεως που βλέπει τη χαοτική, άμετρη και άμορφη πραγματικότητα όπου δεν υπάρχουν τάξη, μέτρο, περίγραμμα και διαμορφωμένα όρια. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι μια τέτοια αντίληψη γεννιέται μέσα σε ένα κλειστό ή στατικό κοσμοείδωλο. Στο σημείο αυτό, ο Οριγένης απλώς δέχεται μια επίδραση στη σκέψη του από τον ελληνικό τρόπο διανοήσεως στα πλαίσια ενός
κλειστού κοσμοείδωλου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για μια απλή διαφορά ως προς την ορολογία ανάμεσα στη φιλοσοφική σκέψη και τη θεολογία. Εδώ η ίδια η ορολογία στις δύο περιοχές εκφράζει ριζικά διαφορετικές νοοτροπίες και προβάλλει ριζικά διαφορετικούς κόσμους. Στη φιλοσοφία το άπειρο αρνητικά εκφράζει την τελειότητα του πεπερασμένου, ενώ στη θεολογία το πεπερασμένο, καθώς έρεται, προβάλλει την απρόσιτη τελειότητα του απείρου. Στην πρώτη περίπτωση το άπειρο μάχεται να τελειωθεί μέσα στα οριακά πλαίσια της τάξεως, της διαρθρώσεως και του μέτρου. Το άπειρο διψάει για το πεπερασμένο, την περιγραφή ορίων. Στη δεύτερη περίπτωση το πεπερασμένο τίνει να αποβάλει την κλειστή και περιγραφόμενη τάξη, τη διάρθρωση και το μέτρο. Ζητάει να σπάσει τα όρια και να απλωθεί σε μια απέραντη και ευθύγραμμη διάσταση. Στη φιλοσοφία το πεπερασμένο εκφράζεται στην τελειότητα της μορφής και της κυκλικής κινήσεως. Στη θεολογία το άπειρο δίνει την τελειότητα σπάζοντας τον κύκλο και τα μορφολογικά περιγράμματα του πεπερασμένου. Πρόκειται για ένα κλειστό και στατικό κοσμοείδωλο στη μία περίπτωση και για ένα απεριόριστα ανοιχτό και δυναμικό στην άλλη. Κατά συνέπεια, η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στην ορολογία. Η φιλοσοφία αισθάνεται άνεση, καθώς το μέτρο νικάει την αμετρία του απείρου. Αντίθετα, η θεολογία με την αμετρία του απείρου σπάζει τα περιγραφόμενα όρια του μέτρου και της μορφής.

Έτσι, κατά τη θεολογία, η συνοχή των όντων και η διάχυτη συνεκτική ενέργεια στο σύμπαν δεν είναι το τέλος και η αποκορύφωση της τελειότητας, αλλά η έναρξη της πορείας που κάνει κτήση, καθώς παίρνει την απαραίτητη δομική ενότητα σε σχέση με τον άπειρο Θεό. Η συνεκτική δύναμη του απείρου κάνει το δέσιμο της όλης πραγματικότητας για να μην διαλυθεί αυτή στο μη είναι και να πάρει έτσι το δρόμο της προς την τελείωση. Το άπειρο γίνεται η γονιμική μήτρα του πεπερασμένου. Δεν πρόκειται μόνο για τη μορφοποίηση, αλλά για την ολική ουσίωση και τη θεμελίωση κάθε όντος. Τα μορφολογικά πλαίσια του πεπερασμένου δεν αποτελούν την ιδανική έκφραση της τελειότητας, αν δεν ενταχθούν στις διαστάσεις του απείρου. Είναι και μη είναι εξισορροπούνται, ώστε το δεύτερο να εξουδετερώνεται και να εξασφαλίζεται η συνοχή και η ευμορφία των όντων. Το άπειρο είναι η αρχή της γενέσεως και κατά συνέπεια η γένεση, ως αρχή κάθε φυσικής κινήσεως. Επιτελεί ένα επιγενέστερο έργο. Και τελικά, ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος κάθε γενέσεως και κινήσεως. Τα όντα στον άπειρο Θεό καταλήγουν και αυτή η κατάληξη θεωρείται ως στάση, ύστερα από μια προοδευτική και τελειωτική πορεία. Αλλά η στάση αυτή είναι η απαρχή μιας νέας πορείας και μιας συνεχιζόμενης ασταμάτητα πρόοδου. Το κάθε πεπερασμένο λοιπόν σμιλεύει την υποδομή του και την υποδομή του είναι μόνο σε σχέση με το άπειρο. Και τελικά αυτή η ολοκλήρωση του είναι και η ταυτόχρονη εξουδετέρωση του μη είναι πλάθει την ευμορφία και την ωραιότητα των όντων. Η υπαρξιακή και δομική στοιχείωση των όντων αποτελούν συνάμα και την αισθητική του συγκρότηση. Το αισθητικά ωραίο και αυτό που συγκινεί από άποψη συγκροτημένης μορφής είναι αποτέλεσμα της φανερώσεως με την ολοκλήρωση του ίδιου του είναι. Η λογική τάξη και η διάρθρωση του είναι δεν αποχωρίζονται επίσης από αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα. Έξω λοιπόν από το είναι και τη λογική συγκρότηση δεν μπορεί να γίνει λόγος για καμιά αισθητική της δημιουργίας. Με άλλα λόγια, η λογική και η αισθητική των όντων δεν είναι διόλου μόνο αποτέλεσμα της μορφής, αλλά και έκφραση του είναι με την εξουδετέρωση των φθοροποιητικών δυνάμεων και των παραμορφώσεων του μη είναι. Και κάθε ενέργεια, συμπεριφορά και μίμηση των θείων πράξεων από τα όντα δεν μπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστά από αυτή τη φανέρωση και την ολοκλήρωση του είναι. Έτσι, εξαιτίας της κινήσεως όλης της κτήσεως που είναι άπαυστη καθώς τροφοδοτείται από το άπειρο, τα όντα στη λογική αισθητική και η θητική του συγκρότηση δεν είναι άκαμπτα ούτε απολυθωμένα. Συντελείται μια διαρκής κίνηση και κατά τη στάση των όντων μέσα στον άπειρο Θεό. Έτσι, η συγκρότηση των όντων στις παραπάνω όψεις έχει μια διαρκή ευληγησία και δυναμικότητα.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγει ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγει ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγει ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τη ανιθλίβοντε με πολύ επανίστανται έπαιμε. Πολύ λαϊκού σου τη ψυχή μου, καε τη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρανε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέτην ότι κύριο αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσω με από μοιριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, κύριε, σώσον με ο Θεό μου, ότι εσύ επάταξε πάντα σα εκθρενοντά μη ματέω. Οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα του κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επιστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η αναμία μου υπερήρε την κεφαλή μου συγχωρτίου βαρύ ευαρέκτησαν επεμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοβές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζονε πορευόμενοι. Ότι οι εψώοι με επλήστησαν εμπεγμάτων και ούχε στην ίασησαν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη κατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντία μου ήγησαν και έστησαν και οι ήγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως η άραλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ούκα εκφέρουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι έπεισε Κύριε ύπησας εις άκουσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι ύπορ μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και έτος αλευθύνε πόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αργιδόν μου ενωπιών με στήδια παντός. Ότι την ανεμία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθύχτησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάτι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσης την βοήθειά και Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσης την βοήθειά και Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, προς απλώσει εις άρχης μου, η γύρη μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα της όρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και επισκέπτορ πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου έμου δε αντελάβε τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφράχτησεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγεις το μέλλον τον άδικα. Εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέν των οποίων σου η προσευχή μου κλείνον τούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά τον καταβαινόντιν εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβονται σε τάφων του και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εφέντο με λάκο κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού εφέντο με βδέλιγμέ αυτής. Παρεδόθηκε και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς Εκύριο όλη την ημέρα, διέπεταξα προς ετάς χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω τέση. Μη δίγησε τέτησεν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότο τα θαυμάσια σου και δικαίωση σου εν γη επιλεγισμένη.
Καγώ προς Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθήτη ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και ελπόπη σε χνότητό σου μη ψωθήστε ταπεινώθεν και εξυπορήθην. Επε με δίρθουν οι οργές σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περίες που με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, το στεφανούντα συνελέγγυη εκδυρμής. Τον επιπλώντεν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστείς εδωσάι του γενναιότη σου. Ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ίσης και εις Ισραήλ τα θέληματά αυτού. Ικτήμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που Χριστέλος ουργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσεν ανατολέ από τις μόνε μάκρα να φημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήθη ότι χούσες μεν, άνθρωπος τους υφόρτωσε η μέρα αυτούς, οι άνθρωπος του αγρού τους εξαρτήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει όν της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώθησε τη δέηση μου τη αληθεία σου. Εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθείς εδ' ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου ταπείνωσεν εις γην την ζωή. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και η κυρία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, ενεμή ενταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίμασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνειδλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριε Δόνιν υπορεύσου με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήσεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

αδελφιά, επεφανέλημοι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Οι Θείοι Απόστολοι ως ουρανοί λογικοί, την δόξα να στράψαντες του καιρό θέλος εν γη, συμφώνος ημνίστοσαν, θρήσκηση λουανώστε και ο Θεός είναι, όμως συνανδρονίκο επενετός ο Θεόφρον, Χριστόν γαρή και πέμπωση, σώζεστε άπαντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον δύναμη από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες είναι αλήθιν και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάπη σας τάδελα και τα κρύφια της σοφίας εντλωσάς μου. Ραδιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίσιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό τους από τον αμαρτιό μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτήσον εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη ήταν ελισέτε μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδούς σου και έρσεβεις επί σε επιστρέψωσε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε γλώσσα από τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κυλεί την ένεσή σου. Ότι θέλησες θυσία εν εδωκάν, ολοκαυτώματα που καπδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και δεδαπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίωση της Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος. Η γράντη οδεύσεως ως ηξηράν και την Αιγυπτία μοκθηρία διαφυγών, ο Ισραηλίτης ενεβόα τον Ιδρωτή και Θεό ημών άσομαι. Η γράντη οδεύσεως ως ηξηράν και την Αιγυπτία μοκθηρία διαφυγών, ο Ισραηλίτης ενεβόα τον Ιδρωτή και Θεό ημών άσομαι. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παθών μετανάδωση προσβολέ. Πολύς αθυμίας επιπλώσε μου την ψυχή. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήραντε κούσασε και Θεόν. Δυσοπό παρθένε λυτρωθήνε με τον δεινόν. Σίγαρα την προσφεύγουν ανατήρια και την ψυχή και τη διάνοια. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Νοσούντα το σώμα και την ψυχή. Επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού, αξιώς ορμόνη Θεομήτων, ως αγαθή αγαθόν τελοχεύτρια. Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, παριστάμενη θρόνο το Θεό πάντοτε, φέκητε λαμπρινόμενη άδει το Άγιοι, φωτισμών πνευματικών άπα συνετίσαστε, εκ του των φώτων Πατρός, καταπελθύνε ημίν πιστός ημάς γεραίρουσι. Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, αναλάψαντα δικαιοσύνη σύλλιον, ένδοξη θεασάμενη κοριστε όπεδος, εκολύθητε αυτό θείαν κατά μέθεξιν φως κρυματίζοντας και απειλάσετε απάτη ζώθων άπατα. Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, νόμον εν Θεόν επί της γλώτης φέροντες, πάσαν την γην διήλθετε, την ανομίαν αυτής υπεξέροντες, σοφή κρίσκη ανδρώνικε σύλλα και σιλουανέ, και κατασπήραντες την γνώση του σωτήριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, επενέσομεν επενετών των έδοξων, καρθαγενέων κάποιοι μαθείων γενόμενων και του λόγου μαθητή και των Ιαμάτων πηγήν και μέραν κήρυκαν των υπερένεια και πίστεως εδραίωμα. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερήμνητο Θεόν αρήτως τέτοκα σάρκα εξού φορέσαντα, διαγαθότητα υπερήμνητε αγνή, όθεν εν φωνές ευχαριστηρίης υμνολογούμενσε και μακαρίζομεν ως πάλε προεφύτευσας. Ουρανία σε ψίδο σωροφουργία Κύριε και της Εκκλησίας Δομήτρων συμεστερέωσε. Εν τη αγάπη της ήταν εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα, μόνο φιλάνθρωπε. Ουρανία σε ψίδο σωροφουργία Κύριε και της Εκκλησίας Δομήτρων συμεστερέωσε. Εν τη αγάπη της ήταν εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα, μόνο φιλάνθρωπε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπην ζωής εμπιστήθημη. Σε Θεό γεννήτων παρθένες ημι κυβέρνησον προστολημένος όταν αγαθών η αιτία. Το πιστόν το στήριγμα μόνοι πανύμνητε. Περαγία Θεοτό και σωσούν ημάς, οικετεύω παρθένε των ψυχικών τάραχων.
και της αθυμίας την ζάλην διασκεδάσε μου. Σίγαρ Θεόν υπέ των αρχηγών της γαλήνης, το Χριστόν εκεί εισάς μόνοι πανάφρονται. Περαγγέθητο και σωσόν ημάς, ευεργέτητα εκούσατο το καλόν αίτιον, της ευεργεσίας των πλούτων πάσην ανάπλησον, πάντα καρδίνας ως δυνατόν ενισχύ, τον Χριστόν και εισάς Θεό μακάριστε. Περαγγέθητο και σωσόν ημάς, χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθηση, εξεταζομένο Παρθένη σημή βοήθησον των ιαμάτων γάρων ελλειπής υγιεινώσκων, της αυρών πανάμων των αδαπάνητων. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευσατε υπέρ ημών. Κηρύξατε στη σάρκωση του δεσπότου και λύσατε στον σύνδεσμο της κακίας, τους πάλετε δεμένους και απιστίας, σοφία λύσατε, μεγαλοκήρυκες και Θεό προσήξατε διαπίστεως. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Λαμπτήρες της αδύτου φωτοχυσίας γενόμενοι το σκότος της ασεβίας, ηλάσατε δεικνύοντες της ανθρώπης της επιγνώσεως το φως πανέφημη, δια τούτο πάντοτε μακαρίζεστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις πάσαν εξελίλυνθε καθώς ψάλλη Δαβίδ των Αποστόλων ο Θείος Φθόντος, διδάσκων τα παθήματα του Σωτήρος και την Ανάσταση, διείς ανέστημεν εκ μνημάτων άπαντες της ματαιότητος, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευρώνησε των αγγέλων καθαροτέραν, υπέδι την γαστέρα σου την Αγία, ο φως εικόνα πρόσιτον Θεοτόκιο, και όφθης άνθρωπος εξ ως αρκούμενος, ενδυσίτες φύσας συγνωριζόμενος.

Εις εκεί κοα Κύριε της οικονομίας σου το μυστήριο κατενόησε τα έργα σου και έδοξα σου τη θεότητα. Περαγία Θεότο και σώσον ημάς των παθών μου των τάραχων ή των κυβερνήτην τέκουσα Κύριον και το κλείδο να κατέπνασον των αιμών πτεσμάτων Θεών ύπεφτε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ευσπλαχνία στην άβυσον επικαλουμένο ότι εσείς παράσχουμε ή των ευσπλαχνών κοιήσασα και σωτήρα πάντων των υμνούτων σε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς απολάβοντες πάναγνε των σοντοριμάτων ευχαριστήριων, αναμέλπομεν εφήμνιον υγιεινός κοντές σε Θεομήτωρα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχος ακράδοντον και εκτιμένη σε πανήμητε δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ισχύει του τα πάντα κτίσαντος διελθόντες στην οικουμένην καθάπερ υπόπτερη, εσώσατε τους εν πελάγι δεινός θεοφόροι κινδυνεύοντας και γαλινών προς όρμων οδηγήσετε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, στηρίζον παρημένας εν δόξε διανοίας το λόγο σύλλα, συν Παύλο το Κήρυκι, πεπόρευσε εις πάντα κόσμων, πόλης πειρασμής, περιαντλούμενος και τον σωτήρα άπαση Κυρί των τρανός. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευσατε υπέρ ημών, μεγίστης αγαθής κοσμόμενος συμπορεύσε εξ αιώας μέχρι αυτής δύσεως, ως περακτής το Παύλος Σύλλας ορφέ, φωταυγής ηλίο, πέλλοντι και των εθνών καρδίας εφωτίσατε. Ο Ξεπατρικέ, ο Κύριο Πνεύματι, εν έστω κρίσκης και ανδρόνυκτος, και συν σύλλα μεγαλυνές του Σιλουανός σήμερον, επενετώστε επενέστο, Χριστού της Αμπέλου χρηματίζοντες, βότριες γλέφκος στάζοντες σωτήριον, την οικία οίκης τους αιώνας των άνων αμήν. Θαυμάτων υπερέχων πέφηκε των εν σύ γενόμενων θαύμαν, ομή μοργαράνευθεν της φύσεως των ομοδότην, Χριστόν αποτύκτης την παράβαση των προπατώρων λίοντα πανάμωμε. Φώτισον ημάς της προστάγμασής σου, Κύριε, και το βραχίον ίσου το υψηλό, της ειν ειρήνην παράσχου ημίν φιλάνθρωπε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, έμπλησον αγνή νεφροσύνη στην καρδία μου, της ειν ακύρατον διδούσα χαράν, της εφροσύνης υγιεινήσασα τον αίτιον. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, λύτρωσε ημάς εκ κινδύνων Θεοτό και αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν και την ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσαν. Υπεραγία Θεοτό και σωσούν ημάς, λύσουν την αγλήν το πνεσμάτων μου Θεόνυφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος, η φως τεκούσα το θείον και προαιώνιον. Υπεραγία Θεοτό και σωσούν ημάς, ίασε αγνή το παθόν μου την ασθένειαν, επισκοπή σου αξιώσασα και την υγεία την πρεσβεία σου παράσχομη. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ήρθε το σών μαθητών υπεράνω των ουρανίων η μεγαλοπρέπεια κηρυτώντων, της επιγήσου την σεπτήν παρουσίαν και τα πάθη και την Ανάσταση, Λόγια του Θεού Ιησού υπεράγαθε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, το διαυγής και υπέρλαμπρον σκεύος του παρακλήτου, των πεπλανημένων, την οδηγίαν Θεσσαλονίκης, το περίδοξον εύχος, αποστόλων το εγκαλόπισμα, των σιλουανών των σοφών εφημίσομεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ανδρωθείς φερονίμος του λόγου της συμμαχία πάνσοφε, ανδρώνικε διαθέης επιστηρίζων, παρεθήσας καρδίας, επιρίες του πολεμήτωρος και φωταγωγών, εις Θεού κατανόησιν, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αίγης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ο Δαβίδ που προδιέγραψεν όρος θετηρωμένων, όρος του Θεού ημών, όρος ποιον, εν σίγαρ κόρη εγνωρίστησαν τούτου, επορίες σάρκα πτωχεύσαντος και προς τον αρχαίον ημάς επανάξαντος. Τη δέης είναι εκχαίω προς Κύριον και αυτό απαγγελώμοντας λήψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστηκε, η ζωή μου το άδικη προσήγγισε, και οδέωμαι ως Ιωνάς, εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, θανάτου και της φθοράς ως έσωσε, εαυτόν εκδεδοκός το θανάτο. Την τη φθορά και θανάτω μου φύσιν κατεσχυθήσαν παρθενέ δυσόπισον. Το Κύριόν σου και Υιόν της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς προστάτην σε τη ζωή σε επίστρεμε και φρουράν ασφαλεστά την παρθένε. Των πειρασμών διαλύουσαν όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβουσαν. Και δέομαι διαφαντάς εκθοράς των παθών μου ρεστίνεμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμόνεται σλήψε η κόρη
και το φωτί σου Αγία Γαλόμεθα. Ω Δέσποινα κινήν ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσον. Περαγία Θεοτό και σωσήρι μας, εν κλίνην είναι ασθενών κατάκημε και ο και στην ίεση εν τη σαρκή μου. Άλλη Θεών και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των όσων κοίησασα. Σου δέομαι της αγαθής εκθοράς νοσημάτων, Ανάστησον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε περί ημών, υψούμενοι προς Κύριον καθαρές συνεύσεσι, τους κατανεύσαντας απολίας προς τα βάραθρα ηλικίσατε σοφή, ύψος προς ουράνιον υψηλής θεωρίας και πράξεως. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε περί ημών, μονάδα μεν ουσία χαρακτήρση, τριάδα δε θεομακάριστη, εν της πέραση κηρύξαντες πολύ Θεόν αχλήν, παντελώς ελύσατε και φωστήρες ψυχών αναδείχθητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νευρός σου Χριστός των λογισμών κρίσκη πάνσοφε, της εν Γαλλίας σε καρκιδόνος αρχιπήμενα, ως τούτου μαθητήν ευσεβώς απέδειξε πλανωμένη στην τρίβον δεικνύοντα. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ωραίαν σε κάλλιο ποιητής ευράμενος εν σύ εσκήνωσε, και ωραίος υπερ άπαντας Υιούς των γηγενών, όφθη σωματούμενος Παναγία Παρθένε, πανύμνητε.

0: Αμήν. Ο υψωθής εν το Σταυρό εκουσίω στη υπονή μου σου κοινή πολιτεία. Του εκτιρμού σου δώρε, η Χριστέα Θεό έφεραν εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών. Νίκα κοργών αυτή κατά τον πόλεμο τη συμμαχία εν έχει την συν. Όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων.
1: Όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων.
0: Τη 30η του αυτού μηνό μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των 70 Σίλα Σιλουανού. Κρίσκεντος επενετού και Ανδρονίκου, επενετός κρίσκιστε και Σιλουανός, Σίλας και Ανδρόνικος ενέστον άμα. Πεντεύαν εκ βιώτου μίστε Θεού εν 30η. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της Κεσαρίας, ως αχλιώδας και το πύρ της Καμίνου προς την καλήν λάμπουσαν ειν Ιουλίταν. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, σε πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσον το όνομα Κύριο ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Προσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάση άβυση. Πυρ χάλα ζαχίων, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιότητα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμφωνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία του και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεοτέρων, είναι σάντουσαν το όνομα Κύριο, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρος λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα και ενών γέννησης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών και οι Ιησίων αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορού εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πρέις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ρομφέτη στο με τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνης, έλεγα μου μη ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της ισοσύης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της αγής αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν οίκος άλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρία και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυβάλης επιχείς, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριον. Συ δόξα πρέπει, Κύριε, ο Θεός ημών, και συ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα στο δείξατε το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε έμονο γενέση σου, Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό σου, αμνός του Θεό, Υιός του Πατρός σου, αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς σου, αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και λέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και νέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λέησον με ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσε. Κύριε προσέ κατέφυγο, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπηγη ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεό τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει του λαχθήν ημά. Ευλογητό η Κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εθιμά καθά περιπίσαμε νεπισέ. Ευλογητό η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτσο με τι δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου τον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ότι καν μήνα ποθόν

Άγιος Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάντος ηλίσιν μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάντος ηλίσιν μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάντος ηλίσιν μας. Δόξα Πατρί Κυρίω και για Πνεύματι και νύν και αή και σώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ήρθε το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως ον ουρών, Παναγία Τριά ηλίσιν μας, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών δέσποτα, συγχώρεσαι τας εν μίση μην, Άγιε επίσκεψε Κύριε στα ασθενεία ημών, αένει και το όνοματό σου, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί Κυρίω και για Πνεύματι και νύν και αή και σώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον μου των επιούσιον, δώσε μην σήμερα και άφηση με τα φιλήματα ημών, ως και μη σαφή με τους φιλέτες ημών, και μη η συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.

αγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε εσύ εν παντή καιρό και τόπο. Είναι και αυτοί οι συνειμήν δοξάζουσι το πάντημα και μεγαλοπρεπές

σημείο ανέροχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου Σου Πλησιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής βος αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις έναν όψη κατά κρέτος μετέχειν των Αγίων Σου Μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ

Πίσω από τον μόνο μελεθόν και επίκον επίβλεψον επί με τον αμαρτωλόν και χρυνούμεσον και καθαρίσον με την ψυχή και την καρδία να προσυνειδήσεως πονηράς και ηχάνωσον με τη χάρη του Αγίου

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δημάν σου ανθρώπους εν την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

είναι ημάς περίεργες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν, και ουκ απέστης πάντα ποιον έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την Βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν υπέρ των απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εν εκ των χειρώνυμων δέξαστε καθεξίουσον, και έτη συμπαρεστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα απολιώματα με τάρση απτερωτά.

Ομένων μόνο Ιακώβου αρχιερέως και πάσιν Χριστέ μου αδερφότητος. Ιερωδία. Υιώσε. Εξαιρέτως της Παναγίας.

Ιουστίνου και Γερασίμου των Ιερομονάχων, Ιωσήφ Μοναχού, Φιλοθέες Κατοικίνης Νεκταρίας, Γεωργίας, Ελένης Κυριακής Ακαταγγέλης Ευγενίας και Μακαρίας και Πραξίας.

Ερημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σου οφειλέτες

Κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νόσουν τα ασίας ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

Χριστό Αγίας ημάς, ο Άνω του Πατρίς και Αθήμενος, και ο δεήμινα ουρά του Συνών και τεξίως αντικρατεά σου, Κυρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός σου και του τιμίου σου αίμα.

Ιησούς Χριστός, δόξα, Θεού Πατρός, εμελίζεται και διαμελίζεται ο ομνός του Θεού μελιζόμενος. Και μην διαιρούμενος εστιόμενος και μη λέει από το παράγιο.

Κύριε, και αγιάσουν τους επισυπηπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισε μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδορη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμωμού Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Αεροναϊλών Δυνάμεων Ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του Ουρανοβάμονος και Φωτιστού ημών, των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων, Αιωμαρτύρων και Οσιομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Διαλαμψάντων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν ετελέσαμε, και των Αγίων εν δόξων Αποστόλων Σύλλας Ιλουανού Κρίσκεντος επενδύσαμε.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Πέμπτη, είναι 30 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία», δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη». Στις 11.00 «Η ταυτότητα της Εκκλησίας» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12.00 «Το αλάτι της γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1.00 «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία, η κάθαρση στην τραγωδία» με τον Κώστα Παπά. Στις 2.00 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3.00 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι αισθήσεις και οι συμπεριφορές των ηχθείων» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η θάλασσα και η ζωή εντός και πέριξ αυτής». Στις 4.00 «Η μουσική των αγγέλων» με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5.00 «Πλανήτες και ηλιακό σύστημα» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6.00 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η παιδαγωγική σημασία και η σχέση του χείρου και του αγριόχειρου με τον άνθρωπο και τον περιβάλλον» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7.00 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποιήματα», τόμος Α του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8.00 «Η αλήθεια ελευθερώνει» με τον Κώστα Παπά. Στις 9.00 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Μάξιμος» της Αλέκας Ρίτσου, εκδόσεις «Αρμός». Στις 10.00 «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», προσεγγίσεις τους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11.00 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις «Γκοβόστη».

Σήμερα, 30 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Σύλλα, Σιλουανού, Επενέτου, Κρίσκεντος και Ανδρώνικου, της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης από την Κεσαρία, των Οσίων Παύλου Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου, τη μετακομιδή των λειψάνων του Οσίου Γερμανού του Σολοφκή, τη μνήμη της Αγίας Αγγελίνας, η οποία ήταν πριγκίπισσα της Σερβίας, και τη μνήμη του Αγίου Τσότνε Νταντιάνη, του Ομολογητού. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τους Οσίους Παύλο που ήταν επίσκοπος και Ιωάννη που ήταν πρεσβύτερος. Ο Όσιος Παύλος καταγόταν από την Ατάλεια. Φανερώνοντας από παιδί μεγάλη αγάπη για την ησυχία, πρόκοψε γρήγορα στις Άγιες Αρετές και ανήλθε στο επισκοπικό αξίωμα της πόλης του. Μόλις συνειδητοποίησε τη σύγχυση και την ταραχή που βασίλευαν εκεί, πέφτοντας με δάκρυα ενώπιον του Θεού, ζήτησε να του φανερώσει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει για να βρει τη σωτηρία. Μια ουράνια φωνή του απάντησε ότι μέσω της ιεροσύνης καθαρίζονται οι αμαρτίες του κόσμου. Ο Παύλος σηκώθηκε, χωρίς ωστόσο να πάρει τον μανδύα του, και αποφάσισε να πάει σε μια πόλη όπου δεν θα τον γνώριζε κανείς. Οδηγημένος από τη Θεία Χάρη, έφτασε στην Έδεσα, η εκκλησία της οποίας διοικούνταν εκείνα τα χρόνια από τον περίφημο Ραβουλά. Προσλήφθηκε ως χειρόνακτας και δεν κρατούσε παρά τα απολύτως αναγκαία για την τροφή του. Με το υπόλοιπο του μισθού του πήγαινε στο τέλος της εβδομάδας να μοιράσει άρτους στους μοναχούς των περιχώρων και την επαύριο καρπούς στους ασθενείς του νοσοκομείου. Έκανε έτσι τη γνωριμία του αείδημου ιερέα Ιωάννη, ο οποίος φρόντιζε 12 ερημίτες που ζούσαν σε σπήλαιο και συμφώνησαν κάθε βράδυ μετά τη δουλειά να έρχεται ο Παύλος να το συναντά και να περνούν τη νύχτα εν προσευχή μαζί με τους 12 αναχωρητές. Μία ημέρα που βρίσκονταν μαζί με τους ερημίτες τους εχμαλώτησαν βεδουίνοι και τους οδήγησαν στην κατασκήνωσή τους. Ο Παύλος σόριασε στη γη με την προσευχή του μια μεγάλη φοινικιά που έστηκε στο μέσον του στρατοπέδου και τότε ο φύλαρχος και όλοι οι δικοί του μεταστράφηκαν, βαπτίστηκαν και μετέτρεψαν μια σκηνή σε ναό. Ο Παύλος και ο Ιωάννης αναχώρησαν κατόπιν για το όρο Σινά. Έμειναν εκεί 5 ημέρες εν προσευχή στην κορυφή όπου ο Μωυσής είχε δει το Θεό και στη συνέχεια επισκέφθηκαν τους ερημίτες των περιχώρων. Μία ημέρα ο Παύλος ανήγγειλε στο σύντροφό του ότι 7 αναχωρητές της σπηλιάς είχαν παραδώσει την ψυχή τους. Επέστρεψαν τότε στην Έδεσα. Στο δρόμο συνάντησαν έναν ερημίτη που καθόταν 35 χρόνια στην κορφή ενός δέντρου. Τους χαιρέτησε και τους ζήτησε να μείνουν κοντά του. 3 μέρες αργότερα εκοιμήθη και ο Παύλος και ο Ιωάννης τον ενταφίασαν. Φτάνοντας στην Παλαιστίνη, στην πέτρα του Ιακώβ, βρήκαν μια ομάδα αναχωρητών τους οποίους καθοδηγούσε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Στέφανος, στον οποίον ο Θεός είχε αποκαλύψει όλη την ιστορία τους και ο οποίος επιτίμησε τον Παύλο για το γεγονός ότι είχε κρύψει το επισκοπικό του αξίωμα. Σε απάντηση εκείνος, επέδειξε το προαιρετικό χάρισμα που είχε λάβει από το Θεό, αποκαλύπτοντας ότι για 16 χρόνια ο Στέφανος είχε στην αδελφότητά του ένα νέο κορίτσι που υποκρινόταν πως ήταν ευνούχος. Το κορίτσι πέθανε εκείνο το βράδυ και αφού το ενταφίασαν οι δύο όσοι συνέχισαν το δρόμο τους. Φτάνοντας στην Έδεσα, ο Παύλος ξανάρχισε τον κρυφό βίο του. Την ημέρα εργαζόταν ως χειρόναξ και τη νύχτα προσευχόταν με τον Ιωάννη και τους αναχωρητές στο σπήλαιο. Ένας πρόκριτος της πόλης ήρθε να τον βρει μετά από αποκαλυπτικό όραμα και ο Παύλος θεράπευσε τη γυναίκα του, η οποία υπέφερε για 13 χρόνια από επώδυνη ασθένεια. Με το θαύμα αυτό απέκτησε φήμη και για το λόγο αυτό εγκατέλειψε κρυφά την πόλη και πήγε στην Ίσεβη. Ο Ιωάννης, έχοντας χάσει τον φίλο του, έφυγε να τον αναζητήσει με αγωνία και ήταν έτοιμος να γυρίσει τον κόσμο για να τον βρει. Έφτασε τελικά στην Ίσεβη και βρήκε τον Παύλο να εργάζεται σε μια οικοδομή. Τον φώναξε, αλλά εκείνος έγινε άφαντος. Την επόμενη νύχτα εμφανίστηκε στον Ιωάννη σε ενύπνιο και του είπε να μην τον αναζητήσει πια, γιατί τίποτα στον κόσμο, ακόμη και η πνευματική φιλία τους, δεν θα μπορούσε να τον κάνει να εγκαταλείψει το σχέδιο που είχε βάλει και τον έστειλε πίσω στην Έδεσα με την υπόσχεση ότι θα αντάμωναν σύντομα ενώπιον του Χριστού.
Επιστρέφοντας στην Έδεσσα, ο Ιωάννης πέρασε 8 μήνες στο σπήλαιο μαζί με τους αναχωρητές και κατόπιν παρέδωσε

Θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι τοπικά θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά το Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 7 με 8 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 9 και η θερμοκρασία από 23 έως 29 και τοπικά στη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, αίθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 32 και στα νότια θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση και για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 30 Ιουλίου. Το 1511 γεννιέται ο Τζόρτζιο Βαζάρι, Ιταλός ζωγράφος, συγγραφέας και αρχιτέκτονας. Το 1818 γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας Έμιλι Μπροντέ. Το 1824, στο πλαίσιο της δεύτερης απόπειρας των Τούρκων να καταλάβουν τη Σάμο, έρχονται από την Ικαρία τα Ιδραίικα, 20 πολεμικά και 4 πυρπολικά, με τον άβαρχο Γεώργιο Σαχτούρη για να ενισχύσουν και να σώσουν το νησί. Ο Χοσρεύ, που περιμένει ενισχύσεις από το Τσεσμέ για να τις ρίξει στο Καρλόβαση, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το βόρειο τμήμα του νησιού και τα αποβιβασθέντα τμήματά του και να καταφύγει στο νότο μεταξύ Σάμου και Μικρασιατικών παραλίων. Ο Σαχτούρης αγκυροβολεί ανοιχτά του Κοκαρίου. 1905. Οι Ιάπωνες καταλαμβάνουν την ίσο Σαχαλίνη. Είναι η πρώτη ιαπωνική επέμβαση σε ρωσικό έδαφος κατά τον 20ο αιώνα. 1920. Τα Ιουλιανά. Μεσούσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας και δύο ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών που δημιούργησε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, ο Ελευθέριος Βενιζέλος παίρνει το δρόμο της επιστροφής κομιστής του Μεγάλου Αγγέλματος. Ενώ βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιόν των Παρισίων για να επιβιβαστεί στο Οριάν Εξπρές, δέχεται δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους βασιλόφρονες αξιωματικούς, τον Γεώργιο Κυριάκη και τον Απόστολο Τσερέπη. Τον πυροβολούν με τα περίστροφά τους 10 φορές και τον τραυματίζουν επιπόλαια στο χέρι. 1932. Αρχίζουν οι 10οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες. 1945. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Ινδιανάπολης βυθίζεται από ιαπωνική τορπίλη στον Ειρηνικό ωκεανό. 900 άνθρωποι επιβιώνουν τις επίθεσεις πηδώντας τη θάλασσα. Λίγες μέρες μετά, οι 580 από αυτούς θα γίνουν τροφή των καρχαριών που σφεύδουν στην περιοχή. 1962. Καθιερώνεται στην Ελλάδα το λίτρο ως μονάδα μέτρησης των υγρών. 1962. Υπογράφεται στη Βόνη η Συμφωνία Χορήγησης Γερμανικής Βοήθειας προς την Ελλάδα. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ανάληψη του έργου της Μεγαλόπολης, προπαρασκευή εξόρυξης και βιομηχανικής κατεργασίας λιγνίτη και ανέγερση θερμικού εργοστασίου 250.000 κιλοβατόρων και κατασκευή τρίτης θερμικής μονάδας στην Πτολεμαΐδα. 1982. Ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1994. Η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δίκαιο για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. 1996. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κερδίζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ιστιοσανίδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 2010. Ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί ακροατές, έχουμε διαβάσει ειδήσεις, μπορεί να έχουμε και προσωπική εμπειρία, κάποιοι από εμάς, σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας, όχι μόνο, αυτό δεν αφορά μόνο όσους κατοικούν προς τα βόρεια, κοντά σε βουνά κλπ, ακόμη και σε αστικές περιοχές, όπως είναι οι περιοχές πέρα από την Κηφισιά. Μπορεί λοιπόν να έχουμε διαβάσει, να έχουμε δει κάποια ζώα τα οποία ανήκουν, όπως λέμε, στην άγρια φύση ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τα ζώα που συναντάμε κάθε μέρα. Ακούμε συχνά στη Βόρεια Ελλάδα ότι έχουμε την παρουσία αρκούδων. Εδώ μπορεί να έχουμε λύκους, αλεπούδες, αγριογούρουνα που κάνουν την εμφάνισή τους. Τι γίνεται, τι έχει αλλάξει στην ελληνική ύπαιθρο? Τα ζώα αυτά, για διάφορους λόγους, θα τους συζητήσουμε στη συνέχεια, έχουν αρχίσει να έρχονται πιο κοντά μας. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι το φαινόμενο της επαναγριοποίησης? Είναι κάτι που παρατηρείται στις μεσογειακές μονοχώρες, παρατηρείται και σε άλλες χώρες? Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του φαινομένου γενικά στη φύση αλλά και στον άνθρωπο? Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Μιχάλη Βραχνάκη, τον καθηγητή στο τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κυρία Χουζούρη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία φαινόμενα, τα τελευταία χρόνια, δεν θέλω να πω ότι έχει γίνει καθημερινότητα, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα να πηγαίνεις στην Κηφισιά και να συναντάς μια αλεπού, παραδείγματος χάρη. Ή οι κάτοικοι σε πιο βόρειες περιοχές, εκτός Κηφισιάς, να συναντούν συχνά αγριογούρουνα. Για να μην πούμε για το φαινόμενο, όπως λέγαμε και πριν, που αντιμετωπίζουν κάτοικοι άλλων περιοχών προς τη Βόρεια Ελλάδα, μια αρκούδα να έχει κατέβει στην Εθνική Οδό ή ένα αρκουδάκι να έχει φύγει από τα όρια του δάσους. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε καταστροφές κλπ. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό της επαναγριοποίησης. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε αρχικά να μας πείτε αν αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε μόνο εδώ, μόνο στις μεσογειακές χώρες, να μιλήσουμε στη συνέχεια για τα χαρακτηριστικά του αλλά και για τα προβλήματα που δημιουργεί?
3: Ναι, κυρία Χουζούρη, θα έλεγα ότι δεν είναι φαινόμενο, να μου επιτρέψετε έτσι μια μικρή διόρθωση, είναι μια καινούρια συνθήκη.
0: Συνθήκη,
3: η
0: μάλιστα.
3: Η οποία επικρατεί όχι μόνο στην ελληνική φύση, στις μεσογειακές περιοχές, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη. Μιλάμε λοιπόν για την επαναγριοποίηση. Στην ουσία πρόκειται δηλαδή για την επανάκαμψη, την επαναφορά άγριων βιωτικών στοιχείων στην ύπαιθρο. Όταν λέμε βιωτικά στοιχεία, δεν εννοούμε μόνο τα ζώα, γιατί επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό το, και η επικαιρότητα το αναφέρει, το αναδεικνύει τέτοιες εμφανίσεις αγρίων ζώων σε αστικά κέντρα. Η επαναγριοποίηση αναφέρεται και στα άγρια χλωρηδικά στοιχεία. Έχουμε και τέτοιες επαναφορές.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε τώρα εδώ πέρα ότι ήταν ζητούμενο στη δεκαετία του 80, του 90, του 2000 η εμφάνιση και η αύξηση πληθυσμών αγρίων ζώων. Ας επικεντρωθούμε κυρίως στα ζώα και ας αφήσουμε τα χλωρηδικά στοιχεία. Ήταν ζητούμενο λοιπόν δεκαετία του 80, του 90 η επαναφορά και η αύξηση του, και η πληθυσμιακή αύξηση άγριων βιωτικών στοιχείων, αρκούδας, της καφέ αρκούδας, λύκων, τσακαλιών κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δώσει αρκετά χρήματα σε προγράμματα live, τα οποία ασχολούνταν, είχαν επίκεντρο αυτό το αντικείμενο, δηλαδή την ενίσχυση των συνθήκων με τις οποίες αυξάνει ο πληθυσμός από άγρια ζώα. Και φτάσαμε πια στην εποχή μας, το 2026 μιλάμε για σήμερα, που είπατε προηγουμένως ότι δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στα αστικά κέντρα. Προφανώς δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στα αστικά κέντρα, όμως στην ελληνική ύπαιθρο, ειδικά σε περιοχές ορεινές ή μη ορεινές, είναι καθημερινό φαινόμενο. Και ειδικά επαγγελματικοί χώροι όπως είναι η κτηνοτροφία, οι κτηνοτρόφοι μας αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά προβλήματα από επιθέσεις τέτοιων αγρίων σαρκοφάγων, λύκων, αρκούδων κλπ. Άρα λοιπόν θα έλεγα εδώ πέρα ότι να συνοψίσω λέγοντας ότι αποτελούσε παλαιότερα στόχο, διακαή στόχο, περιβαλλοντικό στόχο η αύξηση των η πληθυσμιακή αύξηση των βιωτικών στοιχείων. Στις μέρες μας έχουμε πετύχει συσταγωγικά αυτή την αύξηση, όμως φαίνεται ότι σε αρκετές περιοχές δημιουργούνται προβλήματα κυρίως στην κτηνοτροφία.
0: Αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κατά κάποιον τρόπο μια παρέμβαση στη φύση και τώρα βιώνουμε τις επιπτώσεις?
3: Όχι, δεν μπορώ να το δούμε έτσι. Δεν ήταν μια παρέμβαση στη φύση. Ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, σας θυμίζω, δεκαετία του 70, του 80, του 90, με το επιβαρημένο περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον, με τις ανθρώπινες ενέργειες οι οποίες είχαν μπει στα φυσικά συστήματα.
0: Ναι.
3: Αυτό όλα είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουμε μείωση του πληθυσμού των αγρίων ζώων. Στη λογική λοιπόν της περιβαλλοντικής ισορροπίας και της περιβαλλοντικής υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε χρηματοδοτούσε. Υπήρχαν χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως σας είπα, για το πρόγραμμα LIFE, αλλά και ερευνητικά προγράμματα και άλλα προγράμματα εφαρμογής, τα οποία και μέσω και ακόμα και μέσω από την κοινή αγροτική πολιτική, που ενίσχυαν οδηγούσαν στην κατεύθυνση να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για την αύξηση των πληθυσμών.
0: Ωραία. Τι δεν πήγε καλά?
3: Όλα πήγαν καλά, δεν είναι κάτι που δεν πήγε καλά.
0: Ναι, βλέπουμε ότι αυξήθηκε ο πληθυσμός των άγριων ζώων. Προφανώς πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να σκότωνε ένα άγριο ζώο στο παρελθόν, για τη γούνα, για οτιδήποτε άλλο. Ναι, τώρα ξέρουμε ότι αυτό απαγορεύεται. Άρα λοιπόν ήταν μια σωστή απόφαση αυτή η απόφαση που πάρθηκε τότε. Τώρα, τι γίνεται τα τελευταία χρόνια και τα άγρια ζώα έρχονται στον αστικό ιστό?
3: Ναι, κοιτάξτε, από τη μία είναι σίγουρα η έλλειψη του άγριου κυνηγιού που γινόταν παλαιότερα και η αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, η οποία συμβαίνει, είναι αλήθεια, υπάρχει σίγουρα πολύ καλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση στον πληθυσμό, στους ανθρώπους, σε σχέση με έναν μέσο Έλληνα της δεκαετίας του 80. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κουλτούρα πάνω στην προστασία. Πέρα από αυτό όμως δημιουργήθηκαν συνθήκες οι οποίες ήταν πολύ ευνοϊκές στην αύξηση του πληθυσμού των αγρίων ζώων. Η σημαντικότερη κατά τη γνώμη μου συνθήκη είναι το ότι έχουμε φαινόμενα απερίμωσης της ελληνικής υπαίθρου και της μεσογειακής και της ευρωπαϊκής, αν θέλετε. Δηλαδή χωριά ερημώνουν με αποτέλεσμα να λείπουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες μέσα από τα φυσικά στοιχεία, δείτε για παράδειγμα κτηνοτροφία.
0: Ναι.
3: Η κτηνοτροφία είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, μια επαγγελματική δραστηριότητα, μια κοινωνική δραστηριότητα, αν θέλετε, η οποία στις συνέπειες της, επειδή ακριβώς η εκτατική κτηνοτροφία εκμεταλλεύεται τα λιβάδια, τα φυσικά λιβάδια, το ζώο το οποίο βόσκει στα λιβάδια περιορίζει και τη διαδικασία της φυσικής διαδοχής, όπως λέμε στην οικολογία. Δηλαδή δεν αφήνει να πυκνώσει.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ,
0: μάλιστα.
3: Από άγρια, από θάμνους, δέντρα κλπ. Ακριβώς επειδή έφυγε αυτός ο παράγοντας, έχουμε πύκνωση τέτοιων ανοιχτών επιφανειών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ευνοϊκά ενδιαιτήματα που λέμε, δηλαδή ευνοϊκά σπίτια, αν θέλετε, έτσι, για τα άγρια ζώα. Με αποτέλεσμα να έχουμε ευνοϊκές συνθήκες, αύξηση του πληθυσμού, και ακριβώς επειδή ο πληθυσμός αυξάνει οι τροφικοί πόροι είναι λιγότεροι, δεν είναι σταθεροί, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται συσταγωγικά τα ζώα να κατεβαίνουν χαμηλότερα σε χαμηλότερα υψόμετρα και να έχουμε εμφανίσεις σε πόλεις κλπ. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια η εμφάνιση πόλης δεν είναι πρόβλημα, έτσι, μην το αναγάγουμε στο πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι ένα φαινόμενο, όπως είπατε, μια συνθήκη αν θέλετε καινούργια κλπ. Όμως σας είπα και πάλι ότι αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους ανθρώπους της ορεινής Ελλάδας, ειδικά για τους κτηνοτρόφους μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχει ανακύψει ένα νέο ζήτημα που ασφαλώς καλείται να λύσει η ελληνική πολιτεία.
3: Ασφαλώς.
0: Με την επαναγριοποίηση.
3: Βέβαια, είναι ένα καινούριο ζήτημα και μάλιστα, ξέρετε, είναι χωρισμένη και η επιστημονική κοινότητα, ναι, αλλά και η κοινωνία γενικότερα στους υποστηρικτές, αν θέλετε, της επαναγριοποίησης και στους πολέμιους, αν θέλετε. Οι υποστηρικτές της επαναγριοποίησης κινούν από δύο κεντρικό τρόπο, δηλαδή λένε ότι αποτελεί μια φυσική συνθήκη, άρα ας αφήσουμε τη φύση να εκδηλωθεί. Οι υποστηρικτές της, οι πολέμοι μάλλον της επαναγριοποίησης, λένε ότι αυτή η αύξηση δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία, στην ορεινή οικονομία και γενικότερα στις κοινωνίες ορεινές. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπου στη μέση. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να σταθεί λοιπόν στη μέση, να μην αντιμετωπίσει ούτε το, να μην το δει ούτε σαν πρόβλημα, ούτε σαν, να μην το δει ούτε σαν απειλή, ούτε σαν κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές από την ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε να γίνει παρακολούθηση του πληθυσμιακού μεγέθους των αγρίων αυτών ζώων, να δούμε δηλαδή πώς μεταβάλλεται στον χρόνο ο πληθυσμός τους, να δούμε χωρικά πού εμφανίζονται, τη σχέση μεταξύ της χωρικής εμφάνισης και των πόρων του περιβάλλοντος που παρέχει το συγκεκριμένη περιοχή, και κατόπιν μετά να λάβει μέτρα ανάλογα όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Τέτοια μέτρα, ας πούμε, τελικής λύσης όπως ονομάζονται, ίσως έχετε διαβάσει και εσείς ή και ακροατές μας, έχουν εφαρμοστεί στη Σουηδία, στην Γαλλία και αλλού με θανατώσεις, οργανωμένες θανατώσεις από άγρια τέτοια στοιχεία. Θα έλεγα λοιπόν να μην οδηγηθούμε σε αυτή τη λύση, ας κοιτάξουμε να δούμε ποια είναι η συνθήκη τώρα, πώς είναι αυτό που σας είπα, το πληθυσμιακό μέγεθος παρακολούθηση και το μετριών που αύξηση του πληθυσμιακού μεγέθους, το συνεπειών που έχει, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν συνέπειες, έτσι.
0: Ναι.
3: Και εκεί που υπάρχουν συνέπειες, να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα θεραπευτούν αυτές.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι πυρκαγιές, παραδείγματος χάρη, mm-hmm, δεν θα μπορούσε να είναι ένας λόγος που τα άγρια ζώα, όταν χάνουν την περιοχή τους, ψάχνουν να βρουν μια άλλη περιοχή και άρα κατεβαίνουν πιο κοντά στον αστικό ιστό?
3: Ναι, η πυρκαγιά σίγουρα είναι ένας παράγοντας ο οποίος εκτρέπει χωρικά τους πληθυσμούς των αγρίων ζώων. Βέβαια, στη μεγάλα υψόμετρα, ναι, δεν είχαμε παλιά τόσο μεγάλο πρόβλημα με τις πυρκαγιές όσο έχουμε τώρα, και εδώ κοιτάξτε, εδώ παίζει ρόλο και η κλιματική αλλαγή, δηλαδή το κλίμα γίνεται ξηρότερο. Επίσης, λείπει πάλι κτηνοτροφία, και επαναλαμβάνω πάλι κτηνοτροφία, ναι, γιατί το ζώο το οποίο έβοσκε απομάκρυνε την έφλεκτη ύλη. Άρα λοιπόν, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας από το ορεινά έχουμε και αύξηση των πυρκαγιών, γιατί η έφλεκτη ύλη, δηλαδή η οργανική ουσία, τα φυτά που ξεραίνουν, τα ξεραμένα φυτά, υπάρχουν στο έδαφος και αυτά αποτελούν πηγή ανάφλεξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν ότι σε μεγάλα υψόμετρα, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, η πυρκαγιά δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ίσως αποτελεί και ένα φυσικό καθαριστή.
0: Ναι.
3: Σε περιοχές όπως χαμηλότερα υψόμετρα, στην νοτιότερη Ελλάδα, που έχουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής με μεγάλη έμφαση, με αυξημένες θερμοκρασίες αέρα και χαμηλές θερμοκρασίες και τυπικής υγρασίας, εκεί λοιπόν έχουμε πρόβλημα, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί παράγοντα που οδηγεί τα ζώα να κατέβουν χαμηλότερα.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, όπως μας το εξηγήσατε, έχουμε την αίσθηση ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή για να λυθεί να λάβει κανείς υπόψη του πολλούς παράγοντες και που προφανώς απαιτείται μια εθνική στρατηγική για την επίλυσή του.
3: Ασφαλώς, ασφαλώς. Εγώ θα έλεγα είναι κοινωνικό πρόβλημα. Κατά βάση κοινωνικό πρόβλημα. Θέλει, όπως σας είπα, οργανωμένη παρακολούθηση από την κοινωνία. Υπάρχουν πλατφόρμες, για παράδειγμα, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί πρόσφατα εθνική πλατφόρμα για τα μεγάλα σαρκοφάγα, όπου συμμετέχουν διάφοροι φορείς, κρατικοί και επιστημονικοί φορείς, που στόχος τους είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, δηλαδή η παρακολούθηση των πληθυσμιακών μεγεθών και η συσχέτιση της αύξησης του πληθυσμιακού μεγέθους με τους πόρους του περιβάλλοντος. Όσον αφορά το θέμα των κτηνοτρόφων, επίσης, επειδή οι κτηνοτρόφοι μας υποφέρουν τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και από την επικαιρότητα και από τις ασθένειες οι οποίες εμφανίζονται στα ζωικά κεφάλαια με θανατώσεις γοπροβάτων. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά τα σκάνδαλα κλπ. Που έχουν συμβεί, θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ο ΕΛΓΑ, που είναι ο οργανισμός ο οποίος δίνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους από επιθέσεις αγρίων ζώων. Και η διαδικασία του να γίνει με πρακτικό τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Αν ένας κτηνοτρόφος μας χάσει ζώο Παρασκευή απόγευμα, χάσει ζώο από επίθεση άγριου σαρκοφάγου, θα πρέπει να παραμείνει ο κτηνοτρόφος μέχρι τη Δευτέρα. Θα πρέπει να διαφυλάξει το πτώμα του γηδιού, του αρνιού κλπ. Ή του βοήδους. Θα πρέπει να το διαφυλάξει για να το επιδείξει μετά στους εκτιμητές. Μα πώς θα διαφυλάξει ένα πτώμα σε μεγάλα υψόμετρα, νύχτα κλπ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνει πιο πρακτικός ο τρόπος επίδοσης των αποζημιώσεων.
0: Μάλιστα.
3: Και τέλος χρειάζεται, όπως είπατε και εσείς, μια εθνική στρατηγική, η οποία θα ενισχύσει, ακριβώς επειδή είναι κοινωνικό πρόβλημα, θα ενισχύσει ή μάλλον θα αποτρέψει την ερημοποίηση και την απερίμωση και την εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου.
0: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσει να παραμείνει ο άνθρωπος στα χωριά, να παραμείνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλέστερο πλαίσιο για την κτηνοτροφία, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Είπαμε, είναι πολύ παραγωγικό πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Μιχάλη Βραχνάκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. 30 του μηνός σήμερα, από την 1η Αυγούστου, από το Σάββατο δηλαδή, ξεκινάει η καθιερωμένη νηστεία του 15 Αυγούστου και έτσι εμείς ζητήσαμε για τη σημερινή ημέρα από την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, να μας δώσει μία συνταγή με κρέας. Και εκείνη επέλεξε να συνδυάσει το κρέας με ένα λαχανικό της εποχής, τη μελιτζάνα. Να καλωσορίσουμε όμως την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μια συνταγή για τη σημερινή ημέρα λοιπόν.
1: Ναι, μια που είναι και η τελευταία μέρα που τρώμε, αύριο Παρασκευή.
0: Και μετά ναι, ξεκινάει η νηστεία. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά της συνταγής, κυρία Ιωαννίδου.
1: Να δώσουμε τα υλικά λοιπόν. 1 κιλό μοσχάρι, 1 κιλό μελιτζάνες, αν θέλουμε μπορούμε και λίγο παραπάνω μελιτζάνες, 4 όριμες ντομάτες, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτα, 1 κουταλάκι κοφτό ζάχαρη, 1 κρεμμύδι μεγάλο, 1 σκελίδα σκόρδο, αλάτι πιπέρι και 1 φλιτζάνι πιτσαγιού ελαιόλαδο. Απλά υλικά.
0: Απλά υλικά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα ξαναδούμε.
1: Να τα ξαναπούμε. Ναι. 1 κιλό μοσχάρι, 1 κιλό μελιτζάνες, 4 ντομάτες όριμες, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτα, 1 κουταλάκι κοφτό ζάχαρη, 1 κρεμμύδι μεγάλο, 1 σκελίδα σκόρδο, αλάτι πιπέρι και 1 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο. Λοιπόν, καθαρίζουμε ριγωτά τις μελιτζάνες αφού τις πλύνουμε, τις κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια και τις βάζουμε μέσα σε αλατόνερο για λίγο, έτσι να μείνουν άσπρες. Τις στραγγίζουμε και τις τοποθετούμε σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει λαδόκολα, αφού τις αλείψουμε με λίγο λάδι από πάνω.
0: Ναι.
1: Τις ψήνουμε στους 200 βαθμούς, για 1/4 έτσι, για να αποφύγουμε το τηγάνισμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ γίνονται μπορούμε εμείς να βάλουμε λίγο από το λαδάκι μας, να θωρακίσουμε το κρέας, να προσθέσουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο λίγο έτσι να γυαλίσουν και στη συνέχεια τις ντομάτες, τη ζάχαρη και τον πελτέ και να βράσουμε το κρέας μας είτε στη χύτρα για 1/4, 1/20 λεπτό είτε στην κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσει έτσι καμιά ώρα.
0: Ναι.
1: Αφού μαλακώσει το κρέας, έχουμε βγάλει και τις μελιτζάνες, τις τοποθετούμε σε ένα σκεύος και από πάνω ρίχνουμε το κρέας με τη σάλτσα και το υπόλοιπο τυχόν ελαιόλαδο που έχουμε, αλλά το πιπερώνουμε, αν δεν έχουμε βάλει πριν στη σάλτσα μας δηλαδή, αν ναι, έχουμε βάλει δοκιμάζουμε και προσθέτουμε, κουνάμε έτσι λίγο το ταψί να τακτοποιηθούν μέσα μελιτζάνες και κρέας και ψήνουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς, 180 ανάλογα το φούρνο μας, μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά του, γιατί είναι ψημένα όλα φυσικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ίσα να πάρουν γεύση το ένα από το άλλο. Μισή ώρα περίπου, εκτός αν το θεωρούμε πολύ ζουμερό, οπότε το αφήνουμε λίγο παραπάνω.
0: Εύκολη συνταγή. Πολύ ωραία. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και συνταγή για κυριακάτικο τραπέζι το καλοκαίρι,
1: ναι, ναι,
0: έτσι σίγουρα. Δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και πολύ νόστιμοι. Οι ντομάτες τώρα είναι στην εποχή τους, οι μελιτζάνες επίσης.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πολύ ωραία, εύκολη συνταγή, ό,τι πρέπει για σήμερα. Όπως είπαμε πριν ξεκινήσει η νηστεία του 15 Αυγούστου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιωαννίδου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή Παναγιά.
0: Επίσης, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου.

0: Το καλοκαίρι θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η εποχή για τα παχύφυτα και τους κάκτους. Είναι η εποχή που ανθίζουν. Έτσι λοιπόν ο εχινόκακτος, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Είναι ένα πολυετές είδος κάκτου, ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες, που κατάγεται από το Μεξικό. Το φυτό έχει σφαιρική και συμπαγή ανάπτυξη, μοιάζει με μπάλα, ενώ φτάνει σε ύψος και πλάτος στα 60 περίπου εκατοστά. Έχει κάθετες ραβδόσεις από που φύονται αιχμηρά αγκάθια. Εμφανίζει μικρά κίτρινα άνθη στην κεφαλή του έπειτα από περίοδο 20 χρόνων. Ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Αγαπά τις ηλιόλουστες φωτεινές θέσεις και τα ελαφρά αμμώδη εδάφη. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Δεν αντέχει όμως την υπερβολική υγρασία και τα συνεκτικά εδάφη. Μπορούμε να φυτέψουμε 2 φυτά το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την ποικιλία και το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα αγαπητό είδος κάκτου λόγω του σφαιρικού σχήματός του, που μπορούμε να συνδυάσουμε με άλλα ξηροφυτικά φυτά σε παρτέρια και συνθέσεις. Όμως, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Θρήνω στην Κρήτη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα της πυρόσβεσης στη φωτιά της Κρίας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, καθώς αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή. Στη Σιτία η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή δύσκολα προσεγγίσιμη και σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Καλή είναι η εικόνα και στο πλωμαρί της Μυτιλίνης, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού, για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, τμήματα της Αρκαδίας, η Λακωνία και τα Κύθυρα αναμένεται να δεχθούν πολύ ισχυρούς ανέμους με τοπικές ενισχύσεις που θα αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Σκληρή μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές έδωσαν χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική Τουρκία, όπου οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στα νότια της χώρας, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Ο καιρός στην Αττική έθριος με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τα οποία αναφερθήκαμε πριν από μερικά λεπτά. Έχουμε επιλέξει σήμερα να μιλήσουμε για τον ιδραίο ναυμάχο του 21, τον Γιώργο Σαχτούρη. Μια προσωπικότητα που συνδέθηκε ιδιαίτερα με τα ναυτικά γεγονότα της Επανάστασης από το 1824 ως το 1827. Μετά την απελευθέρωση υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό από διάφορες θέσεις. Ο Γεώργιος Σαχτούρης γεννήθηκε στις 13 Μαρίου του 1785 στην Ήδρα. Ήταν γιος του Δημητρίου Πολύγκερου και της Μαρίας Γκίτζα. Ο πατέρας του ασχολούνταν με την ναυπηγική τέχνη και υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην Οθωμανική Ναυαρχίδα. Είχε κατασκευάσει πρώτος στην Ήδρα ένα δίστυλο βάρους 800 κιλών από μίμηση των ιστιοφόρων που χρησιμοποιούνταν στα Ιταλικά παράλληλα και ονομάζονταν σαχτούρια. Λέγεται ότι από τότε μετονομάστηκε και κράτησε ως επώνυμο το Σαχτούρης. Ο Γεώργιος από πολύ μικρός υπηρέτησε αρχικά στο πλοίο του θείου του Αντώνη Ηλία στο Λατινάδικο του Κανάκη, όπου του συνέβη ένα τυχές περιστατικό. Ο ναύκληρος του πλοίου τον έριξε στη θάλασσα και διασώθηκε μετά από πολύ ωρή πάλι με τα κύματα όταν τον περισυνέλεξε ένα διερχόμενο πλοίο. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως ναύτης σε διάφορα ιδραϊκά πλοία που ανήκαν στο θείο του Γεώργιο Βούλγαρη μέχρι το 1804, όταν ο καπετάν Φραγκίσκος Βούλγαρης, αδελφός του θείου του, αγόρασε ένα σπετσιώτικο πλοίο και τον προσέλευε ως ναύκληρο. Το 1815 ο Γεώργιος Σαχτούρης ήταν ναύκληρος και πολύ γρήγορα πλοίαρχος ενός καινούριου τρίστυλου βρικίου που είχε κατασκευάσει ο Βούλγαρης στην Ήδρα. Το 1819 έγινε πλοίαρχος και συνιδιοκτήτης του βρυγαντίνου Αθηνά, που ναυπηγήθηκε μέσα σε 32 ημέρες στο μανδράκι της Ήδρας. Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της ηγεσίας του αγώνα στην Ήδρα από τους προκρήτους και τους καπεταναίους, ο Γεώργιος Σαχτούρης με το πλοίο του Αθηνά έλαβε μέρος στην επιχείρηση για την απελευθέρωση της Χίου και της Σάμου υπό τον Γιακουμάκη τον Μπάζη. Στις 28 Απριλίου του 1821 συνέλαβε τουρκικό πλοίο που μετέφερε προσκυνητές στη Μέκα και πολύτιμα δώρα του Σουλτάνου Μαχμούντου του Δεύτερου προς τον Βαλή της Αιγύπτου Μοχάμεντ Άλι και το λαφυραγώγησε. Διακρίθηκε επίσης στην Ναυμαχία των Πατρών στις 20 Φεβρουαρίου του 1822 υπό τον Ανδρέα Μιαούλη και την ίδια χρονιά με τους πλοιάρχους Μαστραντώνη, Κριεζή και Μπρούσκο και αρχηγό τον Παναγιώτου, ανάγκασαν την τουρκική μοίρα που απέκλειε το Μεσολόγγι να καταφύγει στα Δαρδανέλια. Το 1823 η μοίρα του Σαχτούρη έκανε διάφορες καταστρεπτικές για τον εχθρό αποβάσεις στη Μικρά Ασία και στα Μοσχονήσια. Στις 5 Αυγούστου του 1824, επικεφαλής των Ιδραϊκών πλοίων και σε συνεργασία με τα Σπετσιώτικα, συγκρούστηκε με τον τουρκογυπτιακό στόλο στο στενό της Μικάλης, είναι η γνωστή ναυμαχία της Σάμου, και στις 29 Αυγούστου η συμβολή του στην πανολεθρία των εχθρικών πλοίων στη ναυμαχία του Γέροντα υπήρξε αποφασιστική. Στις 23 Μαΐου του 1825 στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Εύβοιας, ναυμαχία του Καφιραίου, σε συνεργασία με τον άβαρχο της ψαριανής μοίρας Νικολή Αποστόλη και τον Γεώργιο Ανδρούτσο, πέτυχε σημαντική νίκη. 40 εχθρικά μεταγωγικά έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων, ενώ τα τουρκικά πολεμικά που σώθηκαν κατέφυγαν στον κόλπο της Ερέτριας. Τους πρώτους μήνες του 1826 ανεφοδίασε το πολιορκημένο Μεσολόγγι και τον Ιούνιο του 1827 πήρε μέρος στην αποτυχημένη επιχείρηση του Κόχραν για την πυρπόληση του Αιγυπτιακού στόλου στα νερά της Αλεξάνδρειας. Κατά την καποδιστριακή περίοδο ανέλαβε την αρχηγία της ναυτικής μοίρας που βρισκόταν στις αρχές στις ακτές της Μεσσηνίας και αργότερα του ανατέθηκε ο αποκλεισμός της θαλάσσιας περιοχής από το Ιόνιο Πέλαγος ως την Κρήτη για την παρεμπόδιση κάθε εχθρικού πλοίου που θα ανεφοδίαζε τα στρατεύματα του Ιμπραήμ που κατήχαν τα φρούρια Μεθόνης, Κορώνης και Νεοκάστρου, ούτως ώστε να τον εξαναγκάσουν να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο και να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Μετά την άφιξη του Όθωνα υπηρέτησε με το βαθμό του πλοιάρχου πρώτης τάξης ως διοικητής του πολεμικού ναυστάθμου του Πόρου. Ο Γεώργιος Σαχτούρης πέθανε στις 30 Ιανουαρίου του 1841 στην Ήδρα σε ηλικία 55 ετών και ετάφη στο ναό της Υπαπαντής. Ήταν παντρεμένος με την Πανούρια Γκιόνη, με την οποία απέκτησε 7 παιδιά. 2 από τους γιους του, ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτριος, ακολούθησαν στρατιωτική καριέρα και έφτασαν μέχρι το βαθμό του αντιναυάρχου. Δυσέγγονος του Γεωργίου Σαχτούρη
ήταν ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Ο Γεώργιος Σαχτούρης περιγράφει τα γεγονότα του ναυτικού αγώνα από το 1824 έως το 1827 σε ημερολόγιο που τηρούσε. Εκδόθηκε το 1892 με τον τίτλο «Ιστορικά ημερολόγια του ναυτικού αγώνος του 1821».

0: Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Έλενα Κόρκα, την αρχαιολόγο και επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Κυρία Κόρκα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, πάντοτε χαρά μου όταν είμαι κοντά σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κόρκα, για τα καλά σας λόγια. Τώρα νομίζω ότι οι παλαιότεροι ακροατές ενδεχομένως και να θυμούνται αυτό το γεγονός, γιατί είναι κάτι που φιλοξενήθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς το 1982 δεν υπήρχαν τόσα κανάλια, δεν υπήρχαν τόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπήρχαν όμως εφημερίδες και έγιναν μεγάλα αφιερώματα εκείνη την περίοδο για αυτό το γεγονός. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, καταρχάς, πριν θέσει αυτό το θέμα η τότε Υπουργός Πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη, δεν είχε ξανασυζητηθεί το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα?
1: Βεβαίως και είχε συζητηθεί και υπήρχε στο προσκήνιο, ναι, ήδη από την εποχή που ο Λόρδος Έλγιν αφαιρούσε τα γλυφτά του Παρθενώνα και τα διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη, δηλαδή από το 1801 μέχρι το 1804. Μετά πολύ σύντομα ξέσπασε η Επανάσταση, αλλά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του αγώνα οι Έλληνες ήδη είχαν αντιδράσει παρά τη σκλαβιά τους και είχαν απευθυνθεί στον Πατριάρχη να κάνει διάβημα στην υψηλή πύλη να μην ξανασυμβεί ποτέ μια τέτοια ανοχή των ενεργειών του Έλγιν από την υψηλή πύλη. Φυσικά η υψηλή πύλη, όταν ο Έλγιν τα φερούσε, δεν είχε ιδέα ότι το έκανε, γιατί το έκανε με δωροδοκίες και με κάθε αθέμητο μέσο. Όμως οι Έλληνες δημιούργησαν την Φιλόμουσο εταιρεία, η οποία ασχολιόταν αποκλειστικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ακόμα και την εποχή της Τουρκοκρατίας. Με την Επανάσταση πέρασε νομοθεσία ειδική για την προστασία των αρχαιοτήτων και μόλις απελευθερώθηκε το ελληνικό κράτος, οι πρώτοι αρχαιολόγοι συσπυρώθηκαν, εστάθηκαν με σεβασμό στα σκαλοπάτια του Παρθενώνα και ζήτησαν από την Αγγλία να επιστρέψει τα μάρμαρα. Όταν ο Όθωνας έγινε βασιλιάς, μέσω ακολούθου του ζήτησε την επιστροφή των μαρμάρων. Και στην πορεία, όχι μόνο ο δήμαρχος της Αθήνας, καθηγητές του Πολυτεχνείου, μεγάλοι άνθρωποι του φωτός, της λογοτεχνίας, της πολιτικής, ζητούσαν την επιστροφή των μαρμάρων. Και υπάρχει μια συνεχής ροή, ναι, διεκδικήσεων. Ακόμα και ένας αρχαιοφύλακας στην Ακρόπολη, ναι, ζητάει από τον βασιλιά της Αγγλίας να επιστρέψουν τα γλυφτά για τη φύλλα για τον Παρθενώνα, ήθελε να το φέρει ολόκληρο.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα λοιπόν από αυτά τα, ναι, ας το πούμε, τη ροή των πραγμάτων, που δεν ήταν όμως δομημένη κάτω από μια κυβέρνηση ως εθνικό ζήτημα διεκδίκησης, όταν φτάνουμε στο Μεξικό γίνεται όντως κάτι συγκλονιστικό, γιατί πιο πριν η Μελίνα Μερκούρη δέχεται την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού επίσημα εκ μέρους όλης της ελληνικής κυβέρνησης να διεκδικήσει την επιστροφή των μαρμάρων. Εκεί έγινε πανελλαδικό, επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης και έκτοτε ξεκίνησε η καμπάνια με πολύ δυναμικό τρόπο στην Ελλάδα για την διεκδίκηση των μαρμάρων και ακολούθησαν και μάλιστα σχεδόν αμέσως επιτροπές στο εξωτερικό που έγιναν αυτοδούλος. Δηλαδή στην Αγγλία πρόκειστα και στην Αυστραλία. Τώρα πια είναι 25 οι επιτροπές σε όλο τον κόσμο, να φανταστείτε.
0: Ναι. Και τώρα βέβαια η αλήθεια είναι, κυρία Κόρκα, ότι έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα και τόσο πολύ οι διεθνείς συνθήκες, έχουν αλλάξει οι νόμοι. Τώρα νομίζω ότι το ακούει κανείς, πέρα από το γεγονός ότι η αγγλική γνώμη έχει ήδη μεταστραφεί και μια σημαντική πλειοψηφία ζητά τα μάρμαρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι είναι και το γενικότερο κλίμα τέτοιο.

0: τόσο εθνικό αίτημα. Άλλωστε το ότι η Μελίνα πήγε στην UNESCO για να θέσει πια και εκεί το ζήτημα, έγινε διότι η Ελλάδα πρώτα ως κυβέρνηση ζήτησε επίσημα τα μάρμαρα από την Βρετανική κυβέρνηση. Ήρθε η άρνηση και μετά έγινε ένα επίσημο έτοιμο με ειδικές διαδικασίες προς την Αγγλία μέσω της UNESCO και πάλι μέχρι και το 85 είχε απαντήσει η Αγγλία όχι, διότι δικά μας είναι, δική μας κληρονομιά, νόμιμα τα αποκτήσαμε και αυτά τα επιχειρήματα συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Όμως, όπως λέτε, αλλάξαν τα πράγματα και μετά το ελληνικό αίτημα η Τουρκία ζήτησε κάποιες επιγραφές με σφινοειδή γραφή από τη Γερμανία να επιστραφούν. Τώρα αυτά την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν γίνει, το ότι η Γερμανία πήρε τις επιγραφές και δεν τις επέστρεψε. Και αυτό το αίτημα ικανοποιήθηκε. Μία άλλη μάσκα που ήταν σε ιδιωτικό μουσείο στην Ελβετία και διεκδικήθηκε από αφρικανική χώρα, τελικώς όντως επιστράφηκε και αυτή τη στιγμή παραμένει το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι παρά τα ψηφίσματα και τις ειδικές αποφάσεις που βγαίνουν από την ειδική διακρατική επιτροπή της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών, τα οποία αφαιρέθηκαν στο παρελθόν, δηλαδή πριν ισχύσουν διεθνείς νόμοι της UNESCO για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, και η επιτροπή αυτή που είναι κυρίως μέσω διπλωματικής οδού, μέσω της υποστήριξης της UNESCO να γίνονται οι επιστροφές, συνεχώς βγάζει ψηφίσματα και προτροπές για τη διευθέτηση του ζητήματος. Αυτό όμως δεν έχει καταστεί εφικτό παρά το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει αναγκαστεί να λέει ότι ναι, πρέπει κάπως να βρεθεί μια λύση. Δέχτηκε ότι ήταν σε άθλια κατάσταση η αίθουσα του Παρθενώνα, γιατί έσταζε, γιατί οι συνθήκες ήταν παντελώς ακατάλληλες, και ακόμα και σήμερα ψάχνει τη μεγάλη χρηματοδότηση στο Βρετανικό Μουσείο για να κάνει μια νέα πτέρυγα ώστε να στεγάσει εκεί σε πιο καλούς όρους τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ενώ φυσικά αφού θα απομακρυνθούν από την έκθεση τα γλυκτά θα μπορούσαν καλύτερα να έρθουν στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο είναι το ηθικό και δίκαιο σύμφωνα με την παγκόσμια απέτηση. Γιατί πια ξέφυγε από Ελλάδα, Αγγλία το ζήτημα. Έχει γίνει ένα παγκόσμιο αίτημα. Με συνήθως ένα 85% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να υποστηρίζουν την επιστροφή. Πολλές επιστροφές γίνονται πλέον, αλλά βέβαια καμία δεν έχει βαρύτητα των γλυκτών του Παρθενώνα και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο. Όμως υπάρχουν ισχυροί άνθρωποι που είναι υπέρ της επιστροφής. Άλλωστε πρόσφατα είχαμε και την αλλαγή στην Πρωθυπουργία.
1: Ναι, αυτό θα σας ρώταγα τώρα, κυρία Κόρκα, γιατί βέβαια εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι παρατηρούμε στην αγγλική πολιτική σκηνή ότι όταν ένα κόμμα δεν είναι στην κυβέρνηση συνήθως είναι, διατίθεται ευνοϊκά στο θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Ωστόσο εδώ αυτή η δήλωση του νυν Πρωθυπουργού πριν από 3 χρόνια ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστραφούν χωρίς όρους, νομίζω ότι έχει τη σημασία της. Να δούμε βέβαια τι θα γίνει, και όπως μας έχετε πει και άλλες φορές, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, απλά λογικά πρέπει να γίνουν και κλεισμένων των θυρών, δεν είναι κάτι που λογικά πρέπει να μαθαίνουμε όλοι.
0: Ναι, εμείς θέλουμε το πούμε όλος ο κόσμος, για να

0: θέλει να μαθαίνει,
1: ναι,
0: το καλό αποτέλεσμα.
1: Έτσι.
0: Αλλά για να φτάσει κανείς σε αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου απλό. Οι Άγγλοι είναι πολύ δύσκολοι, γιατί πράγματι μπορεί μια να λένε το ένα και μετά,
1: ναι,
0: λένε το άλλο. Είναι διαπραγματευτές οι οποίοι ξεφεύγουν συνεχώς.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν τους κάνει πραγματικά σεβαστούς πλέον στη διεθνή κοινότητα, τουλάχιστον στον πολιτιστικό χώρο. Πρώτον, διότι από το Βρετανικό Μουσείο εκλάπησαν 2-3 χιλιάδες αντικείμενα,
1: ναι,
0: και αυτά που έχουν εντοπίσει.
1: Ναι.
0: Η αρνητική στάση, ακόμα και για μια διαβούλευση, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία, έχει προκαλέσει μια απομόνωση της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Το ότι τα Μάρμαρα είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί έτσι είναι η τελολογική πορεία των πραγμάτων, αποκλείεται αυτό να μην συμβεί. Πιθανώς να γράφονται και σελίδες ιστορίας, διαπραγματεύσεων, ηθικής μέσα στα βιβλία, προκειμένου να τονιστεί ακόμα περισσότερο το μεγαλείο της επιστροφής τους όταν θα γίνει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό που είπατε, κυρία Κόρκα. Κρατάμε και την σημερινή ημερομηνία. Μας εξηγήσατε γιατί είναι σημαντική και είναι κάτι που... δεν θα πω ελπίζουμε, αλλά θα πω περιμένουμε όλοι. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε πει, δεν είχε χρησιμοποιήσει και σαν επιχείρημα, αν θα φανταζόσασταν την εικόνα, την προσωπογραφία της Μόνα Λίζα να είναι η μισή στο,
0: ναι,
1: Βρετανικό Μουσείο και η μισή στη Γαλλία. Δηλαδή είναι,
0: ναι,
1: κάτι αδιανόητο αυτό και νομίζω ότι ο κόσμος είχε αρχίσει να το καταλαβαίνει. Και οι Βρετανοί πολίτες και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρχίσει να το συνειδητοποιούν αυτό. Κυρία Κόρκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Πάντοτε χαρά μου, και συγκινεί το ενδιαφέρον σας για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι σταθερό.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την κυρία Έλενα Κόρκα, την αρχαιολόγο και επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Να δούμε τώρα κάποια αποσπάσματα, κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ομιλίας που έκανε η τότε Υπουργός των Εξωτερικών, η τότε Υπουργός Πολιτισμού, με συγχωρείτε, Μελίνα Μερκούρη, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό στις 30 Ιουλίου του 1982. Γνωρίζοντας τι σημαίνουν τα γλυπτά αυτά για τον ελληνικό λαό, δεν είναι εύκολο να μιλήσω ψύχρεμα για το πώς πάρθηκαν από την Ελλάδα, αλλά θα προσπαθήσω, το υπόσχομαι. Για να αφηγηθώ όλη την τερατοδία χρειάζεται αρκετός χρόνος και αρκετή ψυχραιμία. Οι λέξεις λαιλασία, ερήμωση, αχαλήνωτη καταστροφή, αξιοθρήνητη συντριβή και συμφορά δεν είναι δικές μου για να χαρακτηριστεί το γεγονός. Υπόθηκαν από σύγχρονους του Έλγιν. Ο Λόρντ Μπάιρον τον αποκάλεσε πλιατσικολόγο. Ο Χάρντι χαρακτήρισε αργότερα τα Μάρμαρα σαν εχμάλωτους σε εξορία. Ο Σμίθ αναφέρεται στον Έλγιν σαν τον ληστή των Μαρμάρων. Η κυβέρνησή μου είχε ζητήσει την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Μας το αρνήθηκαν. Ας σημειωθεί ότι δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το αίτημα αυτό. Επικρατεί διαφορετική ηθική. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέραμε ποιο θα ήταν το πόρισμα μιας εξεταστικής επιτροπής σήμερα, αν λάβαινε υπόψη τη μαρτυρία εκείνων που κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιόν της και τις κρίσεις εκείνων που δεν κλήθηκαν. Θα έβαζε ένα μικρό στίχημα, ακόμη και μεγάλο, ότι το πόρισμα θα ήταν διαφορετικό. Ελπίζω η συζήτηση να προκαλέσει μερικές ερωτήσεις. Θέτω μερικές από αυτές. Τα Μάρμαρα πάρθηκαν κακώς, και αν κακώς πάρθηκαν, είναι σωστό να κρατούνται? Ακόμη, αν είναι σωστό ότι πάρθηκαν. Είναι λάθος να επιστραφούν. Τι βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο επιχείρημα ότι αν δεν τα είχε πάρει ο Έλγιν, άλλος Άγγλος ή Γάλλος θα τα είχε πάρει. Πειράζει που το 95% του ελληνικού λαού μπορεί ποτέ να μην δει τα λαμπρότερα έργα της ελληνικής δημιουργίας. Είναι δυνατόν μια ελεύθερη Ελλάδα να είχε επιτρέψει τη μετακίνηση των μαρμάρων? Η Αγγλία και η Ελλάδα είναι φίλες χώρες. Αγγλικό αίμα έτρεξε στα ελληνικά χώματα στη διάρκεια του πολέμου κατά του φασισμού. Και οι Έλληνες έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους Άγγλους πιλότους. Διαβάστε τον Τζόρτσιλ, μιλά για το πόσο σημαντικός ήταν ο ελληνικός ρόλος στην αποφασιστική νίκη στην έρημο κατά του Ρόμελ. Στο όνομα αυτής της φιλίας, σας λέμε, έγινε μια αδικία που μπορεί τώρα να αποκατασταθεί. Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν για μας τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είναι η περηφάνεια μας, είναι οι θυσίες μας. Είναι το ευγενέστερο σύμβολο τελειότητας. Είναι φόρος τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι οι φιλοδοξίες μας και το ίδιο το όνομά μας. Είναι η ουσία της ελληνικότητας. Είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι θεωρούμε όλη την πράξη του Έλγιν σαν άσχετη προς το παρόν. Λέμε στη Βρετανική κυβέρνηση, κρατήσατε αυτά τα γλυπτά για 2 σχεδόν αιώνες. Τα φροντίσατε όσο καλύτερα μπορούσατε, γεγονός για το οποίο σας ευχαριστούμε. Όμως τώρα, στο όνομα της δικαιοσύνης και της ηθικής, παρακαλώ δώστε τα πίσω. Ειλικρινά πιστεύω ότι μια τέτοια χειρονομία εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας θα τιμούσε πάντα το όνομά της. Ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία που έκανε η Μελίνα Μερκούρη, τότε Υπουργός Πολιτισμού, στις 30 Ιουλίου του 1982, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, και αυτή τη χρονιά ταλαιπωρούμαστε από πυρκαγιές. Μια δύσκολη χρονιά όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές τα μέτρα που είναι καλό να εφαρμόζονται για κάθε αντιπυρική περίοδο. Καθαρισμοί οικοπαίδων, ελεγχόμενη βλάστηση, κάμερες, αλλά και η προδιαγεγραμμένη καύση. Με έναν νέο νόμο, ενεργή μάχη ονομάζεται, που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χρήση αυτής της μεθόδου, της προδιαγεγραμμένης καύσης δηλαδή, αποκτά, θα έλεγε κανείς, κεντρικό ρόλο. Για το WWF, για το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση Ελλάς, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί να θυμίσουμε ότι πραγματοποίησε ένα διετές πιλωτικό έργο προδιαγεγραμμένης καύσης στη Χίο. Επειδή λοιπόν το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση έχει την εμπειρία αυτής της μεθόδου, που τώρα έγινε νόμος, παρακαλέσαμε τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για τις πυρκαγιές, για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς, να μας μιλήσει για αυτή τη μέθοδο. Κύριε Τζιρίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εν μέσω πυρκαγιών σας καλούμε σήμερα. Πυρκαγιές και στην Ελλάδα, θα παρατηρήσατε ότι φέτος έχουμε και πολλές πυρκαγιές στην Ευρώπη. Και δύσκολες πυρκαγιές.
1: Όχι μόνο φέτος, αλλά και πέρσι. Που αναδεικνύει το ζήτημα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, γιατί πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε φωτιές και ότι κάποιοι έχουν βάλει στόχο αυτή την πανέμορφη χώρα, ενώ βλέπετε ότι συμβαίνουν πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Μιλάμε πλέον για ένα παγκόσμιο ζήτημα, το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών, για το οποίο οφείλεται ένα μεγάλο ποσοστό εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε εκκλήσεις αερίων θερμοκηπίου και έτσι χειροτερεύουμε και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, που επανατροφοδοτεί με τη σειρά του την ένταση των δασικών πυρκαγιών.
0: Ναι. Και βλέπουμε πλέον ότι είναι οι δασικές πυρκαγιές επεκτείνονται πάρα πολύ εύκολα, και αν γίνει αυτό, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν.
1: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, ότι σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν την δυνατότητα των μηχανισμών πρόσβασης. Ακόμα και σε πιο οργανωμένα και πιο πλούσια κράτη από τα δικά μας, όπως η Γαλλία ή η Καλιφόρνια, βλέπουμε μηχανισμούς να καταραίουν κάτω από το βάρος των περιστατικών δασικών πυρκαγιών, όταν αυτές ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο όριο τη δυνατότητα του μηχανισμού. Επομένως, η καταστολή έχει όρια. Επενδύσαμε πολλά χρόνια στην καταστολή, θεωρώντας ότι αυτό θα είναι η λύση στο πρόβλημα. Αλλά βλέπουμε ότι σε δύσκολες χρονιές, ακόμα και στη χώρα μας το 2007, το 2021, το 2023, ότι η καταστολή έχει τα όρια της και πρέπει να συνοδευτεί σίγουρα από μια γενναία επένδυση στην πρόληψη.
0: Μάλιστα. Προδιαγεγραμμένη καύση. Καταρχάς, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι πλέον τη στιγμή που μπαίνει σε ένα νέο νόμο, αποκτά, θα έλεγε κανείς, μια άλλη ισχύ. Θα θέλατε να μας πείτε πώς έτσι κρίνεται αυτό το γεγονός, και στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για την προδιαγεγραμμένη καύση, γιατί εσείς έχετε την εμπειρία αυτής της μεθόδου.
1: Ναι, το WWF Ελλάς μαζί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Υποστημάτων έχουμε εκπονήσει δύο πιλωτικά έργα προμογής που διαμέσει αυτή τη χώρα, στοιχείο 2021-2023, για αυτή την περίοδο στην Εύβοια, προκειμένου να δείξουμε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχημένα και στη χώρα μας και να αποτελέσει ένα εργαλείο πρόληψης δασικών πυρκαγιών και δασική διαχείριση, όπως γίνεται και σε άλλα κράτη. Mm-hmm. Είναι πολύ αισιόδοξο ότι αυτή η προσπάθεια συμπεριλήφθηκε στην νομοθεσία, στο νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, μαζί με τον ρόλο της βόσκησης στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, που είναι επίσης μια ακόμα καλή εξέλιξη. Το θέμα τώρα εδώ πέρα είναι στην εφαρμογή.
0: Χρησιμοποιούμε καταρχάς τη φωτιά για να αντιμετωπίσουμε τη φωτιά. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά?
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό.
0: Ναι,
1: χρησιμοποιούμε την πυρκαγιά, τη φωτιά, ναι, για να διαχειριστούμε το τοπίο, να διαχειριστούμε την καύσιμη ύλη. Το να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά για να αντιμετωπίσουμε, ναι, τη φωτιά είναι ουσιαστικά μέθοδο καταστολή, όπως το αντιπύρη η κατάκαυση που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Η πυρκαγιά καύση είναι με μέθοδο πρόληψη. Mm-hmm. Επιλέγουμε στρατηγικά σημεία τα οποία, ναι, χρειάζεται να διαχειριστεί η καύσιμη ύλη με την χρήση φωτιά και εκτός, κατά κύριο λόγο εκτός του αντιπυρικής περίοδου, χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο για να μειωθεί η καύσιμη ύλη. Είναι μια μέθοδο πρόληψη.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται πριν ξεκινήσουν οι πυρκαγιές αυτό το μέτρο?
1: Ναι, φυσικά. Αυτό το μέτρο χρησιμοποιείται εκτός, κατά κύριο λόγο εκτός της αντιπυρικής περίοδου, αλλά γενικά δεν συνδέεται άμεσα με την δασική πυρκαγιά όταν αυτή συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, το θέμα είναι ότι είναι καθαρά πολιτικό εργαλείο και μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί με ηρεμία, με ησυχία από τον μηχανισμό που προβλέπει νομοσχέδιο της ενεργής μάχης.
0: Κύριε Τζιρίτη, διάβαζα ότι αυτή η μέθοδος δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Είναι έτσι?
1: Είναι ακριβώς έτσι. Η προδιαμένη καύση δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε τα τελευταία χρόνια, ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε οι Αμερικάνοι. Είναι μια μέθοδος διαχείρισης τοπίου όπου οι άνθρωποι στη Μεσόγειο χρησιμοποιούσαν από αρχαιότατων χρόνων. Η φωτιά είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για τους κτηνοτρόφους, για τους αγρότες, από πολύ, πολύ παλιά. Ουσιαστικά φέρνουμε στη μέθοδο διαχείρισης με μια σύγχρονη οπτική και το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο προκειμένου στοχευμένα, μελετημένα, συγκεκριμένη μεθοδολογία να χρησιμεύσει και στην διαχείριση της καύσιμης ύλης.
0: Μάλιστα. Μας είπατε ότι αυτό το έργο υλοποιήθηκε στη Χίο και υλοποιήθηκε επίσης και στην Εύβοια. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε έτσι στη Χίο, έγινε νομίζω το 23.
1: Χίο έγινε 21 με 23.
0: 21 με 23. Πώς μπορεί να κρίνει κανείς τα αποτελέσματα αυτού του έργου?
1: Τα αποτελέσματα σε επιστημονικό επίπεδο είναι θετικότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι να δοκιμάζουμε σε κάτι μια θέση για να δούμε και να βγουν προδιαγραφές. Δηλαδή να δούμε, ναι, το πώς μπορεί κάποιος μελλοντικά να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο, εξυπηρετώντας όμως πολλαπλούς σκοπούς. Όχι μόνο το θέμα της πρόληψης σκοπικαγιών, αλλά και το ζήτημα της ποικιλότητας, της διάβρωσης των εδαφών,
0: ναι,
1: των ειδών που υπάρχουν εκεί. Άρα πρέπει να δούμε τη χρήση της φωτιάς σε διάδραση και με άλλους παράγοντες. Δεν είναι απλά και μια περιοχή για να κάνω πρόληψη και να μειώσω την καύσιμη ύλη. Πρέπει να προσμετρήσουμε μέσα και περιβαλλοντικούς παράγοντες και παράγοντες εδάφους και όλα αυτά. Αυτό ήταν μια δουλειά επιστημονική μαζί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, όπου παρήθησαν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία τροφοδοτούν και τις προδιαγραφές που πρέπει να παραχθούν σε εφαρμογή του νόμου Ενεργή Μάχη. Εδώ πέρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, ότι ενώ υπάρχουν δεδομένα και από τη διεθνή εμπειρία, αλλά πλέον και από την ελληνική εμπειρία, μέσω των δύο πιλωτικών έργων στη Χίο και στην Εύβοια, μένει να δούμε να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή, που από ό,τι ακούω θα συσταθεί, για να βγουν οι προδιαγραφές για το πώς οι άνθρωποι στο πεδίο θα εφαρμόζουν την προδιαμένη καύση, τα συνεργεία που έχουν επιλεγεί με βάση τον νόμο. Άρα το θέμα είναι ότι η επιστήμη έχει προηγηθεί, έχουν παραχθεί χρήσιμα συμπεράσματα και μένει πλέον η πολιτική διαδικασία, η οργανωτική διαδικασία να περάσουν αυτά τα συμπεράσματα στην πράξη.
0: Μάλιστα. Άρα χρειάζεται μια πολύ σημαντική προετοιμασία αυτό το έργο, καθώς όπως μας είπατε λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες πριν επιλεγεί η περιοχή όπου μπορεί να γίνει προδιαγεγραμμένη καύση. Άρα είναι, καταλαβαίνω, είναι ένα επίπονο έργο. Αν αυτό θελήσουμε να το εφαρμόσουμε γενικά για τον ελλαδικό χώρο, προφανώς θα πρέπει να προηγηθούν επιστημονικές μελέτες για κάθε περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Θα πρέπει να προηγηθεί σίγουρα μια μελέτη καύσεων, επιλογής αυτής, επιλογής των περιοχών που θα γίνουν οι καύσεις, εκπαίδευση των συμμετοχόντων, τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών που ήδη ο νόμος περιλαμβάνει μέσα και έτσι πρέπει να γίνεται, προκειμένου να λάβουμε υπόψη όχι μόνο θέματα πρόληψης σκοπικαγιών αλλά και ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα πω ένα παράδειγμα στοιχείο, στις θέσεις που είχαμε επιλέξει να εφαρμόσουμε προδιαγραμμένη καύση, μία θέση ήταν μια περιοχή όπου μετανάστευε την άνοιξη ένα πτηνό, ένα σπάνιο πτηνό. Ναι. Αυτό μας επισημάνθηκε από τον φορέα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης, ναι, και επιλέξαμε ως ομάδα να μην εφαρμόσουμε προδιαγραμμένη καύση και ώστε να μην διαταράξουμε την μεταναστευτική διαδικασία αυτού του πτηνού. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί κάποιος να βάλει κάτω συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένες προδιαγραφές και να επιλέξει τελικά τις περιοχές που θέλει να εφαρμόσει προδιαγραμμένη καύση, εξυπηρετώντας πολλαπλούς σκοπούς.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιρίτη, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και να επισημάνω στους ακροατές, ναι, μας ότι μπαίνουμε πλέον στη δύσκολη περίοδο της αντιπυρικής περίοδου, ναι, και θα πρέπει να είμαστε όλοι σε γρήγορση προκειμένου να μην ξεκινούν τουλάχιστον πυρκαγιές από αμέλεια, όπως βλέπουμε συνέχεια τελευταίες μέρες. Να προσέχουμε και εμείς προσωπικά να μην ξεκινούμε μια πυρκαγιά ή να μην κάνουμε μια στιγμή όταν μπορεί να ξεκινήσει πυρκαγιά, και σίγουρα όταν βλέπουμε κάτι το οποίο μας κινεί την περιέργεια να καλούμε αμέσως το 199 ή το 112 προκειμένου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και των εθελοντών να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε κάθε περιστατικό δασικής πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιρίτη. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή να την μέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Τσιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για τις πυρκαγιές του Παγκοσμίου Ταμείου Ελλάς.

0: για την αφαίρεση του βραβείου Γαλάζια Σημαία από 9 ελληνικές ακτές. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Σταματίνα Συρίγου, την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Κυρία Συρίγου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και όταν διάβαζα την είδηση, ξέρετε, σκεφτόμουν κάτι που μας λέτε πάντα όταν επικοινωνούμε για να μας πείτε για τις, να μας μιλήσετε για τις γαλάζιες σημαίες της χρονιάς, που ουσιαστικά είναι οι γαλάζιες σημαίες βέβαια της προηγούμενης χρονιάς. Μας λέτε πάντα ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν σημαίνει πάντα κάτι. Αν φέτος κάτι δεν πάει καλά και δεν, οι παραλίες, οι ακτές δεν πληρούν κάποιους όρους για τους οποίους βραβεύτηκαν, αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι η αφαίρεση της γαλάζιας σημαίας. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτό το θεσμό και πριν πάει κανείς για μπάνιο θέλει να μάθει αν η ακτή την οποία έχει επιλέξει έχει γαλάζια σημαία.
1: Ακριβώς. Νομίζω κάνατε την καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσε να κάνει κανείς, αναφέροντας πόσο μάλλον πώς δίνονται οι γαλάζιες σημαίες. Δηλαδή, ξεκινώντας ότι λαμβάνουν τη βράβευσή τους για την οργάνωση που είχαν την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο. Οπότε, φέτος, φτάνοντας τη στιγμή να ξαναλάβουν τις σημαίες τους, θα έπρεπε να μας αποδείξουν μέσα από φωτογραφικό υλικό ότι έχουν ξαναοργανωθεί. Οπότε, ότι πληρούν όλες τις προδιαγραφές και όλα τα κριτήρια του προγράμματος, προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους. Εφόσον πραγματοποιήθηκε αυτό το στάδιο, στη συνέχεια ξεκίνησαν από εμάς οι απροειδοποιητές επισκέψεις από εθελοντές, αξιολογητές του προγράμματος, οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και έχουμε ακόμα, είναι εν εξελίξη. Οπότε, μέσα στο πλαίσιο των αξιολογήσεων, διαπιστώθηκαν, σίγουρα μπορεί να διαπιστώθηκαν κάποιες ελλείψεις, κάποια μικρά προβλήματα, στα οποία δόθηκε χρόνος παράτασης προκειμένου να διορθωθούν. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις στις οποίες είχαμε περισσότερα προβλήματα που μπορεί να αφορούσαν την καθαριότητα, την οργάνωση, τη σωστή πληροφόρηση, ακόμα και την ασφάλεια των λουόμενων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να προχωρήσουμε στην αφαίρεση αυτών των 9 ακτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μπορεί
0: όντως
1: να έχουμε και άλλη ενημέρωση και άλλη ανακοίνωση μέσα στην υπόλοιπη κολυμβητική περίοδο.
0: Ξέρετε, κυρία Συρίγου, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι 9 αυτές ακτές ουσιαστικά αφορούν δύο νησιά, το νησί της Πάρου και το νησί της Χίου. Είναι νησιά που δέχονται πολύ τουρισμό το καλοκαίρι και πραγματικά είναι απορίας άξιων γιατί οι ακτές που πήραν τη γαλάζια σημαία δεν φρόντισαν φέτος να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο κάτι δυσάρεστο για εμάς και σίγουρα δεν είναι κάτι που αναμένουμε να συμβαίνει, γιατί όπως είπατε εσείς, όπως και φέτος, έτσι και τις προηγούμενες χρονιές, πάντα αφορά προορισμούς οι οποίοι έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Άρα ίσως να αποτελεί ένα κίνητρο, ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για τις επόμενες χρονιές να βρίσκονται ακόμα πιο προετοιμασμένοι, τόσο στην οργάνωσή τους πριν, αλλά και έτοιμοι να δεχτούν τις αξιολογήσεις μας, προκειμένου να μην βρισκόμαστε, ναι, και οι δύο πλευρές σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να αφαιρείται η βράβευση.
0: Στο δελτίο τύπου που εκδώσατε διαβάζω ότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών προς λουμένους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε αυτό, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ένα από τα κριτήρια το να μπορούν άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στην ακτή.
1: Ακριβώς, για εμάς και μέσα από τα κριτήρια του προγράμματος, τα οποία προάγουν ενεργά την καθολική προσβασιμότητα και συμπερίληψη, απαιτώντας συγκεκριμένες υποδομές για τα άτομα με αναπηρία ή ακόμα και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Όταν αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις υποδομές, αρχικά να διευκρινίσουμε για το κοινό, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζει, ότι δεν είναι υποχρεωτικό για όλες τις βραβευμένες ακτές να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Θα πρέπει τουλάχιστον μία ακτή, αναδημοτική ενότητα, να προσφέρει στο σύνολό τους όλες αυτές τις υπηρεσίες, προκειμένου ένα άτομο, είτε το οποίο βρίσκεται σε αμαξίδιο, είτε έχει χτυπήσει το πόδι του και είναι με πατερίτσα, είτε μία μαμά με το καροτσάκι και το μωρό της, να μπορεί να εξυπηρετηθεί σε μία ακτή. Άρα διευκρινίζουμε ότι δεν αφορά όλες τις ακτές, αλλά τουλάχιστον μία ακτή αναδημοτική ενότητα πρέπει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.
0: Μακάρι ωστόσο να υπήρχε η ευαισθησία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας, το εξηγήσατε. Κάποιος μπορεί να έχει μια αναπηρία και να είναι σε καροτσάκι, μπορεί να είναι γενετής, κάποιος άλλος μπορεί να έχει ένα ατύχημα, μπορεί να είναι μια μαμά με το παιδάκι της, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος της τρίτης ηλικίας που να χρειάζεται μία βοήθεια για να προσεγγίσει την ακτή. Είναι κρίμα, γιατί ξέρετε είναι μεγάλες ομάδες ανθρώπων που ανήκουν και δυνητικά θα μπορούσε να είμαστε όλοι μας. Μόνο να σκεφτούμε τι θα σήμαινε το να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην παραλία. Μακάρι, παρότι μας το εξηγήσατε, δεν είναι υποχρεωτικό για όλες τις ακτές, μακάρι να υπήρχε η ευαισθησία και να αναλάμβαναν πρωτοβουλία όλες οι ακτές να είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία.
1: Σίγουρα, ωστόσο να πούμε και να αναδείξουμε και καλά παραδείγματα.
0: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Να αναδείξουμε και καλά παραδείγματα, γιατί στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχει και προαιρετικό κριτήριο, το οποίο αρκετές ακτές ακολουθούν. Δεν είναι τόσες πολλές, αλλά υπάρχουν ακτές οι οποίες προσφέρουν ακόμα και την πρόσβαση στο νερό. Είτε με κάποιο αμφίβιο αμαξίδιο, είτε με κάποιο μηχανισμό, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα στο άτομο όχι απλά να φτάσει όσο πιο κοντά στο νερό γίνεται, αλλά να εισέλθει και στη θάλασσα. Επίσης υπάρχουν ακτές οι οποίες έχουν εφαρμόσει πρακτικές που βοηθούν τα άτομα με προβλήματα όρασης.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν εντάξει μηχανισμούς οι οποίοι εκπέμπουν κάποιους ήχους και καθοδηγούν το άτομο μέχρι να εισέλθει στη θάλασσα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν καλές πρακτικές ή ακόμα και ακτές οι οποίες έχουν τις προσβάσεις τους για τα άτομα αυτά. Και ακριβώς δίπλα στις προσβάσεις έχουν τοποθετήσει, σαν να πούμε ότι έχουν κρατήσει διαθέσιμες ομπρέλες κενές για αυτά τα άτομα μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα βλέπουμε πρωτοβουλίες οι οποίες είναι πολύ ισχυρές και πολύ θετικές να τις αναγνωρίζουμε και ελπίζουμε να γίνει και κάτι πιο οριζόντικο για τους υπόλοιπους, να είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα κριτήρια του προγράμματος πρόκειται να αναθεωρηθούν μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια, τα οποία μέσα θα έχουν ακόμα περισσότερο πιο ισχυρό το θέμα της συμπερίληψης.
0: Μάλιστα.
1: Και της προσβασιμότητας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρία Συρίγου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Σταματίνα Συρίγου, την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.

0: Ξεκινήσαμε, αγαπητοί ακροατές, αυτές τις ημέρες μια αναφορά στους σοφιστές και στο κίνημα του διαφωτισμού στην Αθήνα. Έχουμε ήδη μιλήσει για τις αλλαγές στην παιδεία, για το πώς η Αθήνα γίνεται κέντρο της παιδείας, της φιλοσοφίας και των πολιτικών εξελίξεων. Μιλήσαμε για τις εξελίξεις στο φιλοσοφικό στοχασμό, τα νέα ερωτήματα που τίθενται και τις νέες κατευθύνσεις. Θα μιλήσουμε τώρα για κάποιους από τους μεγάλους σοφιστές, τις ιδέες τους και την επίδρασή τους στην κοινωνία και τη σκέψη της εποχής τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κρητία, 460 με 403 π.Χ. Γόνος παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας της Αθήνας, θείος του Πλάτωνα και αρχηγός των 30 τυράννων, σκοτώθηκε το 403 σε μάχη κατά των δημοκρατικών του Θρασίβουλου. Εξαιρετικά πρικισμένος άνθρωπος, ο Κρητίας ήταν από τους σημαντικούς ποιητές της Αθήνας, δυστυχώς οι τραγωδίες του έχουν χαθεί, και από τους πιο αξιόλογους διανοητές. Δεν ήταν σοφιστής με την τρέχουσα έννοια της εποχής, αφού δεν δίδασκε ούτε πληρωνόταν για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Φανατικός ολιγαρχικός, ο Κρητίας εκμεταλλεύτηκε τις σοφιστικές θεωρίες για την αντίθεση νόμου φύσης, αντιστρέφοντας πλήρως το κήρυγμα ισότητας του Αντιφόντα, χρησιμοποίησε τα πιο ακραία σοφιστικά διδάγματα για να θεμελιώσει την άποψη πως ο νόμος δεν υπάρχει παρά για να προστατεύει τους αδύνατους και πως η φύση που ταυτίζεται με το δίκαιο του ισχυρού μας δείχνει το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στην οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Δίκαιο είναι το συμφέρον του ισχυρού και ο ισχυρός θα πρέπει να επιβάλλει στην ανθρώπινη κοινωνία τους νόμους της φύσης. Άλλωστε, κατά τον Κρητία, ακόμη και οι θεοί είναι κατασκεύασμα του ισχυρού που τους χρησιμοποιεί για να ελέγχει τους ανθρώπους. Ακόμα και αν οι θεωρίες του Κρητία είχαν κάποιο ενδιαφέρον ως ακραία κατάληξη της σοφιστικής, το βέβαιο είναι πως η δράση του και τα εγκλήματα που διέπραξε κατά την περίοδο της τυραννίας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο δικαιολόγησης για τον άνθρωπο που αμαύρωσε κατά αυτόν τον τρόπο το όνομα μιας τόσο σημαντικής πνευματικής κίνησης. Όμως στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Θρήνω στην Κρήτη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα της πυρόσβεσης στη φωτιά της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Σήμερα οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού, για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, τμήματα της Αρκαδίας, η Λακωνία και τα Κύθυρα αναμένεται να δεχθούν πολύ ισχυρούς ανέμους με τοπικές ενισχύσεις που θα αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέων εστιών φωτιάς. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθούν η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Σκληρή μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές έδωσαν χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική Τουρκία, όπου οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στα νότια της χώρας, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Ο καιρός στην Αττική έθριος με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298 222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Θα μιλήσουμε για την Χίο και την ιστορία της τώρα, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε μιλήσει για την περίοδο, έχουμε μιλήσει για την πρώη μηνεολιθική εποχή, για τον δεύτερο οπικισμό της Χίου, για το πολιτικό σύστημα, για τη σχέση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Χίο. Θα έρθουμε τώρα στην περίοδο του Μεσαίωνα, πρώτη Βυζαντινή χρόνη. Όταν διαιρέθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 395, η Χίος παρέμεινε 6 αιώνες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και οι Χιώτες συμμάχησαν με τους Ρωμαίους, που και αρχικά θα λέγει κανείς ότι απολάμβαναν κάποια προνόμια εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Οι Ρωμαίοι όμως με το πέρασμα του χρόνου αφαίρεσαν πολλά έργα τέχνης από το νησί, ενώ επακολούθησαν και καταστρεπτικοί σεισμοί. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την εξάπλωση του Χριστιανισμού, η Χίος ήταν για πολλούς αιώνες υπό τη διακυβέρνηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκτός από κάποιες σύντομες χρονικές περιόδους που κατακτήθηκε από τους Σαρακινούς του Χάνδακα. Όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ξαναπήρε τον έλεγχο της Χίου, αναγνώρισε τη σημαντική στρατηγική θέση του νησιού. Έτσι ξεκίνησε η οχύρωσή της τον 10ο αιώνα και η κατασκευή του κάστρου της Χίου. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θήτα ο Μονομάχος ξεκίνησε το κτίσιμο της νέας μονής στο σημείο που είχε βρεθεί η εικόνα της Παρθένου το 1042. Την περίοδο 1090 με 1097 ο Τούρκος Εμμύρης Τζαχάς που κυβερνούσε την περιοχή της Μύρνης κατέλαβε το νησί σε μια εκστρατεία του στις ακτές του Αιγαίου. Οι Τούρκοι διώχθηκαν από τους Βυζαντινούς σε συνεργασία με τους Λατίνους που συμμετείχαν στην πρώτη σταυροφορία. Το νησί επανήλθε στους Έλληνες και διοικητής τοποθετήθηκε ο ναύαρχος Κωνσταντίνος Δελασσινός. Ένας από τους πρώτους περιηγητές στην περίοδο αυτή που φτάνει στο νησί είναι ο Ρώσος μοναχός Δανιήλ περί το 1113 με 1115 και αναφέρει τα προϊόντα του νησιού, μαστίχα, κρασί, λαχανικά. Η σταθερότητα που ακολούθησε στη συνέχεια τερματίστηκε όταν το Βυζάντιο διαλύθηκε από τους Φράγκους στην τέταρτη σταυροφορία και δημιουργήθηκε η Λατινική Αυτοκρατορία με κέντρο την Κωνσταντινούπολη το 1204. Η ελληνική επικράτεια μοιράστηκε στους Λατίνους και η κατοχή της Χίου πέρασε στη δημοκρατία της Βενετίας. Οι ήττες που ακολούθησαν για τους Λατίνους έφεραν γρήγορα την επαναφορά του νησιού στους Βυζαντινούς. Οι Βυζαντινοί είχαν ελάχιστο έλεγχο στο νησί, που μεταβιβάστηκε με τη συνθήκη του Νυμφαίου στη δημοκρατία της Γένοβας. Ακολούθησαν συχνές επιδρομές Τούρκων πειρατών από τα Εμμυράτα που είχαν εγκατασταθεί στη Μικρά Ασία, καθώς και από τις ναυτικές δυνάμεις του Βασιλείου της Σικελίας υπό τους Ρογύρο Ντιλαούρια και Ρογύρο Ντεφλόρ.

0: Να βάλουμε μια τελεία στην ιστορία της Χίου, αγαπητοί ακροατές, για να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι ο σεισμός στην Ιαπωνία. Οι ειδήσεις σήμερα λένε ότι ο απολογισμός των θυμάτων γίνεται βαρύτερος. Έχει φτάσει στους 28 νεκρούς. Για αυτόν τον μεγάλο σεισμό θα συζητήσουμε σήμερα με τον σεισμολόγο, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι, και νομίζω πως το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, ότι στην Ιαπωνία ο πληθυσμός είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος και προετοιμασμένος για τέτοιες καταστάσεις, για μεγάλους σεισμούς. Είναι μια σεισμογενής περιοχή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι για τα κτίρια και τις κατοικίες. Βλέπουμε όμως ότι ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί κατά πολύ μετά από αυτό το σεισμό. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο έτσι πώς είδατε εσείς αυτή τη σεισμική δόνηση?
1: Είναι πολύ ορθή η παρατήρησή σας και μπορούμε βεβαίως με όλα τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε και να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βεβαίως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην Ιαπωνία πράγματι γίνονται τεράστιες προσπάθειες και πολύ μεγάλη πρόοδο στην αντισεισμική προστασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι εντελώς άτρωτη αυτή η χώρα. Το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι από τον συγκεκριμένο σεισμό μεγέθους 7,1 επλήγησαν τα παλαιά κτίρια.
0: Ναι.
1: Το είχε συμβεί και το 1995 με το σεισμό του Κόμπε σε άλλη περιοχή της Ιαπωνίας. Το βλέπουμε λοιπόν να επαναλαμβάνεται. Βλέπουμε όμως νεόδυνη τα κτίρια, μεγάλα, υψηλόκορμα, με πολλούς ορόφους δηλαδή, τα οποία δεν έπαθαν απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι ένα πρώτο μάθημα βεβαίως.
0: Ναι.
1: Το άλλο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε περνάει ακριβώς μέσα από τις κατοικημένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Και αυτό βεβαίως επιδεινώνει την κατάσταση. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην Ιαπωνία πάντοτε έχουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Αυτό είναι ακριβώς το επόμενο που θα σας ρώταγα και θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή αυτό που διαβάσαμε, ότι υπήρξε προειδοποίηση ισχύει στα κινητά τηλέφωνα?
1: Βεβαίως, και στην τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Και για το σεισμό και για το τσουνάμι. Πώς λειτουργεί αυτό? Αυτό είναι το κρατικό σύστημα, το οποίο είναι απολύτως έγκυρο και εκπέμπει το σήμα της προειδοποίησης αρκετά δευτερόλεπτα πριν φτάσει το δεύτερο σεισμικό κύμα, που είναι το καταστροφικό. Εκείνο λοιπόν το οποίο το έχω προσωπικά ζήσει πριν από 2,5 χρόνια στην Ιαπωνία, όταν ήμουν εκεί την 1η Ιανουαρίου του 2024. Είχε γίνει άλλος μεγάλος σεισμός και το έζησα προσωπικά ο ίδιος. Λαμβάνει ένα μήνυμα ξαφνικά στο κινητό του, το οποίο λέει ότι επέρχεται ισχυρός σεισμός, μην πανικοβάλλεστε, καλυφθείτε. Αυτά
0: είναι πολύτιμα δευτερόλεπτα όμως αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Και ήδη έχουν κυκλοφορήσει βίντεο και στο Twitter και αλλού από τον προχθεσινό σεισμό, όπου βλέπουμε ανθρώπους στη γραμμή να περιμένουν το τρένο και λαμβάνουν το σήμα το όλοι στο κινητό τους, και βλέπουμε με πολύ αξιοσημείωτο τρόπο πως δεν πανικοβλήθηκαν, έμειναν στη θέση τους, αυτό που επιβάλλει δηλαδή ο κανόνας, έτσι ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα εάν κάποιος πανικοβληθεί και αρχίσει να τρέχει προς τις σκάλες, προς τις πόρτες.
0: Ναι.
1: Αυτό λειτουργήσε. Αυτό λειτουργήσε και σίγουρα έσωσε ζωές. Αυτό είναι και στα κινητά και στην κρατική τηλεόραση.
0: Μου έκανε εντύπωση το εξής γεγονός, ότι αν έχουμε καταλάβει καλά, μεγάλο πρόβλημα και αρκετούς νεκρούς έχουμε σε ένα εμπορικό κέντρο στο οποίο έγινε έκρηξη. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Αυτό τώρα το εμπορικό κέντρο πρέπει να είναι από τα νεότερα κτίρια.
1: Αυτό το εμπορικό κέντρο, το περίφημο ΑΕΟΝ,
0: ναι,
1: είναι μεγάλη αλυσίδα μολ στην Ιαπωνία, από το οποίο και εγώ ψώνησα, σε άλλη πόλη στην οποία
0: δουλεύω. Μάλιστα.
1: Είχε πληγεί πριν από 10 χρόνια από σεισμό μεγέθους 7,3 στην ίδια περιοχή.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω το πρώτο σχόλιο εδώ και θα σας απαντήσω αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το 2016 που έγινε ο προηγούμενος σεισμός 7,3 μας δείχνει ότι όταν γίνει, τα φαινόμενα είναι τόσο πολύπλοκα, μας δείχνει ότι όταν γίνει ένα σεισμό σε μια περιοχή, δεν θεωρείται ασφαλής αυτή η περιοχή. Να που 10 χρόνια μετά ξανακάνει εξίσου μεγάλο σεισμό. Είναι πολύ πολύπλοκα και απρόβλεπτα τα φαινόμενα. Το κτίριο αυτό, από ό,τι διαβάζουμε, είχε πάθει σημαντικές βλάβες, επισκευάστηκε με αντισεισμικό τρόπο, δεν έπαθε από τον σεισμό αυτόν προχθές, αλλά έπαθε από μια έκρηξη η οποία μάλλον αποδίδεται σε φυσικό αέριο. Βλέπουμε δύο πράγματα εδώ λοιπόν. Ξανά την πολυπλοκότητα των κινδύνων, δεν είναι οι βλάβες από το σεισμό που προκαλούν τα σήματα εκεί, αλλά η έκρηξη από το φυσικό αέριο είναι ένα χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών, όπου βλέπουμε τις παράπλευρες, όπως λέμε, απώλειες από δευτερογενή αίτια. Όμως σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Γι' αυτό είπα ότι ναι, έχει κάνει προόδους η Ιαπωνία, αλλά δεν είναι και εντελώς άπλωτη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Έχουν μεγάλο προτέρημα.
0: Αυτό
1: πάντα μαθαίνουν από το πάθημα.
0: Αυτό για το φυσικό αέριο που είπατε, δεν πρέπει να κλείνει η γενική

0: δημοσιογράφων, με δικούς τους σεισμολόγους, μηχανικούς, πληροφορικάριους και όλα τα σχετικά. Έχω επισκεφθεί ο ίδιος το κέντρο επιχειρήσεων και έχουν τη δυνατότητα βεβαίως και το κάνουν σε περίπτωση ισχυρού σεισμού το Τόκιο να κλείνουν αυτομάτως την παροχή ή σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ή σε μεγαλύτερο επίπεδο γειτονιάς ή και ολόκληρης περιοχής, εάν το επιβάλλεται. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν μπορώ να έχω ακόμα την σωστή πληροφορία ή δεν υπάρχει στο νότιο τμήμα της Ιαπωνίας, εκεί που έγινε ο σεισμός εχθές.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό που λέτε, ότι
0: είναι κάτι το οποίο δεν πήγε καλά.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το κτίριο αυτό έπεσε όχι από το σεισμό, αλλά από έκρηξη που έγινε προφανώς λόγω του φυσικού αερίου. Δίνει μια άλλη διάσταση αυτό.
0: Ναι, και δεν έπεσε ολόκληρο. Ένας όροφος. Ένας όροφος. Έναν όροφο έγινε η έκρηξη. Τελικά εκεί τα θύματα είναι πολύ πιο λίγα από ό,τι μεταδόθηκε τις πρώτες ώρες, διότι οι πληροφορίες λένε ότι έγινε άμεση εκένωση του κτηρίου, όπως το βλέπετε, με την καθοδήγηση του εκπαιδευμένου προσωπικού, και ασφαλώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα όταν λίγο αργότερα έγινε η έκρηξη του φυσικού αερίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλά λειτουργήσαν με ορθό τρόπο. Ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς εντελώς άνθρωπος. Πρέπει να σας πω ότι η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία έχει ένα σύστημα με το οποίο σε κάθε σεισμό στον κόσμο υπολογίζει, μόλις γίνει ο σεισμός, μέσα τα όρια μέσα στα οποία θα κυμανθεί το πλήθος των ανθρώπων που ενδέχεται να χάσουν τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνει και στη Βενεζουέλα.
1: Μάλιστα.
0: Το έκανε και ποτέ στην Ιαπωνία. Και καθόρισε αυτό το σύστημα, το pager όπως λέγεται, ότι οι άνθρωποι που θα χάσουν τη ζωή θα κυμανθούν από 100 έως 1000 με πιθανότητα τουλάχιστον 36%. Βλέπουμε ότι αυτό δεν επαληθεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ λιγότερα τα θύματα από ότι έβλεψε το σύστημα αυτό. Και αυτό οφείλεται στο ότι πολλά, όχι όλα, αλλά πολλά λειτουργήσαν με το σωστό τρόπο. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι ότι τα Shinkansen, τα τρένα πολύ υψηλή ταχύτητα, και σε αυτή την περίπτωση, όπως πάντα, σταμάτησαν αυτομάτως με το που ανοιχνεύτηκε η είσοδο του πρώτου σεισμικού κύματος. Πρέπει να σας πω ότι οι Ιαπωνικοί σιδηρόδρομοι και αυτοί έχουν δικό τους επιχειρησιακό κέντρο με σεισμογράφους δικό τους που ανιχνεύει τον σεισμό αμέσως μόλις καταφτάσει το πρώτο κύμα, και με αυτόν τον τρόπο τα τρένα υψηλής ταχύτητας τα ακινητοποιούν αυτομάτως.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, η περιοχή μπορεί να δώσει και μεγαλύτερο σεισμό? Στην Ιαπωνία μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερους σεισμούς?
0: Στην Ιαπωνία γενικώς βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Στη συγκεκριμένη περιοχή μέχρι το 7,5 περίπου είναι το νομίζω το όριο, αλλά στην Ιαπωνία το 2011 για παράδειγμα είδαμε σεισμό μεγέθους 9.
1: Μάλιστα.
0: Κολοσιαία φαινόμενο.
1: Βέβαια.
0: Η κυριολεξία κολοσιαία φαινόμενο. Εκείνος ο σεισμός τότε το Μάρτιο του 2011 είχε προκαλέσει και ένα φοβερό τσουνάμι. Έκτοτε έχει βελτιωθεί, γιατί σας είπα, οι Ιάπωνες πάντα μαθαίνουν από τα παθήματα. Βελτίωσαν εξαιρετικά και το σύστημα τσουνάμι, προειδοποίησης για τσουνάμι, το οποίο και προχθές, τα πρώτα λεπτά αμέσως μετά το σεισμό, λειτουργήσε, προειδοποίησε, αλλά μόλις διαπιστώθηκε ότι το επίκεντρο βρισκόταν περισσότερο στην ξηρά παρά προς τη θάλασσα, συμπέρανε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι και έτσι ήρθε, σταμάτησε η προειδοποίηση. Βλέπουμε πολλά πράγματα, μεγάλη πρόοδος. Και είμαι βέβαιος ότι και με αυτό που έπαθαν τώρα θα προοδεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε και από την προσωπική εμπειρία που έχετε από την χώρα της Ιαπωνίας,

0: αλλά και για όλα όσα μας είπατε για τον μεγάλο αυτό σεισμό που χτύπησε την περιοχή. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Και εγώ καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον σεισμολόγο τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο.

Να επιστρέψουμε στην αναφορά μας στοιχείο και την ιστορία της, αγαπητοί ακροατές. Μιλήσαμε για την κατάκτηση των σταυροφόρων, θα μιλήσουμε τώρα για την λατινική ηγεμονία της Χίου. Ο Βενέδικτος Ζαχαρίας, μέλος της οικογένειας Ζαχαρία από τη Γένοβα και ναύαρχος του γαλλικού στόλου στις υπηρεσίες του βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, κατέλαβε το νησί με πρόσχημα την προστασία από τους Τούρκους πειρατές. Ο Ανδρόνικος ο δεύτερος ο Παλαιολόγος τον αναγνώρισε ως κυβερνήτη του νησιού και ιδρύθηκε η ηγεμονία της Χίου το 1304. Το 1305 η Χίος δέχτηκε επίθεση των Οθωμανών, η οποία αντιμετωπίστηκε με τη συνδρομή του Ρογύρου Ντεφλόρ, ο οποίος πλέον δρούσε στην υπηρεσία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ηγεμονία του Βενέδικτου Ζαχαρία και των απογόνων του ήταν αδύναμη και η πραγματική εξουσία παρέμεινε στα χέρια των Ελλήνων γεωκτημόνων. Τον Βενέδικτο Ζαχαρία διαδέχθηκε ο γιος του Παλαιολόγου Ζαχαρίας και αυτόν με τη σειρά του οι δύο γιοι του, Βενέδικτος Δεύτερος Ζαχαρίας και Μαρτίνος Ζαχαρίας. Ο Μαρτίνος, ως δυναμικότερος, έδιωξε τον αδελφό του, με συγχωρείτε, από τη Χίο και παρέμεινε ο μοναδικός κυβερνήτης του νησιού. Η Χίος ήταν ένα μικρό αλλά πλούσιο νησί με ετήσιο εισόδημα 200.000 χρυσά υπέρπειρα. Τα επόμενα χρόνια ο Μαρτίνος κυβερνούσε ένα βασίλειο στο οποίο ανήκαν πολλά μικρά νησιά δίπλα από τη Μικρά Ασία, όπως η Σάμος και Κος. Ο Μαρτίνος ήταν δυναμικός κυβερνήτης και ικανός στρατιωτικός. Στο σύντομο διάστημα που κυβέρνησε, κατάφερε σημαντικά πλήγματα εναντίον των Οθωμανών, σκοτώνοντας ή εχμαλωτίζοντας περίπου 10.000 Τούρκους στρατιώτες. Η αυταρχική του διακυβέρνηση στους Έλληνες κατοίκους, η εκδίωξη του αδελφού του και η συμμαχία του με τον διεκδικητή του λατινικού θρόνου Φίλιππο I του Τάραντα, προκάλεσαν τους Βυζαντινούς να διαλύσουν την κυριαρχία του. Ο Ανδρόνικος ο Τρίτος, ο Παλαιολόγος, ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον του Μαρτίνου Ζαχαρία 1328, τον ανέτρεψε και τον μετέφερε εχμάλωτο στην Κωνσταντινούπολη το 1329. Η λατινική ηγεμονία της Χίου διαλύθηκε. Ο γηγενής ευγενής Λέων Καλόθετος, που ήταν πρωταγωνιστής στην ανακατάληψη, διορίστηκε από τον αυτοκράτορα νέος κυβερνήτης της Χίου. Μαρτυρία της εποχής για το νησί είναι αυτή του Άραβα ιστορικού και γεωγράφου Ισμαήλ Ιμπν Αλί Αμπουφέλντα για την καλλιέργεια της μαστίχας και την επεξεργασία του δέντρου της. Αύριο θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην ιστορία της Χίου με την κυριαρχία των Γενουατών.

στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη», στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

η βασική διαφορά μεταξύ της βιβλικής πίστεως και των ειδωλολατρικών θρησκειών ως προς τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κτιστού και ακτίστου έγκυται κυρίως στο ότι ενώ οι παγανιστικές θρησκείες εγκλωβίζοντας οντολογικά τον Θεό στον κόσμο γεφυρώνουν το χάσμα αυτό με τη βοήθεια της φύσεως, στη βιβλική πίστη η φύση δεν διαθέτει από μόνη της καμία δυνατότητα ή ιδιότητα γεφυρώσεως του χάσματος, το οποίο αντί να γεφυρωθεί με τη βοήθεια της φύσεως γεφυρώνεται μόνο με την επέμβαση του προσώπου. Έτσι, ενώ στις παγανιστικές θρησκείες το σύμβολο που ενώνει το κτιστό με το άκτιστο υποτάσσει κατά κάποιον τρόπο την προσωπική ελευθερία στη φυσική ανάγκη, εξού και η μαγεία στους πρωτόγονους, η κίνηση των άστρων και ο συμβολισμός των φυσικών εποχών στους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα, τα Ελευσίνια Μυστήρια, την Ημαρμένη των Στοικών κτλ., στη βιβλική πίστη η γεφύρωση κτιστού και ακτίστου εξαρτάται μόνον από την προσωπική ελευθερία του Θεού κατά πρώτο λόγο και του κατοικώνα του πλασμένου αυτεξούσιου ανθρώπου κατά το δεύτερον. Έτσι, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη ούτε στην Καινή Διαθήκη φαίνεται να υπάρχει συμβολισμός συνδεδεμένος με τη φύση. Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και ένι αυτούς, όπως γράφει απορριπτικά ο Παύλος προς τους Γαλάτες. Η βιβλική πίστη έχει ως γέφυρα κτιστού και ακτίστου το πρόσωπο, δηλαδή την ελευθερία ως αγάπη.

Ακριβώς σε αυτή τη βάση τοποθετείται η ενανθρώπιση του λόγου και η σάρκωσή του, και πάνω σε αυτήν και μόνον μπορεί να εδραιωθεί ο χριστιανικός συμβολισμός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, το πρόσωπο αυτό το οποίο αποτελεί το ένα της Τριάδος, δηλαδή υπόσταση αγαπητικής σχέσεως, ελεύθερα αναλαμβάνει το χτιστό και γεφυρώνει το χάσμα. Αν δεν συνέβαινε αυτό, κανένα συμβολισμός δεν θα ήταν δυνατός. Το κτιστό και το άκτιστο θα παραμέναν αγεφύρωτα μεταξύ τους. Με την ενανθρώπιση και σάρκωση όμως του Υιού του Θεού και τη γεφύρωση του χάσματος, ο συμβολισμός έγινε πλέον δυνατός, πλην όμως υπό απαράβατους όρους, οι οποίοι δεν θα επέτρεπαν ποτέ τη διολίσθησή μας στο φυσικό συμβολισμό. Και οι όροι αυτοί είναι οι εξής. Πρώτον, κανένας συμβολισμός δεν μπορεί να βασίζεται σε κάποια οποιαδήποτε μορφής ανταπόκριση μεταξύ κτιστών και ακτίστων ιδιωμάτων. Ούτε ο νοητός ή λογικός κόσμος δεν μπορεί να συμβολήσει ή εικονίσει τον αόρατο Θεό. Μόνον ότι ελεύθερα επέλεξεν ο Υιός του Θεού ως μέσον γεφυρώσεως του κτιστού και του άκτιστου, μόνο αυτό μπορεί να γίνει μέσον συμβολισμού. Και η επιλογή αυτή εκ μέρους του Χριστού δεν πρέπει ποτέ να ερμηνευθεί ή να νοηθεί ως εξαρτώμενη από ιδιότητες του κτιστού, γιατί τότε δεν θα ήταν ελεύθεροι.

Δεύτερον, αφού κανένας συμβολισμός δεν μπορεί να είναι βασισμένος σε φυσικές ιδιότητες, αλλά μόνον στην προσωπική ελευθερία, όλοι οι συμβολισμοί στην Εκκλησία βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα, γιατί μόνον τα ιστορικά γεγονότα αποτελούν πραγματικότητες προσωπικής ελευθερίας. Και τρίτον, δεδομένου ότι όλα τα ιστορικά γεγονότα νοηματίζονται όχι από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον, η τελική πηγή κάθε συμβόλου είναι το έσχατο γεγονός, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού. Κάθε σύμβολο δικαιώνεται μόνο στο βαθμό που εικονίζει την εσχατολογική πραγματικότητα. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια του συμβόλου. Όχι στη φύση των χρησιμοποιουμένων υλικών, ούτε στην αναδρομή απλώς σε γεγονότα του παρελθόντος, αλλά στη μετοχή του συμβόλου στην εσχατολογική πραγματικότητα. Ας δούμε τώρα πού εφαρμόζονται οι βασικές αυτές αρχές στην Ορθόδοξη λατρεία.

Η λατρεία της Εκκλησίας αρχίζει στην πληρότητά της με την Ανάσταση του Κυρίου. Με την Ανάσταση ολοκληρώνεται και η γεφύρωση του κτιστού με το άκτιστο, η οποία είχε αρχίσει με τη σάρκωση. Η προσκύνηση του Αναστάντος Χριστού από τους μαθητές του και η λατρεία που προσφέρεται σε Αυτόν ως Κύριο, καθήμενον εκ δεξιών του Πατρός με την ανάληψή του, αποτελούν τον άξονα της χριστιανικής λατρείας. Τα γεύματα των μαθητών με τον Αναστάντα Κύριο νοηματίζουν το μυστικό δείπνο και γίνονται η πρώτη μορφή της Θείας Ευχαριστίας. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η Ανάσταση είναι γεγονός εσχατολογικό και όχι απλά ιστορικό. Σηματοδοτεί την τελική πράξη του Θεού στην ιστορία, τη νίκη κατά του εσχάτου εχθρού, του θανάτου και την ανατολή της εσχάτης ημέρας. Αυτή, η έσχατη ημέρα που έγινε πραγματικότητα για τον έσχατο Αδάμ, θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία πραγματικότητα για όλη την κτήση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για το συμβολισμό? Σημαίνουν ότι ο συμβολισμός της λατρείας δεν κινείται πλέον μετά την Ανάσταση μεταξύ φυσικού και νοητού κόσμου ή απλώς μεταξύ γεγονότων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά κυρίως μεταξύ της Αναστάσεως και της Παρουσίας. Ας το διασαφίσουμε αυτό.

αν αποκλείσουμε, όπως και πρέπει να κάνουμε, την έννοια του συμβολισμού ως ανταποκρίσεως μεταξύ φυσικού και νοητού κόσμου και βασίσουμε, για λόγους που εκθέσαμε πιο πάνω, τον συμβολισμό στην αντιστοιχία μεταξύ ιστορικών γεγονότων, τότε έχουμε μπροστά μας δύο κατηγορίες συμβολισμών. Η μια είναι εκείνη που συνδέει συμβολισμούς της λατρείας με ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος. Η άλλη είναι εκείνη που συνδέει τη λατρεία με γεγονότα του μέλλοντος, δηλαδή με τα έσχατα. Όλος ο λατρευτικός συμβολισμός της Εκκλησίας έχει αυτούς τους δύο πόλους, οι οποίοι και τον νοηματίζουν θεολογικά.

Ο πρώτος πόλος θα μπορούσε να ονομαστεί τυπολογικός. Ο Ντανιελού, στο γνωστό βιβλίο «La Bible et la Liturgie», ανέλησε θαυμάσια το θέμα αυτό. Η λατρεία της Εκκλησίας ήταν εξ αρχής γεμάτη από τυπολογικά χαρακτηριστικά. Το βάπτισμα είχε ως τύπους του στην Παλαιά Διαθήκη την περιτομή, τη διάβαση της ερυθράς θαλάσσης, τον κατακλυσμό κτλ. Το ίδιο ίσχυε και για άλλα μυστήρια και τελετές. Από αυτό, δύο θεολογικά συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν.

Πρώτον, ότι κανένας συμβολισμός της λατρείας δεν παρέπεμπε στη φύση και τις ιδιότητές της. Παραδείγματος χάριν, το νερό του βαπτίσματος δεν παραπέμπει στη φυσική ιδιότητα που έχει το νερό να καθαρίζει. Αν και προσφέρεται άνετα για τέτοιο συμβολισμό, όμως ο συμβολισμός αυτός αποφεύγεται. Παραπέμπει μάλλον σε ιστορικά γεγονότα και αυτό είναι σημαντικό. Χαρακτηριστικό είναι επίσης αυτό που γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων για τους εξορκισμούς. Τα λόγια του ιερέως διώχνουν τα δαιμόνια όχι για άλλον λόγο, αλλά γιατί είναι ερανισμένα από τη γραφή. Η δύναμη του συμβολισμού δεν έγκυται σε καμιά φυσική ιδιότητα.

Το δεύτερο θεολογικό συμπέρασμα είναι ότι ο τυπολογικός συμβολισμός ποτέ δεν παραπέμπει προς το παρελθόν, αλλά πάντοτε προς το μέλλον. Έτσι, το βάπτισμα δεν είναι τύπος του κατακλυσμού, αλλά ο κατακλυσμός είναι τύπος του βαπτίσματος, και τα λοιπά. Στη λατρεία, τίποτε δεν μας ανάγει στο παρελθόν, παρά μόνον για να μας παραπέμψει δι' αυτού στο μέλλον.

Ο δεύτερος πόλος του συμβολισμού είναι ακριβώς εκείνος που κινείται μεταξύ της Αναστάσεως και του μέλλοντος στην εσχάτη του μορφή. Ο συμβολισμός αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί εικονολογικός. Σε αυτόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί συνδέεται ιδιαίτερα με την Ορθόδοξη λατρεία.

σε αντίθεση προς τον τύπον, ο όρος εικόν χρησιμοποιείται από τους πατέρες κυρίως για να δηλωθούν καταστάσεις και γεγονότα της Καινής και όχι της Παλαιάς Διαθήκης. Εξαίρεση αποτελούν οι συγγραφείς της Αλεξανδρινής σχολής Κλήμης, Οριγένης και Ευσέβιος Κεσαρίας, οι οποίοι ονομάζουν εικόνες και τα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο συγγραφέας των αεροπαγητικών έργων, συνεπής προς την γενικότερη θεώρησή του, χρησιμοποιεί την εικόνα ως ανταπόκριση της επιγείου προς την επουράνιο λατρεία. Αλλά ο Άγιος Μάξιμος, με μία άκρος ενδιαφέρουσα διορθωτική κίνηση, χωρίς να φαίνεται ότι διαφωνεί προς τον Διόνυσο, μεταθέτει το όλο θέμα του εικονισμού στη Θεία Λειτουργία στο ιστορικό και εσχατολογικό επίπεδο. Έτσι, ενώ ο Διονύσιος θεωρεί τη Θεία Λειτουργία ως εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, ο Μάξιμος παραλάσει την θέση του ερμηνεύοντάς την ως εικονισμό της μελούσης βασιλείας. Γι' αυτό επιγραμματικά συνοψίζει πολύ χαρακτηριστικά: «Σκιά τα της Παλαιάς, εικόν της Νέας Διαθήκης». Αλήθεια ή των μελώντων κατάστασης. Και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, απηχώντας τον Μάξιμο, Κέτι αναφέρει ενίοτε τον όρο εικόν στα της Παλαιάς Διαθήκης, σπέβδει να επεξηγήσει, ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο, ότι ουδέ εικόν ειν ο νόμος, αλλά εικόνος προσκίασμα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι άλλο ο συμβολισμός ως τυπολογία και άλλο ως εικονολογία. Η έννοια της εικόνας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Το θέμα της εικόνας είναι ευρύτατο και δεν μπορεί να μας απασχολήσει διεξοδικά εδώ. Θα περιοριστούμε σε μερικές μόνον παρατηρήσεις.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη, στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει βεβαίως με την Θεία Λατρεία. Θα μιλήσουμε για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε τον Εδεσιμολογιότατο Πρώτο Πρεσβύτερο Πατέρα Χρυσόστομο Νάση, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και των Πηγών της Θείας Λατρείας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, Πατέρα Χρυσόστομε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση έτσι να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε ίσως το θέμα μας σήμερα? Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι κάπως εισαγωγικά, ένα μικρό δικό σας δηλαδή εισαγωγικό σχόλιο θα θέλαμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, καταρχάς για την πρόσκληση για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει πολλές έτσι προεκτάσεις στη ζωή όλων των πιστών, του κλήρου και του λαού, που μας εμπνέει πάρα πολύ έτσι όλη η παράδοση της Εκκλησίας και μας οδηγεί στην διάθεση να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό μέσω της προσευχής. Νομίζω ότι ένα πρώτο σχόλιο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι να κάνουμε μια μικρή, κατά κάποιο τρόπο, ανατροπή, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Αγίου Σοφρονίου από τη Μονή του Έσεξ στην Αγγλία, ο οποίος έχει γράψει ένα ειδικό βιβλίο περί προσευχής. Εκεί ο Άγιος Σοφρόνιος, ο οποίος διδάχτηκε την τέχνη της προσευχής από τον γέροντά του, επίσης Άγιο Σιλουανό, μας λέει κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο. Εμείς γενικά θεωρούμε ότι η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Και είναι όντως έτσι, απευθυνόμαστε στον Θεό, ζητάμε διάφορα πράγματα, αλλά ο Άγιος Σοφρόνιος το ανατρέπει αυτό και το αναποδογυρίζει. Με ποιο τρόπο? Λέει ότι η προσευχή δεν είναι τόσο πολύ η δική μας επικοινωνία με τον Θεό, αλλά το άνοιγμα του διάβλου της επικοινωνίας του Θεού προς εμάς. Δηλαδή επιτρέπουμε μέσα από τη διαδικασία και την απόκτηση έτσι της εμπειρίας της προσευχής ο ίδιος ο Θεός μέσω της προσευχής να μας δείξει ποια είναι η ζωή, η εσωτερική ζωή του χριστιανού καταρχάς, η οποία ζωή αυτή έρχεται να την δώσει, να την νοηματοδοτήσει χάρη του Θεού. Αυτό έτσι σαν ένα πρώτο σχόλιο. Βέβαια μπορούμε να δούμε και άλλες πτυχές της προσευχής από την εμπειρία και τη ζωή της Εκκλησίας, όπως οι διάφορες μορφές και τα στάδια και τα είδη της προσευχής και άλλα θέματα στη συνέχεια αν έχουμε χρόνο.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό αυτό που μόλις μας είπατε από τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, αυτό που τονίζει, σημειώνει σχετικά με την προσευχή, την έννοια της προσευχής, ότι είναι το άνοιγμα του διάβλου, της επικοινωνίας του Θεού προς εμάς. Δηλαδή, αν κάποιος εδώ ενδεχομένως, δεν ξέρω, θα μπορούσε να ρωτήσει, ενδεχομένως να προέκυπτε μια ερώτηση, τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε κάπως να το... Ναι.
1: Αυτό σημαίνει το εξής απλό. Όταν έχουμε δηλαδή η δομή του ευχετικού λόγου της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη. Υπάρχουν διάφορα είδη, διάφορες μορφές προσευχής, αλλά μόνο όταν έχουμε έτσι λίγο θυμηθούμε τα ακούσματα που έχουμε από τις ευχές της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι αρχικά το πρώτο πράγμα που γίνεται στην αρχή δηλαδή της διαδικασίας της προσευχής, πώς ξεκινάει κάθε προσευχή, υπάρχει γενικώς, ας πούμε, μία επίκληση του ονόματος του Θεού, μία προσφώνηση. Και αυτό μας διδάσκει το ποιος είναι ο Θεός. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός στον οποίον απευθυνόμαστε το δηλαδή μέσα της προσευχής τον λόγο το δικό μας. Και λέμε, ας πούμε, ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, Αναποδόμενος, ο Τρισάγιου Φωνή, υπό τον Σεραφείν ανυμνούμενος. Δηλαδή, η αρχική μας τοποθέτηση δεν είναι αμέσως να πάμε σε αυτό που θέλουμε. Και εδώ μπορούμε να σχολιάσουμε το εξής. Όταν υπήρχε η περίοδος της πανδημίας, κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο διάφορες προσευχές από Ορθοδόξους, Ρώμα Καθολικούς και Προτεστάντες, και εκεί μπορεί κανείς να διακρίνει τη διαφορά του ήθους της προσευχής. Δεν το σχολιάζουμε αρνητικά, απλά το σημειώνουμε. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες προσευχές από προτεσταντικές, ας πούμε, ομολογίες, ξεκινούν και λένε «Θεέ, εγώ που τώρα αυτή τη στιγμή», δηλαδή ούτε καν δηλαδή υπάρχει αυτή η εισαγωγική προσφώνηση που είναι πολύ εμπλουτισμένη. Αυτή η εισαγωγική προσφώνηση προς τον Θεό είναι αυτό που μας διδάσκει τελικά ποιος είναι ο Θεός, και συνδυάζει ο προσευχόμενος μέσα από την εμπειρία και το δίδαγμα της προσευχής, πως διδάσκει η Εκκλησία πως προσευχόμαστε, συνδυάζει δηλαδή τη ζωή του, το αίτημά του, την ύπαρξή του μέσα σε ένα πλέγμα σχέσεων και αναφορών που έχουν ως βάση τα σωτήρια γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Βλέπουμε, ας πούμε, εσύ που έκανες αυτό επί Μωυσέως, ή που έκανες αυτό στην Παλαιά Διαθήκη που βοήθησες τους Ισραηλίτες να αποφύγουν την τυραννία του Φαραώ, εσύ που έκανες εκείνο και το άλλο, που ήρθες και έστειλες τον Υιό σου, ας πούμε, να μας σώσει. Δηλαδή, περισσότερο όταν προσευχόμαστε λέγουμε περισσότερα για το Θεό παρά για μας και για το τι ζητάμε και τι θέλουμε, ας πούμε. Αυτά έτσι σαν μια νοοτροπία και σε μια μοίηση της Εκκλησίας προς το τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, απευθυνόμαστε στο Θεό μέσω της προσευχής. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτό τι κάνει ως αποτέλεσμα, αυτό που είπε τελικά ο Άγιος Σοφρόνιος, ότι είναι ο τρόπος επικοινωνίας του Θεού, είναι η αποκάλυψη του Θεού προς εμάς, γιατί κατανοούμε τη δύναμη του Θεού, την αγάπη του Θεού, την φιλανθρωπία του Θεού, τι έκανε ο Θεός για μας, και μας δίνει αυτό την παρησία, θα λέγαμε, ώστε και το δικό μας μικρό αίτημα ενδεχομένως, ή τις δεήσεις που θα κάνουμε υπέρ των αδερφών μας, των αγαπητών μας προσώπων, των αγαπημένων μας προσώπων, τα παιδιά μας, το σύζυγο, τη σύζυγο, τους γονείς μας. Μας δίνει δηλαδή, μας εντάσσει όλη αυτή τη διαδικασία μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα αφήγημα σωτηρίας. Κάπως έτσι, ας πούμε, σαν ένα αρχικό σχόλιο, αν μπορούμε να το συνοψίσουμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, πολλά είδη προσευχής, έτσι, Πατέρα Χρυσόστομε. Μπορούμε να αναφερθούμε ίσως σε αυτά. Όταν μιλάμε βεβαίως για τη λατρεία της Εκκλησίας, αναφερόμαστε σε ακολουθίες που έχουμε, έτσι, αγιαστικές πράξεις, σε μυστήρια, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά
0: υπάρχει και η προσευχή στο ταμείον.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Εάν μπορούμε να, ας το πούμε, ταξινομήσουμε τις μορφές της προσευχής, κυρίως έχουμε τις δύο βασικές μορφές στην Ορθόδοξη λειτουργική και πνευματική παράδοση, οι οποίες εκφράζουν διαφορετικές πτυχές της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Οι κυριότερες αυτές μορφές της προσευχής είναι η κοινή προσευχή, η κοινή λατρεία, είναι η προσευχή της Εκκλησίας όπως την βιώνουμε μέσα από τη Θεία Λειτουργία, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου, τον Εσπερινό, τον Όρθρο. Περιλαμβάνει ύμνους, δεήσεις, ευχές που αναπέμπονται στο Θεό από τον κλήρο και το λαό. Είναι η συλλογικότητα, είναι το σημαντικότερο στοιχείο και ο χαρακτήρας, και η συμμετοχικότητα όλων των πιστών στη Θεία Λατρεία. Και μετά έχουμε την προσωπική ή την κατηδίαν προσευχή, αυτό που είπατε, η προσευχή του ταμείων, ας πούμε, στο δωμάτιο, στο κελί του μοναχού, στο δωμάτιο ενός πιστού, στο σπίτι. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια πιο προσωπική συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό και περιλαμβάνει τα διάφορα είδη της προσευχής, όπως είπαμε, που θα μπορούμε να τα αναλύσουμε στη συνέχεια, όπως είναι η ευχαριστία, η δοξολογία, η ηκεσία, η εξομολόγηση κλπ. Και κατά κάποιο τρόπο τα δύο αυτά, αυτές οι δύο μορφές, οι βασικές μορφές της προσευχής, δηλαδή η κοινή και η προσωπική, η κατηδίαν προσευχή, η μία βοηθάει και υποστηρίζει την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει χωρισμός, πώς να πω, απόλυτος μεταξύ των δύο. Η προσωπική προσευχή που κάνουμε μας βοηθάει στο να πάμε στην κοινή λατρεία και να συμμετάσχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας ή στις αγιαστικές πράξεις, όπως είπατε, ή στις ακολουθίες του νυχθημέρου. Υπάρχει η προσωπική προσευχή που είναι σαν ένα προστάδιο και η ίδια η κοινή λατρεία μας βοηθάει ώστε να έχουμε κι εμείς μια ζωντανή προσωπική, έτσι, κατηδίαν προσευχή. Και μερικές φορές οι διαχωριστικές γραμμές είναι τόσο θολές που βλέπουμε ότι πολλοί πιστοί χρησιμοποιούν μια ακολουθία της κοινής λατρείας, όπως είναι το απόδειπνο, και το κάνουν στο σπίτι τους μόνοι τους το βράδυ, ας πούμε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η δική μου κοινή, η κατηδίαν προσευχή, συνδέεται με την ευρύτερη λατρεία και προσευχή της κοινότητας.
0: Πρέπει δηλαδή να μπει μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας η δική μου ατομική προσευχή, έτσι, να...
1: Βέβαια. Συνδέεται άμεσα με το εκκλησιαστικό σώμα, γιατί προσευχόμαστε ακόμα και κατηδίαν ως μέλη της Εκκλησίας, όχι σαν μονάδες, ατομικές μονάδες. Και αυτό έχει και μια διαχρονικότητα, δηλαδή συνδέεται η προσευχή με αυτό που λένε, ας πούμε, κάποιοι πατέρες που το συνδυάζουν με μια έτσι φράση πολύ κεντρική, θα λέγαμε, «Συν πάση της Αγίης», μαζί με όλους τους Αγίους, και αυτό σημαίνει με όλους τους χριστιανούς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τους χριστιανούς Αγίους, εσείς είστε Άγιοι, δηλαδή και χωρισμένοι, κάτι που είστε αφιερωμένοι στο Θεό, αυτό που λέμε έκκληση από το εκαλέο, δηλαδή καλό έξω από κάτι, και αυτή είναι η ίδια θεολογική βάση, το να αποκαλούμε όλα τα μέλη της Εκκλησίας Άγιοι, είστε Άγιοι, ως επίσης με την πιο ειδική έννοια, μαζί με όλους τους Αγίους που έχουν ευαρεστήσει το Θεό κατά τη διάρκεια των αιώνων, μαζί με τους Αγίους Αγγέλους κλπ. Και έχει και μια πτυχή που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική και έχουμε ακούσει πάρα πολλά για αυτό το θέμα, το οποίο έχει σχέση με την κατηδίαν προσευχή, μια ιδιαίτερη, πιο, ας το πούμε, ανεπτυγμένη, να λέγαμε, μορφή της κατηδίαν προσευχής, η οποία είναι η λεγόμενη νοερά προσευχή, ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αδιάλειπτη προσευχή, η συνεχιζόμενη επίκληση του ονόματος του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει ως στόχο πάλι όχι να απομονώσει τον άνθρωπο, αλλά ο στόχος είναι η χαρισματική ένωση του ανθρώπου με το Θεό, δηλαδή το να εγκαθίσταται πλέον ο Θεός, η παρουσία του Θεού με ένα τρόπο μυστικό στο νου και στην καρδιά του πιστού, είναι η λεγόμενη βασιλική οδός προς την θέωση.
0: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα εδώ, πάωτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Χρυσόστομε. Έχουμε και ερωτήματα και μηνύματα από ακροατές, θα πάμε και σε αυτά σε πολύ λίγο, αφού επιστρέψουμε από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και πηγών της Θείας Λατρείας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης. Συζητάμε μαζί του για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας. Προηγουμένως μας λέγατε για την ωερά προσευχή. Έτσι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Να έρθουμε λίγο και στα είδη της προσευχής, εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Χρυσόστομε.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε και
1: βεβαίως.
0: Αυτά.
1: Ναι, νομίζω ότι εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε τα είδη, καλό είναι να δώσουμε το πλαίσιο το ευρύτερο για να εντάξουμε αυτή την νοερά προσευχή, την νοερά εργασία μέσα στην γενικότερη

0: πνευματικές.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ναι. Μετά έχουμε δηλαδή την νοερή προσευχή, που είναι η λογική λατρεία, που προσεύχεται ο άνθρωπος χωρίς να παραμένει δηλαδή ο νους στο πρόσωπο, δηλαδή, και την ύπαρξη του Θεού. Και μετά έχουμε την καρδιακή προσευχή, το αδιαλείπτος προσεύχεστε, που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Και εδώ να κάνουμε μια παρέκβαση, ας πούμε, του λόγου μας, να σημειώσουμε ότι αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε, γνωρίζουμε μέσα από την υπτική παράδοση της Εκκλησίας τι σημαίνει μέχρι την επανάληψη της φράσης, της μονολόγης της ευχής Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αλλά έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ένας πρώιμος εκκλησιαστικός συγγραφέας, χριστιανός συγγραφέας των πρώτων αιώνων, μια πολύ έτσι ιδιαίτερη και μάλιστα σημαντική μορφή της Εκκλησίας, που δυστυχώς, εντάξει, είχαμε κάποια προβλήματα με τη διδασκαλία του, όπως αποφάνθη η Εκκλησία, ο Οριγένης. Ο Οριγένης έχει ένα από τα πρώτα έργα, τα θεωρητικά έργα περί προσευχής, ας πούμε, και ο τίτλος του έργου αυτό είναι «Περί ευχής». Και σχολιάζει αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε του Αποστόλου Παύλου και λέει τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει η αφιέρωση όλης μας της ύπαρξης στο Θεό, κάθε στιγμή στη ζωή μας. Δηλαδή, ακόμα και πράγματα τετριμένα που μπορεί να κάνουμε στην ζωή μας, στη δουλειά μας, το ένα, αν αυτό είναι φωτισμένο και αφιερωμένο στο Θεό, αυτό σημαίνει αδιαλείπτος προσεύχεστε, που είναι μια αδιάλειπτη προσφορά του είναι μας στον Θεό. Είναι αυτό που λέμε στην προσευχή, που λέμε της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αφού θυμηθήκαμε την Παναγία και όλους τους Αγίους, ας προσφέρουμε στο Θεό όλη μας την ύπαρξη, και όχι μόνο τη δική μας ύπαρξη, αλλά και όλων των ανθρώπων μας. Και η απάντηση ποια είναι? Συ Κύριε. Ξέρετε, πολλές φορές αυτές οι μικρές φράσεις, οι ευχετικές, Συ Κύριε, δόξα Συ Κύριε, Κύριε ελέησον, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, όλες αυτές οι μικρές οι προσευχές έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και μας δίνουν έτσι τη δυνατότητα με πολύ συνοπτικό τρόπο να δώσουμε πάρα πολύ έντονα την αναφορά μας στο Θεό. Είναι κάτι σαν, ας πούμε, ένας σπόρος που εκρηκτικά μέσα μας, ας πούμε, μερικές φορές κάνει μια πολύ σημαντική μεταμόρφωση της ύπαρξής μας. Και για αυτές τις φράσεις, γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουν μπει στην καθημερινή μας γλώσσα.
1: Γλώσσα, ναι.
0: Ναι, λέμε, τι κάνεις, δόξα το Θεό, ας πούμε. Ξέρω εγώ, συμβαίνει κάτι άλλο, λέει Κύριε ελέησον, ας πούμε. Είναι μια αυθόρμητη φράση που βγαίνει από μέσα μας, που δείχνει, ας πούμε, την σύνδεσή μας με τη ζωή και τον λόγο της Εκκλησίας.
1: Και ίσως τώρα, και τη σχέση μας, αυτό που θέλουμε, ίσως αυτό που επιθυμούμε, έτσι, όσον αφορά τη σχέση μας με τον Θεό, Πατέρα Χρυσόστομα, δηλαδή.
0: Βέβαια, οπωσδήποτε, ναι. διότι βλέπουμε ότι πολλές φορές, ας πούμε, αδυνατεί ο άνθρωπος να πει ότι βασίζομαι μόνο και αποκλειστικά στη δική μου, ας πούμε, δύναμη και κατανόηση των πραγμάτων και των γεγονότων που συμβαίνουν στη ζωή. Ναι, βέβαια. Εάν μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε αυτό που είπατε για τα είδη της προσευχής.
1: Ναι.
0: Πρώτο έναυσμα μας δίνει αυτό το αποστολικό χωρίο που περιλαμβάνει αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας εν παντή ευχαριστείτε. Δηλαδή, αν μπορούμε να αρχίσουμε να αναδιπλώνουμε τα είδη της προσευχής, τα διάφορα είδη της προσευχής, μπορούμε να ξεκινήσουμε

0: σχετίσουμε με αυτό, με την ευχαριστία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ένα είδος προσευχής είναι η ευχαριστία. Είναι η προσευχή που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του πιστού προς τον Θεό για τις δωρεές του. Και φυσικά η κορυφαία μορφή της ευχαριστιακής προσευχής είναι η Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ονομάζουμε, ας πούμε, τη Θεία Λειτουργία και Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου ο άνθρωπος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και σε επίπεδο δηλαδή καθημερινό η ευχαριστία εκφράζεται με απλές ευχές, όπως ευχαριστώσει η Κύριε των δυνάμεων, ας πούμε. Πολλές φορές βλέπουμε στις ευχές της Εκκλησίας αυτή η έννοια της ευχαριστίας.
1: Ναι.
0: Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να παραπέμψουμε και στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτη, στον λόγο του περί προσευχής, που είναι προς το τέλος της κλίμακας. Δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι η προσευχή μπορεί να είναι σε ένα αρχικό στάδιο, αλλά σύμφωνα με τη δομή των 30 λόγων του Αγίου Ιωάννου στην κλίμακα, η προσευχή είναι στο στάδιο, ας πούμε, προς το τέλος, ας πούμε, της διαδικασίας, στον 28ο λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο Άγιος Ιωάννης εδώ πέρα ότι μία είναι εσωτερικός η στάση στην προσευχή, αλλά παρουσιάζει εσωτερικά πολλές ποικιλίες και διαφορές. Και συνεχίζει την διδασκαλία του και μετά από λίγο λέει, πριν απ' όλα, λέει, καθώς δίνει συμβουλές για το πώς θα προσεύχεται κάποιος, πριν απ' όλα ας βάζουμε στον κατάλογο της δεήσεώς μας την ειλικρινή ευχαριστία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή προτάσει ο Άγιος Ιωάννης την ευχαριστία ως πρώτο είδος στον κατάλογο,
1: ναι,
0: της δεήσεώς μας.
1: Εδώ ειλικρινή ευχαριστία, τι θέλει να πει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δηλαδή,
0: δηλαδή
1: τι σημαίνει?
0: Όχι με τα λόγια, αλλά με την καρδιά ουσιαστικά.
1: Με την ίδια μας την ύπαρξη, ε?
0: Ειλικρινά, δηλαδή να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό με κριτήρια αληθείας, ειλικρινίας. Mm. Έτσι. Και γι' αυτό, ας πούμε, συνδυάζεται και αυτός ο λόγος με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, όπως είπαμε, εν παντί ευχαριστείτε. Mm. Αυτό είναι, δηλαδή, ίσως το πρώτο είδος, ναι, της προσευχής είναι η ευχαριστία. Μετά έχουμε και άλλα είδη, είναι η δοξολογία, είναι η έκφραση ανιδιοτελούς προσευχής που υμνεί τη δόξα του Θεού. Εδώ έχουμε τις γνωστές φράσεις «το δόξα σοι ο Θεός» ή την μικρή δοξολογία που λέμε «δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι». Έτσι, εδώ έχουμε την δοξολογία του τριαδικού Θεού.
1: Mm.
0: Και εδώ πάλι θεωρείται αυτό το είδος της προσευχής ως μία από τις υψηλότατη μορφή προσευχής, επειδή είναι ακριβώς απαλλαγμένη από την ιδιοτέλεια. Mm.
1: Να το κάνουμε δηλαδή όχι εγωιστικά, έτσι, να κάνουμε αυτό το είδος προσευχής, τη δοξολογία.
0: Είναι ουσιαστικά μία απεικόνιση, mm-hmm, της ουράνιας λατρείας των αγγέλων που δοξολογούν και υμνούν τον Θεό. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Είναι η δοξολογία του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού. Mm. Άρα έχουμε ένα είδος είναι ευχαριστία, ένα δεύτερο είδος είναι η δοξολογία. Έχουμε μετά την ηκεσία, είναι η προσευχή που ζητά από το Θεό τη βοήθεια, το έλεος, την παρέμβαση του Θεού, και εδώ χρησιμοποιείται αυτό το είδος της προσευχής. Ιδιαίτερα μπορούμε να πούμε χρησιμοποιείται στις προσωπικές, mm-hmm, ή ακόμα και στις συλλογικές δοκιμασίες.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ παραδείγματα από αυτά που είναι οι συνοπτικές μορφές είναι το Κύριε Ελέησον ή το Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Είναι μορφές οικετικής προσέγγισης της προσευχής.
1: Ζητάμε, όπως είπατε εδώ, το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Έτσι, ζητάμε την αγάπη του, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει.
0: Ναι, την παρέμβαση, την φιλάνθρωπη παρέμβαση του Θεού. Και η παρέμβαση αυτή είναι προς το συμφέρον. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, δώρησέ μας τα προς το συμφέρον αιτήματα. Και αυτό φυσικά βασίζεται σε μια θεολογική θεώρηση περί Θεού, ότι ο Θεός είναι ο αγαπών, ο κατεξοχήν αγαπών, αυτός που μας αγαπάει και παρεμβαίνει, δηλαδή στο μέτρο που εμείς είμαστε σε θέση να δεχτούμε τις δωρεές του Θεού, το έλεος του Θεού, την παρέμβαση του Θεού, και με βάση την σοφία του Θεού. Δηλαδή ταυτόχρονα βασίζεται η εκκλησία από τη μια στην πίστη μας περί της αγάπης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και στην αναγνώριση της σοφίας του Θεού, και τρίτον στη δύναμη, στην παντοδυναμία του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η εκκλησία έχει αυτά τα θεμέλια.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, θα συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας σε πολύ λίγο, Πατέρα Χρυσόστομε. Πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς, φίλες και φίλοι, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και των Πηγών της Θείας Λατρείας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του, με τη βοήθειά του, συζητάμε για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας. Και να συνεχίσουμε. Προηγουμένως αναφερόμασταν στα είδη της προσευχής εδώ με τη βοήθειά σας, Πατέρα Χρυσόστομε. Είχαμε μείνει στην οικεσία.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Είπαμε ότι υπάρχει η ευχαριστία, η δοξολογία, η οικεσία. Και στη συνέχεια μπορούμε να πούμε, αυτό είναι ένα είδος προσευχής που είναι ιδιαίτερα έτσι προσφυλές στους χριστιανούς, διότι πιστεύουμε ακριβώς ότι είμαστε ένα σώμα. Mm-hmm. Το τέταρτο είδος της προσευχής μπορούμε να το αναφέρουμε, είναι η μεσητική προσευχή, η μεσητεία, η προσευχή υπέρ των άλλων και των ζώντων και των κεκοιμημένων. Mm-hmm. Και αυτή η προσευχή εκφράζει την ενότητα της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Για παράδειγμα λέμε «Μνήστητη Κύριε των δούλων σου», ή ξέρω εγώ «Προσεύχεται η μάνα για το παιδί», ή «Ο πατέρας για τα παιδιά του», «Η μάνα ο πατέρας για τα παιδιά του», ή «Η σύζυγη μεταξύ τους», ή «Για κάποιον άλλο χριστιανό». Πολλές φορές και σήμερα με τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε βλέπουμε ότι κάποιοι χριστιανοί στέλνουν μηνύματα, κάντε προσευχή για αυτό το παιδί, γιατί αύριο θα κάνει εγχείρηση, γιατί είναι καρκινοπαθής, ας πούμε. Ή όλα αυτά, ή ακόμα και τα μνημόσυνα υπέρ των κεκοιμημένων. Τι να, αυτό είναι μια μεσητική προσευχή, ευχή μεσητείας προς τον Θεό. Και αυτή η μεσητική προσευχή πολλές φορές είναι κατά κάποιο τρόπο η προσευχή κατεξοχήν του κλήρου. Mm-hmm. Γιατί πηγαίνουν οι πιστοί, ας πούμε, στον ιερέα και λένε, ξέρω εγώ, έχουμε αυτό το θέμα, κάνε μια προσευχή για την ασθένεια, για την δυσκολία αυτή που ο τάδε ή η τάδε έχει να αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η προσευχή αυτή η μυστική, γιατί είναι ένα μέρος της κεντρικής ευχής της Θείας Λειτουργίας που ονομάζεται ευχή της αναφοράς. Mm-hmm. Ακριβώς μετά τον καθεγιασμό των τιμίων δώρων.
1: Μάλιστα.
0: Και η αναφορά στους καρπούς της ευχαριστιακής μετοχής, έχουμε τις δεήσεις και τις οικεσίες στην ευχή της αναφοράς μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Και λέει, μνήστη τάδε, τον τάδε, αυτούς που έχουν, που πεινάνε, που έχουν δυσκολίες, πάσουν τα σχίσματα των εκκλησιών, να σταματήσεις τα φριάγματα των εθνών, τις επαναστάσεις των τάδε, των αιρετικών, να προσευχηθείς για αυτούς που είναι στα βουνά, στις δυσκολίες, στη θάλασσα και ούτω καθεξής.
1: Δηλαδή είναι η προσευχή υπέρ το, θα έλεγε κανείς, όλων των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια δυσκολία. Έτσι,
0: κάποια ανάγκη, αυτοί που βρίσκονται σε περίσταση, διάφορες περιστάσεις, και αυτό όλο ξεκινάει ήδη από την ακολουθία της προθέσεως. Ξέρετε, πολλές φορές οι χριστιανοί φέρουν το πρόσφορο στην εκκλησία και έχουν τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πράξη μεσητείας υπέρ του αδερφού, της αδερφής. Mm-hmm. Άρα έχουμε λοιπόν την ευχαριστία, την δοξολογία, την ηκεσία, την προσωπική δηλαδή προσευχή για κάτι που με αφορά εμένα, και μετά τη μεσητική προσευχή, και μετά στα είδη της προσευχής μπορούμε να προχωρήσουμε και να δούμε και τον χαρακτήρα της προσευχής που εκφράζεται μέσα από την κατάνοιξη.
1: Μάλιστα.
0: Η λεγόμενη κατανοιχτική προσευχή.
1: Αυτό είναι το πέμπτο είδος ενδεχομένως.
0: Είναι το πέμπτο, ναι, μπορούμε να το πούμε ότι είναι το πέμπτο είδος. Είναι η προσευχή της μετανοίας και της επιστροφής στο Θεό, με κορυφαίο το παράδειγμα την προσευχή του τελώνου, «Ο Θεός η λάση τίμιο το αμαρτωλό». Και αυτή η προσευχή συνδέεται πολλές φορές με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Η κατανοητική προσευχή, που εδώ αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Και αν μπορούμε να συνδέσουμε αυτό που λέμε τώρα πάλι με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος στο περί προσευχής λόγο, λέει, όπως είπαμε πριν απ' όλα, ας βάλουμε στον κατάλογο της δεήσεώς μας την ειλικρινή ευχαριστία. Στην δεύτερη σειρά, λέει, την εξομολόγηση των αμαρτιών μας και την συντριβή της ψυχής με συνέστηση. Ειλικρίνεια στην ευχαριστία, συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, και εν συνεχεία ας αναφέρουμε τα αιτήματά μας προς τον Παμβασιλέα. Δηλαδή βάζει μια δομή.
1: Εδώ υπάρχει μια δομή, μια ιεράρχηση, ίσως λίγο κάποιες προϋποθέσεις, θα λέγαμε, και κάποια κριτήρια για την προσευχή.
0: Μια δομή μας βοηθάει πάρα πολύ ο Άγιος Ιωάννης εδώ πέρα, να δούμε μια συγκεκριμένη δομή, μια αρχιτεκτονική της προσευχής. Και αν θέλει κάποιος, ας πούμε, να προσευχηθεί και κάτι τον απασχολεί, κάτι την απασχολεί, μια κυρία, ένας άνθρωπος, ένας κύριος, πώς θα το πει? Πώς θα δομήσει τον λόγο, πώς θα κάνει αυτή την ελεύθερη προσευχή, να μην χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τους ψαλμούς.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί ψαλμοί είναι ηκετευτικοί, είναι ευχή εξομολογήσεως, ο 50ος ψαλμός, είναι ευχή δοξολογίας κλπ. Προσευχή δοξολογίας, αλλά θέλει να την κάνει πιο προσωπική. Θα ξεκινήσει με την ευχαριστία. Και μετά θα πει, εγώ είμαι αμαρτωλός, και στη συνέχεια θα κάνει την αίτηση. Δηλαδή αυτό μας δίνει ο Άγιος Ιωάννης ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένα μπούσουλα στο πώς να δομήσουμε την προσευχή μας. Και αυτό ουσιαστικά βασίζεται, μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά αν θέλετε και στη συνέχεια, στην ίδια την προσευχή που μας δίδαξε ο Χριστός, που είναι η Κυριακή προσευχή. Πώς ξεκινάμε? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Δηλαδή έχουμε εδώ μια στάση, ας πούμε, αναφοράς του πρόσωπου του Θεού, του Πατρός και λοιπά, και μετά πάμε στις αιτήσεις και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Στην κατανοητική προσευχή, όπως είπαμε, βλέπουμε ότι ένα πολύ έτσι σύντομο, μια σύντομη φράση που μας βοηθάει είναι η προσευχή του τελώνει, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και αν δούμε την ακολουθία του τελώνου και του Φαρισαίου στην αρχή του Τριωδίου, στον εσπερινό του Σαββάτου, μιλάει με ένα πολύ δυνατό τρόπο για την κατανοητική προσευχή, που είναι η προσευχή των δακρύων. Ξεκινάει εκεί στο δοξαστικό του εσπερινού του Σαββάτου με την εξής φράση ο υμνογράφος: «Παντοκράτορ Κύριε», απευθύνεται δηλαδή ο υμνογράφος και όλο το εκκλησιαστικό σώμα μέσω αυτού του δοξαστικού. «Παντοκράτορ Κύριε, είδα Γνωρίζω πόσα δίνανται τα δάκρυα. Γνωρίζω δηλαδή τι μπορεί, τι αποτελέσματα έχουν τα δάκρυα. Και δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα. Η Εζεκίαν Γάρ εκ των πυλών του θανάτου ανοίγαγον τα δάκρυα. Δηλαδή σήκωσαν, έβγαλαν τον Εζεκία, τον βασιλιά, από τις πύλες του θανάτου. Αυτό φυσικά είναι μια αναφορά στην προσευχή του βασιλιά η Εζεκία, που είναι μια από τις συγκινητικότερες προσευχές της Παλαιάς Διαθήκης, και είναι η προσευχή του για τη θεραπεία από την ασθένειά του. Είχε πάει ο προφήτης Ισαΐας στον Εζεκία και λέει, τάδε λέγει Κύριος, κοίταξε, τελειώνεις, σβήνεις, τακτοποίησε τα του οίκου σου, κανόνισε τα της κηδείας σου, γιατί θα πεθάνεις και δεν θα ζήσεις, του λέει. Και μετά ο Εζεκίας, αφού άκουσε αυτόν τον λόγο του προφήτη, προσευχήθηκε με δάκρυα στο Θεό, δηλαδή έκλαψε πυκρός, λέει, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, Κύριε, μνήστη τη δί, θυμίσου, σε παρακαλώ, όσα περιεπάτησα ενώπιόν σου, εν αληθεία και καρδία πλήρη, σύμφωνα με την αληθινή πίστη και ακεραιότητας καρδιάς μου, του αγαθών. Περιεπάτησα δηλαδή με έναν τρόπο ώστε να ακολουθήσω το αγαθόν εν οφθαλμί σου, αυτά που μπροστά στα μάτια σου είναι αγαθό.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά λέει, η Ζεκίας κλαθμό μεγάλο έκλαψε, ας πούμε. Και ως αποτέλεσμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ακόμα δεν είχε βγει από την αυλή της βασιλικής, ας πούμε, του βασιλικού παλατίου ο Ισαΐας, έρχεται ξανά ο λόγος του θέλει και του λέει, πήγαινε πίσω και πες τον Εζεκία ότι θα του δώσω και άλλα 15 χρόνια να ζήσει, και σε τρία χρόνια, σε τρεις μέρες θα είναι καλά στην υγεία του. Αυτό εδώ είναι ακριβώς η αναφορά στο δοξαστικό του Εσπερινού του Σαββάτου, που έχουμε τον Τελώνη, ο οποίος κλαίει, ας πούμε, ουσιαστικά και ζητάει το έλεος του Θεού. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, πατέρα Χρυσόστομε, εδώ στην σημερινή μας συζήτηση. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο έτσι μουσικό διάλειμμα στην συνομιλία μας σήμερα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και επιγόν της Θείας Λατρείας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε εδώ την αναφορά μας στην προσευχή και την σημασία της και την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας, πατέρα Χρυσόστομε. Πηγαίνοντας λίγο σε κάποια μηνύματα εδώ ακροατών σχετικά με τα όσα σήμερα συζητάμε με τη βοήθειά σας, μια ακροάτρια μας ρωτά, θεωρούμε ότι της μετανοίας υποχρεωτικά προηγείται η συντριβή και αν η συντριβή είναι κάτι που ενεργοποιείται από εμάς ή από τον Κύριο.
1: Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ερώτηση και πολύ έτσι προσωπική, θα έλεγα, έχει δείχνει ένα βίωμα και μια έτσι καλώς νοούμενη αγωνία για το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Εδώ μιλούσαμε για την κατανυκτική προσευχή και μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει απολυτότητα στην των πραγμάτων. Δηλαδή φυσικά η συντριβή οδηγεί στην κατανυκτική προσευχή, αλλά και η ίδια κατανυκτική προσευχή μπορεί να φέρει τον άνθρωπο στην ενσυναίσθηση της κατάστασής του και στην συντριβή. Όπως είπαμε ότι η δημοτελής λατρεία, η κοινή προσευχή και η κατηδίαν προσευχή, η μία μορφή οδηγεί στην άλλη και βοηθάει την άλλη. Έτσι και η συντριβή οδηγεί στην κατανυκτική προσευχή και η κατανυκτική προσευχή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές στο ορολόγιο, στους ψυχές, ακόμα και οι προσευχές που χρησιμοποιούν οι χριστιανοί πριν από την Θεία Μετάληψη είναι γεμάτες από αυτή την έκφραση, ας πούμε, της συντριβής και της αίσθησης της αμαρτωλότητας. Αυτές οι προσευχές μας μειούν, μας οδηγούν στην συντριβή και στα δάκρυα, τα οποία δάκρυα επίσης μπορούμε να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο μιας μορφής. Τα δάκρυα στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας είναι δάκρυα μετανοίας και συντριβής από τη μια, αλλά ταυτόχρονα είναι δάκρυα χαρμολύπης και θείας παρηγοριάς. Πόσες φορές δηλαδή, και ακόμα και σήμερα, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι λένε ότι υπάρχει το θεραπευτικό γρίον. Τα δάκρυα πολλές φορές μας οδηγούν στην αίσθηση της θεραπείας και της θείας περιγοριάς, ή ακόμα είναι σημείο ζωής.
0: Ναι.
1: Ανησυχούμε άμα το παιδί γεννηθεί και δεν κλάψει, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι σημείο δηλαδή ζωής. Άρα τα δάκρυα της προσευχής, η κατανυκτική προσευχή, δεν είναι απλά μια συγκίνηση, αν και υπάρχει το αίσθημα της συγκίνησης.
0: Δεν μένουμε μόνο στο συνέστημα εδώ, έτσι, νομίζω, από όσο μπορώ να καταλάβω, πατέρα.
1: Ναι, δεν μένουμε μόνο στο συνέστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατάφαση των συναισθημάτων. Δεν τα παραθεωρούμε και τα συναισθήματα. Έτσι, ούτε τα υποβιβάζουμε, γιατί και αυτά είναι από το Θεό δοσμένα, που είναι και σημείο εσωτερικής μεταμόρφωσης. Είναι θείο χάρισμα που έρχεται η χάρις του Θεού και καθαρίζει την ψυχή και οδηγεί στην αληθινή σχέση με τον Θεό και προετοιμάζει τον άνθρωπο για τη θέωση και την κοινωνία με τον Θεό. Γιατί, όπως ας πούμε λέμε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του συνειδητοποιημένου αμαρτωλού και του μη μετανοημένου αμαρτωλού? Γιατί όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Οι Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος, οι διάφοροι, ξέρω εγώ, σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας λένε: εγώ είμαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, ο Απόστολος Παύλος. Ότι ήρθες, λέει, για να σώσει τον αμαρτωλό, όν πρώτος είμαι εγώ. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί έχουν γνώση της θείας αγιότητας. Δηλαδή, όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τον Θεό ως Άγιο, τόσο πιο πολύ αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό. Όσο πιο μακριά είμαστε από αυτή την συνειδητοποίηση, τόσο πιο πολύ λέμε: δεν έκανα και τίποτα. Δεν σκότωσα κανέναν, δεν έκλεψα κανέναν. Δηλαδή, δεν υπάρχει αίσθηση αυτή της αμαρτωλότητας του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης μια ακροάτρια αναφέρεται σε αυτό που συζητήσαμε μαζί σας σχετικά με την προσευχή, ότι πρέπει να είναι αυτό που τονίζει και ο Άγιος Άνσης Κλίμακος, αυτή η ειλικρινή ευχαριστία, αν θεωρείται βασική προϋπόθεση, μας λέει εδώ, για την προσευχή, να είναι ειλικρινής, ανιδιοτελής και με ταπεινοφροσύνη και όχι εγωιστική, και με τρόπο εγωιστικό να γίνεται δηλαδή.
1: Ναι, οπωσδήποτε αυτό θα λέγαμε θα είναι το τέλειο. Mm-hmm. Αλλά εάν δούμε και την ηκεσία, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, ζητάμε αυτά που χρειαζόμαστε, αν όχι και αυτά που θέλουμε. Mm-hmm. Δεν είναι κακό δηλαδή να υπάρχει καλώς νοούμενη, ας το πούμε, αίσθηση του συμφέροντος. Αυτά μετά τα βάζουμε στην κρίση του Θεού, άμα θα μας τα δώσει ή όχι, φυσικά. Δηλαδή καθυριστεί ότι και ο άσωτος ήταν και λίγο συμφεροντολόγος. Σου λέει, εγώ κάθομαι εδώ, πεινάω, δεν πάω πίσω να γίνω δούλος του πατέρα μου και τουλάχιστον να μπορώ να έχω εξασφαλίσει τα βασικά.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον στην Κυριακή προσευχή, αφού έχουμε πει ότι είσαι αυτό, να γίνει το θέλημά σου και όλα αυτά τα πράγματα ως εν ουρανό και επί της γης. Δεν λέμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο συγχώρεσέ μας, γιατί και εμείς τέλος πάντων προσπαθούμε να συγχωρήσουμε και τους άλλους που μας έχουν κάνει κάτι κακό. Δεν είναι κάτι που ζητάμε, ας πούμε, από το Θεό? Υπάρχει και αυτή η αίσθηση της ηκεσίας. Δεν, η Εκκλησία δεν κατά κάποιο τρόπο περιφρονεί τις ανάγκες των ανθρώπων, διότι η Εκκλησία προσεύχεται. Ένα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής που διδάσκει την Εκκλησία πώς να προσεύχεται είναι το Ψαλτήρι. Ναι. Και στο Ψαλτήρι υπάρχουν όλα τα είδη της προσευχής και μερικές φορές διαβάζουμε κάποιους ψαλμούς και λες, τόσο πολύ ειλικρίνεια, δηλαδή έλα, τι κάνεις, γιατί καθυστερείς? Εγώ κάθομαι εδώ πέρα, έχω αυτό το πρόβλημα. Τελείωνε. Με τέτοια, ας πούμε, παρησία προσεύχεται ο άνθρωπος στο Θεό. Δηλαδή,
0: με απόλυτη ειλικρίνεια, δηλαδή. Χωρίς κανένα κρατούμενο, ίσως, έτσι, πατέρα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, και αυτό έχει μια αλήθεια. Δηλαδή, όταν λέμε πνευματική αλήθεια, mm-hmm. βέβαια είναι εν Αγίω Πνεύματι και εν Χριστώ. Γιατί ο Χριστός είναι αλήθεια,
0: ναι.
1: Αλλά και ο λόγος μας πρέπει να είναι αληθινός. Δεν πρέπει να είναι δηλαδή και εκεί που βρισκόμαστε ενδεχομένως, και μετά μπορεί εκ του αποτελέσματος της προσευχής μας να καταλάβουμε ότι ναι, δεν έπρεπε να γίνει αυτό τελικά. Mm. Αλλά το να συνειδητοποιήσουμε αυτόν τον λογισμό, να μας έρθει αυτή η φώτιση, είναι αποτέλεσμα της ειλικρινούς προσευχής. Ή αυτό που ζητάμε, πολλές φορές η εμπειρία των Αγίων δείχνει ότι μας χαρίζει ο Θεός τα προσωτηρίαν αιτήματα, τα αιτήματα που χρειαζόμαστε, γιατί η λέξη σωτηρία έχει και την αίσθηση, την έννοια, αν δούμε το λεξικό, δεν είναι μόνο να σωθεί η ψυχή μας, αλλά τα προσωτηρίαν αιτήματα είναι τα αιτήματα για να είμαστε καλά. Έτσι, να είμαστε σώοι, να είμαστε ολοκληρωμένοι, να έχουμε αυτά που έχουμε ανάγκη, ας πούμε. Mm-hmm. Και στην ακολουθία του γάμου υπάρχουν τέτοιες προσευχές, έτσι, και ευχές να δώσει ο Θεός τα πλούσια αγαθά, ή να πάσαν αυτά και να έχοντες περισσεύσεις εις πάνε έργων αγαθών και το καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα αιτήματα, και όταν ζητάμε κάτι και ο Θεός μας το χαρίσει, είναι με έναν τρόπο που εμείς δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε, για να φανεί ότι αυτή είναι δωρεά του Θεού. Ναι. Mm. Και άρα το ζητούμενο βασικά είναι η ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια.
0: Έχουμε και άλλα μηνύματα εδώ με έτσι αναφορές ακροατών μας και στον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, έτσι, και την προσευχή του πριν το εκούσιο πάθος και την αρχιερατική του προσευχή στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια. και αναφορές μέσα από τα Ευαγγέλια. Νομίζω το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως αυτό, έτσι, στην Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε τον τρόπο με τον οποίο, μας δίδαξε τον τρόπο με τον οποίο έτσι καλούμαστε να προσευχόμαστε, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, δηλαδή αν δούμε δηλαδή την παράδοση της Κυριακής προσευχής εκεί στο κατά Ματθαίον, κυρίως το φαίνεται πολύ καθαρά. Λέει ο Χριστός, ούτω προσεύχεστε, με αυτόν τον τρόπο να προσεύχεστε. Εμείς βέβαια το παίρνουμε κυριολεκτικά και χρησιμοποιούμε την προσευχή όπως μας την παραδίδει ο Ματθαίος. Υπάρχει και η Κυριακή προσευχή στο Ευαγγέλιο του Λουκά, αλλά η Εκκλησία μέσα στη λατρεία της χρησιμοποιεί τη μορφή της Κυριακής προσευχής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Και επαναλαμβάνεται αυτό σε ένα από τα πρώτα κείμενα χριστιανικά, τέλη πρώτου αρχάς δευτέρου αιώνα, στη Διδαχή, που διδάσκει τους χριστιανούς πώς να προσεύχονται και λέει να προσεύχεστε όπως μας είπε ο Κύριος, και λέει το Πάτερ Ημών και λέει στη συνέχεια τρεις φορές την ημέρα να λέτε το Πάτερ Ημών. Βλέπουμε ότι υπάρχει επανάληψη πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και σε σχέση γενικά με την διάθεση της προσευχής, αν μπορούμε να πούμε.
0: Και τι σημαίνει έτσι αυτό που είπατε τώρα, επειδή είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας, δεν είμαστε ατομικές μονάδες. Έτσι,
1: ναι, οπωσδήποτε. Έτσι ακριβώς, γιατί λέμε Πάτερ Ημών. Και ακόμα και άμα είμαι δηλαδή μόνος μου και το λέω, αναγνωρίζω ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας. Αν επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με αυτό που λέμε, φυσικά η ειλικρίνεια είναι ένα βασικό στοιχείο, αλλά το δεύτερο είναι αυτό που λέει η Διδαχή, τρεις φορές την ημέρα ή αδιαλείπτως. Υπάρχει η αίσθηση ότι καλούμαστε με υπομονή και επιμονή να προσευχόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όντως υπάρχουν και δυσκολίες στην προσευχή, αντικειμενικές δυσκολίες, εμπόδια, όπως είναι η διάσπαση του νου, η ακιδεία, οι επιθέσεις του πονηρού, οι πειρασμοί. Λέμε, ας πούμε, ότι έρχονται τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού. Αυτά ιδίως στην προσευχή έρχονται. Και ενώ προσευχόμαστε, το μυαλό μας πάει αλλού, ή ξέρω εγώ, έχουμε μια δυσκολία και λέμε τώρα ευχηθώ, ή ξέρω εγώ, να μην κάνω. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, είναι γνωστά. Αλλά όταν θέλει κάποιος να προχωρήσει σε οτιδήποτε και αν κάνει, χρειάζεται υπομονή και επιμονή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Πατέρα Ξώστομε, ώρες πολλές νομίζω μπορούμε να συζητάμε με αφορμή το σημερινό μας θέμα. Δυστυχώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χρυσόστομο Νάση, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και πηγών της Θείας Λατρείας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
3: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Εκ μέρους του σώματος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης εξέφρασε τη βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Με αναφορά στους πυροσβέστες, άνοιξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού, για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες βρίσκονται οι αρχές εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων. Η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, τμήματα της Αρκαδίας, η Λακωνία και τα Κύθυρα αναμένεται να δεχθούν πολύ ισχυρούς ανέμους με τοπικές ενισχύσεις που αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πυρκαγιά στην περιοχή του Νεοχωρίου Μελιγαλά και στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη τη Μεσσηνία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα στη θέση Χάρακα της Λαυρεωτικής στην Ανατολική Αττική, με μήνυμα από το 112 να καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σκληρή μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική Τουρκία, όπου οι φλόγες πλησίασαν δημοφιλείς τουριστικές περιοχές στα νότια της χώρας, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Ο καιρός στην Αττική έθριος, με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Αιντεόπλες από τις πιο γνωστές μελωδίες από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, Συρτός και Μπάλος από την Κάτω Παναγιά, πολύ αγαπητό στην περιφέρεια του Τσεσμέ της Κρίνης, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Εδώ λοιπόν θα έρθουμε με το σημερινό Αλάτι της Γης, με ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων. Τραγούδια και χορεία από τα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, ο τίτλος με την επιμέλεια του Λευτέρη Δρανδάκη και του Θοδωρή Κοντάρα. Και να έρθουμε τώρα στον πιο αγαπημένο σκοπό του μπάλου στα Αλάτσατα. Όλοι ήξεραν να παίζουν αυτό το ρυθμό με το ταψί ή με το τουμπελέκι, όπως έκαναν οι παλιές μικρασιάτισες. Τα δύστιχα πειραχτικά, επενετικά και κυρίως ερωτικά είναι ανεξάντλητα και αποτελούν ωραίο δείγμα αυτοσχέδιας ποιητικής δημιουργίας της στιγμής. Με αυτά έβγαζαν όλη τη νύχτα, γλεντώντας και χορεύοντας, συνήθως στους λουτρουμάδες και τις απόκριες. Με προεξάρχουσα την Κλεονίκη Τζοανάκη τραγουδούν γυναίκες απόγονοι προσφύγων που εγκαταστάθηκαν από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής. Ποια είναι αυτή που πρόβαλε και στο χορό εμπήκε και από τις νοστιμάδες της ο ήλιος ευγήκε. Σαν τι τραγούδι να σου πω πουλί μου να σ' αρέσει που έχεις αγγελικό κορμί και δαχτυλίδι μέση. Τσαχπίνικα μην περπατείς, κόντρα μην αρμενίζεις, γιατί η καρδιά μου είναι γυαλί και μου την αραγίζεις. Ψηλέ λιγνέ μου τσελεμπή, αφράτε και δροσάτε, το μάθανε πως μ' αγαπάς και θα ρετά περπάτιε.

ο κλασικός αλατσατιανός μπάλος και όπως σημειώνει ο Λευτέρης Δρανδάκης, ο οποίος μαζί με τον Θοδωρή Κοντάρα έχει επιμεληθεί αυτή τη δισκογραφική έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων, στα τραγούδια και τους χορούς των Ελλήνων της Μικρασίας και πιο συγκεκριμένα στη μικρή αλλά πολύ γνωστή για τη ζωντάνια της Κωμόπολη των Αλατσάτων, είναι αφιερωμένος αυτός ο δίσκος. Η Μικρασία και ο ελληνισμός της που άνθησε εκεί για αιώνες είναι ήδη ένας κόσμος μυθικός για τις νεότερες γενιές, μα και για εκείνους που τον έζησαν δεν είναι ακόμη πιστευτό πως χάθηκε οριστικά και αμετάκλητα. Οι Μικρασιάτες διηγούνται ως σήμερα θαυμαστές ιστορίες για τη ζωή και τα έργα τους στα χρόνια της μεγάλης ακμής των χωριών και των πόλεών τους, μα και τραγικά περιστατικά από τον καιρό της καταστροφής. Και ανάμεσα στις μνήμες που ο μικρασιατικός ελληνισμός προσπαθεί να κρατήσει ζωντανές με σπουδαία μελετήματα και συλλόγους, όλο δραστηριότητα και αγάπη για εκείνα που χάθηκαν αλλά δεν ξεχάστηκαν, τραγουδά και χορεύει μελωδίες της χαμένης πατρίδας. Γιατί το τραγούδι και ο χορός από τις αλυσμόνητες πατρίδες γλυκαίνει την πίκρα της συμφοράς και συντηρεί παράλληλα το δεσμό των νεωτέρων με τον παλιό καλό καιρό και με τους προγόνους που τον δημιούργησαν. Μεταξύ των ανθρώπων που συντηρούν αυτό το δεσμό και καλλιεργούν την αγάπη των νεωτέρων για τη μουσικοχορευτική παράδοση της Ερυθρέας είναι και η Κλεονίκη Τζοανάκη, που το τραγούδι της αποτελεί ένα ακόμη ζωντανό δείγμα μιας παράδοσης πολύ πλούσιας και αξιόλογης, η οποία δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Κλεονίκη Τζοανάκη και ένα εξαιρετικό τραγούδι της αγάπης, έξοχο δείγμα της ποιητικής φαντασίας, λυρισμού και συναισθηματικής πληρότητας από τη μουσική παράδοση στα Αλάτσατα στην Ερυθρέα της Μικράς Ασίας. Το τραγουδούσαν οι μερακλείδες στα γλέντια, τις στιγμές ξεκούρασης από το χορό, αλλά και σε άλλες ώρες, στο κέντημα, στις βεγγέρες, στη δουλειά. «Η καρδιά μου έχει κλειδάκια, έλα πάρτα και άνοιξε. Έχει μέσα γκιουλμπαξέδες, κήπους δηλαδή, έμπα και συριάνισε. Έχει μέσα γκιουλμπαξέδες, έχει καπνοχώραφα, έχει και όμορφα κορίτσια που κυρντίζουν, ψιλοκόβουν δηλαδή, τα καπνά. Η καρδιά μου σας φαλήξει, δεν ανοίγει με κλειδιά, μόνο ανοίγει με τζιρβέδες, χαριεντίσματα δηλαδή, και με μάτια ζεμπουλιά. Ζεμπουλιά τα βαθυγάλανα μάτια στο χρώμα των ζουμπουλιών». Και να συνεχίσουμε κρατώντας αυτή την υπέροχη φωνή και ερμηνεία της Κλεονίκης Τζοανάκη με τον Άταρη. Είναι ο πιο χαρακτηριστικός αντικριστός χορός στα Αλάτσατα και τα χωριά της περιφέρειας. Χορεύεται σταυρωτά από 4 άτομα, άντρες ή ζευγάρια. Όπως σημειώνει ο Θοδωρής Κοντάρας, αξιοσημείωτη στο χορό αυτό είναι η χρήση της φτέρνας και της μύτης του ποδιού, καθώς και οι έντονες κινήσεις των χεριών. Τα δίστιχα του τραγουδιού κοινά σε πολλά μέρη της Ερυθρέας, χρησιμοποιούνται και σε άλλους σκοπούς και πενεύουν τους χορευτές. Πάλι βγήκαν στο χορό 4 μαύρα μάτια, 4 γαϊτανόφριδα και 2 κορμιά δροσάτα. Να σας πενέσω ήθελα, μας είστε πενεμένα, από τα νύχια ως την κορφή είστε ζωγραφισμένα. Όρκο έκανα στην Παναγιά, πια να μην τραγουδήσω, μα εγώ για το χατήρι σας τον όρκο θα πατήσω.

Όπως σημειώνει ο Θοδωρής Κοντάρας, το κύριο προϊόν της Ερυθρέας ήταν η σταφίδα, αλλά παράγονταν ακόμη λάδι, κρασί, γλυκάνισο, βελανίδια, μέλι, χαρούπια, μετάξι, ριζάρι, τυριά, δέρματα και ψάρια. Τα περισσότερα από αυτά εξάγονταν στην Ευρώπη και κυρίως η αρίστης ποιότητας σταφίδα, που την έλεγαν και λίρα, λόγω του πλούσιου εισοδήματος που απέδιδε. Πολύ καλά οργανωμένες ήταν οι κάθε είδους συντεχνίες, τα συνάφια όπως τα έλεγαν των επαγγελματιών. Έτσι λοιπόν η οικονομική άνεση των κατοίκων ήταν έκδηλη στις κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, στα σπίτια, στην ενδυμασία, στον τρόπο ζωής. Οι διασκεδάσεις ήταν άφθονες, τα πανηγύρια συνυφασμένα με χορούς και ζεύκια όπως έλεγαν τα γλέντια. Τα γιορταστικά έθιμα της περιοχής τηρούνταν με ευλάβεια.

Ο χορός από τα Λάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας. Όπως λέγαμε λοιπόν, οι διασκεδάσεις ήταν άφθονες, τα πανηγύρια συνυφασμένα με χορούς και ζεύκια, τα γλέντια, και τα γιορταστικά έθιμα της περιοχής στηρούνταν με ευλάβεια. Οι ονομαστικές γιορτές ήταν η μεγαλύτερη χαρά του σπιτιού. Οι χοροί και τα τραγούδια κρατούσαν ως το πρωί, με συνοδεία από το μπελέκι, το πιο αγαπημένο όργανο των Ερυθρέων. Ενώ στις βίζιτες και τις βεγγέρες, τις επισκέψεις δηλαδή, συχνά παίζανε και τσιταβάδες, δηλαδή τα ταψιά. Και αυτοσχέδιοι ποιητές, κυρίως γυναίκες, τέριαζαν τα στιχάκια για τον καθένα και για την κάθε του έννοια, τον έρωτα, τον πόνο, τη χαρά. Να ακούσουμε λοιπόν την Κλεονίκη Τζοανάκη να παίζει το ταψί όπως έκαναν οι παλιές μικρασιάτισες και να τραγουδά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

χορός Απτάλικος, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ζεϊμπέκικος ανδρικός χορός, πολύ διαδεδομένος και αγαπητός στους Έλληνες αλλά και τους Τούρκους των Μικρασιατικών παραλίων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στη Λέσβο και τη Σάμο. Σε αυτό το χορό ο χορευτής αυτοσχεδιάζει, δείχνει τη χορευτική του δυνότητα και καταξιώνεται στην ομάδα. Όταν χορεύουν περισσότεροι άντρες, δύο ή τρεις, κάνουν αρκετά κοινά τσαλίμια, αλλά πάντα υπάρχει η μεγάλη ελευθερία κίνησης και το προσωπικό ύφος στον αυτοσχεδιασμό. Το όνομα του σκοπού, Απτάλικος, οφείλεται στην τουρκική λέξη Απτάλ, που σημαίνει ζαλισμένος, αυτός που παραπατάει. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα οδηπορικό στα παράλια της Μικράς Ασίας, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων με τον γενικό τίτλο «Τραγούδια και χορί από τα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας», με την επιμέλεια και την έρευνα του Λευτέρη Δρανδάκη και του Θοδωρή Κοντάρα. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που προέρχεται από το χωριό Μελί της περιοχής των Καράμπουρνων. Αυτός ο Καρσιλαμάς οφείλει το όνομά του στην τουρκική λέξη «ολμάζ», «δεν γίνεται». Χορεύεται από άντρες ή ζευγάρια που αυτοσχεδιάζουν. Ενδιαφέροντα είναι τα δύστιχα, φορτισμένα συναισθηματικά, που αναφέρονται στον ανεκπλήρωτο ερωτικό πόθο. «Από τα γλυκά σου μάτια τρέχει αθάνατο νερό και σου γύρεψα λιγάκι και δεν μου δώσες να πιω». Ολμάζ πιπίνι μου, ολμάζ, να με πεθάνεις πολεμάς. Ολμάζ δεν γίνεται, είναι αδύνατο και πιπίνι το πουλάκι. Τραγουδά η υπέροχη, η μοναδική Κλεονίκη Τζουανάκη. Όπως είπαμε, από γενιά προσφύγων από την Ερυθρέα που εγκαταστάθηκαν πια στη νέα Ερυθρέα της Αττικής.

Να ακούσουμε όμως τώρα και το πιο αγαπημένο τραγούδι των Αλασσαθιανών, που το τραγουδούσαν σχεδόν σε όλη την Ερυθρέα με πολλά τοπικά δίστιχα. Χορεύεται από γυναίκες και ζευγάρια σαν απλός στρωτός καρσιλαμάς με 4 βήματα. Το τραγούδι αναφέρεται χαρακτηριστικά σε διάφορους τόπους από τα Αλάτσατα, στην Εκκλησιά της Παναγίας, σήμερα τζαμί και το Άγιο Βήμα της, στο βουνό Καράνταϊς, Καραντάγ που σημαίνει μαυροβούνι, στον κακόβολο Ντουσεμέ, τον δύσβατο ανηφορικό δρόμο των Αλατσάτων, στρωμένο με πέτρες, και στο τσάκισμα του τραγουδιού ακούμε το επίθετο Πανοχωριανή, που προέρχεται από τη συνοικία του Πανοχωριού, μια από τις δύο αρχικές της Κωμόπολης. Η τελευταία στροφή αναφέρεται στον καημό και την πίκρα των Αλατσατιανών, όταν πριν φύγουν οριστικά είδαν τις πρίκες και τα υπάρχοντά τους λαϊλατημένα από τους Τούρκους και πεταμένα στους δρόμους. Στα Λάτσατα στην Παναγιά, στα γιο βημά από πίσω, έχω φυτέψει λεμονιά και πάω να την ποτίσω. Κακό βουλέ μου του σεμέ με τις ανηφοριές σου, κάνε και με γειτόνισσα με τις γειτόνισσές σου. Στα Λάτσατα είναι ένα βουνό, Καρανταΐ το λένε, που πάνε οι Αλατσατιανές και τον καημό τους λένε. Κόκκινα μισοφούστανα και κοραλιά πορκάκια, έρημα απομείνεται μες στα στενά σοκάκια. Τα μισοφούστανα και τα πορκάκια είναι βασικά τμήματα της γυναικείας φορεσιάς στα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας.

ο Καρτσιλαμάς της Αλατσεθιανής με την Κλεονίκη Τζοανάκη και να συνεχίσουμε τώρα με τον ταμπαχανιώτικο Μανέ. Ο σκοπός αυτός του Αμανέ οφείλει το όνομά του στην συνοικία της Μύρνης τα Μπάχανα, όπου βρίσκονταν τα Βυρσοδεψία. Οι Αμανέδες, Μανέδες ή Σαρκιά όπως επίσης τους λένε, είναι για τους Μικρασιάτες ό,τι και τα τραγούδια της Τάβλας, τα καθιστικά τραγούδια στη Στεριανή Ελλάδα. Έχουν ερωτικό ή γνωμικό περιεχόμενο και εκφράζουν με πάθος και λυρισμό τα έντονα συναισθήματα του τραγουδιστή. Ο Αμανές απαιτεί ιδιαίτερη φωνητική ικανότητα και ο σκοπός του μας θυμίζει βυζαντινά μέλη και αραβικά μακάμια. Πολύ χαρακτηριστικά σε αυτά τα τραγούδια είναι η χρήση επιφωνημάτων όπως Αμάν, Έλεος, που επιτείνουν το πάθος ή αποτελούν κατά κάποιο τρόπο εκτόνωση της συναισθηματικής φόρτισης του τραγουδιστή. Ωραία που είναι το πρωί που τα βουνά δροσιάζουν, χαρά σε εκείνες τις καρδιές που δεν αναστενάζουν. Τραγουδά ο Κώστας Κουνέλλας και αυτός απόγονος προσφύγων από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής.

0: Εξαιρετικός ο Αμανές που τραγούδησε ο Γιάννης Κουνέλλας, και να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό νανούρισμα από τα Αλάτσατα. Κλεονίκη Τζοανάκη, και ένα άνι που το σπέρνω αετός και όπου το γένα στέρα και όπου το κυλοπώνησε μια μάνα περιστέρα. Νάνι, νάνι, νανάκια του και ο ύπνος στα ματάκια του.
1: Νάνι που το σπέρνω αετός και όπου το γένα στέρα

να κοιμηθεί χαρίζοντος την Κρήτη με το λάδι.

εξαιρετικές πράγματι ηχογραφήσεις αυτές που περιλαμβάνονται στο δίσκο του Λυκείου των Ελληνίδων, τραγούδια και χορεία από τα Αλάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, με την επιμέλεια του αείμνηστου Λευτέρη Δρανδάκη και του Θοδωρή Κοντάρα. Ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας για την καταγραφή, διάσωση και διάδοση της ερυθρεώτικης μουσικής παράδοσης. Τα κομμάτια που ακούσαμε ηχογραφήθηκαν το Δεκέμβριο του 1990 από το Γιάννη Σιγλέτο στο σπίτι της Κλεονίκης Τζοανάκη στην Ερυθρέα της Αττικής. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου, μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

0: Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα προσεγγίσουμε μια από τις πιο βαθιές και διαχρονικές έννοιες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, την κάθαρση στην αρχαία τραγωδία. Πρόκειται για μια έννοια που δεν αφορά μόνο το θέατρο, αλλά αγγίζει τον ίδιο τον άνθρωπο, τα πάθη του, τις ενοχές, τους φόβους και την ανάγκη του για την λύτρωση. Ο Αριστοτέλης, στην περίφημη ποιητική του, ορίζει την τραγωδία ως μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας, η οποία μέσω του ελαίου και του φόβου επιτυγχάνει την κάθαρση των παθημάτων. Η διατύπωση αυτή έχει απασχολήσει φιλοσόφους, φιλολόγους και θεατρολόγους επί αιώνες. Για τον Αριστοτέλη, η τραγωδία δεν είναι απλώς ένα δραματικό θέαμα, είναι μια εμπειρία μέσα από την οποία ο θεατής συγκινείται, αναγνωρίζει τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης και οδηγείται σε μια μορφή ψυχικής εξισορρόπησης. Ωστόσο, η έννοια της κάθαρσης υπερβαίνει την αριστοτελική θεωρία. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, θα πρέπει να επισημάνουμε, συνδέεται με τη θρησκεία, τη μίηση, την ηθική και την αποκατάσταση της κοσμικής τάξης. Από τον Ειδίποδα έως την Αντιγόνη και από τον Αγαμέμνονα έως τις Βάκχιες, η τραγωδία μας καλεί να αναμετρηθούμε με το πεπρωμένο, την ύβρη και την ευθύνη, ώστε μέσα από τη δοκιμασία να αναδυθεί η γνώση και τελικά η κάθαρση. Αυτά τα θέματα λοιπόν, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να προσεγγίσουμε λίγο καλύτερα. Μια δύσκολη έννοια είναι η αλήθεια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχάς να ρωτήσω, ακούγομαι καλά?
0: Ακούγεστε πολύ καλά.
1: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτήν την δύσκολη έννοια. Να σας πω ότι ασχολούμαι με το αρχαίο θέατρο πάρα πολλά χρόνια, από το 1996 που ολοκλήρωσα το διδακτορικό μου στο αρχαίο θέατρο, μέχρι και τώρα που τα τελευταία 10 χρόνια έχω τη χαρά να διευθύνω ένα μεταπτυχιακό για το αρχαίο θέατρο στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι μία από τις στιγμές εκείνες που δυσκολευόμαστε όλοι, οι καθηγητές, οι συμμετέχοντες, οι φιλόλογοι, οι θεατρολόγοι που μιλάμε για αυτό το θέμα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να καταλήξουμε. Και αυτό ξεκινάει από μία απλή παραδοχή, ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε μία έννοια την οποία ο ίδιος ο Αριστοτέλης την αναφέρει ως κάτι δεδομένο χωρίς να μας την εξηγεί. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από αυτόν τον ωραίο ορισμό για την τραγωδία, το έστινουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας και λοιπά και λοιπά, αυτά που γνωρίζουμε, που καταλήγει στην ωραία φράση που είπατε, διελαίου και φόβου περαίνουσα η τραγωδία των τιού των παθημάτων κάθαρση. Mm-hmm. Σαν να είναι κάτι δεδομένο. Αλλά τι είναι αυτή η κάθαρση? Δεν μας το έχει εξηγήσει ο Αριστοτέλης, δεν μας έχει καν εξηγήσει ποια είναι αυτά τα παθήματα και ποια είναι αυτά τα τιούτα παθήματα, αυτού του είδους τα παθήματα τα οποία ολοκληρώνονται με αυτή την κάθαρση. Η αλήθεια είναι ότι η μοναδική φορά που ο Αριστοτέλης αναφέρεται λίγο πιο διεξοδικά στην κάθαρση δεν είναι σε αυτό το σπουδαίο σύγγραμμα το περιποιητικής. Mm-hmm. Αλλά είναι σε ένα άλλο έργο του, στα πολιτικά. Και εκεί συνδέει την κάθαρση όχι με το θέατρο, αλλά με τη μουσική. Δηλαδή, στα πολιτικά, αναφέρει στο 8ο κεφάλαιο κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Αριστοτέλης μιλά για την παιδεία. μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαπαιδαγωγούνται οι νέοι και η μουσική είναι ένα μέσο αυτής της διαπαιδαγώγησης. Μιλάει λοιπόν για ορισμένα είδη μουσικής τα οποία έχουν τη δύναμη να θεραπεύουν και να εξισορροπούν τη ψυχή. Και αναλύει λοιπόν εκεί ότι οι άνθρωποι που έχουν κάποια ψυχική νόσο, αλλά ακόμα και αυτοί που είναι ευαίσθητοι δέκτες στην συμπόνια και στο φόβο και στον έλεο, αυτό είναι ο έλεος και ο φόβος, μέσα από τα έντονα συναισθήματα που δημιουργεί η έντονη μουσική, η σχεδόν οργιαστική μουσική, φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο ψυχικού παροξυσμού που όταν κορυφώνεται και καταλαγιάζει, φέρνει την κάθαρση. Είναι η μοναδική ανάλυση που κάνει για την κάθαρση. Και μάλιστα μας υπόσχεται, μας δίνει μια υπόσχεση εκεί, ότι θα μιλήσω διεξοδικά για την κάθαρση σε ένα άλλο έργο, μάλλον εννοεί την ποιητική, αλλά ενδεχομένως σε αυτό το δεύτερο βιβλίο που δεν το έχουμε, χάθηκε μέσα στους αιώνες, το δεύτερο βιβλίο της ποιητικής, να αναλύει εκεί το τι είναι κάθαρση και εμείς δεν το έχουμε. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, μιλάμε για κάτι το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι η κάθαρση. Είναι η λύτρωση, είναι η ανακούφιση, είναι η αίσθηση της ολοκλήρωσης, είναι κάτι άλλο. Και πώς αυτό το βλέπουμε μέσα σε έργα που, όπως ελπίζω να έχουμε τον χρόνο και τη χαρά να συζητήσουμε, δεν έχουν όλα τα έργα κάθαρση στην τραγωδία. Άρα λοιπόν, ξαναγυρνώντας τον Αριστοτέλη που μας έδωσε την αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ και χιλιάδες χρόνια, ξαναλέω ότι μόνο σε ένα άλλο έργο αναφέρεται, χωρίς να το συνδέει με το θέατρο, αλλά με τη μουσική.
0: Έχουμε δηλαδή μια θολή εικόνα του τι εννοεί κάθαρση, έτσι.
1: Πραγματικά. Και επειδή στην πολύ όμορφη εισαγωγή σας, που ήταν πολύ μεστή, συνοπτική αλλά πολύ μεστή, αναφερθήκατε ακόμα και στην θρησκευτική διάσταση της καθάρσεως, για την οποία έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξέρετε, και οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, κυριεύονται εύκολα από τα πάθη τα οποία μπορεί να είναι ή ψυχικά ή, όπως λέει ο ίδιος, ή θρησκευτικά πάθη. Ο ενθουσιασμός δεν είναι τίποτα άλλο από την ιερή μανία, όπως και ο έλεος και ο φόβος. Άρα λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι ακούνε ενθουσιαστικά, γίνονται ένθεοι μέλη ή οργιαστικά, όπως είναι διάφορες μελωδίες με τη χρήση του αυλού, τότε οδηγούνται στην κάθαρση. Διεγείρεται το πάθος μας, ζούμε πολύ έντονα συναισθήματα, είτε αρνητικά, στις περισσότερες φορές τα αρνητικά συναισθήματα μας ταράζουν πιο εύκολα την ψυχή, αλλά ακόμα και τα θετικά. Και όταν αυτά καταλαγιάσουν, μετά την κορύφωση δηλαδή, επανέρχεται η ψυχή μας σε μια ισορροπία και είναι σαν να δέχθηκε η ψυχή μας μια ιατρική σχεδόν κάθαρση. Και το αναφέρει και αυτό. Η κάθαρση είναι μια εκτόνωση. Άλλωστε, να ξέρετε ότι ο Αριστοτέλης τη λέξη αυτή, τον όρο, την κάθαρση, ιδανίζεται από την ιατρική ορολογία της εποχής του. Γιατί κάθαρση σημαίνει ο καθαρμός. Δηλαδή τι, να αποβάλουμε από το σώμα μας τα βλαβερά στοιχεία. Να βγουν από το σώμα μας. Με τρόπους που μπορείτε να φανταστείτε στην ιατρική, ακόμα και με τον έμετρο, ακόμα και από πολύ υγρών. Αυτή είναι η κάθαρση. Μεταφέρει λοιπόν αυτού του είδους την ανακούφιση και την ψυχική αποκατάσταση στο χώρο της τέχνης, μέσω της μουσικής και μέσω του θεάματος.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να αναφέρουμε ότι και αυτή η θρησκευτική κάθαρση, για την οποία κάναμε μια μικρή αναφορά στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, είναι μια κοινή μήτρα που γεννάει και την τραγωδία στη συνέχεια, έτσι, το θρησκευτικό στοιχείο.
1: Επειδή αναμφίβολα η τραγωδία είναι συνδεδεμένη και με το θρησκευτικό στοιχείο, ας μην ξεχνάμε την διονυσιακή της πλευρά, η οποία, να το συζητήσουμε και αργότερα αν θέλετε, οδήγησε τον Νίτσε να απορρίψει αυτόν τον οριστοτελικό ορισμό της καθάρσεως. Ότι δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία αυτή η κάθαρση, και ότι η διονυσιακή πλευρά της τραγωδίας, αυτή που έχει να κάνει με την βίωση των έντονων συναισθημάτων, είναι πολύ πιο σημαντική από την ηθική που έχει να κάνει με τη θρησκεία. Άρα λοιπόν αυτού του είδους η θρησκευτική αφετηρία οδηγεί τον άνθρωπο την διερεύνηση του ελαίου, που είναι η συμπόνια, η συμπάθεια, το να συμπάσχουμε, να ταυτιζόμαστε με τον ήρωα, αλλά να τον συμπονούμε κιόλας, και στο τέλος μέσα από τα έντονα συναισθήματα που είναι ο φόβος, η ανησυχία για όλα αυτά που βλέπουμε, να έρχεται αυτή η αναταραχή της ψυχής, που όταν στο τέλος γαλινέψει η ψυχή, όταν λυθούν τα προβλήματα που βλέπουμε μπροστά μας, αυτό είναι αυτό που ο Αριστοτέλης λέει κάθαρση. Πρέπει να νιώσουμε ότι συμπάσχουμε με τον πρωταγωνιστή, την πρωταγωνίστρια, φοβόμαστε για την τύχη του, αγωνιούμε, αναστοτωνόμαστε, και στο τέλος και όταν λήξουν τα πάντα, τότε αυτή είναι η κάθαρση. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τον ορισμό του Αριστοτέλη. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με τον κοινωνικό ρόλο του αρχαίου θεάτρου. Γιατί όταν το συζητάει, ξαναλέω, στα πολιτικά ο Αριστοτέλης και όχι, όχι στο έργο το Περιποιητικής, η κάθαρση έχει ξεκάθαρα κοινωνικό ρόλο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η πόλη επιτρέπει στους πολίτες να εκτονώνουν τα πάθη τους. Μέσα από τις γιορτές, μέσα από τη μουσική, μέσα από το θέατρο, μέσα από την θρησκευτική περίσταση που είναι τα μεγάλα Διονύσια, και να εκτονώνουν όλα αυτά τα πάθη για να παραμένουν ψυχικά υγιείς και άρα τι, λειτουργικοί πολίτες. Έχουμε την ευκαιρία στη διάρκεια 3-4 ημερών να εκτονώσουμε λοιπόν όλη αυτή την ψυχική ένταση που κουβαλάει καθένας μέσα μας και να ηρεμήσουμε στο τέλος, να καθαρθούμε και να γίνουμε λειτουργικοί πολίτες.
0: Μάλιστα. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα αναφέρετε στην εισαγωγή σας, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε και την πρώτη μας διακοπή για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Στη σημερινή εκπομπή επιχειρούμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην έννοια της κάθαρσης, έτσι όπως ο Αριστοτέλης την διατυπώνει και έτσι όπως φθάνουμε σε ένα συμπέρασμα που, όπως είπε και ο προσκεκλημένος μας, δεν μας βοηθάει πάρα πολύ, δεν φωτίζει απόλυτα την έννοια αυτή έτσι όπως την αναφέρει ο Αριστοτέλης. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, ότι δεν φθάνουν όλα τα έργα σε μια κάθαρση, έτσι όπως μπορούμε έτσι σε μια πρώτη οπτική προσέγγιση να την εντοπίσουμε. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε αυτές τις διαφορετικές μορφές κάθαρσης στα έργα του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη? Υπάρχουν παραδείγματα που φωτίζουν αυτές τις διαφοροποιήσεις?
1: Ναι. Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν ότι αν ακολουθήσουμε αυτόν τον αριστοτελικό ορισμό και ψάξουμε να τον κάνουμε γνώμονα αποκωδικοποίησης των έργων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Τι είπε λοιπόν ο Αριστοτέλης? Ο Αριστοτέλης λοιπόν λέει ότι ο άνθρωπος, όπως είπαμε, παρακολουθεί τα έργα και μέσα από τον έλεο και τον φόβο φτάνει στην κάθαρση. Είναι ο έλεος. Είναι αυτή η συμπάθεια που νιώθουμε για ένα τραγικό ήρωα που πολλές φορές πάσχει χωρίς να φταίει απόλυτα. Και χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης το απόλυτο παράδειγμα. Ποιο είναι αυτό? Ο Ειδίποδας. Χωρίς να φταίει απόλυτα. Ο Θεός του έχει δώσει το λογικό, το νου, δεν κάνει σωστή χρήση ο Ειδίποδας, δεν αποκωδικοποιεί σωστά τα σημάδια, επέρεται για το ανώτερο λογικό του, το οποίο του επέτρεψε να λύσει το ένιγμα της Σφίγγα. Γεμάτος έπαρση λοιπόν θεωρεί ότι είναι κάτι παραπάνω από όλους τους άλλους, mm-hmm. διανοητικά, και όταν στο τέλος αποδεικνύεται ότι ακόμα και ένας βοσκός ή ο εκπρόσωπος της θεϊκής τάξης, ο Τηρεσίας, έχει καταλάβει αυτά που ο έξυπνος βασιλιάς δεν κατάλαβε, τότε φτάνει στην καταστροφή. Είναι η κάθαρση εδώ πέρα. Η κάθαρση είναι για τον θεατή ή για τον πρωταγωνιστή? Ο πρωταγωνιστής τιμωρεί τον εαυτό του όχι με θάνατο, γιατί αυτό θα ήταν μια λύτρωση, μια ανακούφιση, αλλά τυφλώνοντας τον εαυτό του. Άλλωστε όσο ζούσε δεν μπορούσε να δει κυριολεκτικά και μεταφορικά την αλήθεια. Τυφλώνεται λοιπόν και συνεχίζει να ζει και ζωντανός να υποφέρει. Εδώ θα λέει κάποιος ότι δεν υπάρχει κάθαρση. Ποια είναι η λύτρωση η δικιά μας? Ναι. Η δικιά μας η λύτρωση είναι ότι ανακουφιστήκαμε από τι? Αφού δεν βλέπουμε τον ήρωα να έχει κάποιο αίσιο τέλος. Και γι' αυτό πολλοί λένε ότι ο Σοφοκλής συνέθεσε το επόμενο έργο, τον Ειδίποδα επί Κολωνό, για να είναι η κάθαρση που δεν υπάρχει στον Ειδίποδα Τύρανο. Mm-hmm. Στον Ειδίποδα Τύρανο υπάρχει τιμωρία, υπάρχει μια νομοτέλεια του θεϊκού κανόνα από τον οποίο δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τη μοίρα, έτσι φαίνεται, και έρχεται μετά ο Ειδίπους επί Κολωνό, που φτάνει ο Ειδίποδας με τη συνοδεία των θυγατέρων του στην Αθήνα, τον απορρίπτει Αθήνα στην αρχή, τον διώχνουν μακριά από έναν ιερό τόπο που ζητά άσυλο, αλλά στο τέλος τους δείχνει αυτός με τον τρόπο του ότι αν τον δεχτούν, το σώμα του πια νεκρό θα έχει τη δύναμη να είναι προστάτης αυτού του τόπου, και τον αποδέχονται λοιπόν, και έτσι φτάνουμε σε μια πια λύτρωση του ίδιου του ήρωα. Mm-hmm. Λυτρώνεται γιατί από άπατρης αποκτά μια νέα πατρίδα, την Αθήνα, αποκτά ξανά χρησιμότητα στην κοινωνία, θα είναι ο προστάτης μιας νέας Αθήνας, επιβεβαιώνεται η στήριξη της οικογένειάς του, μπορεί τα παιδιά του να σκότωσαν ο ένας τον άλλον με το ίδιο του στο χέρι, αλλά οι κόρες του είναι εκεί στήριγμα και αυτές τον βοηθάνε, και υπάρχει μια λύτρωση σε αυτό το έργο, όχι μόνο για τον πρωταγωνιστή αλλά και για τον

0: φυσικά και όχι. Αλλά διερευνά με αυτόν τον τρόπο ο θεατής τις άπειρες δυνατότητες ανατροπής και τύχης μέσα στη ζωή, και εάν έχει τη στήριξη των θεών, το πλαίσιο της οικογένειας και την κοινωνική αποδοχή, ότι μπορεί ξανά να επανέλθει και να πατήσει τα πόδια του. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα στο οποίο βλέπουμε την απουσία και μετά την επιβολή της καθάρσεως μέσα από το δεύτερο έργο, τον Ειδίποδα Επικολωνό.
1: Ο οποίος έρχεται και πολύ αργότερα, έρχεται ουσιαστικά 5 δεκαετίες μετά.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό είπα ότι υπάρχει και μία σκέψη ότι ο Σοφοκλής ένιωσε την ανάγκη να δημιουργήσει ένα τέτοιο έργο για να αποκατασταθεί ο ήρωας. Εάν λοιπόν μείνουμε στον αριστοτελικό ορισμό, τον οποίο σας είπα ότι ο Νίτσε τον απορρίπτει, αν μείνουμε στον αριστοτελικό ορισμό, δεν νομίζω ότι είναι μία πανάκια ή κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα έργα. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια έργα τα οποία, θα σας πω ένα στο οποίο ξεκάθαρα για μένα υπάρχει η εφαρμογή της καθάρσεως, και σε ένα το οποίο ξεκάθαρα δεν υπάρχει. Σκεφτείτε, κύριε Παπά, τον Φιλοκτήτη. Στον Φιλοκτήτη τι έχουμε? Έχουμε τον ήρωα, τον οποίο τον δάγκωσε ένα φίδι όταν ήταν καθοδόν για τον Τροϊκό πόλεμο, ο Οδυσσέας, ο οποίος βάζει το καθήκον φαινομενικά άνω από την ανθρώπινη διάσταση όλης αυτής της εκστρατείας, εγκαταλείπει τον σύντροφό του σε ένα έρημο νησί, τη Λίμνο, και τον βλέπουμε εμείς σε μια κατάσταση εξαγρίωσης, να ζει σαν αγρίμι σε μια σπηλιά, και η δικαιολογία του Οδυσσέα να είναι ότι, ξέρεις κάτι, με τις φωνές του που πονούσε δεν μας άφηνε να προσευχηθούμε, και επειδή δεν μπορούσαμε να προσευχηθούμε θα έμπαινε σε κίνδυνο όλη η εκστρατεία στην Τρία, και γι' αυτό τον εγκαταλείψαμε. Μια ρητορική η οποία διόλου πιστική δεν μας ακούγεται. Όταν έρχεται λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και λέει ότι χωρίς το τόξο του Φιλοκτήτη δεν θα πέσει Τρία, αναγκάζεται ο Οδυσσέας να πάρει μαζί του τον γιο του Αχιλλέα και τον νεαρό Νεοπτόλεμο, που κουβαλάει ένα βαρύ όνομα και έχει την αγνότητα της νεότητας και την αίσθηση της τιμής, και τον βάζει να ξεγελάσει τον Φιλοκτήτη και να του κλέψουν το τόξο του. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε να συμπονούμε, να ελεούμε, νιώθουμε τον έλεο. Συμπονούμε τον καημένο Φιλοκτήτη που τον έχουν παρατήσει, τον έχουν εγκαταλείψει, ζει σαν το ζώο μέσα στα βράχια, ντυμένος με προβιές. Και το ίδιο νιώθει όμως και ο πρωταγωνιστής, αν είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, ο γιος του Αχιλλέα, ο οποίος ενώ δέχεται να πάει να παίξει αυτόν τον άτιμο ρόλο, αρχίζει να νιώθει και αυτός συμπάθεια και συμπόνια για τον ήρωα, και στο τέλος αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα και προς τιμήν του δεν θέλει να τον ξεγελάσει. Η κάθαρση που έρχεται στο τέλος είναι μέσω της θεϊκής παρέμβασης. Γιατί έρχεται ο Ηρακλής ως απομηχανής θεός, και μην ξεχνάτε ότι ο Ηρακλής έχει πια θεοποιηθεί, έχει γίνει αθάνατος, έρχεται ως εκπρόσωπος του θεϊκού κόσμου, κουβαλώντας όμως μέσα του και την ανθρώπινη διάσταση, τη θνητή, την πρώην του φύση, τη θνητή. Και έρχεται λοιπόν και δίνει μια λυτρωτική για όλους απάντηση. Ναι, Φιλοκτήτη, θα έρθεις μαζί και θα σε γιατρέψουμε από την πληγή σου και όλα θα πάνε καλά και το τέλος είναι ένα αίσιο τέλος. Άρα λοιπόν εδώ νιώθουμε αυτή την αριστοτελική ψυχική λύτρωση, γιατί περάσαμε μέσα από έντονα συναισθήματα αγωνίας, απόρριψης, καταδίκης της ανήθικης συμπεριφοράς, το ξεγέλασμα, την βία, και στο τέλος έρχεται μετά από αυτή την ταραχή τη μεγάλη ψυχή μας να γαλινέψει και να νιώσουμε ότι όλα πάνε καλά. Να λοιπόν ένα έργο που μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται όλη αυτή η κάθαρση. Τι γίνεται όμως, κύριε Παπά, στη Μίδια? Όταν έρχεται η πρωταγωνίστρια, η οποία διαπράττει το πιο φρικτό έγκλημα στην ιστορία της αγωδίας, από όσα έργα έχουν σωθεί τουλάχιστον, σκοτώνει τα ίδια τα παιδιά της. Αφού όμως πρώτα

0: γυναίκα μας έχει επιτρέψει να την συμπαθήσουμε ως γυναίκα εγκαταλελειμμένη, ως άνθρωπο που έχει χάσει την πατρίδα του, ως μια ξένη κυνηγημένη, ως έναν πρόσφυγα που είναι άπατρης, ως μια γυναίκα προδομένη από τον άντρα της. Και αφού έχει χτίσει ο Ευρυπίδης αυτή τη συμπάθεια και τον έλεον, έρχεται και μας προκαλεί τον ανίποτο τρόμο όταν βλέπουμε μία μάνα να σκοτώνει τα παιδιά της έχοντας όαστας φρένας. Ξέρετε, στον Ευρυπίδη και άλλοι γονείς έχουν σκοτώσει τα παιδιά τους. Στις Βάκχες η Αγάβη σκοτώνει το γιο της τον Πενθέα, ενώ όμως την έχει τρελάνει ο Διόνυσος κυριολεκτικά και πιστεύει ότι σκοτώνει ένα λιοντάρι. Στον Ηρακλή Μενόμενο, ο Ηρακλής σκοτώνει τα παιδιά του και αυτό το βλέπουμε ότι έχει γίνει επειδή τον έχει οδηγήσει έξω φρενών η Ήρα, δηλαδή στην τρέλα, και στην κατάσταση μανίας τα περνάει τα παιδιά του για εχθρούς του. Και στις Βάκχες και στον Ηρακλή Μενόμενο έχουμε δύο γονείς που σκοτώνουν τα παιδιά τους σε ένα παροξισμό τρέλας και όταν επανέρχονται εμείς ζούμε ακόμα τη φρίκη. Τι γίνεται όμως στις Βάκχες? Στις Βάκχες η κάθαρση έρχεται μέσω πάλι της θεϊκής παρέμβασης, γιατί εμφανίζεται ο Διόνυσος, ο οποίος εξηγεί για ποιο λόγο τιμωρείται στην πραγματικότητα όχι ο Πενθέας που του ξερίζωσε η μητέρα του το κεφάλι του, γιατί είναι θεομάχος, γιατί απέρριπτε τον Θεό, τον Διόνυσο, αλλά τιμωρείται ουσιαστικά η ίδια η Αγάβη, η οποία δεν είχε πιστέψει ότι η αδερφή της είχε σμίξει με τον Θεό τον Διόνυσο και γέννησε, συγγνώμη, με τον Δία και γέννησε τον Διόνυσο. Δεν είχε πιστέψει ότι η αδερφή της η Σεμέλη ήταν θεομήτωρ. Άρα λοιπόν απέρριψε τον ίδιο τον Θεό και τιμωρείται η Αγάβη ουσιαστικά, η οποία σαν τον Ιδίποδα δεν πεθαίνει στο τέλος, αλλά τι, συνεχίζει να ζει προφανώς με την επίγνωση, γιατί έρχεται στα συγκαλά της και ξέρει ότι σκότωσε το παιδί της. Υπάρχει κάθαρση εδώ? Βεβαίως, γιατί έρχεται ο Διόνυσος και μας εξηγεί, μας δίνει μια εξήγηση σκληρή. Ο Διόνυσος είναι θεός, θα λέγαμε αναλογικά, της Παλαιάς Διαθήκης, σκληρός, εκδικητικός, και λέει ότι όλα αυτά έγιναν γιατί έπρεπε να γίνουν για να τιμωρηθεί η θεομαχία. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την εξήγηση. Στον Ηρακλή Μενόμενο έχουμε μια πολύ έντονη αίσθηση της λύτρωσης και της αποκατάστασης, γιατί ενώ ο Ηρακλής σκοτώνει πάνω σε ένα παρεξισμό τρέλα στα παιδιά του και ξέρει ότι αυτή η ύβρις, αυτό το μίασμα της παιδοκτονίας θα τον ακολουθεί και ξέρει ότι κανένας δεν θα του μιλήσει, κανένας δεν θα τον αγγίξει, κανένας δεν θα του προσφέρει στέγη, τροφή ή βοήθεια, θα είναι σαν να είναι νεκρός. Βλέπουμε έναν Ηρακλή κατεστραμμένο, άδικα, δεν το ήθελε, δεν το ξέρε. Τον οδήγησε η εκδικητικότητα της Ήρας. Και εκεί που νιώθουμε ακόμα το φόβο, ποιο είναι αυτό το αναπάντεχο που μπορεί να συμβεί στον καθένα στη ζωή και να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, έρχεται η κάθαρση, έρχεται η ανακούφιση, η λύτρωση μέσω της εμφάνισης του Θησέα, του φίλου του.
1: Στη Μύδη όμως δεν υπάρχουν όλα αυτά. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για να δούμε τι ισχύει στη Μύδη.
0: Ναι.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Αρχαία Τραγωδία και Κωμωδία. Στην Κάθαρση αναφερόμαστε σήμερα μέσα από τη συζήτηση που πραγματοποιούμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η αναφορά λοιπόν γίνεται στα τελευταία λεπτά της εκπομπής σε εκείνες τις τραγωδίες που λειτουργούν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κάθαρσης και στην Μύδια, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που η Κάθαρση αυτή δεν έρχεται ποτέ. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι, ναι. Είδαμε λοιπόν δύο τραγωδίες που γονείς σκοτώνουν τα παιδιά, αλλά στη μία έχουμε εξήγηση στις βάκες και στον Ηρακλή έχουμε λύτρωση από τον Θυσία που έρχεται και προσφέρει κάθαρση, το λέει, στον Ηρακλή. Του λέει, θα τελέσω τις καθαρτήριες τελετές, θα σε εξαγνίσω από το μίασμα αυτό της παιδοκτονίας, της ακούσιας, και έχουμε λοιπόν αυτή τη λύτρωση στο τέλος. Την ίδια έχουμε ένα έργο που η πρωταγωνίστρια σκοτώνει τα παιδιά της έχοντας όστας φρένας, ξέρει πολύ καλά τι κάνει, και στο τέλος τι γίνεται. Ο παππούς της, ο Ήλιος, στέλνει ένα άρμα που το στέλνουν θεϊκοί δράκοντες και παίρνει τη Μύδια χωρίς να τιμωρηθεί και θα την πάει στην Αθήνα, όπου γνωρίζουμε ότι θα παντρευτεί και τον Αιγαία και θα γίνει και βασίλισσα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε τιμωρία της Μύδιας, ούτε εξήγηση, ούτε παρηγορία για τον θεατή. Διέπραξε ένα φρικτό έγκλημα και διέφυγε ατιμώρητη. Δεν υπάρχει καμία παρηγορία. Δεν υπάρχει καμία λύτρωση, δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει τίποτα θετικό. Ο Ευρυπίδης επιλέγει να μας δώσει ένα έργο χωρίς παρηγορία στο τέλος, χωρίς κάθαρση. Δεν το θέλει. Είναι άλλωστε ένα έργο πολύ βαθιά πολιτικό, το οποίο γράφτηκε στο ξέσπασμα του Πελοποννησιακού πολέμου το 431, εκεί που ο Ευρυπίδης ήξερε ότι η Μύδια, σαν την ίδια την Αθήνα, σκοτώνει τα παιδιά της, το ίδιο έκανε η Αθήνα, σε κάτι το οποίο είναι τόσο παράλογο όσο το να σκοτώνει μία μάνα τα παιδιά της. Αυτό δεν υπάρχει λογική εξήγηση, δεν υπάρχει λύτρωση, δεν υπάρχει παρηγοριά. Εδώ λοιπόν επιλέγει ο Ευρυπίδης να μην μας δώσει καμία αίσθηση καθάρσεως στο τέλος. Άρα θέλω να πω ότι πολλές είναι αυτές οι περιπτώσεις που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το αριστοτελικό μοντέλο. Είναι μία θεωρία που ο Αριστοτέλης συνέλαβε, η οποία εφαρμόζεται σε πάρα πολλά, και ίσως η απάντηση για μένα προσωπικά μετά από 30 χρόνια δόθηκε διαβάζοντας ένα πολύ μικρό βιβλίο ενός καθηγητή του Νατάλ από τις εκδόσεις της Οξφόρδης, με τον τίτλο «Γιατί η τραγωδία μας προκαλεί ευχαρίστηση». Δεν είναι από μόνο του κύριε Πάπα μια μεγάλη αντίφαση.
0: Προφανώς.
1: Το τραγικό προκαλεί ευχαρίστηση. Και λέει λοιπόν στην αρχή, δεν θα το ξεχάσω έτσι, ότι μ' άρεσε όταν το διάβασα στην αρχή, αν ζούσαμε σε μια κοινωνία που ήμασταν όλοι κακοί και αντιλαμβανόμασταν μόνο το κακό, κανέναν μας δεν θα ενοχλούσε αυτό που έκανε ο Ειδίποδας, που σκότωσε τον πατέρα του, παντρεύτηκε τη μητέρα του. Κανέναν μας δεν θα ενοχλούσε που η Μύδια σκότωσε τα παιδιά της. Δεν είμαστε όμως εγγενώς ή εκφύσεως κακοί. Αντιλαμβανόμαστε την απόκληση από το ορθό ή από το κοινά αποδεκτό. Φοβόμαστε μήπως παραστρατήσουμε ή μήπως μας τύχει κάτι που δεν μπορούμε μέσα στη ζωή να το διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν, αυτό που η τραγωδία μας κάνει και γιατί την απολαμβάνουμε, γιατί εξερευνά την ένταση των ανθρωπίνων συναισθημάτων και όλα αυτά τα παθήματα που τελικά αυτό πρέπει να είναι αυτό που είπε ο Αριστοτέλης στον ορισμό του. Τα παθήματα τι είναι? Αυτά τα αναπάντεχα που τυχαίνουν στους πρωταγωνιστές, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν και σε εμάς. Και όταν λοιπόν ο Αριστοτέλης λέει ότι έρχεται στο τέλος αυτή η λύτρωση, τι εννοεί? Πρέπει να εννοεί ότι τα πάθη μας δεν εξαφανίζονται. Τα κουβαλάμε μέσα μας. Αλλά με τη βοήθεια της τραγωδίας, τι κάνουν? Εξισορροπούνται. Ο άνθρωπος μαθαίνει να νιώθει έλεος, να νιώθει φόβο στο σωστό μέτρο και για τους σωστούς λόγους, και με αυτά να βελτιώνει το χαρακτήρα του. Και στο τέλος ο θεατής παρακολουθώντας αυτά τα έργα, ουσιαστικά κατανοεί τη βαθύτερη ανθρώπινη μοίρα. Η κάθαρση είναι αυτό που έρχεται επειδή το χάος της ζωής ξαφνικά αποκτά νόημα και μια λογική δομή μέσα από την πλοκή του έργου. Και ουσιαστικά αυτό πιστεύω ότι είναι η κάθαρση.
0: Κύριε καθηγητά, αλήθεια, ποια σχέση μπορεί να έχει η κάθαρση με την δικαιοσύνη? Γνωρίζουμε το ύβρις άτι νέμεσις. Ναι. Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στην κάθαρση χωρίς την έμεση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θα σταθώ λιγάκι στην έμεση. Mm. Η άτι την έχουμε δει πολλές φορές, ειδικά στον Εσχύλο. Mm-hmm. Η ύβρις είναι η παραβίαση του ανθρωπίνου μέτρου. Mm-hmm. Υπάρχει το ανθρώπινο μέτρο, το οποίο όταν το υπερβούμε σίγουρα θα ακολουθήσει αυτό που λέτε εσείς νέμεσης. Mm-hmm. Η άτι λοιπόν μας οδηγεί στην ύβρη, η τρέλα μας mm-hmm. οδηγεί στην παράβαση των μέτρων και η ύβρις θα επιφέρει την νέμεση. Επιλέγω προσωπικά να μην βλέπω την νέμεση ως τιμωρία, mm-hmm. Αλλά ως αποκατάσταση μιας συμπαντικής ισορροπίας, μια κοσμικής δικαιοσύνης, όπως είπατε. Γιατί τι είναι η δίκη? Η δίκη είναι η ισορροπία που υπάρχει. Άλλωστε είναι μια από τις αρχαίες τιτάνιες θεότητες. Mm. Έχει να κάνει με την ισορροπία. Η δικαιοσύνη μας επιτρέπει να ζούμε αρμονικά μεταξύ μας όλοι και να μην ξεπερνάμε τα όρια. Θεωρώ λοιπόν ότι η νέμεσις δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ο θεϊκός τρόπος να αποκατασταθεί αυτή η διασαλευτής ατάξη, την οποία η ύβρις του ανθρώπου την έχει θέσει σε κίνδυνο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πολύ όμορφα συνδέεται την κάθαρση με την δικαιοσύνη, γιατί αυτό που έρχεται στο τέλος είναι αυτό το συναίσθημα της αποκατάστασης μιας κανονικότητας στα όρια που κάθε κοινωνία ορίζει την κανονικότητά της, γιατί κάτι το οποίο μπορεί να είναι κανονικά ή κοινωνικά αποδεκτό εδώ, κάπου αλλού είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Στα πλαίσια λοιπόν της ελληνικής αντίληψης, ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, η υποταγή στο θείο, ο σεβασμός του οίκου και των σχέσεων των μελών της οικογένειας, όταν διασαλεύονται, οδηγούν στην ύβρη. Η κάθαρση είναι η αποκατάσταση αυτής της δικαιοσύνης και αυτών των ισορροπιών που χρειαζόμαστε για να υπάρξει μια κανονική λειτουργία στην ανθρώπινη οικογένεια και στον ανθρώπινο μεγαλύτερο κύκλο της οικογένειας, που είναι η πόλη.
0: Mm-hmm. Άλλωστε φαντάζομαι ότι και κάθε άνθρωπος και στην εποχή μας και τότε που έχει σώασταρ φρένας περιμένει αυτή την δικαιοσύνη και την ισορροπία που περιγράφεται πολύ ωραία, κύριε καθηγητά. Κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση μπορεί να ευχαριστιέται και χωρίς να εμφανιστεί το πεδίο της δικαιοσύνης μέσα στην τραγωδία.
1: Φυσικά, και γι' αυτό μιλάμε για αποκλίσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε και για την κοινά αποδεκτή κανονικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που είπε ο Νατάλ στο βιβλίο, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν χαίρεται το κακό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν χαίρεται με κάτι το οποίο είναι επιβλαβές για τους άλλους ή είναι άδικο για τους άλλους. Αυτό λοιπόν που θέλουμε στο τέλος είναι να νιώσουμε ότι αυτή η ισορροπία πανέρχεται. Εύκολα διασαλεύεται. Η ζωή είναι ασταθής. Οι παράγοντες είναι απρόβλεπτοι. Μπορεί να έχουμε ως άνθρωποι θεϊκά δώρα, τα οποία είναι πια η λογική, ο νους, η σοφία. Τα χρησιμοποιούμε όμως σωστά. Η μύδια μέσα σε αυτό το καταπληκτικό έργο, σαν τον Ιδίποδα, κάνει νομίζω 9 φορές αναφορές, αυτοαναφορές, την σοφία της. Mm-hmm. Την ανώτερη διανοητική της ικανότητα, η οποία της επιτρέπεται να χειρίζεται τους άλλους. Μα είναι σοφό αυτό που κάνει στο τέλος, να θεωρεί τα παιδιά της είτε ως εχθρούς είτε ως μέσο εκδίκησης. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία δείχνουν αυτή την υπέρβαση της κανονικότητας, η οποία πάντοτε θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε και τον Έαντα. Mm-hmm. Ο Έαντας υφίσταται μια αδικία στο γνωστό έργο. Ο Έαντας υφίσταται λοιπόν μια αδικία. Πραγματικά, το αναγνωρίζουμε όλοι. Τον ελεούμε, συμπάσχουμε μαζί του, συμφωνούμε. Διαγωνίστηκε για τα όπλα του Αχιλλέα και ο Οδυσσέας του έβαλε τρικλοποδιά. Και αυτός έπεσε, όλοι γέλασαν, ντροπιάστηκε και οι δύο αρχηγοί αποφάσισαν ότι έχασε. Και τα όπλα τα πήρε ο Οδυσσέας. Mm-hmm. Σωστά. Και εκεί έρχεται λοιπόν το έργο, το οποίο μας δείχνει τον ήρωα, ο οποίος αποφασίζει να εκδικηθεί για την ατιμία αυτή, για την προσβολή που του έγινε, σκοτώνοντας τους συνέλληνες, τους συντρόφους του. Mm-hmm. Τον Μενέλα, τον Αγαμέμνονα, τον Οδυσσέα. Η τρέλα η οποία έρχεται από την θεά Αθηνά δεν είναι αυτή που τον οδηγεί στην εκδίκηση και στο φόνο. Η τρέλα απλά τον μπερδεύει και σκοτώνει τα πρόβατα και τα βόδια που είχαν εκεί για θυσίες, γιατί τα περνάει για τους συντρόφους του.
0: Ναι.
1: Δεν τον οδήγησε η τρέλα να του σκοτώσει. Ίσα ίσα η τρέλα που του έστειλε η Αθηνά κατά κάποιο τρόπο γλίτωσε τους Έλληνες. Mm. Γιατί σκότωσε τα ζώα πιστεύοντας ότι είναι οι Έλληνες. Mm. Άρα λοιπόν είναι η ίδια η απόφαση του ανθρώπου να μην χρησιμοποιήσει σωστά το λογικό του. Γιατί δεν είναι λογικό να λες με προσβάλλανε, άρα σκοτώνω. Αυτή είναι λοιπόν μια ύβριση.
0: Mm.
1: Η κάθαρση που έρχεται στο τέλος έρχεται για εμάς, για την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Ο Έαντας δεν αλλάζει γνώμη μέχρι το τέλος. Θέλει να του σκοτώσει. Δεν μετανιώνει καν για αυτό που έκανε. Μετανιώνει που απέτυχε και αυτοκτονεί. Το έργο όμως δεν σταματάει στην αυτοκτονία του Έαντα. Συνεχίζεται άλλο τόσο και βλέπουμε τον Οδυσσέα που έρχεται και πείθει τους δύο αρχηγούς και τους λέει: ξέρετε κάτι, ήταν ένας μεγάλος ήρωας. Δεν πειράζει, δεν φέρθηκε σωστά στο τέλος, αλλά μην τον αφήσετε άταχο. Μην κάνετε κι εσείς την ίδια ύβρη. Εμείς ως ανθρώπινη κοινωνία συγχωρούμε. Και δέχονται λοιπόν οι αρχηγοί να μην τον αφήσουν άταφο και να του επιτρέψουν να ταφεί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κάθαρση που έρχεται στο τέλος, που δείχνει την εμπιστοσύνη στην αλληλεγγύη και στον πολιτισμό της συμπόνιας. Αυτή είναι, αυτές τις απαντήσεις πρέπει να ψάξουμε μέσα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί η κάθαρση έρχεται από εμάς τους ίδιους. Όταν εμείς μπορούμε να υπερβούμε τα λάθη, να υπερβούμε το κακό, να υπερβούμε την κακία, την εκδίκηση, να συγχωρέσουμε και εκεί να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτή την αίσθηση της γαλήνης μέσα μας, της λύτρωσης που είναι η πραγματική κάθαρση. Αυτό σκεφτείτε, είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη σύγχρονη θρησκεία, του χριστιανισμού. Η συγχώρεση και η ανάταση, η υπέρβαση του κακού και η αναζήτηση ενός ανώτερου εαυτού, ο οποίος βιώνει τη γαλήνη της αλτρουιστικής διάθεσης προς τον άνθρωπο και της συγχώρεσης.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα λέγαμε ότι παραμένει η έννοια της κάθαρσης επίκαιρη στο σύγχρονο θέατρο? Μπορεί δηλαδή ένας σημερινός θεατής να βιώσει μια εμπειρία αντίστοιχη με εκείνη που ζούσε ένας θεατής του 5ου αιώνα π.Χ.? Μπορεί να γίνει μια τέτοια σύγκριση?
1: Κοιτάξτε, το θέατρο είναι ένας διαχρονικός θεσμός που κατά βάση λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες.
0: Mm-hmm.
1: Όσο για να έχουν αλλάξει τα μέσα. Φυσικά και περιμένουμε από τον θεατή να ταυτιστεί με αυτό που βλέπει στην παράσταση, να συνδεθεί ψυχικά με τους πρωταγωνιστές και στο τέλος αυτό που είπε και ο Νατάλ σε αυτό το ωραίο βιβλιαράκι που σας ανέφερα.
0: Mm-hmm.
1: Η εμπειρία του θεάτρου δεν είναι να προκαλέσει αυτά τα έντονα ψυχικά συναισθήματα και να νιώσουμε στο τέλος ανακούφιση ή μη ανακούφιση. Δεν είναι σαν μια βόλτα γράφει σε ένα Λούνα Πάρκ στο τρενάκι που μας ταράζει εκείνη την ώρα και μετά τελείωσε. Το θέατρο είναι αυτό που κουβαλάμε μέσα μας αφού τελειώσει η παράσταση. Είναι όλα αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα που μας έχει γεννήσει η παράσταση όταν φύγουμε πια από τον χώρο του θεάτρου. Και εκεί νομίζω ότι η κάθαρση είναι κάτι βαθύ και ουσιαστικό, γιατί θα το βιώσουμε αργότερα. όχι με το πέσιμο της αυλαίας,
0: ναι,
1: όχι με την τελευταία λέξη του πρωταγωνιστή του χορού. Είναι αυτό που θα ανακαλύψουμε στην ψυχή μας, ανακαλώντας όχι τα λόγια των πρωταγωνιστών, αλλά το συνέστημα που γέννησαν μέσα μας. Μπορεί λοιπόν η κάθαρση να εφαρμοστεί και σήμερα φυσικά, όπως μπορούμε και πολύ εύκολα για οποιαδήποτε σκοπιμότητα μπορεί να σκεφτεί κάποιος σκηνοθέτης, να μην δημιουργήσουμε την κάθαρση. Να αφήσουμε την ψυχή βαριά. Mm-hmm. Να μην δώσουμε αίσθηση λύτρωσης, να μην δώσουμε εξήγηση, να μην δώσουμε αποκατάσταση. Αν θέλουμε να τιμωρήσουμε κάτι, μια κακή συμπεριφορά, να τη λυτέψουμε, να στιγματίσουμε κάτι αρνητικά, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς ένα αίσιο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς μια γαλήνη mm-hmm. να έρθει στο μυαλό και στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια ακριβώς τεχνική μπορεί και σήμερα το θέατρο ή τέχνη γενικότερα να δημιουργήσει αυτού του είδους τα συναισθήματα στην ψυχή του ανθρώπου.
0: Και εν τέλει είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, είτε επέλθει δηλαδή η κάθαρση είτε όχι, μιας και μπορεί να έχει έτσι αποφασίσει ο δημιουργός. Αυτή η ηθική βελτίωση ή ο παιδευτικός ρόλος της τραγωδίας για τον θεατή, για τον πολίτη και τότε και τώρα, μετά το τέλος της παράστασης, παραμένουν ζητούμενα.
1: Θεωρώ χωρίς καμία αμφιβολία ότι ήταν εξ αρχής τα ζητούμενα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι το θέατρο δημιουργήθηκε γι' αυτό το λόγο. Εάν σκεφτούμε ότι το θέατρο ήταν πολιτική απόφαση,
0: mm-hmm.
1: μην ξεχνάμε ότι η ιστορία του θεάτρου ως θεσμού ξεκίνησε με τον Πισίστρατο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός ήταν εκείνος που επέλεξε να πάρει έναν θεό, ο οποίος ήταν παραγκονισμένος μας τότε, ήταν ο θεός των αγροτών, ούτε ναούς είχε ο Διόνυσος, ούτε βομούς, ούτε αστική λατρεία, και να τον φέρει μέσα στην καρδιά της πόλης, κάτω από τη μύτη της Αθηνάς, στο ναό της Ακρόπολης, να φτύσει το θέατρο του Διονύσου, να μετατρέψει ένα μικρό ασήμαντο φεστιβάλ, τα Καταγρούς Διονύσια, τη μεγαλύτερη ετήσια γιορτή της πόλης, όπου οι άνθρωποι θα έρχονταν και θα παρακολουθούσαν έργα τα οποία δεν ήταν απλά μέσο διασκέδασης.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένα μέσο να προβληθούν συγκεκριμένα ιδεώδη, να ρωτηθούμε για τη σχέση των ανθρώπων μέσα στα πλαίσια της πόλης, για τη σχέση μας με το θείο, αλλά κυρίως για το πώς λειτουργεί η πόλη όταν συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, όπως συγκεντρωνόμαστε στην Εκκλησία του Δήμου, έτσι συγκεντρωνόμαστε και στο θέατρο και παρακολουθούμε κάποιον ο οποίος μας επηρεάζει. Όπως βλέπουμε στην Εκκλησία του Δήμου τον ρήτορα να μας επηρεάζει, έτσι βλέπουμε και χαρακτήρες οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο τον οποίο σκεφτόμαστε. Ναι, ήταν ζητούμενο πάντοτε αυτό. Και θεωρώ ότι ο παιδευτικός χαρακτήρας του θεάτρου έχει να κάνει με την ηθική και την πολιτική διαπαιδαγώγηση των πολιτών ενός από τους πιο πολιτικοποιημένους τόπους του αρχαίου κόσμου που ήταν η Αθήνα του 5ου αιώνα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό δημιουργήθηκε το θέατρο.
0: Θα μπορούσαμε Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Η παίδευση σίγουρα για μένα έχει να κάνει με την πολιτική ηθική.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν λέω πολιτική ηθική, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ως μέλη ενός συνόλου μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της πόλεως.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσαμε δηλαδή να μιλήσουμε για έναν για κάποιους ομόκεντρους κύκλους, που ο πρώτος είναι αυτή η ατομική ψυχολογική κάθαρση που οδηγεί από εκεί πέρα στο κοινωνικό για να ολοκληρωθεί στην πολιτική δημόσια σφαίρα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι λάθος να το σκεφτούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ο άνθρωπος, αν διαβάσουμε τον Θουκυδίδη και αφήσουμε λίγο το θέατρο στην άκρη, ο Θουκυδίδης εξάρει ανθρώπους οι οποίοι είναι, μπορεί να είναι αγράμματοι,
0: mm-hmm.
1: αλλά νιώθουν ότι έχουν την νοητική ολοκλήρωση να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους για το κοινό καλό, να ανταλλάξουν απόψεις, άρα μιλάμε για μια πολιτική συνέργεια και να ωφελήσουμε την πόλη. Αλλά για να το κάνει αυτό ο άνθρωπος πρέπει ως μονάδα να είναι ο ίδιος επαρκώς ολοκληρωμένος, να έχει αυτοπεποίθηση, να έχει ολοκληρωμένη σκέψη, και αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Όπως το είπατε πολύ όμορφα, είναι το πρώτο στάδιο, ο πρώτος κύκλος της ατομικής κάθαρσης. Όταν λοιπόν μετά από αυτό εμείς νιώσουμε αυτή την ολοκλήρωση και τη γαλήνη και την πληρότητα με τον εαυτό μας, αυτό λοιπόν μπορεί σαν ένα βοσαλάκι που πέφτει μέσα σε ένα ήρεμο νερό μιας λίμνης να ξεκινήσει ομόκεντρους κύκλους που θα μεταφερθεί αυτή η ενέργεια της ατομικότητας στο σύνολο και θα μεγαλώνουν όλο και περισσότερο οι κύκλοι. Και αν φανταστείτε τη λίμνη αυτή που σας περιγράφω να είναι είτε η εκκλησία του Δήμου είτε η ορχήστρα και η σκηνή του αρχαίου θεάτρου, τότε καταλαβαίνετε πως και τα δύο διαπλάθουν τον χαρακτήρα ατομικά, και αυτός ο χαρακτήρας μετά μετατρέπεται στην λειτουργική συλλογικότητα που είναι η πόλη.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας για έναν επίλογο, αν θέλετε να κάνετε, κύριε καθηγητά.
1: Θα έλεγα ότι εάν ψάξουμε μέσα στο θέατρο ένα καθρέφτη της ανθρώπινης ψυχής, γιατί αυτό είναι, αποτυπώνει τα πάθη, τις εντάσεις, τους φόβους, τις αγωνίες της ανθρώπινης ψυχής, είναι αδύνατον να μην δούμε μέσα και την κάθαρση ως μία έννοια ολοκλήρωσης, γιατί αυτό είναι, μόνο ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος μπορεί να νιώσει την υπέρβαση της ασχήμιας, της κακίας, και να νιώσει αυτή τη λύτρωση και την ψυχική γαλήνη που ονομάζουμε κάθαρση. Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον καθρέφτη της ανθρώπινης ψυχής, η κάθαρση είναι η πιο καθαρή αποτύπωση της τελειότητας του ανθρώπου.
0: Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, τόσο για το χρόνο όσο και για τη διάθεσή σας να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σημερινή, νομίζουμε, πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Σε ποιες παραλίες της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση. Αναλυτικά η εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας. Τρεις συλλήψεις για τον εμπρισμό στο θέατρο μπάτμιντον. Οι φερόμενοι ως εμπριστές φέρεται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν τον χαλκό. Πενταμέρι για το κυπριακό προανήγγυλο Αντώνιο Γκουτέρες με την Άγκυρα να επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Σκληρή μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική Τουρκία, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ για τουλάχιστον 48 ώρες. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς 6 περιφέρειες της χώρας. Πιο αναλυτικά στην πρόγνωση που θα ακούσουμε στο δελτίο με την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Θρήνω στην Κρήτη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στη φωτιά της κρύας βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Σήμερα οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Συγκεκριμένα, η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου έγινε στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρέθυμνο. Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή ανέφερε στην ΕΡΤ εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών, ενώ ευχαρίστησε το λιμενικό για τη συνδρομή του στην απομάκρυνση πολιτών και επισκεπτών από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η Περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας με στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά και τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, πως μένεται δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή την ώρα, είναι σε ετοιμότητα τα εναέρια μέσα, τα οποία όμως δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω των ισχυρών ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Σε βαριά ατμόσφαιρα συνεδρίασε σήμερα το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν. Από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε εκ νέου τα συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, προδιαγράφοντας παράλληλα πως η πολιτεία θα αναλάβει μέρημνα για αυτές. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε πως η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση
και την εξάπλωση πυρκαγιών σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες παραμένει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτερα ισχύροι βόρεια άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι άνεμοι πνέουν με ένταση 8 έως και 9 μποφόρ, ενώ οι ρηπές θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εκτός από τα νησιά του Αιγαίου, ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, τμήματα της Αρκαδίας, η Λακωνία και τα Κύθυρα αναμένεται να δεχθούν πολύ ισχυρούς ανέμους με τοπικές ενισχύσεις που θα αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέων εστιών φωτιάς. Αίσθηση προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η είδηση ότι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο το μεσημέρι της Τρίτης συνελήφθησαν ο δήμαρχος του νησιού, ο αντιδήμαρχος, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου, ο οδηγός απορριμματοφόρου. Όπως αναφέρει ο τοπικός τύπος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Χιτά είχε διαμορφωθεί σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από το κεντρικό κύτταρο ανεξέλεγκτη χωματερή, για την οποία διαπιστώθηκε πως δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο έρευνας, κατά την ίδια πηγή εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους. Ήταν μετά τη συλλογή των στοιχείων αυτών που η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τις 4 συλλήψεις για εμπρισμό κατ' ενδεχόμενο δόλο, με βαριά αμέλεια δηλαδή. Στους 4 συλληφθέντες από την Πάρο για τη φωτιά επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους περίπου 8.500 ευρώ. Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζεται η απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, εξέδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες ακτές της περιφέρειας Αττικής, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα απαγορεύεται η κολύμβηση στις εξής περιοχές: σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα γκυροβόλια, ναυπηγεία και δηληστήρια πλοίων, σε όλη την περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα, σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου, στα λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μέτρα εκατέρωθεν του κέντρου Μιραμάρε, στην περιοχή από το βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου στο όριο Μαρίνας, στο αριστερό σημείο της ακτής Έδεμ πλησίων του εστιατορίου Έδεμ και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος της Πικροδάφνης. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λιμάτων και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθαρισμού από δέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν τη τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων. Στην περιοχή των ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαβρίου μέχρι τη ΔΕΗ, με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού, ακτή Θεάτρου. Στη Ραφίνα, σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσύνεμου μόλου του λιμανιού, σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού που βρίσκονται στις περιοχές Νέας Μάκρης και Μαραθώνα
και ειδικότερα των κατασκηνώσεων θάλα και των κατασκηνώσεων αεροπορίας. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ. Στην περιοχή του Ασοπού ποταμού 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του. Για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση, επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των ακτών με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ και οι λιμενικές αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών. Στη σύλληψη τριών ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και από μαρτυρίες. Σοβαρές καταστροφές τώρα σε καλλιέργειες ελιάς, ακτινιδίων και εσπεριδοειδών προκάλεσε όχι πυρκαγιά αλλά χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της Σάρτας. Ζημιές καταγράφονται μεταξύ άλλων σε Κωστακιούς, Καλαμιά, Χαλκιάδες, Ανέζα, Κολομόδια, Νεοχώρη, Βλαχέρνα και Γραμμενίτσα. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις, ενώ έχει τεθεί αίτημα για κάλυψη του 100% των ζημιών και προκαταβολή έως το 65% της εκτιμόμενης αποζημίωσης. Ανησυχία προκαλεί η νέα εμφάνιση λαγοκέφαλου στη Θεσπρωτεία, καθώς στις 27 Ιουλίου επαγγελματίας αλιέας εντόπισε και παρέδωσε στην αρμόδια υπηρεσία ένα ψάρι του είδους στην παράκτια περιοχή στα Σίβωτα. Πρόκειται για την τρίτη επίσημη καταγραφή του ψαριού στην περιοχή μετά τις αντίστοιχες αλιεύσεις που είχαν καταγραφεί το 2012 στην Ιγουμενίτσα και το 2017 στα Σίβωτα. Ο λαγοκέφαλος συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα εισβολικά είδη της Μεσογείου, καθώς εισήλθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ και εξαπλώνεται σταδιακά στις ακτές του Ιωνίου και της Αδριατικής. Η παρουσία του αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για την αλιεία, προκαλώντας ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, όσο και για τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, καθώς στηρεύει είδη όπως τα κεφαλόποδα. Με το επόμενο βήμα, την αναμενόμενη ανακοίνωση για βούληση σύγκλησης της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό, όπου θα συνεχιστούν οι συζητήσεις περί του αν είναι δυνατή η αναβάθμιση των επαφών σε επίσημες διαπραγματεύσεις για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος του διχοτομημένου νησιού, έκλεισε την επίσκεψή του στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος χθες συνάντησε τους δύο ηγέτες. Εκτός απρόοπτου, η άτυπη πενταμερής θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όταν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη το σύνολο των εμπλεκομένων πλευρών, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, το ψευδοκράτος, η Ελλάδα, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Μέχρι τότε όμως, σχεδόν δύο μήνες από τώρα, θα πρέπει να καλυφθεί αρκετός δρόμος, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου δήλωσε ανοιχτά πως επιθυμεί αποτελέσματα. Πρέπει να πω πως έχω τη συγκατάθεση και των δύο πλευρών και των εγγυητών να προχωρήσω σε μια συνάντηση 5-1. Αλλά με επαρκή προετοιμασία, δήλωσε ο κύριος Γκουτέρες, ο οποίος πρόσθεσε ότι η προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία αλλά και στην ουσία είναι σημαντική. Δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις, 5-1, χωρίς αποτελέσματα, επισήμανε με έμφαση ο κύριος Γκουτέρες. Η Άγκυρα βεβαίως έσπευσε να δείξει τις διαθέσεις της και εμφανίστηκε αμετακίνητη από τη λύση δύο κρατών. Το ζήτημα στην Κύπρο είναι ζήτημα αποδοχής της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού, δήλωσε χθες
ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας πως «δεν μπορεί να τεθεί λόγος στο να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα του Τουρκοκύπριου, τα εγγενή δικαιώματά του και τα νόμιμα συμφέροντά του στην Ανατολική Μεσόγειο». Ο κύριος Ερντογάν υπερασπίστηκε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, υποστηρίζοντας μάλιστα πως έβαλε τέλος στην καταπίεση, όπως είπε, των Τουρκοκυπρίων και συνέβαλε στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την αναχώρηση του κυρίου Γκουτέρες από την Κύπρο, εξήρε το ρόλο του Γενικού Γραμματέα για τη συμφωνία όλων των πλευρών επί μιας νέας διευρυμένης σύσκεψης και υπογράμμισε πως οι συζητήσεις θα γίνουν με βάση το διαπραγματευτικό κεκτημένο του Κραν Μοντανά. Από την πλευρά του, ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φάνερ Χιουρμάν φαίνεται να ήταν ελαφρώς διστακτικότερος, καθώς ούτως ή άλλως στην περίπτωσή του προέχει συνεννόηση με την Άγκυρα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες με τον κύριο Γκουτέρες, η τουρκοκυπριακή πλευρά φάνηκε διστακτική και στο ζήτημα ορισμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως το άνοιγμα ορισμένων σημείων διέλευσης στην πράσινη γραμμή. Κατά τον κύριο Χριστοδουλίδη, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ουσία του Κυπριακού σε συγκεκριμένα θέματα και στις συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί. Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σημειώνεται μεταξύ άλλων από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και υπογραμμίζεται πως η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών. Η επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες στη Λευκοσία δεν τερματίζει τη συνολικότερη κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, η οποία δεν περιορίζεται στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά περιλαμβάνει και τις πολύ σοβαρές διεργασίες που αφορούν το μέλλον της ευρωτουρκικής σχέσης. Στο κόκκινο είναι και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει η ευνηδιαστική επίθεση, ξαναρχίζοντας τις εχθροπραξίες ως απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτόν τον τρόπο η Τεχεράνη δηλώνει πως είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της δύναμη για να καθορίσει την πορεία του πολέμου με τους δικούς της όρους. Η κλιμάκωση ήταν αναπόφευκτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δυναμητίζει τη ρετορική του, αναφέροντας πως «θα τους κάνουμε σκόνη, θα τους χτυπήσουμε σκληρά». Οι απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου δεν προκαλούν έκπληξη στην Τεχεράνη, καθώς γνώριζε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα όταν εκτόξευε τους πυράβλους. Ο Τραμπ είχε δηλώσει πως η παύση των εχθροπραξιών την περασμένη εβδομάδα έγινε κατόπιν αιτήματος του Ιράν. «Μας το ζήτησαν πολύ ευγενικά. Ήθελαν διαπραγματεύσεις», δήλωσε. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν δεσμεύτηκε ποτέ δημόσια για κάτι τέτοιο. Με υψηλό βαθμό Ιρανό αξιωματούχο να αναφέρει πως οι ένοπλες δυνάμεις μας αποφάσισαν να μην προβούν σε στρατιωτική δράση. Αυτό καθιστά την απόφαση του Ιράν να ξαναρχίσει τις επιθέσεις ακόμη πιο σημαντική, δηλώνει σε ανάλυση του το CNN. Λίγες ώρες αφού του έδειξε πως θα ακολουθούσε την αυτοσυγκράτηση των ΗΠΑ, η Τεχεράνη επιτέθηκε στις αμερικανικές δυνάμεις, προφανώς κρίνοντας πως η αύξηση της πίεσης άξιζε το ρίσκο της επανέναρξης των νυχτερινών βομβαρδισμών. Κάτι λοιπόν φαίνεται να έχει αλλάξει ριζικά στην προσέγγιση του Ιράν, ιδίως όσον αφορά την προθυμία του να εξαπολύσει επίθεση. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων ένα στο Κίεβο, ενώ οι επιθέσεις έφτασαν ως τη δυτική πόλη του Ελβίβ, αναγκάζοντας τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας,

0: από 20 αεροσκαφών και ελικοπτέρων που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την Ατάλεια με το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο του Φετιγέ έκλεισε προσωρινά λόγω των πυκνών καπνών, ενώ η πρόσβαση στην επαρχία της Ατάλειας διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες πως συνολικά 90 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 81 τέθηκαν υπό έλεγχο. Πολύ γρήγορα στις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Νέων Παλατιών Οροπού ανακοινώνεται πως την Παρασκευή 31 Ιουλίου πανηγυρίζει το ενοριακό παρεκκλήσι του Αγίου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Πρικονήσου του Θαυματουργού. Στις 7.30 έχει μέγα αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό χωροστατούντος του Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κυρίου Κυρίλου. Στις 8.45 το απόγευμα η λιτάνευση της εικόνας και την 1η Αυγούστου, η μέρα της εορτής, στις 7 το πρωί όρθρος, ακολουθεί αγιασμός και πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα προεξάρχει ο πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, γέροντας Μωυσής. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον ομώνυμο Δήμο, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, έχει αφιέρωμα στα 1700 χρόνια από την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Το Σάββατο λοιπόν 1η Αυγούστου, 7 η ώρα, ξεκινά όρθρος, θεία λειτουργία και αγιασμός, και στις 7.30 το απόγευμα θα ακολουθήσει εσπερινός και χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό με ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Σέργιο Βαρέλια, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς, με θέμα «Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού». Αυτό το Σαββατοκύριακο πανηγυρίζει και ο Ιερός Νοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Ταύρου την εικόνα της Παναγίας Ταυριώτισσας. Την παραμονή της εορτής, Παρασκευή 31 Ιουλίου, έχουμε στις 7 το απόγευμα μέγα πανηγυρικό εσπερνό. Και το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 7, ακολουθία πανηγυρικού όρθρου, στις 8.30 πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προειδοποιήσεις για σήμερα: η θυελλώδης βόρειοι άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, ειδικά σε ορισμένες περιοχές του Αιγαίου, όπως είναι το κεντρικό Αιγαίο, κυρίως τα δυτικά και τα νότια, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, Ικάριο, στα δυτικά και τα βόρεια, και επίσης και στην περιοχή του Καφηρέα, όσοι θέλουν να περάσουν από την περιοχή του Καφηρέα, έχει 9 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές το Αιγαίο έχει 7 με 8. Τώρα, στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική. Στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο, όπως προαναφέραμε, 8 και τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37, στις Κυκλάδες 28 και 30 και στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Αττική Πάλαια και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος Κρήτης, και 26 στη Σιτία, στην Κύθνο και στη Μύκονο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμοί Κέρκυρα, Άραξος, Λεωνίδιο, Αγρίνιο και Λίνδο στην Ρόδο, 36 στο Μεσολόγγι, στη Σπάρτη, στη Σκάλα Λακωνίας, περιοχή Γηθίου, Κόνιτσα, Άρτα, και 37 η Αμφιλοχία και Όμελη Γαλάς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, Αιθρίο, καιρό, το μεσημέρι όμως.

0: το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας νεφώσεις. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ήπειρου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Με τις Κυκλάδες, κυρίως τις βόρειες, να φτάνουν μέχρι και 9 μποφόρ. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και 8, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στη Νέα Φιλαδέλφια και στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, με γενικά έθριο καιρό και τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά και νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου, έχουμε και πάλι προειδοποιήσεις για θυελλώδεις βόρειους ανέμους 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά και 9 μποφόρ. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη, η άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς και 9, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, 20 βαθμοί το πρωί, 34 στο μεσημέρι και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, 36. Στη δυτική Μακεδονία, η ελαχίστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ήπειρου, 20 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μέχρι και 38. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και τοπικά στην Ανατολική Πελοπόννησο και 37. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία θα είναι το πρωί στους 19 με 20 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. Η άνεμη 7 με 8 μποφόρ και τοπικά και 9 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι στην Κρήτη μέχρι και 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι θερμοκρασία και στα νότια μέχρι και 36. Και στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε στα δυτικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά νότιο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και 8, με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα ανατολικά όμως και τα βόρεια θερμοκρασία θα είναι στους 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, με 23 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά που ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή πρόκειται να ασχοληθούμε με τις διηγήσεις που αφορούν στη ζωή και το έργο του βασιλέως Δαβίδ, ο οποίος υπήρξε ο δεύτερος βασιλιάς του ενιαίου βασιλείου του Ισραήλ, αναδείχθηκε η πιο λαμπρή στρατιωτική φυσιογνωμία του Ισραηλιτικού έθνους και συνέθεσε το όνομά του με την ψαλμική ποίηση. Πρώτη αναφορά στο πρόσωπο του Δαβίδ γίνεται στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Α. Σαμουήλ, Α. Βασιλειών κατά τους 70. Σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, ο Θεός υπαγορεύει στον προφήτη Σαμουήλ να γεμίσει το δοχείο του με το έλαιον της χρήσεως και να κατευθυνθεί να συναντήσει τον Ιεσέ, ο οποίος καταγόταν από την Βηθλεέμ. Η συνάντηση κατά θεϊκή υπόδειξη έπεται της απίθειας του Σαούλ του βασιλέως να εκτελέσει τις εντολές του Θεού και γι' αυτό εκείνος εξέπεσε του αξιώματός του. Ο Σαούλ εξακολουθούσε να βασιλεύει για τους Ισραηλίτες, αλλά στα μάτια του Θεού είχε εκπέσει, πράγμα που το ανακοίνωσε ο Σαμουήλ. Όταν ο Θεός επέστειλε τον Σαμουήλ στον Ιεσέ, το απεκάλυψε ότι ανάμεσα στους γιους εκείνου είχε βρει τον βασιλιά που χρειαζόταν. Για την ασφάλεια του Σαμουήλ, ο Θεός υπέδειξε και τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα μετέβαινε ο Σαμουήλ στη Βηθλεέμ. Έπρεπε δηλαδή να πάρει μαζί του ένα μοσχάρι για να το προσφέρει θυσία στον Κύριο. Στην τελετή θα προσκαλούσε και τον Ιεσέ με τους γιους του και εκεί ο Θεός θα φανέρωνε ποιον είχε εκλέξει ως νέο βασιλιά του Ισραήλ. Όλα πραγματοποιήθηκαν όπως ο Θεός είχε υπαγορεύσει. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Σαμουήλ διέκρινε από τους γιους του Ιεσέ τον Ελιάβ και σκέφτηκε ότι αυτός ασφαλώς θα ήταν ο εκλεκτός του Κυρίου. Όμως ο Θεός είπε στον Σαμουήλ ότι δεν θα πρέπει να του κάνει εντύπωση η εμφάνιση και το ανάστημα του ανθρώπου, διότι ο Θεός δεν τον ενέκρινε. «Εγώ», είπε ο Κύριος του Σαμουήλ, «δεν κρίνω με ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα, εγώ όμως βλέπω την καρδιά». Κατόπιν ο Ιεσέ παρουσίασε 7 από τους γιους του στον Σαμουήλ. Όμως ο Σαμουήλ του είπε πως κανέναν από αυτούς δεν είχε εκλέξει ο Κύριος. Στη συνέχεια λοιπόν τον ρώτησε «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου» και εκείνος απάντησε «Απομένει ακόμη ο μικρότερος, αλλά αυτός βόσκει πρόβατα». Τότε ο Σαμουήλ ζήτησε να τον καλέσουν και να έρθει ο Δαβίδ. Όταν ο Δαβίδ έφτασε, ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ να τον χρήσει, γιατί αυτός ήταν ο εκλεκτός του. Μετά την χρήση, το πνεύμα του Κυρίου ήλθε στον Δαβίδ και από εκείνη την ημέρα έμεινε μαζί του. Το πνεύμα του Κυρίου επισκέφθηκε τον Δαβίδ, εγκατέλειψε όμως τον Σαούλ, ο οποίος τυραννούνταν από ένα άλλο κακό πνεύμα, στο οποίο είχε επιτρέψει ο Θεός να τον πειράζει. Οι δούλοι του πρότειναν να βρουν κάποιον που να παίζει άρπα, ώστε να θεραπευθεί. Τότε κάποιος υπηρέτης του Σαούλ ανέφερε ότι γνώριζε έναν από τους γιους του Ιεσέ που έπαιζε άρπα, είχε όμορφο παράστημα και το πνεύμα του Θεού ήταν μαζί του. Οι αγγελιοφόροι του Σαούλ απευθύνθηκαν στον Ιεσέ και τελικά ο Δαβίδ παρουσιάστηκε στον Σαούλ. Εκείνος τον συμπάθησε πολύ και τον έκανε οπλοφόρο του. Ο Δαβίδ κέρδισε την εύνοια του Σαούλ και όποτε ο βασιλιάς δοκιμαζόταν από το κακό πνεύμα, ο Δαβίδ με το παίξιμο της άρπας του το έδιωχνε και έτσι ο βασιλιάς ηρεμούσε. Στο μεταξύ, οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο και ο στρατός των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκε και στρατοπέδευσε στην κοιλάδα των Τερεβίνθων. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μια σπιθαμή και είχε βαρύτατο οπλισμό. Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών «Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε επομένως ανάμεσά σας έναν άνδρα και σε έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου».
Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δικοί μας υποτελείς». Και κατέληξε: «Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άνδρα για να μονομαχήσουμε». Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τα έχασαν και πανικοβλήθηκαν. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε το Σαούλ, αλλά επέστρεφε στη Βηθλεέμ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. 40 ημέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτους. Μια μέρα ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ το γιο του: «Πάρε για τους αδελφούς σου ένα εφά φρυγανισμένο σιτάρι και 10 καρβέλια ψωμί και τρέξε να τους τα πας στο στρατόπεδο». Και αυτά τα 10 κεφάλια φρέσκο τυρί πήγαινε τα στο χιλίαρχο. «Μάθε πώς είναι οι αδελφοί σου και πάρε από αυτούς κάποιο σημάδι για να βεβαιωθώ πως είναι καλά». Βρίσκονται μαζί με τον Σαμουήλ και με όλο τον Ισραηλιτικό στρατό στην κοιλάδα των Τερεβίνθων, πολεμώντας τους Φιλιστέους. Φτάνοντας ο Δαβίδ στο στρατόπεδο, άκουσε τα προσβλητικά λόγια του Γολιάθ. Τότε ρώτησε τους άνδρες γύρω του: «Τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την τροπή από τους Ισραηλίτες? Ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος που εξευτελίζει τα στρατεύματα του αληθινού Θεού?» Ο αδελφός του τότε Ηλιάβ τον επιτίμησε για τη στάση του, θεωρώντας πως ο Δαβίδ επιθυμούσε μόνον να δει την μάχη από κοντά. Στη συνέχεια ο Δαβίδ έπεισε τον Σαούλ να του επιτρέψει να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ. Ζώστηκε τότε την πανοπλία και το ξύφος του Σαούλ και προσπάθησε στη συνέχεια να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει ανάλογα όπλα. Τότε είπε: «Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία. Δεν έχω συνηθίσει», και την έβγαλε από πάνω του. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λίους λίθους από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό του σακούλι που είχε μαζί και πήρε μαζί του μία σφεντόνα και πλησίασε το Φιλιστέο. Ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει το Δαβίδ, ενώ ο άντρας που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά από τον μονομάχο. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε το Δαβίδ, δεν του έδωσε καμία σημασία, γιατί μπροστά του δεν είχε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. «Τι είμαι εγώ?» του είπε. «Μήπως είμαι κανένα σκυλί και ήρθες εναντίον μου με ραβδιά?» Ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο: «Εσύ είσαι μόνος σου εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Κυρίου. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα σώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα άγρια θηρία και όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός τον Ισραήλ». Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης για να τον αντιμετωπίσει. Άπλωσε το χέρι του στο σακούλι του, πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδόνησε ενάντια του Φιλιστέου. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και με τη σφεντόνα του κατατρόπωσε το Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφο στα χέρια του. Έπειτα ο Δαβίδ έτρεξε, στάθηκε πάνω στο Φιλιστέο, του τράβηξε το ξύφο από τη θήκη του και τον αποτελείωσε κόβοντας το κεφάλι του. Στη συνέχεια ο Δαβίδ παρέμεινε κοντά στο Σαούλ και δεν γύρισε στο σπίτι του πατέρα του. Ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, συμπάθησε πολύ το Δαβίδ και τον αγάπησε σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Έτσι ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ δημιούργησαν στενή φιλία, γιατί ο Ιωνάθαν πραγματικά αγαπούσε το Δαβίδ. Έβγαλε μάλιστα το μανδύα που φορούσε και του τον έδωσε,
όπως επίσης του έδωσε την πανοπλία του, το ξύφος, το τόξο και τη ζώνη του. Ο Δαβίδ στη συνέχεια διεξήγαγε με μεγάλη επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι τον τοποθέτησε αρχηγό του στρατού του. Αυτό ευχαρίστησε όλο το στρατό και τους αξιωματούχους του βασιλιά. Καθώς ο στρατός επέστρεφε, αφού ο Δαβίδ είχε σκοτώσει τον Γολιάθ, έβγαιναν πολλές γυναίκες από όλες τις Ισραηλιτικές πόλεις από όπου και αν περνούσαν και υποδέχονταν τον βασιλιά Σαούλ με τραγούδια και χορούς, με τύμπανα, κύμβαλα και με χαρά σκραυγές. Οι γυναίκες που χόρευαν φώναζαν χαρούμενες η μία στην άλλη και έλεγαν «Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες». Του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα τις χιλιάδες», σκεφτόταν. «Δεν απομένει τίποτα άλλο πια για αυτόν παρά η βασιλεία». Έτσι, από τη μέρα εκείνη, ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει τον Δαβίδ. Την άλλη ημέρα, το κακό πνεύμα ήρθε από το Θεό σταλμένο στο Σαούλ και έτσι τον έπιασε κρίση μέσα στο ανάκτορο, ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα του όπως κάθε μέρα. Ο Σαούλ κρατούσε ακόντιο στα χέρια του. Σε μια στιγμή έριξε το ακόντιο, λέγοντας μέσα του ότι θα τον καρφώσω στον τοίχο. Αλλά ο Δαβίδ του ξέφυγε. Ο Σαούλ φοβόταν τον Δαβίδ, γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ εκείνον πλέον τον είχε εγκαταλείψει. Έτσι απομάκρυνε τον Δαβίδ από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Ο Δαβίδ οδηγούσε το στρατό στις μάχες. Ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε πάντοτε επιτυχία. Ο Σαούλ, βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες του Δαβίδ, τον φοβόταν. Όλος όμως ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα αγαπούσε τον Δαβίδ γιατί οδηγούσε το στρατό με επιτυχία. Ο γάμος του Δαβίδ με τη Μελχόλ ήταν μία κίνηση του Σαούλ για να παγιδεύσει τον Δαβίδ. Το σχέδιο του όμως αυτό απέτυχε. Ο πόλεμος ξανάρχισε και ο Δαβίδ έφυγε για να πολεμήσει τους Φιλιστέους. Τους νίκησε και τους έτρεψε σε φυγή. Μετά ήρθε πάλι το πνεύμα απεσταλμένο από τον Κύριο στο Σαούλ και για άλλη μία φορά επιχείρησε να σκοτώσει τον Δαβίδ, αλλά και πάλι ο Δαβίδ γλίτωσε. Από τότε αρχίζει μία περίοδος καταδιώξεως του Δαβίδ από τον Σαούλ, κατά την οποία ο Δαβίδ με διάφορα τεχνάσματα, πάντοτε υπό την καθοδήγηση του Κυρίου, κατορθώνει να διαφεύγει από βέβαιο θάνατο. Ο Δαβίδ βρίσκει συμμάχους στην προσπάθειά του αυτή, τη Μελχόλ, τη γυναίκα του και τον Ιωνάθαν, τον αγαπημένο του φίλο, γιο του Σαούλ. Η βιβλική διήγηση αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της καταδιώξεως δόθηκαν ευκαιρίες και στον Δαβίδ να εξοντώσει τον Σαούλ. Όμως ο Δαβίδ δεν προέβη στην ανίερη αυτή πράξη να σκοτώσει τον εκλεκτό του Θεού. Έτσι ο Δαβίδ, παρότι βρήκε τον Σαούλ μόνο του σε μία σπηλιά απομακρυσμένο από τους στρατιώτες του, δεν τον πείραξε, παρά μόνο έκοψε κρυφά την άκρη από το μανδύα του Σαούλ. Αλλά αμέσως μετά ελέγχθηκε από τη συνείδησή του για αυτό που έκανε. «Ο Κύριος να με τιμωρήσει», είπε στους άνδρες του, «αν κάνω στον εκλεκτό του Κυρίου αυτά που μου λέτε και να πλώσω χέρι επάνω του. Είναι ο εκλεκτός του Κυρίου». Με τα λόγια αυτά απέτρεψε και τους στρατιώτες του να επιτεθούν στο Σαούλ. Όταν ο Σαούλ βγήκε από τη σπηλιά, ο Δαβίδ του φώναξε «Κύριέ μου βασιλιά». Ο Σαούλ γύρισε πίσω να κοιτάξει και ο Δαβίδ γονάτισε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τον Σαούλ για ποιο λόγο ακούει αυτούς που του λένε ότι επιθυμεί το κακό του. Του έφερε ως παράδειγμα το συμβάν που μόλις είχε προηγηθεί και του έδειξε το κομμάτι υφάσματος που είχε κόψει από το μανδύα του.
Του είπε μάλιστα ότι εκείνη την ημέρα του δόθηκε η ευκαιρία για να τον εξοντώσει και ότι ο Κύριος τον είχε παραδώσει στα χέρια του, αλλά εκείνος δεν το έπραξε. Και συνέχισε: «Ποιον βγαίνεις να κυνηγήσεις, βασιλιά του Ισραήλ, έναν ψήλο? Ο Κύριος σας έλθει κριτής να κρίνει ανάμεσα σε εμάς τους δύο». Όταν ο Σαούλ άκουσε τα λόγια αυτά, ξέσπασε σε δυνατά κλάματα. Συναισθανόμενος το μέγεθος της αδικίας του προς τον Δαβίδ, αναγνώρισε το ψυχικό του μεγαλείο λέγοντας: «Εσύ είσαι δικαιότερος από μένα. Εσύ μου έκανες καλό, ενώ εγώ σου ανταπέδωσα κακό. Σήμερα απέδειξες την καλοσύνη σου, γιατί ενώ ο Κύριος με παρέδωσε στα χέρια σου, εσύ δεν με σκότωσες». Ο Σαούλ είπε ακόμη στο Δαβίδ πως ήταν βέβαιος ότι ο Δαβίδ θα είναι ο επόμενος βασιλιάς και ότι στα χέρια του το βασίλειο του Ισραήλ θα είναι ακλόνητο. Ζήτησε ακόμη από τον Δαβίδ να ορκιστεί στον Κύριο ότι δεν θα εξαφανίσει τη μνήμη του και τη μνήμη της οικογένειάς του σκοτώνοντας τους απογόνους του. Πράγματι, ο Δαβίδ έδωσε αυτόν τον όρκο στο Σαούλ και ο Σαούλ επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ ο Δαβίδ και οι άνδρες του ανέβηκαν στη σπηλιά.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5 στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης. Αντίστοιχη περίπτωση με την προηγούμενη, αποφυγής δηλαδή εξοντώσεως του Σαούλ από τον Δαβίδ, περιγράφηκε το 26ο κεφάλαιο του Αλφα Βασιλειών στην έρημο Ζήφ. Και εκεί ο Δαβίδ βρήκε τον Σαούλ κοιμόμενο στη μέση του στρατοπέδου των Ισραηλιτών, του πήρε το ακόντιο και το έμπηξε στο έδαφος πλάι στο κεφάλι του. Όταν αποκαλύπτονται τα διαδραματισθέντα, και πάλι ο Δαβίδ απαντά στον Σαούλ ότι όπως εκείνος σεβάστηκε τη ζωή του Σαούλ εκείνη την ημέρα, έτσι ας σεβαστεί και ο Κύριος τη δική του ζωή και ας τον ελευθερώσει από τα δεινά του. Για άλλη μία φορά ο Σαούλ ήταν αναγκασμένος να αναγνωρίσει τη δικαιοσύνη του Δαβίδ λέγοντας «Ευλογημένος να είσαι Ιε μου Δαβίδ, εσύ το δίχως άλλο θα κατορθώσεις μεγάλα πράγματα και τελικά θα επικρατήσεις». Ο Σαούλ με τους γιους του, μεταξύ αυτών και ο Ιωνάθαν, τελικά πέφτουν από τα στρατεύματα των Φιλιστέων στα όρη Γελβουέ σε μια τραγική μάχη. Ο Σαούλ, βαριά τραυματισμένος, προκειμένου να αποφύγει την χλέβη των απερίθμητων Φιλιστέων, ζήτησε από τον οπλοφόρο του να τον διαπεράσει με το ξύφος. Αρνούμενος όμως εκείνος να εκτελέσει την εντολή του Σαούλ, πέφτει εκείνος, ο Σαούλ δηλαδή, επάνω σε αυτό, μόνος του. Τα σώματα των νεκρών δεδηλώθηκαν από τους εχθρούς. Στο άκουσμα του θανάτου τους, ο Δαβίδ βυθίστηκε σε λύπη, έσκησε τα ημάτια του από απόγνωση και όλοι οι άνδρες του θρήνησαν, έκλαψαν και νίστεψαν ως το βράδυ για τους πεσόντες τη μάχη. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Δαβίδ συνέθεσε τον ακόλουθο θρήνο για τους προσφυλείς νεκρούς, οι εναρκτήριοι στίχοι του οποίου έχουν ως εξής: «Η εκλεκτή σου Ισραήλ νεκρή, κοίτονται πάνω στα υψώματα, πώς έπεσαν οι δυνατοί». Διέταξε μάλιστα ο ύμνος αυτός να διδαχθεί στον λαό του Ιούδα. Ο Δαβίδ ανακηρύχθηκε βασιλιάς όλων των φυλών του Ισραήλ στη Χεβρόν. Εκείνοι του είπαν «Είμαστε σάρκα από το αίμα σου και ακόμη από τον καιρό που ήταν ο Σαούλ βασιλιάς, ήσουν εσύ που οδηγούσες τους Ισραηλίτες στον πόλεμο και τους έφερνες πίσω. Ο Κύριος σου είχε πει από τότε ότι εσύ θα οδηγούσες κάποτε το λαό του, τον Ισραήλ, και θα γινώσουν ηγεμόνας του». Έτσι, όλοι οι πρεσβύτεροι του λαού του Ισραήλ ήρθαν στον βασιλιά Δαβίδ στη Χεβρόν και εκείνος έκανε μαζί του συμφωνία ενώπιον του Κυρίου. Έτσι χρήστη ο Δαβίδ βασιλιάς του Ισραήλ. Μετά από τα γεγονότα αυτά, ο βασιλιάς Δαβίδ και οι άνδρες του βάδισαν κατά της Ιερουσαλήμ. Οι Εβουσαίοι που κατοικούσαν στην περιοχή είπαν στο Δαβίδ «Δεν θα μπει στην πόλη μας, ακόμη και οι τυφλοί και οι κουτσοί θα σε αποκρούσουν». Έτσι το είχαν σίγουρο πως ο Δαβίδ δεν θα έκανε εισβολή. Παρ' όλα αυτά όμως ο Δαβίδ κυρίευσε το φρούριο της Ιών που ονομάστηκε στη συνέχεια πόλη Δαβίδ. Όταν άκουσαν οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς του Ισραήλ, ξεκίνησαν με όλο τους το στρατό για να έρθουν να τον θέσουν υπό την εξουσία τους. Αυτό το πληροφορήθηκε ο Δαβίδ και κατέφυγε για ασφάλεια σε ένα οχυρό. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο «Να πολεμήσω με τους Φιλιστέους, θα τους παραδώσεις την εξουσία μου». Ο Κύριος του απάντησε «Να πας να τους πολεμήσεις και θα σου τους παραδώσω το δίχως άλλο». Η οριστική νίκη κατά των Φιλιστέων επιτυγχάνεται πάλι υπό την καθοδήγηση του Κυρίου και ο Δαβίδ τους καταδίωξε από την Γαβαών μέχρι την Γεζέρ. Στη συνέχεια ο Δαβίδ και οι στρατιώτες του ξεκίνησαν για να φέρουν από εκεί την Κιβωτό του Θεού, η οποία και φέρει το όνομα του Κυρίου, του αρχηγού των Ισραηλιτικών δυνάμεων, ο οποίος έχει το θρόνο του επάνω στα Χερουβίμ. Την πήραν και την ανέβασαν σε μια καινούργια άμαξα, την οποία οδήγησαν η γη του Αμιναδάβ.
Η είσοδος της Κιβωτού του Κυρίου στην πόλη Δαβίδ έγινε με μεγάλη χαρά και τόσο από το Δαβίδ και τους στρατιώτες του όσο και από ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό. Στα επιτιμητικά λόγια της γυναίκας του Δαβίδ, λόγω της μεγάλης έκφρασης της χαράς του, ο Δαβίδ απάντησε πως όλα έγιναν προς τιμήν του Κυρίου. Ο βασιλιάς Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο ανάκτορό του και ο Κύριος εξασφάλισε την ησυχία από τους γύρω εχθρούς. Τότε ο βασιλιάς είπε στον Άθαν τον προφήτη: «Εγώ κατοικώ σε παλάτι που είναι φτιαγμένο από κέδρους, ενώ η Κιβωτός του Θεού βρίσκεται μέσα σε σκηνή. Τι σκέφτεσαι σχετικά με αυτό?» Ο Νάθαν τότε είπε στο βασιλιά: «Πήγαινε, κάνε αυτό που επιθυμείς, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου». Εκείνη τη νύχτα όμως ο Κύριος είπε στον Νάθαν: «Πήγαινε και πες εκ μέρους μου στο δούλο μου το Δαβίδ: θέλεις να μου κτίσεις ναό για να κατοικώ? Εγώ από την ημέρα που έβγαλα τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα δεν κατοίκησα ποτέ σε ναό. Τους ακολούθησα μένοντας σε σκηνή και σε κανέναν από τους αρχηγούς που τους ανέθεσαν να οδηγούν το λαό μου τον Ισραήλ δεν παραπονέθηκα ποτέ ότι δεν μου έφτιαξαν κατοικητήριο από κέδρους. Πες λοιπόν στο δούλο μου Δαβίδ ότι εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος λέω: σε πήρα από το λιβάδιο που έβοσκε στα πρόβατα και σε έκανα ηγεμόνα του λαού μου του Ισραήλ. Ήμουν πάντοτε παντού μαζί σου και εξαφάνισα όλους τους εχθρούς σου. Εγώ ο Κύριος λοιπόν σου αναγγέλω πως εγώ θα σου κτίσω οίκο. Όταν τελειώσουν οι ημέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από εσένα ένα γιο κατευθείαν από γονό σου και θα διατηρήσω σταθερή τη βασιλεία του. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος». Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα στην σκηνή, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε: «Ποιος είμαι εγώ, Κύριέ μου και Θεέ μου, και ποια η οικογένειά μου, ώστε να με δοξάσεις τόσο πολύ? Και σαν να το θεώρησες μικρό αυτό, Κύριέ μου και Θεέ, μίλησες ακόμη και για το πιο μακρινό μέλλον της οικογένειας του δούλου σου. Αυτό είναι μία διδαχή για τους ανθρώπους, Κύριε και Θεέ μου. Τι θα μπορούσα περισσότερο να σου πω?» Μετά το αμάρτημα του Δαβίδ με την Βερσαβέ και του θανάτου του συζύγου της Ουρία, το πρώτο τους παιδί πεθαίνει. Αργότερα όμως ο Δαβίδ αποκτά από την Βερσαβέ τον Σολομώντα. Ο Δαβίδ πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ. Η βασιλεία του στον Ισραήλ διήρκησε 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλεψε στη Χεβρόν και 33 στην Ιερουσαλήμ. Στο θρόνο του τον διαδέχθηκε ο γιος του Σολομών και η βασιλική του εξουσία ήταν καλά στερεωμένη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι

και αρχέτο σαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για τους αλλοιείς και την αλληλεία από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυσότη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ο άνθρωπος έχει τρόπους να επικοινωνεί, να αντιλαμβάνεται το χώρο του, να προσανατολίζεται. Αυτοί οι τρόποι ονομάζονται αλλιώς αισθήσεις. Αισθήσεις διαθέτουν όλα τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών. Όπως και ο άνθρωπος, έτσι και τα ψάρια διαθέτουν ένα οπλοστάσιο, θα λέγαμε, αισθήσεων και συμπεριφορών που τα βοηθά να μπορούν να ανταπεξέρχονται στο περιβάλλον της θάλασσας ή του γλυκού νερού σχεδόν σε όλες τις δυνατές συνθήκες. Στη σημερινή εκπομπή θα είναι καλεσμένος μας και θα μας βοηθήσει στην πραγμάτωσή της ο προϊστάμενος του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών και Αλλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΗ Μεσολογγίου, ο κύριος Γεώργιος Κατσέλης. Χαίρετε, κύριε Κατσέλη.
1: Καλημέρα σας και από μένα.
0: Κύριε Κατσέλη, τι αντιπροσωπεύουν ως οργανισμοί τα ψάρια? Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή.
1: Την άκουσα. Λοιπόν, μιλάω εγώ τώρα?
0: Βεβαίως μιλάτε. Βεβαίως μιλάτε εσείς.
1: Λοιπόν, τα ψάρια είναι σποδηλωτοί οργανισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι σαν είδη στο τμήμα αυτό των σπονδυλωτών οργανισμών. Αναφορικά να πούμε ότι από το σύνολο των σπονδυλωτών οργανισμών, από τα είδη δηλαδή, τα μισά περίπου αντιπροσωπεύουν τα ψάρια και τα υπόλοιπα είναι τα θηλαστικά, περίπου 10%, τα ερπετά, τα αμφίβια και τα πτηνά. Είναι η αρχαιότερη ομάδα η οποία εμφανίζεται στην εξέλιξη. Πρωτοεμφανίστηκαν, όχι με τη σημερινή τους μορφή βέβαια, πρωτοεμφανίστηκαν πριν 400 εκατομμύρια χρόνια περίπου, και με τη σημερινή τους μορφή εμφανίζονται πριν από 130 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, έχουμε βέβαια περίπου αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας κατάλογος γύρω στις 28.000 είδη κατεγραμμένα και μελετημένα, αλλά ο κατάλογος αυτός διευρύνεται συνέχεια με την ανακάλυψη νέων ειδών, από βαθύβιων ειδών, λόγω του ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει πλέον να μπορεί να κάνει δειγματοληψίες και σε πολύ μεγάλα βάθη, μερικών χιλιόμετρων στη θάλασσα.
0: Θα θέλατε να μας περιγράψετε, κύριε Κατσέλη, τα ψάρια ως οργανισμούς?
1: Ως οργανισμοί, είναι οργανισμοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι προσαρμοσμένοι, η διαβίωσή τους είναι προσαρμοσμένη στο νερό, είτε γλυκό νερό είναι αυτό, είτε θαλασσινό. Και όταν μιλάμε για προσαρμογή, βασικά μιλάμε για δύο βασικές λειτουργίες, οι οποίες έχουν να κάνουν κύρια με την αναπνοή, δηλαδή εκεί καθορίζεται ο βασικός διαχωρισμός. Αναπνοή η οποία είναι αποκλειστικά μέσα στο νερό και αναπνέουν με βράγια. Και η αναπαραγωγή, η οποία είναι αποκλειστικά πάλι μέσα στο νερό. Οι υπόλοιπες ομάδες, θηλαστικά ερπετά και αμφίβια πτηνά, ουσιαστικά μπορούν να αναπνεύσουν και έξω από το νερό, δηλαδή τα αμφίβια αναπνέουν και μέσα και έξω από το νερό, ενώ τα υπόλοιπα μόνο στον αέρα. Αλλά η αναπαραγωγή τους όμως, κατά κάποιο τρόπο, βασίζεται σε όλες αυτές τις ομάδες, είναι εξαρτημένη πάλι από το νερό, κάνοντας μικροκυψελίδες νερού για να κάνουν την αναπαραγωγή τους. Παραδείγματος χάρη, πλακούντες, ας πούμε, είναι μια προσωμείωση τέτοιας κατάστασης στους ανθρώπους, ή το αυγό, ας πούμε, της κότας, ξέρω εγώ, είναι αντίστοιχα πάλι μια μικροδομή τέτοια. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλη η μορφολογία και ο εξοπλισμός ο οποίος έχουν αναπτύξει τα ψάρια, βρίσκονται πάνω στα ψάρια μάλλον, ουσιαστικά είναι για να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες που είναι το νερό.
0: Να περάσουμε σε μία-μία τις αισθήσεις των ψαριών. Να μας πείτε για το κεντρικό νευρικό σύστημα, για την όραση, την όσφρηση, τη γεύση, την ακοή. Να αναλύσουμε όλο αυτό το οπλοστάσιο των αισθήσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, γενικότερα οι αισθήσεις δεν διαφέρουν και πολύ σαν μηχανισμός από τις αισθήσεις των υπόλοιπων ειδών που αναφέραμε. Ουσιαστικά έχουν την ίδια βασική λειτουργία και αν τα πάρουμε ένα-ένα, ας πούμε, το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ένα σύστημα στη γενική του μορφή, το οποίο δέχεται πληροφορίες από όλα τα όργανα και το περιβάλλον μέσω των αισθητήριων οργάνων επεξεργάζεται την πληροφορία και ξαναστέλνει πληροφορία εκτέλεσης μιας διαταγής. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, σαν γενική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Τώρα βέβαια έχει και μερικές λειτουργίες ακόμα που είναι για τη συντήρηση απλά, δηλαδή μπορεί να διαχωρίζεται σε ένα αυτόνομο νευρικό σύστημα το οποίο ελέγχει ουσιαστικά τις βασικές λειτουργίες. Το οποίο ουσιαστικά είναι για τη λειτουργία της καρδιάς, των ζωτικών ενεργειών βασικά. Και η βασική του λειτουργία, όπως είπαμε, έχει να κάνει καθαρά με την επεξεργασία και τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή τώρα, για να το δέσουμε και με τις αισθήσεις, ουσιαστικά παρέχεται από τα αισθητήρια όργανα. Ένα από αυτά, ας πούμε, έχει να κάνει με το μάτι. Το μάτι δεν είναι τίποτε πιο διαφορετικό, ας πούμε, από το μάτι το δικό μας, πέρα από το σαν λειτουργία. Βασικές ανατομικές διαφορές υπάρχουν βέβαια. Το οποίο τι κάνει, αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει ουσιαστικά τα φωτεινά σήματα σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο, θα μπορούσαμε να πούμε, οργανικό, τα οποία είναι τα νεύρα, φτάνουν στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος επεξεργάζεται όλη αυτή την πληροφορία και γνωρίζει πλέον τι είδε το ψάρι. Ανατομικά διαφέρει, όπως είπαμε εδώ, με το μάτι, ας πούμε, του ανθρώπου. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο φακός του δεν είναι ελαστικός και για να εστιάσει μετακινείται όλος ο φακός μέσα έξω, ενώ στους ανθρώπους, ας πούμε, αλλάζει καμπυλότητα για να μπορεί να εστιάσει. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
1: Γιατί έχασα λίγο την επαφή.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η όραση των ψαριών είναι μια κυρίαρχη αίσθηση, όπως και στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Απλά σας αφήνω να μιλάτε και να μην σας διακόπτω, κύριε Κατσέλη. Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Εντάξει, καλά κάνετε, αλλά επειδή χάνω εγώ την επαφή με το...
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είχε πέσει η γραμμή. Γιατί
0: η όραση είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των θαλάσσιων ψαριών, ζουν μέχρι τα 200 μέτρα βάθος. Δηλαδή μέχρι εκεί που η ποσότητα του...
1: Κοιτάξτε, η όραση, ναι, μέχρι εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και κάτω υπάρχει πολύ το σκοτάδι. Οπότε θα βρούμε ψάρια τα οποία έχουν μάτια, αλλά η όρασή τους όμως σαν λειτουργία δεν λειτουργεί, είναι μηδαμινή. Τώρα βέβαια μπορούμε να δούμε μια ποικιλία σαν λειτουργία των ματιών. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρουμε την παροιμία η οποία λέει άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, και αυτό έχει να κάνει...
0: Και αυτή η σοφή παροιμία.
1: Ναι, η οποία για μας, ας πούμε, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, εκεί κυριολεκτήμαι πραγματικά. Δηλαδή τι εννοούμε το εξής, ότι τα μάτια δουλεύουν σε ζευγάρι για να δημιουργήσουν τη στερεοσκοπική όραση. Και η στερεοσκοπική όραση ουσιαστικά είναι η εκτίμηση της απόστασης από εκεί που βρίσκεσαι. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει τα οπτικό πεδίο από τα δύο μάτια να συγκλίνουν, να βλέπουν το ίδιο πράγμα, το ίδιο αντικείμενο. Οπότε εκεί που μπορούν να δουν τα δύο μάτια, εκεί ακριβώς, σε αυτή τη γωνία ακριβώς, μπορεί να εκτιμήσει την απόσταση. Οπότε για ψάρια τα οποία εξαρτούνται περισσότερο από την παραδείγματος χάρη διατροφή τους από την όραση, και είναι είδη τα οποία είναι κυνηγοί, θα δούμε ότι τα μάτια τους συγκλίνουν έτσι ώστε το οπτικό πεδίο να έχει στερεοσκοπική όραση. Ενώ ψάρια τα οποία δεν διατρέφονται, δεν εξαρτάται από αυτό η διατροφή τους, αλλά από άλλες αισθήσεις, παραδείγματος χάρη η όσφρηση ή οτιδήποτε άλλο, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι θηρευτές εκεί. Οπότε πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο οπτικό πεδίο, αλλά δεν μας νοιάζει πόσο μακριά είναι η απόσταση που βρίσκεται το ένα αντικείμενο, τα μάτια αποκλίνουν, οπότε πιάνουν μεγαλύτερη πλευρά, βλέπουν περισσότερο περιφερειακά παρά, κεντρικά, ας πούμε, για να συγκλίνει το οπτικό πεδίο.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Κατσέλη, πως η όραση πολλών ψαριών είναι έγχρωμη, ενώ αρκετών δεν είναι μόνο πλευρική?
1: Όχι, είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα που είπαμε τώρα. Άλλο έγχρωμο και άλλο πλευρική περιφερειακή. Είναι έγχρωμο και άχρωμο. Και άχρωμο και ασπρόμαυρο. Αυτό θέλετε να...
0: Ναι, αυτό.
1: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο δεν έχω απάντηση αν βλέπουν έγχρωμα ή βλέπουν ασπρόμαυρα. Για το ότι βλέπουν συγκεκριμένα χρώματα, αυτό ισχύει, γιατί ψάρια τα οποία βρίσκονται ισχύει, με την έννοια ότι ανάλογα με το βάθος έχουμε και διαφορετικό μήκος κύματος το οποίο επιτρέπεται να φτάσει και κάτω.
0: Δηλαδή το κάθε ψάρι, κύριε Κατσέλη, έχει μια ακτίνα στην οποία βλέπει ένα εύρος? Το κάθε ψάρι, ένα ψάρι μπορεί να βλέπει στα 15 μέτρα, αυτό θέλω να πω. Ένα άλλο ψάρι να έχει μια οπτική...
1: Για οπτική οξύτητα μιλάμε.
0: Οξύτητα, ναι. Αυτό, το πόσο μπορεί να βλέπει μακριά ένα ψάρι να... Και αυτό θα το βοηθάει όχι μόνο για την έβρεση της τροφής του και την τροφή του, αλλά και για να αντιμετωπίσει και τους πιθανούς κινδύνους από άλλα μεγαλύτερα ψάρια.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο έχουμε να πούμε το εξής, ότι εδώ η λειτουργία του ματιού, όπως είπαμε, έχει πέρα από τον συνδυασμό των οποίων είπαμε με τα δύο μάτια, υπάρχει και μια λειτουργία εσωτερική για το κάθε μάτι ξεχωριστά, το οποίο τι έχει? Έχει τα εξής χαρακτηριστικά, το ότι εσωτερικά, ανατομικά, εκεί που γίνεται η αποτύπωση του οπτικού πεδίου στον αμφιλιστροειδή, το κεντρικό κομμάτι διεγείρεται περισσότερο από το φως, ενώ τα πλάγια κομμάτια από τις αναλαμπές φωτός, δηλαδή η κίνηση θα μπορεί να ευαισθητοποιήσει τα πλαϊνά κομμάτια, με αποτέλεσμα περιφερειακά να βλέπει μια κίνηση κάπου, να βλέπει ένα puzzle, να βλέπει ένα σπάσιμο του φωτός και σε αυτό να αντιδράει, αλλά δεν ξέρει πώς είναι η απόσταση, όπως είπαμε, γιατί έχει να κάνει περισσότερο με τη συνεργασία των δύο ματιών, και αυτό είναι χαρακτηριστικό βέβαια και των δικών μας ματιών που συζητάμε τώρα. Ενώ κεντρικά να έχει την αίσθηση, να έχει την ευκρίνεια του λόγου ένταση φωτός. Το λειτουργικό αποτέλεσμα που υπάρχει σε αυτό για τα ψάρια, τα οποία, όπως είπαμε, βλέπουν και περιφερειακά, βλέπουν και μπροστά, και έχουν να κάνουν ανάλογα με το είδος, αν θα βλέπει περιφερειακά ή και στερεοσκοπικά, περισσότερο τα περιφερειακά, περιφερειακά, αυτά τα ψάρια τα οποία βλέπουν περιφερειακά περισσότερο, ουσιαστικά διεγείρεται η περιφερειακή όραση εσωτερικά του ματιού. Δηλαδή αντιλαμβάνονται περισσότερο κίνηση παρά φως, ας πούμε, παρά ένταση φωτός. Οπότε και από τη στιγμή που δεν νοιάζει, δεν το ενδιαφέρει και πόσο μακριά είναι, δεν έχει και κανένα λειτουργικό αποτέλεσμα πάνω του. Θα αντιδράσει στην κίνηση απλά. Το πόσο μακριά εξαρτάται φυσικά από το που θα βλέπει, εξαρτάται από τη διάρκεια του και την ένταση του φωτός που έρχεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε και εκεί ποικίλει η κατάσταση, ποικίλει το πόσο θα είναι.
0: Υπάρχει και πλευρική, δηλαδή μπορεί να βλέπει και από... Στα πλάγια.
1: Φυσικά, μπορεί να δει γύρω στους 180 μοίρες από τη μία και από την άλλη μεριά. Υπάρχουν είδη τα οποία βλέπουν σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Όχι σε όλη, μένει μια κομμάτι κάτω από αυτά. Ουσιαστικά βλέπουν ένα μεγάλο θόλο της τάξης των 270 μοιρών.
0: Ο ροφός, για παράδειγμα, έχει πλευρική όραση.
1: Έχει, όχι ακριβώς πλευρική.
0: Έχει ακριβώς.
1: Όχι. Ναι. Έχει στερεοσκοπική όραση ο ροφός. Πλευρική όραση θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει η χυλού, ας πούμε, ένα ψάρι το οποίο βρίσκεται μέσα στα χορτάρια και είναι αρκετά, θα μπορούσαμε να το πούμε, πλακή. Και τα μάτια του είναι αριστερά-δεξιά.
0: Το συναντάμε αυτό το ψάρι
1: στην παραχρία ζώνη. Δηλαδή, όπου έχει φύκια κοντά στην ακτή, ας πούμε, θα δούμε εκεί μέσα ένα πολύ χρωμόμορφο ψαράκι, το οποίο είναι μέσα στις φυκέδες.

0: Κύριε Κατσέλη,
1: ναι, ναι.
0: Να... έχετε κάτι να προσθέσετε για την όραση των ψαριών ή να περάσουμε στην όσφρηση?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν θα φτάνει η εκπομπή μας. Οπότε καλύτερα να πάμε σε παρακάτω και με παρακάτω πράγματα και αν έχουμε ερωτήσεις για να γυρίσουμε.
0: Βεβαίως. Κεντρικό νευρικό σύστημα των ψαριών είναι η βάση για όλες τις λειτουργίες και αποτελείται από τον εγκέφαλο, ο οποίος προστατεύεται από...
1: Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον ενωτιαίο μυελό. Ουσιαστικά, ναι, ο εγκέφαλος προστατεύεται μέσα στο κρανίο και είναι το κέντρο διοίκησης, θα μπορείτε το λέγαμε έτσι, με την συγκαθομιλούμενη όλης αυτής της διαχείρισης πληροφορίας την οποία συζητάμε. Ο νοτιαίος μυελός έχει και αυτός κάποιες αυτόνομες λειτουργίες, αλλά περισσότερα, αλλά ένα μεγάλο του τμήμα των διεργασιών είναι ουσιαστικά διαβιβάση πληροφοριών στον εγκέφαλο και πάλι πίσω.
0: Και ένας μεγάλος αριθμός νευρώνων συνδέουν το...
1: Συνδέουν όλα τα όργανα, όλες τις τα αισθητήρια όργανα, το μυϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή με τα διάφορα όργανα του σώματος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με αισθητήρια
1: ναι,
0: όργανα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που φυσικά δέχονται πληροφορίες από το περιβάλλον.
1: Φυσικά.
0: Η όσφρηση είναι μια πολύ σημαντική, θα λέγαμε...
1: Η όσφρηση μαζί με τη γεύση είναι επίσης σημαντικές, γιατί ουσιαστικά με αυτές τις δύο αισθήσεις το ψάρι μπορεί να διαλέξει το φαγητό του ή να ξαναφύγει από αντίξωες συνθήκες, αν υπάρχουν χημικές μη καλές, ας πούμε, για την διαβίωση του ουσίες στο νερό.
0: Είναι αυτές που τον... Ναι. Προστατεύουν τα ψάρια, κύριε Κατσέλη, από τους πιθανούς κινδύνους.
1: Ναι,
0: και μια επικείμενη ρήπανση.
1: Ναι, οι οποίοι κίνδυνοι μπορεί να είναι τέτοιοι ή μπορεί να είναι και κίνδυνοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με άλλα ψάρια δίπλα, δηλαδή σειρευτές. Ή επίσης να αναγνωρίζουν, γιατί δουλεύει και στην επικοινωνία η όσφρηση, να αναγνωρίζουν.

0: στο κομμάτι της όσφρησης. Δηλαδή η μύτη δική μας, ας πούμε, έχει μέσα οσφρητικά αισθητήρια, το οσφρητικό αισθητήριο όργανο, αλλά ουσιαστικά είναι και η δίωδος αναπνοής. Για τα ψάρια είναι μόνο για όσφρηση, δεν έχει από εκεί επικοινωνία με την αναπνευστική συσκευή. Ουσιαστικά πίσω το όργανο το οποίο μιλάμε, ας πούμε, και κάνει την αντίστοιχη, δίνει την αντίστοιχη πληροφορία στον εγκέφαλο, είναι ένα όργανο το οποίο μετατρέπει την χημική, την αντίληψη μερικών χημικών ουσιών, το μετατρέπει πάλι σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και το οποίο μέσω των νεύρων πάλι καταλήγει στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος διαχειρίζεται αυτή την πληροφορία σαν όσφρηση. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τη γεύση, βέβαια, έτσι.
1: Και χρησιμοποιείται και για τον εντοπισμό της τροφής.
0: Και για τον εντοπισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ναι.
1: Για το ζευγάρωμα.
0: Και για το ζευγάρωμα, ναι, σας είπαμε ότι έχει να κάνει περισσότερο με το. Έχει να κάνει, όχι περισσότερο, έχει να κάνει με όπου ουσιαστικά αντιλαμβάνεται χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο περιβάλλον και το ποιες είναι αυτές μπορεί να είναι κίνδυνος ή μπορεί να είναι φιλιο περιβάλλον.
1: Κύριε Κατσέλη, ποια ψάρια έχουν πολύ ανεπτυγμένη την όσφρησή τους?
0: Με προλάβατε. Οι περισσότεροι είναι καρχαρίες. Μπορούν να μυριστούν αίμα από μερικά χιλιόμετρα μακριά. Και σε αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ το ότι έχουν αναπτυγμένο και ένα πολύ μεγάλο κέντρο στον εγκέφαλο, την οσφρητικούς λοβούς, οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλοι. Υπάρχουν και άλλα βέβαια ήδη, έτσι, και άλλα ψάρια τα οποία έχουν αυτή τη μορφολογική διαφοροποίηση, ας πούμε, που στηρίζονται περισσότερο στην οσφρησή τους. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι αυτό που σας είπα, οι καρχαρίες. Στις οποίες μερικές ρανίδες αίματος μπορούν να μαζέψουν καρχαρίες από μερικά χιλιόμετρα μακριά. Στο νερό.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και ο Σολωμός, ο οποίος χρησιμοποιεί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κατσέλη, για έναν ειδικό λόγο την όσφρησή του. Θα θέλατε να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνει αυτό?
0: Ο Σολωμός
1: συγκεκριμένα, γνωρίζετε κάτι, όταν μεταναστεύει από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, το κάνει συνήθως για να γεννήσει, χρησιμοποιείται.
0: Α, εντάξει, ναι, εντάξει, το κατάλαβα.
1: Το κάνει για έναν ειδικό λόγο αυτό, για να σας βοηθήσω κιόλας.
0: Ναι, όχι, δεν κατάλαβα που πάει. Η όσφρηση σαφώς έχει να. Δεν είναι μόνο ο Σολωμός, είναι και άλλα είδη τα οποία κάνουν. Όταν εκτελούν μεταναστεύσεις, η ζωή τους σχετίζεται με μεταναστεύσεις. Ο κύκλος ζωής τους. Και σας λέω και άλλα είδη, γιατί πάρα πολλά είδη, ας πούμε, εκτελούν μεταναστεύσεις από χώρους αναπαραγωγής στους χώρους που διαχυμάζουν ή στους χώρους στους οποίους γίνεται η διατροφή τους. Ο δρόμος, η αντίληψη του δρόμου από το ένα σημείο, από το ένα πεδίο στο άλλο, γίνεται κυρίως γίνεται και με την όσφρηση. Τώρα είπαμε για το Σολωμό. Ο Σολωμός έχει έναν κύκλο ζωής, ο οποίος αναπαράγεται σε γλυκά νερά και γυρίζει πάλι στη θάλασσα και κάνει πάλι την ίδια διαδρομή πάνω. Σαν κύκλο ζωής, όχι τα ίδια άτομα, έτσι. Λοιπόν, γεννιέται σε μεγάλα υψόμετρα, κατεβαίνει στη θάλασσα, ξαναγυρίζει να γεννήσει και τα περισσότερα πεθαίνουν όταν γεννήσουν. Την αναγνώριση της διαδρομής αυτής την κάνει με την όσφρηση, ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Είναι, ναι, αλλά
1: του Σολωμού,
0: είναι...
1: γι' αυτό σας το ανέφερα. Το είχα ακούσει και εγώ κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Και...
0: Έχω την εντύπωση όμως ότι, γι' αυτό σταμάτησα για λίγο, έχω την εντύπωση επειδή έχω στο μυαλό μου και άλλα είδη, ας πούμε, πολλά είδη που κάνουν...
1: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από αυτά τα είδη, κύριε Κατσέλη?
0: Φυσικά, κοιτάξτε, ο κύκλος ζωής, ας πούμε, των κεφαλοειδών. Είναι ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, αναπαράγονται στη θάλασσα, αλλά μετακινούνται σε λιμνοθάλασσες και ποτάμια για διατροφή ή για προστασία των μικρών και ξαναγυρίζουν στη θάλασσα για αναπαραγωγή. Η κίνησή τους αυτή, κατά κύριο λόγο, γίνεται με την ανίχνευση μέσα στο νερό, είτε οσφρητικά, είτε από χημικές ουσίες, είτε από την αλλαγή της αλατότητας. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν, και το χέλι αντίστοιχα δουλεύει έτσι.
1: Και το χέλι...
0: Ναι, το χέλι έχει αντίστοιχο κύκλο ζωής. Δηλαδή γεννιέται στη θάλασσα των εργασών, πρέπει να

0: περάσει μια θάλασσα ολόκληρη, να φτάσει να μπει σε γλυκά νερά, να ανέβει σε ποτάμια και όταν είναι να αναπαραχθεί να ξαναγυρίσει προς τα πίσω. Οπότε εκεί, σε αυτούς τους κύκλους ζωής, είναι σαφώς σημαντική η ανάπτυξη μιας τέτοιας αίσθησης.
1: Παρόμοια αίσθηση με την όσφρηση στα ψάρια, κύριε Κατσέλη, είναι και η γεύση. Όμως θα μας πείτε για την γεύση, αφού ακούσουμε πρώτα την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε Κατσέλη,
0: ναι.
1: Η γεύση είναι τόσο πολύ αναπτυγμένη όπως οι προηγούμενες δύο αισθήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε?
0: Κοιτάξτε, κατά περιπτώσεις θα μπορούμε να δούμε όλες τις αισθήσεις, κατά περιπτώσεις όμως, να κυριαρχούν σε μερικά είδη. Είπαμε τώρα ένα παράδειγμα πριν, ας πούμε, για την όσφρηση που έχει να κάνει με τους καρχαρίες, έτσι. Τώρα με τη γεύση. Και η γεύση είναι αναπτυγμένη σε διάφορα είδη πολύ και σε μερικά δεν υφίσταται, μπορεί να μην υφίσταται καν. Παραδείγματος χάρη, η γεύση είναι και αυτή μια αίσθηση η οποία είναι, όπως και η όσφρηση, χημιοαντίδραση ουσιαστικά, η οποία εξειδικευμένα κύτταρα αντιλαμβάνονται επίσης χημικές ουσίες τροφής κατά κύριο λόγο, και τα κύτταρα αυτά βρίσκονται είτε γύρω από το στόμα, είτε και εσωτερικά μερικές φορές, είτε και σε μερικές συσκευές εσωτερικές του στόματος και του στόματος, της στοματικής κοιλότητας. Είναι περισσότερο, μπορούμε να πούμε ότι είναι αναπτυγμένη περισσότερο σε είδη τα οποία είναι βαθύβια. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τον μπαρμπούνι, ας πούμε, το οποίο ζει στο υπόστρωμα, και ψάχνει για την τροφή του μέσα σε λάσπη και άμμο. Έχει εξειδικευμένα κύτταρα πάνω στα μουστάκια. Και κυρίως αυτά τα είδη, δηλαδή, τα οποία ζουν σε τέτοια υποστρώματα, ψάχνοντας, εκεί η όραση δεν βοηθάει πολύ. Η όσφρηση πιθανά να βοηθάει, αλλά κατά κύριο λόγο αυτή που κυριαρχεί είναι η γεύση.
1: Οι γευστικοί κάλικες εντοπίζονται στο στόμα,
0: ναι,
1: κύριε Κατσέλη, στα χείλη, στα πτερύγια και στο δέρμα.
0: Και στο δέρμα και στα μουστάκια, δηλαδή σε αυτές τις προεξοχές που βρίσκονται γύρω, κάτω κυρίως από εδώ, στο κάτω χείλος.
1: Που, όπως είπατε και εσείς, χρησιμεύουν στην έβρεση της τροφής.
0: Η έβρεση της τροφής κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Εξίσου καλά αναπτυγμένη στα ψάρια είναι, κύριε Κατσέλη, και η αίσθηση της ακοής. Αυτό όλοι το έχουμε,
0: ναι,
1: λίγο πολύ αντιμετωπίσει, το έχουμε δει.
0: Ναι, ναι. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνω μια διαφοροποίηση του τι σημαίνει ακουή και πώς, γιατί μερικές φορές τον μπερδεύω με την ακουή την δική μας. Εδώ έχουμε δύο αισθητήρια όργανα τα οποία σχετίζονται με την ακουή. Το ένα είναι το αυτή, αυτό σαν όργανο, αυτό καθ' αυτό, το οποίο είναι μηχανικής, είναι ένας αισθητήρας ο οποίος αντιλαμβάνεται μηχανικές ταλαντώσεις, όπως αυτές μεταφράζονται μέσα στο νερό. Αν σκεφτούμε μόνο ότι το νερό, ας πούμε, μπορεί να διαδώσει πιο γρήγορα τον ήχο κατά 4,8 φορές μεγαλύτερο από τον αέρα. Και παράλληλα υπάρχει και ένα δεύτερο όργανο, η πλευρική γραμμή, η οποία είναι εξίσου, δουλεύει πάλι με μηχανικές ταλαντώσεις και παίζει το ρόλο αντίστοιχα των ακουστικών, θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, της ακουστικής αίσθησης. Το εσωτερικό αυτή, όπως και το αυτή το δικό μας, ας πούμε, πέρα από την ακοή μας, έχει και άλλη μια λειτουργία, και έχει η δεύτερη λειτουργία, είναι αυτή της ισορροπίας. Μέσα στο αυτή υπάρχουν τρία ζευγάρια από μικρά κοκαλάκια τα οποία λέγονται οτόλιθοι, και βρίσκονται πάνω σε ένα
1: Παίζουν το ρόλο του τυμπάνου αυτό.
0: Όχι τυμπάνου, όχι.
1: Οι οτόλυθοι δεν παίζουν.
0: Οι οτόλυθοι είναι αυτοί που ταλαντώνονται ουσιαστικά πάνω σε ένα στρώμα από αισθητήρια κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται αυτή την κίνηση, και αυτή μεταφράζεται όπως γίνεται σε όλο το σύστημα της αντίληψης και της διάδοσης των αισθήσεων, ας πούμε, μεταφράζεται σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό ακούγει, είναι αυτό που λέμε ακοή, ας πούμε, από εκεί. Τώρα τα συγκεκριμένα το συγκεκριμένο όργανο τώρα παίζει και όπως είπαμε, παίζει και το ρόλο της ισορροπίας. Και σε εμάς παίζει το ίδιο, έτσι. Απλά πρέπει να συνεργαστεί αντιλαμβάνει την ισορροπία του μέσω της βαρύδας πάνω σε αυτά τα όπως είπαμε τα οστέ είναι κατασκευής μικρά τμήματα τα οποία επικάθονται πάνω στα νευρικά κύτταρα που είπαμε, και συνεργάζονται με την όραση για να αναπτύξουν για να υπάρχει και η αίσθηση ισορροπίας, όπως γίνεται περίπου και σε εμάς. Αλλά σε εμάς συνεργάζονται ακόμα και πίεσο αισθητήρια που έχουμε στα πόδια. Και όλο αυτό το επεξεργάζεται ένα κεντρικό τμήμα του, ένα τμήμα του εγκεφάλου, η παρεγκεφαλίδα, το οποίο δίνει την αίσθηση ισορροπίας. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε βέβαια ότι άμα αρχίσουμε και στριφογυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας, θα ζαλιστούμε. Και ο λόγος που ζαλιζόμαστε είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή χάνουμε την αίσθηση λόγω της μετακίνησης των οτόλυθων.
1: Η οτόλυθη, ένα πολύ σημαντικό όργανο για τα ψάρια,
0: τα οποία σχετίζονται, είπαμε, με την ακοή και την ισορροπία.
1: Τι είναι η πλευρική γραμμή?
0: Η πλευρική γραμμή είναι ένα κανάλι, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ένα κανάλι πλευρικά στα ψάρια, αριστερά και δεξιά, το οποίο επικοινωνεί με το νερό κάτω από εσωτερικά στο δέρμα, με πόρους επικοινωνεί με το νερό, και όλο αυτό το κανάλι έχει αναπτυγμένο ένα σύστημα από εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται τις ταλαντώσεις του νερού, στο εξωτερικού νερού. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα αντίστοιχο, μέσα εισαγωγικά, αυτή, το οποίο θα μπορούσε να είναι, που είναι επέκταση ουσιαστικά της ακοής.
1: Ένα σύνολο καναλιών, θα λέγαμε.
0: Ένα κανάλι, όχι ένα σύνολο κανάλι, ένα κανάλι.
1: Ένα κανάλι.
0: Ένα κανάλι αριστερά, ένα δεξιά. Τουλάχιστον για τους οστικθείς.
1: Που βοηθούν τα ψάρια έτσι ώστε να επικοινωνούν με το περιβάλλον.
0: Να επικοινωνούν με το περιβάλλον περισσότερο έχοντας το κομμάτι του ήχου, μηχανικές ταλαντώσεις, έτσι.
1: Το σύστημα της πλευρικής γραμμής αντιλαμβάνεται και διάφορες κοιμάνσεις που προκαλούνται από την κολύμβηση άλλων ζώων, άλλων ψαριών.
0: Φυσικά, είναι μέσα στο, σαν ο ήχος, σαν φυσική υπόσταση, είναι.
1: Αλλά και το
0: κύμα
1: που μετακινείται κιόλας.
0: Φυσικά, ναι,
1: και το κύμα,
0: ναι,
1: όπως λέτε.
0: Ένα κύμα. Είτε ήχος είναι αυτός, θα μεταφέρει ένα κύμα, ας πούμε, νερού, θα μετατοπιστεί, είτε μια ταλάντωση η οποία θα έρθει πάλι σε επαφή με το, και θα ταλαντώσει αυτά τα νευρικά κύτταρα.
1: Η πλευρική γραμμή είναι ορατή με το ανθρώπινο μάτι?
0: Στην πλειονότητα των ψαριών, ναι. Μπορεί να το δει εύκολα ένας οποιοσδήποτε. Στα πιο κοινά ψάρια, ας πούμε, μπορεί να δει μια γραμμή η οποία είναι κάπου στη μέση του πλευρικά, η οποία ξεκινάει από κοντά στο κεφάλι και τελειώνει κοντά στην ουρά.
1: Ο σαργός, για παράδειγμα, μου έρχεται τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή, που έχει ο σαργός.
0: Ναι, θα δούμε μια γραμμή η οποία, αν το δούμε και λιγάκι πιο κοντά, ας πούμε, θα το δούμε σαν να είναι τρυπημένο, βγαζωμένο με βελόνι, ας πούμε, τόσο. Και βρίσκεται κεντρικά στο σώμα του. Πλευρικά και κεντρικά εννοούμε, έτσι.
1: Σε κάποια ψάρια όπως οι καρχαρίες.
0: Σε κάποια ψάρια όπως οι καρχαρίες, εκεί έχουμε υπολείμματα πλευρικής γραμμής. Όχι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς ορατή μια τέτοια κατάσταση σαν γραμμή, αλλά είναι μπορεί να είναι μεμονωμένα σημεία από τα οποία παίζουν αυτό το ρόλο. Αλλά αυτοί οι καρχαρίες γενικώς έχουν και ένα δεύτερο όργανο το οποίο μπορούν να αντιληφθούν όχι τον ήχο, αλλά να αντιληφθούν πλέον ηλεκτρικές κενώσεις, ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά στην επικοινωνία με το περιβάλλον τους. Δηλαδή αντικαταστείτε ένα κομμάτι της ακοής με αυτό το κομμάτι, με τέτοια αισθητήρια.

0: όλες αυτές οι αισθήσεις και τα χαρακτηριστικά, κύριε Κατσέλη, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής τους.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ως αποτέλεσμα έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών των ψαριών, οι οποίες αυτές οι συμπεριφορές είναι βασικής σημασίας για την ανέβρεση της τροφής, καταφυγίου, αλλά και της αποφυγής των εχθρών.
1: Των θηριωθών, ναι.
0: Να περάσουμε στις συμπεριφορές τους.
1: Να περάσουμε στις συμπεριφορές τους, βέβαια. Λοιπόν, μέχρι τώρα μιλήσαμε για το ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με ατομικές περισσότερο, με ατομικά πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η βιολογία η ίδια ενός είδους για την επιβίωση στα διάφορα περιβάλλοντα. Οι συμπεριφορές είναι ένα κοινωνικό πλέον κομμάτι που έχει να κάνει περισσότερο με πολλά άτομα, το πώς δουλεύουν, το πώς συνεργάζονται μαζί για να ανταπεξέλθουν καλύτερα το περιβάλλον. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι το κοπάδιασμα. Πολλά είδη για κάποιο χρόνο της ζωής τους, πάρα πολλά είδη για κάποιο χρόνο της ζωής τους κοπαδιάζουν. Ενώ κάποια άλλα είναι μόνιμα κοπαδιασμένα. Το κοπάδισμα προσφέρει σαν κοινωνική με εισαγωγικά υπηρεσία, προσφέρει τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι το ότι έχει λιγότερο κόστος, ενεργειακό κόστος, η μετακίνηση. Δηλαδή περισσότερο έχει να κάνει με την υδροδυναμική ικανότητα των ειδών, ας πούμε, κάνοντας εκμετάλλευση ενέργειας. Βέβαια, αυτό να μπορούμε να φανταστούμε λιγάκι τι πώς γίνεται. Όλοι οι περισσότερος κόσμος έχει δει, ας πούμε, τη μετανάστευση των πουλιών που μεταναστεύουν σε κοπάδια. Παραδείγματος χάρη, οι πάπιες, οι χήνες, που τα βλέπουμε και μετακινούνται με συγκεκριμένο σχηματισμό. Ο σχηματισμός που χρησιμοποιούν ουσιαστικά είναι για να μειώσουν την ενέργεια που δαπανούν για να μετακινηθούν, με αποτέλεσμα να έχει τον λιγότερο ενεργειακό κόστος. Και αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την μικρότερη αντίσταση που δημιουργεί ο προηγούμενος μέσα στο μέσο που μετακινούνται, στην προηγουμένη περίπτωση για τα ψάρια, το νερό. Λοιπόν, μια δεύτερη ικανότητα, δυνατότητα η οποία δίνεται μέσα από το κοπάδιασμα, είναι το ότι μειώνεται το ρίσκο, η πιθανότητα το να θηρευτεί ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε ένα κοπάδι. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ότι συμπεριφέρονται σαν μια κινούμενη μάζα, με αποτέλεσμα ο θηρευτής να έχει η ικανότητά του να μειώνεται, λόγω του ότι δεν μπορεί να εστιαστεί σε ένα μεμονωμένο άτομο. Εδώ τώρα ξαναθυμίσω μια παροιμία που λέει ότι ένα πρόβατο που θα βγει από το κοπάδι, ας πούμε, το τρώει ο λύκος, είναι περίπου η ίδια κατάσταση για εδώ. Ένα άτομο το οποίο φεύγει από το κοπάδι γίνεται εύκολα στόχος. Ένα τρίτο κέρδος έχει να κάνει με την ενέβρεση τροφής, γιατί ένα κοπάδι, ας πούμε, μπορεί, αφού επικοινωνούν μεταξύ τους τα άτομα, ένα άτομο το οποίο μπορεί να βρει τροφή, υπάρχει μια άμεση, όταν βρίσκεται μέσα στο κοπάδι, υπάρχει μια άμεση επικοινωνία, κινητική περισσότερο, για να να εκμεταλλευτούν όλοι μια πηγή τροφής.
0: Πότε μπορεί να διασπαστεί, κύριε Κατσέλη, ένα κοπάδι ψαριών?
1: Κατά ποιες συνθήκες?
0: Ναι.
1: Οι συνθήκες που μπορεί να διασπαστεί ένα κοπάδι είναι όταν έχεις στιγμή, τουλάχιστον όταν έχεις επίδραση, όταν έχεις επίθεση από θηρευτές. Αλλά αυτές είναι περισσότερο κοινή, είναι μέσα στο κομμάτι των κινήσεων. Αλλά θεωρητικά, όταν ένα τμήμα του απομακρυνθεί σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που θα μπορούσε να ξαναγυρίσει πάλι πίσω για να ενταχθεί στο κοπάδι. Μπορούμε να το φανταστούμε λιγάκι το πώς συμπεριφέρονται τα κοπαδιάρικα πουλιά που βλέπουμε το χειμώνα, ας πούμε, και μέσα στις πόλεις ακόμα. Δηλαδή βλέπουμε ένα μεγάλο σύννεφο πουλιά και ξαφνικά ένα τμήμα το απομακρύνει.
0: Χελιδόνια για παράδειγμα.
1: Όχι τα χελιδόνια, τα χελιδόνια είναι περιστασιακή, αλλά είναι κάποια άλλα μαύρα.
0: Α, που είναι μόνιμα, πουλιά, λέτε. Ναι.
1: Ναι, τα οποία είναι συνέχεια κοπαδιαστά. Και δημιουργούν μεγάλα, με μεγάλους πληθυσμούς και εκεί μπορούμε να δούμε τη δυναμική, το πώς συμπεριφέρεται ένα κοπάδι και πώς αποσπάται και πώς μπορεί να ξανακολλήσει. Έχει να κάνει περισσότερο με την απόσταση που θα βρεθεί από το κυρίως σκοπάδι.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί τα ψάρια κοπαδιάζουν?
1: Η εξήγηση έχει να κάνει περισσότερο με το τι πλεονεκτήματα δίνει αυτή η κοινωνική πλέον συμπεριφορά. Και πριν λίγο ανέφερα 2-3 ας πούμε, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το ότι μειώνεται το κόστος, το ενεργειακό κόστος κίνησης, μειώνεται το θηρευτικό κόστος, μειώνεται το ρίσκο το να θηρευτεί το είδος. Δηλαδή όταν είναι κοπαδιαστό ας πούμε έχει μικρότερη πιθανότητα ένα άτομο το να μπορεί να θηρευτεί από έναν θηρευτή. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το να διατραφούν όλα τα άτομα. Και επίσης ένας άλλος λόγος είναι το ότι αυξάνεται η πιθανότητα της επιτυχίας της αναπαραγωγής. Που είναι ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο για το κομμάτι το οποίο, για την συμπεριφορά την οποία έχουν τα περισσότερα ψάρια που, σαν είδη.
0: Βοηθάει και στην επιβίωση των υπολείπων ψαριών το κοπάδιασμα.
1: Των υπολείπων
0: ψαριών, του κοπαδιού. Το κοπάδισμα αν αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης των μελών του.
1: Νομίζω ότι με τα 3-4 που είπαμε, αυτό ακριβώς είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή η κοινωνική συμπεριφορά...
0: Ναι, αυτό σας ρωτάω, αν αυξάνει, ναι.
1: Ναι, αυξάνει την πιθανότητα, τελικά αυτό είναι το τελικό κομμάτι, το τελικό ισοζύγιο, ας πούμε, το οποίο έχει... κατακτήσει αυτή η κοινωνική συμπεριφορά.
0: Άρα κύριε Κατσέλη, όσο πιο μεγάλο είναι ένα κοπάδι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες επιβίωσης έχει το κάθε μέλος του, το κάθε ψάρι.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτο όμως. Δεν πρέπει, γενικά όσο μεγαλύτερο κοπάδι υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το να έχεις λιγότερα θύματα από μια επίθεση ενός θηρευτή. Ναι. Έχεις καλύτερη υδροδυναμική πιθανά. Όχι καλύτερη, δεν μπορεί να μην έχεις, αυτή μπορεί να είναι σταθερή, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να έχεις πρόβλημα στο φαγητό αν είναι μεγάλο το κοπάδι. Δηλαδή αν οι πηγές είναι λιγότερες, οπότε αν έχει το κοπάδι δεν βοηθάει τότε.
0: Σωστά.
1: Ενώ μπορεί να πετύχει μια πολύ καλή στην αναπαραγωγή.
0: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε το συγκεκριμένο, ότι θα υπάρχει και δυσκολία έβρεσης τροφής όταν είναι μεγάλο το κοπάδι. Κάποια άλλη σημαντική συμπεριφορά που... Οφείλουμε να αναφέρουμε
1: άλλη στρατηγική, η οποία έχει να κάνει σε πληθυσμιακό επίπεδο πλέον, είναι οι μεταναστεύσεις. Οι μεταναστεύσεις είναι μια στρατηγική επιβίωσης, η οποία βοηθάει, για τις μαζικές μιλάμε τώρα, έτσι, η οποία βοηθάει ουσιαστικά την καλύτερη εκμετάλλευση των πεδίων αναπαραγωγής, των πεδίων διαχύμανσης και των πεδίων διατροφής των ψαριών. Οπότε έχουμε μια μετακίνηση κυκλικά γύρω από όλα, γύρω από αυτά τα πεδία, σε μαζικό επίπεδο, για να έχουμε ένα ισοζύγιο τελικά, ας πούμε, καλύτερων πιθανότητων επιβίωσης.
0: Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης?
1: Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης είναι, είπαμε, τρεις, όπως τους είπαμε τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η έβρεση τροφής, έχουμε μια μετακίνηση από περιοχές που γεννιούνται σε περιοχές που υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες διατροφής. Και όταν είναι αντίξωες, όταν οι συνθήκες είναι έξω από τα όρια τα οποία ανέχονται τα ψάρια, μετακινούνται σε χώρους οι οποίοι είναι καταφύγια για τα εύκρατα και βόρεια κλίματα, ουσιαστικά είναι διαχύμανση αυτά.
0: Μετανάστευση, κύριε Κατσέλη, είναι από τη θάλασσα στα γλυκά νερά?
1: Ναι, είναι μετανάστευση από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, είναι και μεταναστεύσεις μέσα στη θάλασσα. Είναι και μεταναστεύσεις μέσα στη θάλασσα. Έχουμε μεταναστεύσεις από τη θάλασσα σε γλυκά νερά και το ανάποδο. Έχουμε μεταναστεύσεις από τη θάλασσα σε λιμνοθάλασσες και το ανάποδο. Αλλά γενικώς είναι η αλλαγή αυτών των πεδίων. Αυτό που λέμε μαζικές μεταναστεύσεις.
0: Και άλλοτε είναι μαζικές αυτές και άλλοτε είναι μεμονωμένες.
1: Όταν λέμε μετανάστευση ουσιαστικά μιλάμε για μαζικές.
0: Μαζικές,
1: Ναι. Τότε μιλάμε σαν συμπεριφορά μετανάστευσης. Η μετακίνηση από μερικών ατόμων από ένα σημείο ή ενός ατόμου από ένα σημείο σε ένα άλλο, αυτό είναι μια τυχαία διαδρομή η οποία μπορεί να συνέβη και είναι μέσα στο ζωτικό του χώρο.
0: Έχει το στοιχείο της μαζικότητας.
1: Ναι. Της μαζικότητας και της αλλαγής πεδίου.
0: Και της αλλαγής πεδίου, όπως πολύ καλά αναφέρετε. Τέτοια ψάρια που ακολουθούν αυτή την πορεία μετανάστευσης, κύριε Κατσέλη, δηλαδή από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ή και το αντίστροφο ή κάποια άλλα ψάρια που, όπως είπατε εσείς, μεταναστεύουν στη θάλασσα.
1: Τώρα, λοιπόν, στη θάλασσα έχουμε τη μετανάστευση, παραδείγματος χάρη, της γλώσσας, ας πούμε, έτσι. Η γλώσσα γεννιέται σε παράκτια νερά και μετακινείται σε βαθύτερα και ξανά πάλι πίσω. Αυτό είναι σε θάλασσα, ας πούμε, στη βόρεια θάλασσα, είναι κάμποσα χιλιόμετρα αυτή η μετακίνηση. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι ένα χαρακτηριστικό είδος το οποίο εκτελεί μεταναστεύσεις, είπαμε, είναι σολομός, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει διατροφικό πεδίο, που είναι η θάλασσα, και διαχύμανση το αναπαραγωγικό που είναι τα γλυκά νερά, και ξαναγυρίζει σαν στο διατροφικό του και στο πεδίο διαχύμανσης. Και μετά έχουμε το κλασικό το χέλι, ας πούμε, το οποίο το αναπαραγωγικό το πεδίο θεωρείται ότι βρίσκεται στην θάλασσα των Δαργασσών. Και από εκεί γυρίζει, εισέρχεται σε γλυκά νερά ποτάμια, και όταν φτάσει σε αναπαραγωγική ηλικία, τότε ξαναγυρίζει πάλι για να πάει στη θάλασσα των Δαργασσών για να γεννήσει. Λοιπόν, τώρα σε μικρότερη κλίμακα χώρου έχουμε, όπως είπαμε, στην παράκτια ζώνη μεταξύ θάλασσας και λιμνοθαλάσσιων περιοχών. Χαρακτηριστικά είναι όλα τα ψάρια, ας πούμε, τα οποία τα βρίσκουμε στις λιμνοθάλασσες. Όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά που ψαρεύουμε στην λιμνοθάλασσα, ας πούμε τα κεφαλοίδη, οι τσιμπούρες και τα λαβράγια, τα οποία μετακινούνται μεταξύ θάλασσας και λιμνοθάλασσας και ξανά πάλι πίσω. Γεννιούνται όλα αυτά τα είδη τα οποία είπα, αναπαράγονται στη θάλασσα, το αναπαραγωγικό του πεδίο είναι η θάλασσα. Τα νεαρά μεταναστεύουν, όπως και τα μεγάλα, μεταναστεύουν μέσα στις λιμνοθάλασσες για τροφή, και για τα μικρά για καταφύγιο. Και όταν έχουμε αντίξω οι συνθήκες, λόγω του ότι οι λιμνοθάλασσες είναι ρηχά οικοσυστήματα και έχουν μεγάλη επίδραση από τις αλλαγές της μετεωρολογίας, κυρίως το χειμώνα συμβαίνει αυτό, έχουμε μαζικές μεταναστεύσεις προς τη θάλασσα, η οποία θάλασσα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά σταθερό σε μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, στην επίδραση των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών.
0: Και η αναπαραγωγή όμως, και η αναπαραγωγική διαδικασία είναι μια πολύ σημαντική συμπεριφορά για τα ψάρια, και η χρονική περίοδος αναπαραγωγής δεν είναι η ίδια για όλα τα ψάρια.
1: Όχι, βέβαια, όχι. Η αναπαραγωγική περίοδος για το κάθε είδος είναι διαφορετική. Μπορεί να είναι διαφορετική. Ουσιαστικά όμως για το κάθε είδος αντιπροσωπεύει την καλύτερη περίοδο για να έχει επιτυχή αναπαραγωγή.
0: Για παράδειγμα, το καλοκαίρι αναπαράγονται.
1: Για το καλοκαίρι, ας πούμε, αναπαράγονται σχεδόν πάρα πολλά είδη. Αλλά αναπαράγονται όμως στο τέλος της άνοιξης και την άνοιξη επίσης πολλά είδη, όπως και το χειμώνα. Αλλά όπως έλεγα πριν, εξαρτάται η στρατηγική αναπαραγωγής που υιοθετεί το κάθε είδος, εξαρτάται περισσότερο από την πιθανότητα, προσπαθεί να αυξήσει την πιθανότητα ουσιαστικά επιβίωσης. Δηλαδή εκεί που θα έχει τις καλύτερες συνθήκες επιβίωσης. Το κάθε είδος υιοθετεί μια αναπαραγωγική περίοδο, μια περίοδο συγκεκριμένη 2-3 μηνών.
0: 2-3 μηνών, κύριε Κατσέλη. Τα λαβράκια, για παράδειγμα, αναπαράγονται, τα λαβράκια, η τσιπούρα,
1: το χειμώνα για να έχουν μπροστά την άνοιξη, η οποία άνοιξη στα κλίματα τα οποία ευδοκιμούν αυτά τα είδη, η άνοιξη έχει έξαρση φυτοπλακτού, ζωοπλακτού, το οποίο ουσιαστικά τρώει τα νεαρά άτομα και μετά σαν ενήλικα μπορούν να επιβιώσουν καλύτερα.
0: Το μπαρμπούνι
1: έχω την αίσθηση ότι αναπαράγεται την άνοιξη, τέλος της άνοιξης, και εκμεταλλεύεται την αύξηση της δευτερογενούς παραγωγής των καλοκαιριού.
0: Την άνοιξη και οι συναγρίδες και οι σαργοί.
1: Ναι, οι συναγρίδες δεν είμαι σίγουρος πότε, αλλά οι σαργοί ναι.
0: Και είναι και νόστιμα ψάρια.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει η απαγόρευσή τους από τον Μάιο σε κάποια είδη ψαριών.
1: Η ιδέα της απαγόρευσης για την προστασία ουσιαστικά των γεννητόρων είναι συνδεμένη με την αναπαραγωγική περίοδο. Οπότε πολλά είδη έχουν, για πολλά είδη η απαγόρευση είναι εστιασμένη πάνω στην αναπαραγωγική περίοδο περισσότερο.
0: Και συνδέεται επίσης και με την θερμοκρασία του νερού, όπως και με την αλατότητα, δηλαδή τον βαθμό του επίπεδου αλατιού της κάθε θάλασσας. Σωστά το λέω.
1: Σωστά το λέτε, αλλά να βοηθήσω λιγάκι πάνω σε αυτό σε σχέση με το εξής, ότι το κάθε είδος ενεργοποίηση της αναπαραγωγής του, δηλαδή το να αρχίσει η διαδικασία, το να αυξάνουν οι γονάδες του για να ετοιμαστεί για να αναπαραχθεί, ουσιαστικά γίνεται με την φωτοπερίοδο, δηλαδή το πόσες ώρες μέρα έχουμε και νύχτα, και με τη θερμοκρασία. Αυτά τα δύο μαζί συζευμένα δημιουργούν, ενεργοποιούν ουσιαστικά την διαδικασία της αναπαραγωγής και φτάνουμε εποχιακά σε κάποια χρονική στιγμή το να έχουμε όρημα γενετικά προϊόντα τα οποία θα γίνει η αναπαραγωγή με αυτά και θα συνεχίσει η γονιμοποίηση και τα μικρά.
0: Και δύο κουβεντούλες για να ολοκληρώσουμε. Έχουμε και το χρωματισμό των ψαριών, ναι. Ο οποίος αυτός αλλάζει σε κάποια ψάρια. Έχουμε δηλαδή την αλλαγή χρώματος κάποιων ψαριών.
1: Έχουμε...
0: Που οφείλεται, να πούμε έτσι δύο λόγια για να...
1: Κοιτάξτε, περισσότερο ο χρωματισμός έχει να κάνει με το εξής, ότι είναι περισσότερο ένας τύπος χρωματισμός που είναι σχετίζεται με πλειονότητα, έχει να κάνει με καμουφλάζ. Ουσιαστικά τι είναι η υιοθέτηση του περιβάλλοντος για να προστατεύεται από θηρευτές, από εχθρούς.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατσέλη.
1: Φτάσαμε στο τέλος,
0: ναι, μας πιέζει ο χρόνος. Ήταν πολλά και τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε. Να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή δύναμη.
1: Ελπίζω να βοήθησα και εγώ ευχαριστώ.
0: Μας βοηθήσατε πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακρόδες.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aiginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Απεγκλωβίστηκαν περίπου 50 άνθρωποι από την παραλία Πρέβελη του Ρεθύμνου λόγω των πυρκαγιών. Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του κυρίου Ντογιάκου. Εφιάλτης διαρκείας στο Ρέθυμνο από τις πυρκαγιές, χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε άντρα σε θαλάσσια περιοχή στο Πόρτο Ράφτη. Φωτιά έχουμε επίσης και στην Ίσο Άνδρο. Στους 34 έχουν φτάσει νεκροί στην Ιαπωνία από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Πιθανότατα ρωσικός πύραυλος στο αντικείμενο που έπεσε στην Πολωνία. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία και ενώθηκαν τουριστικές περιοχές. Ο καιρός γενικά έθριος για αύριο. 34 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Μελοποιήσεις του θεομητορικού πολυελαίου «Λόγων Αγαθών» θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Σε ήχο πρώτο είναι η πρώτη ερμηνεία από την Βυζαντινή χοροδία Αγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα.

στίχους από τον ψαλόμενο στις Θεομητορικές Αγρυπνίες Πολυέλαιολόγων Αγαθών στο μέλος του Θεοδόρφου Καέως. Θα ακούσουμε στη συνέχεια από Αγιορείτικη Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Ψάλεται στα ελληνικά από το δεξιό χορό και στα σλαβωνικά από τον αριστερό. Είναι σε ήχο Πλάγιο Τετάρτου.

Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής με το «Δόξα του Πολυελαίου» στο μέρος του Θεοδόρου Φωκαέως. Ψάλλει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνεχίζουμε και στο δεύτερο ημέρο της σημερινής μας εκπομπής, το αφιέρωμά μας σε μελοποιήσεις του πολυελαίου λόγου αγαθών που ψάλλεται στις θεομητορικές εορτές. Θα απολαύσουμε μια σύνθεση του Γεωργίου Ιερέως του Ρησίου σε ήχο τέταρτο Άγιε με τους στίχους από τον Πολυέλαιο, το δοξαστικό Πατέρα Δοξάσομεν με το ομό ηχοκράτημα και το Κενήν Πρόσδεξε Δέσποινα και αυτό βέβαια με το ομό ηχοκράτημα. Το ερμηνεύει ο χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων έτσι όπως περιλαμβάνεται στο ψηφιακό δίσκο «Παρακλητικός Κανόν Παναγίας της Παντανάσης», μια έκδοση της σειράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου του Αγίου Όρους.

Ήταν η εκπομπή ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης, ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με το γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Την επιμελούνται και την παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου. Την άλλη Πέμπτη, σύνθεο, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Το Ψαλτήριον. Σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

Πλανήτες και ηλιακό σύστημα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 7298 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, πλανήτες λοιπόν, ηλιακό σύστημα, τι σημαίνουν αυτά, πλανήτης είναι η Γη, θα μας τα πει ο εκλεκτός μας καλεσμένος, ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος, καθηγητής φυσικής του διαστήματος στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι μόνο. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί με τους ακροατές σας και σας και στον υπέροχο σταθμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουσά. Λοιπόν, η Γη είναι ένας πλανήτης και το ηλιακό σύστημα, τι σημαίνουν αυτά, ένα μικρό μάθημα.
1: Οι άνθρωποι, πολύ νωρίς στην ιστορία της ανθρωπότητας θα έλεγα, αντιλαμβάνονται, ξεκινώντας ίσως με τον Θαλή, ότι η Γη είναι ένας πλανήτης παρόμοιος με τους άλλους πλανήτες που βλέπουν οι άνθρωποι στον ουρανό να περιφέρονται περίεργα, διαφορετικά δηλαδή από τα άλλα άστρα. Πλανήτης σημαίνει στα ελληνικά αυτός που περιφέρεται λίγο πολύ, που πάει δεξιά και αριστερά, ας το πούμε έτσι. Γιατί καθώς η Γη μας γυρίζει γύρω από τον ήλιο, εμείς βλέπουμε τους πλανήτες από τη Γη μας προφανώς, οι άλλοι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον ήλιο όπως και η Γη, και αφού η Γη κινείται τους βλέπουμε από τη Γη εμείς τους πλανήτες να πηγαίνουν μερικές φορές ανάποδα προς τα πίσω. Γι' αυτό ονομάστηκαν πλανήτες. Ότι δηλαδή πηγαίνουν λίγο πολύ χαζεύοντας, δεν κάνουν τη δουλειά τους. Θα γυρνάνε γύρω από τη Γη μας, τέλος πάντων, όπως το βλέπαμε, όπως τα άστρα, για τα οποία μιλήσαμε βεβαίως χτες, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Και άστρο είναι στο σύστημα το δικό μας, το πλανητικό, μόνο ο ήλιος.
1: Ο ήλιος μας, ναι. Που μας δίνει όλη την ενέργεια στη Γη, με εξαίρεση την πυρηνική, δηλαδή και τα πετρέλαια που έχουμε, οι υδρογονάνθρακες, είναι αποτέλεσμα, όπως πιστεύουμε, σχεδόν απολύτως αποτέλεσμα της βιολογικής δραστηριότητας στον πλανήτη μας. Παρόλο που, όπως έχουμε πει, μερικά σώματα στο ηλιακό σύστημα, και θα το δούμε αυτό όταν θα μιλήσουμε για τους δορυφόρους, έχουν, όσο παράδοξο και αν φαίνεται, υδρογονάνθρακες. Ο ήλιος λοιπόν δίνει όλη την ενέργεια στη Γη και στους άλλους πλανήτες.
0: Είναι αυτός που δίνει το φως και στο φεγγάρι, τη Σελήνη, και φωτίζει τα βράδια την Γη μας, έτσι. Που δεν είναι πλανήτης στο φεγγάρι.
1: Με συγχωρείτε, παραδείγματος.
0: Δεν είναι πλανήτης στο φεγγάρι, έτσι, δεν είναι.
1: Όχι, η Σελήνη μας είναι ένας δορυφόρος, δηλαδή ένα σώμα που περιφέρεται γύρω από έναν πλανήτη, τη Γη μας. Οι άλλοι πλανήτες, ξεκινώντας από τον Άρη και προς τα έξω, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας, έχουν περισσότερους από έναν δορυφόρους. Δύο ο Άρης, και από καμιά εκατοστή παραπάνω σίγουρα έχουν, αλλά δεν τους έχουμε δει όλους. Ο Κρόνος, ο Δίας και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.
0: Είναι και πιο μακριά από μας, έτσι, οπότε είναι πιο δύσκολη η παρατήρηση.
1: Ακριβώς. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τους πλανήτες.
0: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν πολύ νωρίς, όπως είπαμε ξεκινώντας με τον Θαλή, παρατήρησαν, λέει η ιστορία μας, ο ασφαλής τη σκιά της γης πάνω στη σελήνη στη διάρκεια μιας έκλειψης της σελήνης. Και βλέποντας ότι είναι κυκλική και ότι αυτό επαναλαμβάνεται κάθε φορά ανεξαρτήτως τι ώρα συμβαίνει η έκλειψη, τι ώρα της νύχτας συμβαίνει η έκλειψη, αντιλαμβάνεται και αντιλαμβάνονται όλοι ότι η γη είναι σφαιρική. Ομοίως θεωρούν ότι είναι σφαιρική η σελήνη και γενικεύουν για όλους τους πλανήτες. Πάρα πολύ σωστά. Από κοντά έρχεται και η αντίληψη ότι οι πλανήτες, η γη μας ειδικότερα, μπορεί να διαιρεθεί σε κλιματικές ζώνες γύρω από τον Ισημερινό, τη ζώνη που είμαστε εμείς στην Εύκρατη και τις πολικές περιοχές, βόρεια και νότια. Γιατί ήδη καταλαβαίνουν από τότε και σύμφωνα με ορισμένους, ο Πυθαγόρας πρώτος ή κατά άλλους η ελληνική σχολή στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Ιταλία δηλαδή, γύρω από την Ελαία, οι άνθρωποι διαιρούν τις ζώνες που μόλις αναφέραμε πάρα πολύ νωρίς μέσα στην ιστορία της, των επιστημών. Καταλαβαίνουν επίσης κάποια στιγμή ότι οι πλανήτες περιφέρονται γύρω, ας το πούμε, από το κέντρο του κόσμου ή από το κέντρο μάζας του ηλιακού συστήματος πιο σωστά, που δεν είναι απαραίτητος μέσα στον ήλιο ή ο ήλιος αυτός καθ' αυτός, και του δίνουν διάφορα ονόματα. Οι Πυθαγόροι ιδιαίτερος το λένε αυτό. Αυτοί εισάγουν πρώτη την αντίληψη ότι το κέντρο του κόσμου δεν είναι η γη μας, αλλά είναι έξω από τη γη και μάλιστα αρκετά μακριά. Το ονομάζουν πυρ, κεντρικόν πυρ, επίσης θρόνο του Διός, δίνουν ένα όνομα έτσι αυτού του τύπου, και έτσι εξελίσσεται η σωστή πράγματι αντίληψη ότι όλοι οι πλανήτες περιλαμβανομένοι της Γης, που έχουν ήδη αντιληφθεί ότι είναι όμοιας φύσης με τους άλλους πλανήτες, ή πιο σωστά ότι οι άλλοι πλανήτες έχουν ίδια φύση με τη Γη μας, όπως επίσης έχει και η Σελήνη, λέει ο Θαλής και πολύ σωστά. Έτσι ξεκινάει η μελέτη του ηλιακού συστήματος.
0: Πρωτοπόροι αρχαίοι Έλληνες και Ίωνες στη μελέτη.
1: Ναι, όπως το λέτε είναι. Μάλιστα ο Πυθαγόρας οδηγήθηκε στην αντίληψη, πάλι μας λέει η ιστορία μας, ότι οι αριθμοί είναι αυτοί που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τη φύση, τα μαθηματικά δηλαδή, ή θα το λέγαμε με σημερινή ορολογία, οι νόμοι της φύσης, οι νόμοι της φυσικής, και δίνουν παράδειγμα οι Πυθαγόροι με τις περιοδικότητες των πλανητών, δηλαδή και τις σελήνες. Πόσες μέρες κάνει η σελήνη να γυρίσει γύρω από τη γη όπως την βλέπουμε εμείς εδώ και την μετράμε την περιοδικότητα με τις φάσεις της σελήνης. Περίπου 29,5 ημέρα. Αντίστοιχα μετράνε
0: ο λεγόμενος σεληνιακός μήνας, έτσι.
1: Μάλιστα. Είναι, ναι. Πιο σωστά τον λέμε συνοδικό μήνα. μετρούν πόσο καιρό χρειάζεται η Αφροδίτη, ας πούμε, να ξαναγυρίσει στο ίδιο σημείο του ουρανού μετά από πόσες ημέρες θα ξανανατύλει στο τάδε σημείο του ορίζοντα, για παράδειγμα, ή θα δύσει στο ίδιο σημείο του ορίζοντα. Περίπου 584 ημέρες. Και αυτά φαίνεται ότι τα αντιλαμβάνονται πάρα πολύ νωρίς μέσα στην ιστορία μας. Στην προϊστορία εγώ είμαι σίγουρος. Και φτιάχνουν ημερολόγια. Όπως είναι το ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Για την ακρίβεια 2 τετραετίες είναι που χρειάζεται κανείς. Από κοντά έρχεται βέβαια και η αντίληψη ότι πρέπει να καταλάβουμε από τι είναι φτιαγμένα αυτά τα σώματα, οι πλανήτες, η σελήνη. Και εκεί σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι μελέτησαν πέτρες που πέσανε από τον ουρανό.
0: Μετεωρίτες, αυτό που λέγαμε, ναι. Και είχαμε πολλούς τέτοιους μετεωρίτες στην αρχαιότητα, στην Αχαΐα. Την τότε Αχαΐα.
1: Κατά καιρούς.
0: Ναι,
1: κατά καιρούς βεβαίως. Και όχι μόνο τότε, και στην προϊστορική εποχή και συνέχεια. Δηλαδή τώρα εμείς έχουμε καλομάθεια, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε συχνές πτώσεις τέτοιων μεγάλων αντικειμένων.
0: Ναι. Γι' αυτό έτσι δώσανε, να ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσουμε, τα ονόματα που έχουμε δώσει στους πλανήτες μας είναι ονόματα αρχαίων θεοτήτων. Τα δώσαν οι αρχαίοι Έλληνες ακριβώς με την έννοια της έτσι τιμώντας τη θεότητα. Πώς έγινε?
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Λέει ο Πλάτων, οι πρώτοι θεοί των ανθρώπων ήταν τα άστρα, εννοεί τους πλανήτες. Και λέει ότι αυτό συνέβη σε όλους τους λαούς. Όλοι οι λαοί δηλαδή το ίδιο κάνανε. Ή όσους λαούς ήξερε εκείνος, το θέτω.
0: Έχω μια πορεία, κύριε καθηγητά. Τότε δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα και την τεχνολογία παρατήρησης που έχουμε σήμερα. Και θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, αλλά το ότι δώσαν ονόματα στους συγκεκριμένους πλανήτες είναι πάρα πολύ πετυχημένα. Δηλαδή, η Αφροδίτη που είναι και κοντά μας είναι ένα φωτεινό αστέρι. Ο Άρης που επίσης είναι κοντά μας, που είναι και ο θεός του πολέμου, είναι ένα φλογερό αστέρι. Ο Δίας... Ναι, ο Δίας είναι ένα τεράστιο αστέρι, πολύ μακριά. Πώς τα υπολογίσαν, πώς τα καταλάβανε και δώσανε σωστές ονομασίες?
1: Διότι, να σας πω, ειδικά για την Αφροδίτη έχω την ακόλουθη δική μου θεωρία. Η Αφροδίτη, όπως είπαμε, κάνει 584 ημέρες κατά μέσο όρο να γυρίσει γύρω από τον ήλιο και να ξαναρθεί στο ίδιο σημείο του ορίζοντα, θα ρυπίνει η ανατολή της, όπως την βλέπουμε εμείς από το χωριό μας.
0: Ναι, φαίνεται. Η Αφροδίτη φαίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αν προσέξει κανείς όλες τις φάσεις της Αφροδίτης γύρω από τον ήλιο, θα διαπιστώσει ότι αυτές οι φάσεις είναι 6. Έχουμε μία φάση που αρχίζει και απομακρύνεται η Αφροδίτη από τον ήλιο, φτάνει στο πιο μακρινό σημείο και αρχίζει και ξαναέρχεται κοντά. Έχει 2 τέτοιες φάσεις που διαρκούν, προσέξτε το εξής, διαρκούν 9 μήνες. Αφού λοιπόν κρατάνε 9 μήνες, ήταν πάρα πολύ λογικό οι γυναίκες να συνδέσουν αυτό το φωτεινό αντικείμενο, αυτό το άστρο, που δεν είναι άστρο, αλλά πλανήτης είναι, όπως είπαμε, με την γονιμότητα, με την αναπαραγωγή
0: το εννιάμινο της κύησεως. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και έτσι οι Έλληνες και άλλοι λαοί στη Μεσοποταμία, για παράδειγμα,
0: που επίσης είχαμε ανεπτυγμένη αστρονομία στη Μεσοποταμία.
1: Επίσης, μάλιστα, από πολύ νωρίς.
0: Από πολύ, ναι.
1: Ορίζουν αυτήν την πλανητική θεότητα ως θεά της γονιμότητας. Αφροδίτη, λοιπόν, στην Ελλάδα, η Σταρ.
0: Η Σταρ.
1: Σε κάποιες χώρες, ναι.
0: Ναι. Μεσοποταμία κυρίως είναι αυτό.
1: Μάλιστα, Αστάρτη.
0: Στην Αίγυπτο.
1: Και, φυσικά έχουν και τις λατινικές ονομασίες. Βένους, Φεριτίνη.
0: Και ο Άρης, ο Κοκκινοπός, ο θεός του πολέμου.
1: Επειδή αυτός ο πλανήτης είναι κοκκινοπός, τον συνέδεσαν
0: με φωτιά και τσεκούρι και
1: αίμα,
0: λοιπά, και με το αίμα, ναι.
1: Ναι.
0: Mm.
1: Και μάλιστα το αστείο, το εξής, αλλά το παράξενο θα έλεγα, ότι τον συμβόλιζαν με μια πετρούλα, με ένα πέτρωμα που λέγεται αιματίτης.
0: Mm.
1: Και επίσης με οξύδια σιδήρου, τα οποία βρίσκονται και μέσα στο αίμα. Βέβαια, γι' αυτό έχει πιθανότατα και παρόμοιο χρώμα.
0: Και κατά τη στοιχεία και τους άλλους πλανήτες, τους πιο μακρινούς, έτσι,
1: ναι,
0: τον Κρόνο, τον Δία.
1: Όπως είπατε, τον Δία,
0: ναι,
1: που είναι ο πιο φωτεινός μαζί με την Αφροδίτη.
0: Και μεγάλος στο μέγεθος.
1: Και μεγάλος στο μέγεθος, ναι. Εύλογο ήταν να του δώσουν το όνομα του Διός, που ήταν ο ισχυρότερος των αρχαίων, τέλος πάντων, θεών.
0: Χωρίς να ξεχνάνε και τον Κρόνο, έτσι, που έτρωγε τα παιδιά του.
1: Κατόπιν έπρεπε να πάρουν και τον Κρόνο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη περίοδο, 30 χρόνια, οπότε ήταν λογικό να το συνδέσουν με τον Χρόνο, αν θέλετε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε αυτό.
0: Οι Έλληνες, από ό,τι μας αποδείξατε, από την αρχή γνωρίζανε ότι είναι πλανήτης και τα λοιπά. Στη συνέχεια αυτό ξεχάστηκε όμως, και παρότι επιστημονικά ήταν αποδεκτό στην αρχαιότητα, μετά φτάσαμε σε κάπως να ξεχαστεί αυτή η γνώση. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
1: Δεν ξεχάστηκε σίγουρα. Το μόνο που κοινωνία αυτής της γνώσης ήταν λιγότεροι άνθρωποι από ότι στο παρελθόν. Δηλαδή, ο αριθμός των ανθρώπων που ήταν μορφωμένοι άλλαζε με τις εποχές. Όταν, ας πούμε, ένας λαός, για παράδειγμα, είναι υπόδουλος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζει και παραμελεί την εκπαίδευση, ή μπορεί να αρχίσει να παραμελεί την εκπαίδευση, τουλάχιστον σε κάποια μέρη, σε κάποιες περιοχές μιας χώρας.
0: Mm.
1: Και για κάποιες χρονικές περιόδους.
0: Το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα και την καταδίκη του Γαλιλαίου.
1: Ναι. Αυτό που ίσως συνέβη είναι ότι ήταν λίγο δεικτικός με κάποιους ανθρώπους και έτσι βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Έγραψε ένα βιβλίο, δηλαδή, όπου κάτω από ένα πρίσμα, κάτω από μια ερμηνεία αυτών που έλεγε, τα όσα έγραφε μπορούσαν να θεωρηθούν ότι ήταν υποτιμητικά για κάποιους. Και έτσι βρέθηκε σε
0: δύσκολη κατάσταση. Το ηλιακό μας σύστημα, κύριε καθηγητά, για να επανέλθουμε στην αστροφυσική μας, πώς σχηματίστηκε?
1: Όλα ξεκίνησαν πριν από 4,6 δισεκατομμύρια έτη. Φτιάχτηκε ο ήλιος σταθμία και ό,τι περίσσεψε δημιούργησε μικρά και μεγαλύτερα σώματα πλανητοειδή, τα οποία περιφέρονται όπως περίπου σήμερα οι πλανήτες, αν και ήταν πολύ πολύ πολύ περισσότερα, ξεκινώντας λίγο πολύ από κόκκους, ας πούμε άμμο περίπου, θα φανταστούμε, ή και πολύ μικρότερα, συσσωματώθηκαν σε λίγο μεγαλύτερα, πιο μεγάλα, και η βαρύτητα οδήγησε κάποια από αυτά στον ένοθο. Το αρχικό νέφος που φτιάξε τον ήλιο αρχικά είχε περίπου σφαιρική μορφή και η κατανομή της ύλης έφθινε περίπου εκθετικά με την απόσταση. Την απόσταση από το κέντρο.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν είμαι φυσικός βέβαια, αλλά ξέρω ότι στο διάστημα δεν υπάρχει βαρύτητα. Για ποια βαρύτητα μας μιλάτε?
1: Όχι, υπάρχει βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι παντού. Όταν λέμε, και κακώς, δεν είναι σωστή φράση, ότι δεν υπάρχει βαρύτητα στο διάστημα, εννοούμε ότι μέσα σε ένα διαστημόπλιο δεν υπάρχει μια δύναμη να μας καθυλώσει στο κάθισμά μας ερυπίν, ή να ακουμπήσουν τα πόδια μας κάτω, ό,τι και να ονομάσουμε κάτω. Η βαρύτητα υπάρχει και μας αναγκάζει να γυρνάμε γύρω από τη γη μέσα στο διαστημόπλιο, μαζί με το διαστημόπλιο.

πώς περνάει ο χρόνος, ο δίσκος γίνεται όλο και πιο λεπτός, καθώς αλληλεπιδρούν τα σωμάτια μεταξύ τους και συγχρόνως κάποια από αυτά ενώνονται. Ενώνονται διότι το ένα είχε, ας πούμε, πάγο, γιατί νερό υπάρχει παντού στη φύση σχεδόν. Τουλάχιστον από μια απόσταση από τον ήλιο και πέρα υπάρχει παντού. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Οξυγόνο όταν υπάρχει σε ένα νέφος, στο νέφος που φτιάξε τον ήλιο μας και τους πλανήτες μετά. Όταν υπάρχει λοιπόν οξυγόνο και φυσικά υπάρχει σε κάθε περίπτωση άφθονο υδρογόνο, ας πούμε ότι δύο πόκοι από αυτούς που είναι εκεί πέρα, σκόνης τέλος πάντων, χτυπάνε ένας τον άλλον. Πώς έγινε αυτό? Διότι έτυχε να έχουν διαφορετική ταχύτητα και αφού υπάρχουν πρακτικά απειράρχη, χτύπησαν. Έγινε ένας, ας το πούμε, σπινθήρας, πήρε φωτιά, φτιάχτηκε νερό. Υδρογόνο συνοξυγόνο. Είναι λοιπόν από μια απόσταση και πέρα, από εκεί δηλαδή που δεν είναι πολύ καυτή, δεν είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία, υπάρχει αναγκαστικά νερό γύρω από κάθε άστρο δεύτερης και τρίτης γενιάς, όχι της πρώτης γενιάς, που φτιάχτηκαν μόνο από υδρογόνο και ήλιο. Εκεί δεν μπορεί να έχει νερό ή δεν έχει οξυγόνο. Στα άστρα λοιπόν δεύτερης και τρίτης γενιάς είναι πολύ πολύ φυσιολογικό να έχεις νερό παντού. Σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ποσότητες. Και όλα αυτά βοηθάνε να, όπως και διοξείδιο του άνθρακα έχεις εκεί, σε αυτά τα μέθη, τα ανοιχνεύουμε από μακριά, όπως είπαμε, με την φασματοσκοπία που μιλήσαμε πες. Και αυτά τα υλικά από μία απόσταση και μακρύτερα είναι σε κατάσταση στερεή, δηλαδή είναι πάγος το νερό. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι πάλι και αυτό πάγος, όπως τον λέμε. Αυτά βοηθάνε να κολλήσουν μεταξύ τους η κόκκιά μου. Συγχρόνως τραβάνε με τη βαρύτητα διάφορα άλλα κομμάτια ύλης. Δηλαδή ο ένας κόκκος τραβάει τον άλλον. Μόλις μαζευτούν δυο είναι πιο εύκολο να φωνάξουν έναν τρίτο κλπ. Συγχρόνως βέβαια μπορεί να χτυπήσουν με έναν τέταρτο και να σπάσουν, να φύγει ένα κομμάτι. Αλλά αν αυτές οι διεργασίες γίνονται συνεχώς, στο τέλος μαζεύονται σε κάποια σημεία πάρα πολλά από αυτά τα μικρά σώματα και συνενώνονται. Είτε κολλάνε με τον πάγο ή το διοξείδιο του άνθρακα που αναφέραμε, είτε με άλλα υλικά που είναι πτυτικά, αλλά όταν παγώσουν γίνονται πάγοι και αυτοί και μεγαλώνουν, μαζεύονται πιο πολλά και πιο μεγάλα, μπορούν να γίνουν πλανητοειδή, τα λέμε, σχετικά μεγάλα σώματα, σαν βράχια, ας πούμε, και πολύ μεγαλύτερα. Αυτά κυκλοφορούν μέσα στο ηλιακό σύστημα και κάθε αστρικό σύστημα παρόμοια, κατά παρόμοιο τρόπο, δηλαδή, όπως στο δικό μας ηλιακό σύστημα, με αποτέλεσμα

0: γίνονται κάποια από αυτά όλο και μεγαλύτερα και αναπόφευκτα, αφού ήταν πολλά σχετικά μικρά, να χτυπάνε το ένα το άλλο και να τα σπάνε πάλι. Και ξανά από την αρχή. Αν κάνει κανείς αυτές τις διεργασίες για χρόνια, και η φύση έχει όλο τον χρόνο που θέλει. Δεν βιάζεται. Οδηγούμεθα στο τέλος να έχουμε πλανητοειδή, τα λέμε. Πρωτοπλανήτες, επίσης, πιο μεγάλα σώματα. Καθώς περνάει ο καιρός, διαπιστώνουμε κάνοντας τέτοιες προσομοιώσεις, όπως τις λέμε, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάποια από αυτά τα σώματα σπάνε και μετά αρχίζουν και μαζεύονται ξανά μέχρι να φτιάξουν έναν πρωτοπλανήτη.
1: Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Και η Γη υπήρξε πρωτοπλανήτης, κύριε καθηγητά, πριν διαμορφωθεί.
0: Η πρόγονη της Γης και όλων των πλανητών. Δηλαδή ήταν κάποια άλλα σώματα μικρότερα που χτύπησαν, σπάσανε και στη συνέχεια ενώθηκαν αρκετά από αυτά και φτιάξαν τη Γη. Και κάποια στιγμή, ή την πρωτογή να την πούμε, αυτή χτύπησε με ένα άλλο σώμα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η σελήνη μας. Και η Γη όπως την ξέρουμε, ας το πούμε, τουλάχιστον με τη μάζα που έχει τώρα. Πιο πριν είχε διαφορετική. Χτύπησε με ένα σώμα ίσως λίγο μικρότερο από τον Άρη και τελικά ένα κομμάτι πετάχτηκε, έγινε σελήνη και το υπόλοιπο είχε το μεγαλύτερο.
1: Όταν λέμε εσωτερικούς και εξωτερικούς πλανήτες, τι εννοούμε?
0: Εσωτερικοί πλανήτες είναι αυτοί που είναι από τη Γη και πιο κοντά στον Ήλιο. Δηλαδή η Αφροδίτη και ο Ερμής. Αυτοί είναι πετρώδεις, όπως είναι βέβαια και ο Άρης. Και οι παραεξωπλανήτες ονομάζονται γίγαντες αέριοι πλανήτες, Δίας και Κρόνος, και Ουρανός και Ποσειδώνας είναι βεβαίως και αυτοί αέριοι πλανήτες, όμως διαφέρουν λιγάκι γιατί έχουν πολύ περισσότερα σώματα που θα τα χαρακτηρίζουμε παρόμοια με τους υδρογονάνθρακες.
1: Τι σημαίνουν αυτά, κύριε καθηγητά, και γιατί έχουμε αυτές τις διαφορές?
0: Αυτές οι διαφορές είναι αποτέλεσμα της κατανομής των χημικών ενώσεων μέσα στο ηλιακό σύστημα. Αν υποθέσουμε ότι το νέφος από το οποίο σχηματίστηκε ο ήλιος είχε κάποια σώματα όπως αυτά που είναι, ας πούμε, οι δορυφόροι του Κρόνου και πέρα και μερικοί από τους δορυφόρους του Δία ομολογουμένως, η παρόμοια σύσθεση με τους κομήτες οι οποίοι έχουν υδρογονάνθρακες φεριτίν και άλλα φυτικά υλικά, είναι αποτέλεσμα αυτή η κατανομή των χημικών ουσιών με την απόσταση είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι κοντά στον ήλιο δεν μπορούν να υπάρχουν μακρομοριακές ενώσεις, γιατί αυτές από την υψηλή θερμοκρασία έσπασαν, διαλύθηκαν και έγιναν πιο απλές. Όσο πιο έξω πάμε, τόσο πιο μεγάλες χημικές ενώσεις μπορούμε να έχουμε, γιατί εκεί δεν ήταν ποτέ τόσο θερμό το περιβάλλον που να διαλυθούν, να σπάσουν δηλαδή.
1: Μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες, έτσι, έχουμε μεγάλα μεγέθη και μεγάλες διαφορές και σε αυτά.
0: Ναι, κυρίως βέβαια μιλάμε για τις θερμοκρασίες που είχε το ηλιακό σύστημα
1: στη δημιουργία του, λέτε,
0: σε κάποια πρώιμα στάδια, μάλιστα,
1: ναι,
0: όπως το λέτε.
1: Θέλετε να δούμε λίγο κάποιους πλανήτες? Μας είπατε για τον Ερμή, είναι το πλανήτης που είναι πιο κοντά στον ήλιο. Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του?
0: Θα λέγω ότι μοιάζει σαν τη Σελήνη, δηλαδή είναι σχεδόν αδερφός της Σελήνης.
1: Αλλά είναι πλανήτης όμως.
0: Ενωμενικά, ναι. Αλλά η μορφολογία είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτή της Σελήνης. Δηλαδή έχει κάποιους κρατήρες και...
1: Είναι βραχώδης αυτό, είναι περισσότερο βραχώδης από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, έτσι.
0: Απολύτως βραχώδης είναι. Δεν περιμέναμε να έχει νερό. Παραδόξως, ωστόσο, στους κρατήρες που είναι στους πόλους ανακαλύφθηκε, φωτογραφήθηκε ένα υλικό που είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι πάγος από νερό ή διοξείδιο του άνθρακα.
1: Γι' αυτό και μας τονίσατε ότι υπάρχει παντού νερό, έτσι.
0: Ακριβώς. Το απίστευτο πάντως είναι ότι στους κρατήρες του Ερμή που είναι στον πόλο, κοντά στους πόλους, διαπιστώθηκε ότι έχει πάγο. Τώρα, είναι πάγος διοξείδιου του άνθρακα ή νερού, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο παράδοξο, γιατί είναι κοντά στον ήλιο, δεν έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες για να είναι
0: πάγο.
1: Ακριβώς
0: αυτό είναι το παράδοξο που λέτε. Ναι. Και έπρεπε να το υπογραμμίσω.
1: Να πάμε, γιατί δεν έχουμε περισσότερα να μας πείτε από ό,τι υποθέτω. Εντάξει, και ο χρόνος είναι πιο μικρό, ο ραδιοφωνικός. Πάμε και στην Αφροδίτη. Θεωρείτε το πιο φιλόξενο περιβάλλον στο ηλιακό σύστημα, έτσι έχω διαβάσει. Τι σημαίνει αυτό?
0: Η Αφροδίτη έχει μια πάρα πολύ πυκνή ατμόσφαιρα. Να πούμε καταρχήν ότι η μάζα της είναι πάνω κάτω σαν και αυτή της γη. Είναι καλυμμένη από πάρα πάρα πολύ πυκνά νεύρη, τα οποία περιέχουν περίεργες χημικές ενώσεις, όπως είναι για παράδειγμα θηϊκό όξι, ας πούμε. Και επειδή είναι πολύ πυκνή η ατμόσφαιρα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πολύ έντονο και ζεσταίνεται η Αφροδίτη παραπάνω από ό,τι θα ζεσταινότανε αν είχε μια αραιή ατμόσφαιρα ή αν δεν είχε καθόλου ατμόσφαιρα. Αλλά αυτή είναι η κύρια διαφορά. Και είναι καλυμμένη πάντοτε με αυτά τα νέφη και Αφροδίτη. αποτέλεσμα να μην βλέπουμε την επιφάνειά της. Τις πρώτες εικόνες που μπορέσαμε να πάρουμε της επιφάνειάς της ήταν με ραντάρ από τη Γη και στη συνέχεια βέβαια με ραντάρ πάνω σε διαστημόπλια, αλλά και άλλες μεθόδους που μπορούν και βλέπουν σε κάποιο βαθμό μέσα στα νεφ. Έχει λοιπόν πάρα πολλούς κρατήρες, όπως είπαμε ο Ερμής στην εμφάνιση είναι περίπου σαν τη Σελήνη, δηλαδή γεμάτος κρατήρες. Λίγο διαφορετικούς κρατήρες έχει η Αφροδίτη, αλλά έχουν προκληθεί με παρόμοιο τρόπο, με πτώση μετεωρητών φερρυπίν.
1: Τώρα είπα τη λέξη αφιλόξενη και πάει το μυαλό μου στο που θέλουμε να επικύσουμε άλλους πλανήτες, κύριε καθηγητά. Ήθελα σε αυτό να μας πείτε δύο λόγια. Είναι αφιλόξενοι και ακατάλληλοι για επικισμό οι άλλοι πλανήτες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά όλοι που κάνουν τη Γη κατάλληλη για την ύπαρξη ζωής? Να έρθουμε και στα δικά μας.
0: Είναι ο μόνος παράδεισος, ενώ υλικός παράδεισος, και η Ελλάδα είναι από τα καλύτερα μέρη της, μέρη του, με συγχωρείτε, του παραδείσου, δηλαδή αυτού, και θα έλεγα ίσως και το καλύτερο.
1: Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, ο ομφαλός της γης, το επιβεβαιώνεται επιστημονικά.
0: Απολύτως συμφωνούμε. Ναι, η γη είναι για μας το καταλληλότερο μέρος, γιατί εξελιχθήκαμε στη γη, εξελιχθήκαμε να μπορούμε να ζούμε στη γη. Άλλα ενδιαόντα θα μπορούσαν να ζουν στον Άρη, αν και δεν μπορώ να το φανταστώ εύκολα. Δηλαδή κάποια μικρόβια μπορεί να ζουν, αλλά ενδιαόντα σαν τον άνθρωπο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι απίθανο. Και άλλωστε τα διαστημόπλαια μέχρι τώρα δεν έχουν διαπιστώσει ύπαρξη ζωής, τουλάχιστον έμβιων όντων που να έχουν κάπως μεγάλες διαστάσεις. Αν έχει μικρόβια μπορεί να έχει.
1: Με τη Σελήνη και τον Άρη, γιατί για αυτά τα δύο ακούγεται για επικισμό. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να ζήσει δηλαδή στη Σελήνη ή στον Άρη? Τι πιστεύετε?
0: Για λίγες ημέρες ναι. Αν και για τον Άρη θέλει ένα ταξίδι που κρατάει κάπου 6 μήνες και να μείνει άλλους 6 μήνες εκεί και να γυρίσει μετά από άλλους 6 μήνες. Δηλαδή 1,5 χρόνο περίπου ή έστω κάτι λιγότερο. Η κοσμική ακτινοβολία που θα τον ακτινοβολεί συνεχώς θα του κάνει ζημίες. Είναι σαν να δεχόμαστε ραδιενέργεια περίπου, θα μπορούσαμε να πούμε, για όλο αυτό το διάστημα. Όσο καλά και αν είναι προστατευμένο το σπίτι μου, ας υποθέσω ότι έχω κάνει έναν θόλο πάνω από το δωμάτιό μου από μόλυβο, έτσι να με κρατάει, ας πούμε, να μην μάθω καμιά ζημιά. Ειδικότερα μάλιστα οι γυναίκες, όπως είπαμε, επηρεάζονται περισσότερο, ειδικά οι νέες, από τους άντρες, διότι κάνει ζημιά που από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη στο σύστημα αναπαραγωγής.
1: Μα μας κάνατε λόγο για τους δορυφόρους που είναι η Σελήνη. Δεν είναι ο μόνος δορυφόρος στο πλανητικό μας σύστημα. Όπως μας είπατε, υπάρχουν πάρα πολλοί και κάποιοι πλανήτες
0: έχουν... Υπάρχουν εκατοντάδες
1: αυτό. Θέλετε να μας πείτε τι είναι οι δορυφόροι, οι αστεροειδείς και οι κομήτες που τόσος λόγος γίνεται?
0: Είναι, θα έλεγα, όλα αυτά παρόμοια σώματα. Και δορυφόρους ονομάζουμε τα σώματα που περιφέρονται γύρω από πλανήτες, η Σελήνη.
1: Ναι.
0: Αστεροειδείς είναι μεγάλα σχετικά σώματα από 500 μέτρα τουλάχιστον διάμετρο και παραπάνω, που περιφέρονται στο ηλιακό σύστημα. Και κομήτες είναι σώματα που στην πραγματικότητα είναι παρόμοια με τους αστεροειδείς, ωστόσο επειδή έχουν πολλά πτυτικά υλικά, όταν πλησιάζουν στον ήλιο ζεσταίνονται, τα πτυτικά υλικά βγαίνουν στο διάστημα και βλέπουμε να έχουν ένα φαντασμαγορικό, έτσι, μια φαντασμαγορική εξέλιξη.
1: Και είναι καταγεγραμμένοι στην ιστορία πολλοί κομήτες που έχουν πάρει και το όνομα αυτών που τους έχουν ανακαλύψει, έτσι.
0: Πράγματι. Από τότε που άρχισαν να παρατηρούν οι άνθρωποι με τα τηλεσκόπια ιδιαιτέρως, ισχύει αυτό που είπατε. Παλιότερα δεν ξέρουμε πώς ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι ήξεραν ήδη, για παράδειγμα οι Πυθαγόροι, ότι οι κομήτες είναι περιοδικοί, κάποια από τους κομήτες. Επίσης ήξεραν ότι κάποιοι από τις κομήτες σπάνε καθώς ζεσταίνονται, προφανώς. Απλώς δίνω την ερμηνεία, δεν μας το λένε οι Πυθαγόρια. Και το ίδιο περίπου λέει ο Δημόκλητος.
1: Σας διέκοψα προηγουμένως. Ναι, και θέλετε να πείτε προφανώς για τις αέριες μάζες μας. Το είχατε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή που έχουν. Έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Βγάζουν τυπικά υλικά από την επιφάνειά τους και εκεί που είναι πιο πολλά μαζεμένα από αυτά τα πτυτικά υλικά, ας πούμε διοξείδιο του άνθρακα παγωμένο, εκτοξεύεται και μοιάζει σαν να καίει. Έτσι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι οι κομήτες βγάζουν υλικά, θα θεωρούν ότι είναι θερμά αέρια, δεν είναι στα αλήθεια θερμά. Ωστόσο αυτό τον τρόπο αντιλαμβάνονται τη φύση των ουρανίων σωμάτων. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι τα άστρα, όπως είπαμε, είναι πηλήματα αερίων, συμπυκνώσεις δηλαδή αερίων. Πάρα πολύ σωστά.
1: Έχουν προσκρούσει, έχουν πέσει στη γη κομήτες ή αστεροειδείς?
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά ευτυχώς όχι τελευταία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια έπεσε ένα κομμάτι που ήταν ίσως καναστόνος ή κάτι τέτοιο, στη Σιβηρία, στην περιοχή Τελιαμπίνσκ, όπως λέγεται. Αυτό ήταν ένα κομμάτι ύλης, όπως είπαμε, όχι πολύ βαρύ, που όμως είχε μεγάλη ταχύτητα. κοιμάται, και καθώς έμπαινε στη γη, στην ατμόσφαιρα της γης, με συγχωρείτε, άρχισε να καίγεται, να το πούμε έτσι. Υπερθερμάθηκε δηλαδή, και σχεδόν έγινε μια τεράστια έκρηξη, και από το κρουστικό κύμα έσπασαν 200.000 τζάμια στη Ρωσία. Το 1908 είχε γίνει ένα πολύ μεγαλύτερο παρόμοιο φαινόμενο, που όπως είπαμε είχε πέσει ένα σώμα το οποίο ήταν κάτι σαν ένας μικρός κομίτης, έκανε βάρκες, έκανε πολλές καταστροφές σε μια περιοχή τεράστια, καμιά 60 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο. Έριξε δηλαδή όλα τα δέντρα του δάσους στην Σιβηρία.
1: Αυτά ήταν, τα είχαν παρα... Ναι, ναι, κύριε καθηγητά.
0: Τέτοια φαινόμενα έχουν γίνει πολλά στο παρελθόν.
1: Αυτά τα είχαν, τα παρατηρούσαν οι επιστήμονες και περιμέναν ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, αυτή την πρόσκρουση.
0: Όχι, ήρθε ξαφνικά. Σήμερα έχουμε μια πολύ καλή καταγραφή όλων των μικρών σωμάτων τα οποία περνούν κοντά από τη γη και που εκτιμούμε ότι μπορεί να πέσουν στη γη μας.
1: Κατά καιρούς ακούμε τέτοια, διαβάζουμε τέτοια δημοσιεύματα.
0: Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ιστοσελίδες ειδικές για τους αστρονόμους, οι οποίες κάθε μέρα ανανεώνονται και είναι ένας κατάλογος με καμιά εξινταριά τέτοια σώματα που μας λέει πότε πέρασε κάποιο από αυτά, ποια θα πέρασουν σήμερα, ποια θα πέρασουν αύριο, μετά από 30 μέρες κλπ.
1: Και αυτό γίνεται και από τους επιστήμονες.
0: Κάποια από αυτά τα ξέρουν πολύ καλά. Και
1: κύριε καθηγητά, αυτό γίνεται και από τους επιστήμονες, αλλά έχουμε και αξιόλογους παρατηρητές, και μάλιστα στη χώρα μας. Έτσι δεν είναι, που είναι, που είναι, ναι, σαν χόμπι, ας πούμε.
0: Αστρονόμοι. Ναι, τους λέμε βέβαια ερεστέχνες, ναι, αλλά εγώ δεν τους ξεχωρίζω.
1: Κάνουν πολύ καλή δουλειά.
0: Κάποιοι από αυτούς κάνουν εξαιρετική, ναι, δουλειά.
1: Όταν λέμε εξωπλανήτες, τι εννοούμε και πώς τους ανακαλύπτουμε?
0: Λέμε εξωπλανήτες, πλανήτες οι οποίοι είναι γύρω από άλλα άστρα.
1: Έξω δηλαδή από το πλανητικό μας σύστημα, έτσι, σε άλλους, και σε άλλους και σε άλλους γαλαξίες.
0: Ασφαλώς υπάρχουν, αλλά δεν είμαστε σε θέση ακόμα να τους δούμε, παρόλο που κάποιους πλανήτες εδώ και μερικά χρόνια, μπορεί να είναι καμιά δεκαριά, ανείχνευσαν οι αστρονόμοι σε έναν πολύ μακρινό γαλαξία. Αλλά να γυρίσουμε, και αν θέλετε, στα σώματα που περνάνε κοντά στη γη, υπάρχουν, είπαμε, πάρα πολλά, τα παρατηρούμε, οι ερασιτέχνες αστρονόμοι συμβάλλουν επίσης με πολύ προσεκτικές παρατηρήσεις. Είναι μια πολύ καλά οργανωμένη παγκόσμια παρατήρηση αυτών των σωμάτων που περνάνε κοντά από τη γη, με σκοπό να τα ξέρουμε όλα ώστε αν κάποιο από αυτά είναι να πέσει κοντά στη γη, πάνω στη γη, με συγχωρείτε, ίσως να σκεφτούμε με κάποιον τρόπο να το διώξουμε από την τροχιά του, να αλλάξει τροχιά ή να το καταστρέψουμε με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό είναι με πυρηνικές εκρήξεις στο διάστημα.
0: Κάπως έτσι, ας το πούμε. Αλλά επί του παρόντος δεν μοιάζει να είναι, παρόλο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μοιάζει να είναι καλή λύση. Το ιδανικό θα ήταν να το σπρώξουμε να αλλάξει ταχύτητα, να αλλάξει τροχιά.
1: Τώρα που το λέω αυτό, και Έλληνας ήταν επιστήμον που είχε κάνει πυρηνική έκρηξη στο διάστημα σαν πείραμα. Αυτό είχε επηρέασε τις καταστάσεις στο διάστημα.
0: Αν εννοείται το πρόγραμμα DART, βεβαίως συμμετείχαν και Έλληνες και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν απ' την άλλη εννοείται κάποιες πυρηνικές εκρήξεις οι οποίες έγιναν τη δεκαετία του 1950,
1: αυτές εννοώ,
0: τις είχε σχεδιάσει ο Έλληνας Χριστόφιλος.
1: Ο Χριστόφιλος, ναι, ακριβώς.
0: Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος ήταν, ας το πούμε, ασανσερτζής στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το λέω τώρα υπερβολικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε
0: ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εκείνη την εποχή νομίζω ήταν ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, ένα πράγμα.
1: Το θέμα είναι, επειδή δεν έχουμε χρόνο, αν επηρέασε αυτό που έκανε στο διάστημα.
0: Δεν μας επηρέασε εμάς, να σας πω αμέσως. Η πυρηνική αυτή έκρηξη, παρόλο που τώρα έχουν απαγορευτεί αυτές, επέτρεψε να μελετήσουμε η μαγνητόσφαιρα της Γης, δηλαδή το περιβάλλον γύρω από τη Γη που δημιουργείται από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Αυτό επιτρέπει να κατανοήσουμε την κατανομή σωματιδίων και τη ζωή τους μέσα στο μαγνητικό πεδίο της Γης.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δημιουργεί γύρω από τη Γη τη μαγνητόσφαιρα, η οποία μας προστατεύει πολλαπλά.
1: Από την κουβέντα που κάναμε, κύριε καθηγητά, από ό,τι κατάλαβα, θεωρείτε ότι δεν θα βρεθεί, είναι απίθανο να βρεθεί η ζωή σε άλλους πλανήτες. Να τελειώσουμε με αυτό, γιατί τέλειωσε και ο χρόνος μας.
0: Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει ζωή με μεγάλα, έτσι ας το πούμε, ζώα στο ηλιακό μας σύστημα. Τώρα, να υπάρχουν μικρά, ας πούμε, αμοιβάδες ή κάτι τέτοιο.
1: Μικρόβια αυτά. Ναι, μικρόβια, ναι.
0: Το θεωρώ πιθανό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, πολύ ενδιαφέροντα.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τη τιμή να είναι ο καθηγητής μας, ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, της Φυσικής του Διαστήματος, στο τομέα Αστροφυσικής Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αστρονόμος και όχι μόνο. Ακούσατε την εκπομπή «Πλανήτες και ηλιακό σύστημα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και την Αποστολή Φονταρά στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.
4: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
5: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
2: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τη θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές στην άνηση μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο εξέφρασε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνεκτικής αυτοτελούς και δεσμευτικής πολιτικής για τις νησιωτικές περιοχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισαν οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και νησιών Ιωνίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα καίγεται στη Λάρισα από τις 3 το μεσημέρι. Με ελαφρά εγκάβματα, 71 ετών άνθρωπο στο Ρέθυμνο και πυροσβέστη στην Άνδρο, όπου έχουμε και δεύτερη εντολή απομάκρυνσης. Η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης και αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού στους Λειψούς με ευρωπαϊκούς πόρους στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη. Την επαναφορά ετήσιας χορηγίας σε μόνιμη βάση για τη στήριξη του έργου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Ο καιρός για αύριο γενικά έθριος, αλλά θα έχουμε θυελώδεις βορείους ανέμους μέχρι 9 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο.

μέρη των χείρων. Η παιδαγωγική σημασία και σχέση του χείρου και του αγριόχείρου με τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: αγαπητοί ακροατές, όπως έχουμε δει, ο χείρος και ο αγριόχείρος, το γουρούνι, το αγριογούρνο, ο κάπρος, είναι από τα δυνατά ζώα, οικόσιτα αλλά και άγρια, που τα συναντάμε από την προϊστορία και τη μυθολογία μέχρι και σήμερα και μέχρι τα έσχατα. Έχει ιδιαίτερη σχέση και σημασία με τον ελλαδικό χώρο και τους Έλληνες και εξακολουθεί να έχει. Και γι' αυτό και η σχέση του με τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντική και παιδαγωγικά και όχι μόνο. Όλα αυτά θα μας τα αναπτύξει η κυρία Σοφία Νίνιου, φιλόλογος με ειδικότητα Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία, συγγραφέας, και την καλωσορίζουμε. Κυρία Νίνιου, χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ελπίζω να περάσουμε όλοι και πάλι καλά και ακόμα καλύτερα σήμερα, τελευταία φορά που τα λέμε σε σχέση με τα ζώα, τα οποία είναι κοντά μας, είναι στο σπίτι μας, είναι στη ζωή μας. Τα γνωστά ζώα, τα βοηδή, ξεκινήσαμε, συνεχίσαμε με το άλογο και σήμερα θα μιλήσουμε για το γουρούνι. Ήθελα να αναφερθώ και στα προηγούμενα μόνο και μόνο για να υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη φορά απέφυγα να μιλήσω για τα άσχημα, για τα αρνητικά του αλόγου. Σήμερα που θα μιλήσουμε για το γουρούνι, δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα που να έχει σχέση με το κάλος, την ωραιότητα, την κομψότητα, την ευαισθησία. Δεν έχουμε αυτό που λέμε θετικές έννοιες. Το γουρούνι από παιδαγωγική άποψη είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Διδακτικότατο είναι να δείχνει σε ένα παιδί αυτό που πρέπει να αποφεύγει, αυτό το αρνητικό που καλό είναι να μην γίνεις σαν και αυτό, να μην του μοιάσεις. Ξεκινάω λοιπόν από τη διδακτική της γλώσσας. Θέλοντας να πεις πώς λέγανε παλιότερα το γουρούνι, θα πεις την πιο κοντινή και πιο γνωστή λέξη, που είναι η λέξη χείρος. Είναι πιθανόν το παιδί από τη λέξη χειρομέρι, παραδείγματος χάρη, που τρώμε, να έχει ακούσει αυτή τη λέξη χείρος. Ο χείρος ως λέξη έρχεται από την αρχαιότητα. Στον Όμηρο αναφέρεται με τη λέξη σις, σίγμα ύψιλον, σίγμα τελικό, ή με τη λέξη εις, ύψιλον, σίγμα. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το ζώο αυτό, το γουρούνι. Από τη λέξη σις γεννιόταν μια παράγωγη, η λέξη σιβώτης, που σημαίνει χειροβοσκός. Με μια δηλαδή πολύ απλή κίνηση, μια ολόκληρη οικογένεια λέξεων την κάνεις γνωστή στο παιδί σου και το φέρνεις και πάλι σε επαφή με την αρχαία ελληνική και γενικότερα με τη φιλοσοφία της ελληνικής γλώσσας. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο έχουμε μια λέξη, παράγεται μια λέξη γρούνι που βγαίνει, παράγεται ουσιαστικά από τον ήχο που παράγει το ζώο, αυτό τον ήχο που ακούμε σε ήπιες στιγμές, γιατί το γουρούνι φτάνει και να στριγκλίζει. Από τη γρόνι βγήκε, από το γρούνι βγήκε σιγά σιγά τη λέξη γουρούνιον. Υπήρχε και μια πιο επίσημη λέξη στα βυζαντινά χρόνια, η λέξη γρόνι, πληθυντικός γρονάδες, θηλυκές λέξεις. Γενικά το ό,τι συνδέεται με την παραγωγή είναι γένος θηλυκού στην ελληνική γλώσσα. Αυτά θα είχαμε να πούμε στο παιδί σε σχέση με το συγκεκριμένο ζώο που θα το παίρναμε ως αφορμή να του κάνουμε έτσι έναν περίπατο στην ελληνική γλώσσα.
0: Να πούμε όμως και τη λατινική που είναι αρνητική, κυρία Νινιού.
2: Το σκρόφα.
1: Μου δίνετε την πάσα για να πω το άλλο που θέλω. Πείτε το εσείς.
2: Όχι, εσείς θα το πείτε. Εγώ θα την πάσα.
1: Λοιπόν, γιατί θα πηγαίναμε αμέσως να πούμε και τις βρισιές που υπάρχουν, τις άσχημες λέξεις με τις οποίες μιλάς επιθετικά σε έναν άνθρωπο και τον βρίζεις. Έχουμε το θηλυκό σκρόφα που το χρησιμοποιούμε για την απαράδεκτη γυναίκα, την ανήθικη, η οποία χαρακτηρίζεται από φαυλότητα στον τρόπο σκέψης και πράξης και συμπεριφοράς, και η οποία είναι στην ουσία η επίσημη λατινική ορολογία για το ζώο αυτό. Έχουμε όμως και τη λέξη κουμάση. Αυτό είναι το μέρος όπου ζει το γουρούνι. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βρωμερός και τρισάθλιος, τον ευρίζεις αποκαλώντας τον κουμάση. Είναι αυτό που λέγαμε, που είπα μάλλον στην αρχή, ότι για άσχημα πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα, υποχρεωτικά. Σας έχω και έτσι μια γλυκιά εικόνα, αλλά είναι τόσο μικρή. Ας την αφήσουμε έτσι προς το τέλος να ομορφύνει το πράγμα. Επίσης, ο λαός ονομάζει το αρσενικό γουρούνι καπρί. Αυτό είναι το καπρί.
2: Από μια κάπρο, λέξη... έτσι.
1: Όχι, όχι. Το καπρί, για να πεις το αρσενικό γουρούνι. Το οικόσιτο. Κάπρος είναι, όπως ξέρετε και αναφέρετε τώρα κι εσείς, η λέξη για τον αγριόχειρο.
2: Ναι.
1: Μια επίσημη λέξη επιστημονική. Όταν όμως φτάνεις να αποκαλείς έναν άνθρωπο καπρί, πάλι τον βρίζεις, απευθύνεσαι σε έναν άντρα με την αρνητική μεριά των αρσενικών του ιδιωτήτων. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Όλες οι λέξεις που έχουν να κάνουν με το γουρούνι χρησιμοποιούνται ως βρισιές. Και την πιο απλή πάναπλη, που θα γυρίσει ένα και να τον αποκαλέσεις γουρούνι. Γιατί βρίζουμε τώρα με αυτές τις λέξεις? Αυτό σχετίζεται με τον τρόπο τον οποίο ζει το γουρούνι τη ζωή του. Αφού λοιπόν κάνεις τον περίπατο τον λεξιλογικό και την επαφή σου με τη γλώσσα, και το παιδί την δει με μια τέτοια ευκαιρία, αρχίζεις και του μιλάς για το ζώο αυτό ως αρνητικό πρότυπο σε σχέση με την καθαριότητα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε σε ένα παιδί προκειμένου και να χειραφετηθεί είναι να το μάθουμε να καθαρίζει τον εαυτό του. Είναι να το μάθουμε να αποφεύγει τη βρωμιά. Είναι να το εξηγήσουμε ότι η βρωμιά σε αρρωσταίνει. Τώρα με τον ιό που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας σαν τη σπάθη του χάρου, τι λέμε πρώτα? Καθαριότητα, πλένετε τα χέρια σας. Έστω και αυτή τη στιγμή που θέλουμε να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η καθαριότητα, μπορούμε να γυρίσουμε σε ένα παιδί και να του πούμε: δεν μπορείς να είσαι βρώμικο σαν αυτό το ζώο, κοίτα πως ζει, είναι μες στη βρωμιά και αρρωσταίνει. Και εδώ μπορούμε να του μιλήσουμε και για την αρρώστια. Γιατί και τα γουρούνια που δεν τα καθαρίζουν τα αφεντικά τους κινδυνεύουν από πάρα πολλές αρρώστιες. Και αυτά χρειάζονται την καθαριότητα. Ανακατεύονται μέσα στη λάσπη, γιατί έτσι όπως είναι παχιά-παχιά, ζεσταίνονται. Και χρειάζονται το νερό για να τα δροσίζει. Και το νερό είναι μέσα στο χώμα και το νερό είναι μέσα στη λάσπη. Και έρχονται και είναι ένα λασπωμένο για τα μάτια αυτού που δεν ξέρει πολύ πολύ βρώμικο ζώο. Δείχνεις λοιπόν σε ένα παιδί το ζώο αυτό και του λες, το βλέπεις πόσο βρώμικο είναι. Για μύρισε, βλέπεις πόσο άσχημα μυρίζει. Δεν θα πεις καν τη λέξη μυρίζει, θα πεις την άλλη που δείχνει την άσχημη μυρωδιά και θα πεις βρωμάει. αν μάλιστα του έχεις πει ότι ο μόσχος που λέγαμε την πρώτη φορά μοσχοβολάει, είναι η όμορφη λέξη, το όμορφο ρήμα για να εκφράσεις την, και να αποτυπώσεις την ωραία μυρωδιά, την αρωματική. Εδώ θα χρησιμοποιήσω το ρήμα βρωμάει. Και πράγματι λοιπόν, το κουμάσι όπου μένει το γουρούνι βρωμάει από τις ακαθαρσίες του γουρουνιού, από τα φαγητά τα οποία πολλές φορές είναι ξυνισμένα, γιατί το ζώο αυτό είναι παμφάγο και τρώει τα πάντα. Και έρχεσαι τώρα λοιπόν, αφού του μιλήσεις του παιδιού για την καθαριότητα και πόσο σημαντική είναι για την εμφάνισή του αλλά και για την υγεία του, αρχίζεις και του δείχνεις στοιχεία που θα σε διευκολύνουν να του μιλήσεις για τη διατροφή του. Δύο βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος για να χειραφετηθεί, δηλαδή να μπορεί να ζήσει μόνος του, είναι η καθαριότητά του, είναι και η διατροφή του. Και του λες, κοίτα τι τρώει το γουρούνι, είναι παμφάγο, δεν επιλέγει. Βλέπεις πως παχαίνει. Και με αφορμή αυτό, το παιδί το βοηθάς βιωματικά να μάθει αυτό που λέμε επιλέγω τι θα τρώω. Επίσης, επιλέγω αυτό που είναι καθαρό. Καθαρό από όλες τις απόψεις. Και από το θέμα της παρασκευής και από το θέμα του περιβάλλοντος και από το θέμα του κατά πόσον έρχεται σαν σκουπίδι και μπαίνει στον οργανισμό του ένα διατροφικό οποιοδήποτε στοιχείο. Και συνεχίζεις και αναπτύσσεις το ζήτημα της διατροφής πάντα σε σχέση με το ζώο αυτό. Εδώ είναι το καλό της υποθέσεως. Γιατί το γουρούνι έχει βοηθήσει ένα τους αιώνες, 11.000 χρόνια ζει δίπλα στον άνθρωπο και στο σπίτι του, έχει βοηθήσει τον άνθρωπο να επιβιώνει. Είναι πηγή διατροφής για αυτόν. Δεν θα πεινάσει. Παραδοσιακά λοιπόν τώρα περνάμε στην ελληνική οικογένεια. Η ελληνική οικογένεια εξέτρεφε ένα γουρούνι και το κρέας αυτού του ενός γουρουνιού θα του παρήχε διατροφή για το υπόλοιπο του έτους μέχρι να καλοκαιριάσει, που είχε και άλλα πράγματα να φάει, γιατί τα γουρούνια τα σφάζανε πριν τα Χριστούγεννα, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Και μην λέω τα σφάζανε, γιατί ακόμα τα σφάζουνε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Ωραίο είναι να δείξεις τώρα στο παιδί σου φαγητά παραδοσιακά που παράγονται από αυτό το ζώο. Αυτό το ζώο δηλαδή το συστήνεις στο παιδί σου απευθείας ως πηγή διατροφής. Δεν είναι το ζωάκι που θα πας να το χαϊδέψεις.
2: Εδώ πέρα έχω μια ένσταση.
1: Πείτε
2: γιατί
1: μου, πείτε.
2: Τελευταία καλλιεργούν εντός εισαγωγικών μικρά γουρουνάκια οικόσιτα για
1: συντροφιά στο σπίτι. Ήθελα να σας το αφήσω για το τέλος. Είναι η καλή εικόνα που σας έλεγα.
2: Okay.
1: Το εξωτερικό λοιπόν έχουμε αυτά τα μίνι γουρουνάκια, μια ποικιλία που είναι σαν σκυλάκι, που είναι ένα μικρό πλασματάκι που αν το πάρεις και να το μεγαλώσεις χωράει ίσα ίσα στην παλάμη σου, Και εδώ το γουρούνι γίνεται ένα συμπαθέστατο ζώο, το οποίο το κρατάς και πολύ καθαρό για να μην αρρωσταίνει. Γιατί για το μίνι γουρουνάκι ισχύει ό,τι ισχύει και για τα μεγάλα. Εάν δεν φροντίζει για την καθαριότητά του, αρρωσταίνει. Αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως στον καθένα. Για να το συνειδητοποιήσει πρέπει να ανατρέξει στο YouTube, που είναι γεμάτο από τέτοια χαριτωμένα γουρουνάκια που βρίσκονται μέσα στα σαλόνια των ανθρώπων και πάνω στα κρεβάτια τους. Απλά δεν θα το πιστεύει. Δεν ξέρω αν ακόμα δεν έχω γνωρίσει, μόνο σαν πληροφορία το έχω, πως κάποιος θέλει να αγοράσει ένα τέτοιο γουρουνάκι στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι πηγή διασκέδασης αυτά τα βιντεάκια. Πρώτον, γιατί ξαφνιαζόμαστε και λέμε, ας κοίτα ρε εσύ, έχουν ένα γουρούνι, μα είναι δυνατόν? Μετά αρχίζουμε και βλέπουμε πόσο χαριτωμένο είναι, πόσο γλυκούλι είναι, πόσο αυτά τα στρογγυλά του χαρακτηριστικά το κάνουν συμπαθές, και επίσης και πόσο αθώο είναι. Είναι κάτι καινούριο για μας τους Έλληνες, όμως για μας τους Έλληνες. Δεν ξέρω πότε και πόσα χρόνια μπορεί να πάρει για να αλλάξει αυτή η απεχθής νοοτροπία που έχουμε απέναντι σε αυτό το ζώο. Ακόμα και στον αγριόχειρο. Και με τον αγριόχειρο δεν είμαστε συμφιλειωμένοι, γιατί υπάρχουν ένα σωρό ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού αγριογούρουνου. Mm-hmm. Από την αρχαιότητα οργανώνονται αυτά τα κυνήγια. Γιατί, για να συνδεθούμε και αυτό που λέγαμε μόλις πριν από λίγο, είναι πηγή τροφής. Έχω εξασφαλιστεί άμα έχω ένα γουρούνι στα χέρια μου για να φάνε περισσότερες από μία οικογένεια. Σκοτώνεις το αγριογούρουνο, είσαι πάρα πολύ χερός. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολη υπόθεση να το πετύχεις αυτό. Χτες μιλάγατε μυθολογικά για την αξία του κυνηγιού του αγριογούρουνο, το αγριογούρουνο που έχει γίνει και αιτία να γεννηθούν μύθοι. Γιατί αυτό το ζώο, το οποίο είναι πανφάγο και δεν είναι το λιοντάρι που είναι σαρκοφάγο και θα έρθει και θα σε φάει, είναι ένα ζώο τεραστίων διαστάσεων με τρομακτικά δόντια και απίστευτη δύναμη μόνο και μόνο από το βάρος του. Είναι επομένως πάρα πολύ δύσκολο να το σκοτώσεις. Από την αρχαιότητα λοιπόν μέχρι σήμερα οργανώνονται παρέες για να το σκοτώσουν. Εάν δείτε αυτές τις μέρες στην τηλεόραση, παίζεται βιντεάκι από την πολιτική υπηρεσία φυσικά, που συστήνει στους κυνηγούς να φοράνε ένα γυλαικάκι φωσφορίζων, εκείνο το πορτοκαλί που ξεχωρίζει μέσα στις πρασινάδες και από τα επίσης χακί ρούχα που φοράνε οι κυνηγοί, για να μην χτυπηθούν μεταξύ τους.
3: Ναι, έχουμε είναι πολλά τέτοια επεισόδια.
1: Των ημερών.
3: Ναι. Έχουμε πολλά τέτοια επεισόδια.
1: Έχετε πετύχει το βιντεάκι στην τηλεόραση? Εγώ
3: όχι,
1: το είδα,
3: αλλά
1: πρόσφατα.
3: Ξέρω ότι έχουμε πολλά άσχημα επεισόδια που κυνηγοί χτυπιούνται μεταξύ τους.
1: Όλοι θα ξέρουμε μία ιστορία με κάποιον που τον σκοτώσανε στο κυνήγι αγριογούρουνο. Όλοι μας ξέρουμε.
3: Ναι.
1: Είτε γιατί μας το είπαν, είτε γιατί το γνωρίζουμε άμεσα. Οπότε μοιραία, εμείς το αγριογούρουνο το βλέπουμε εχθρό μας, το βλέπουμε κάτι κακό. Και μάλιστα θα γυρίσουμε και θα πούμε στον άλλον, άντε ρε που θα πας να σκοτωθείς για να πας να φας ένα γουρούνι, άι παράτατο από εκεί. Είναι εχθρός για τους αγρότες, γιατί καταστρέφει τις οδιές τους. Αυτό το τεράστιο βάρος όταν κινείται, λογικό δεν είναι να καταστρέψει? Ακόμα δηλαδή και αν δεν είναι φύση επιθετικό ζώο, το μέγεθός του το κάνει επιθετικό. Πες επίσης το απλό, το γουρούνι, το γνωστό, το οικόσιτο. Και αυτό μπορεί να γίνει καταστροφικό, πάλι λόγω βάρους και τρόπου που κινείται. Το γουρούνι ως χαρακτήρας θυμώνει κιόλας. Εάν λοιπόν πας να το σκοτώσεις ως κυνηγός με τον πιστόλι, προσέχεις κάποια πράγματα. Εάν πας να το σφάξεις, προσέχεις άλλα. Η σφαγή του γουρουνιού είναι τέχνη. Είναι απίστευτη τέχνη. Δεν θα ήθελα να σας την περιγράψω, γιατί είναι λίγο φρικιαστική.

μια τεράστια ποικιλία τροφών που προκύπτουν από αυτό το κρέας. Όχι μόνο αυτό που αγοράζουμε εμείς από το χασάπ μας τώρα, την μπριζόλα, το σουβλάκι, τις τηγανιές και όλα αυτά, ετοιμάζονται από τις οικογένειες τροφές οι οποίες θα συντηρηθούν για να περάσουν όλο το χειμώνα, να περάσουν μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα καπνιστούν, θα παστοθούν, δηλαδή θα συμπεριλάβουν το αλάτι ως συντηρητικό, ποσότητες αλατιού για να συντηρήσουν αυτό το κρέας. Αυτό το κρέας βέβαια που και έτοιμα πωλείται ως αλαντικό. Όπως το φτιάχνουν όμως στα σπίτια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ποιότητα και την νοστιμιά στην τροφή αυτή. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτά τα έτοιμα προϊόντα που λέμε αλαντικά. Στη Μάνη το λένε σύγκλινο, στην Μεσσηνία το λένε παστό. Είναι αυτό που λέμε παστώνω το κρέας το χοιρινό που σφάζω πριν από τα Χριστούγεννα. Φτιάχνονται λουκάνικα ανάλογα με κάθε περιοχή, με άλλα μυρωδικά μέσα. Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της λουκάνικα. Το κρέας αυτό στην Ελλάδα συντηρείται μέσα στο λάδι. Αυτή είναι μια υγιεινή άποψη ενός τόσο βλαβερού κρέατος, το οποίο έχει πάρα πολύ λίπος. Γι' αυτό λοιπόν είναι λόγος να μιλήσουμε στο παιδί μας για το ελληνικό αλαντικό και το ευρωπαϊκό αλαντικό. Έχει σημασία. Είναι λιγότερο βλαβερό γιατί θα διατηρηθεί στο λάδι. Σε αυτήν την περίπτωση θα του δείξουμε και μια κατηγορία ελληνικής φυλής γουρουνιού, το μαύρο το γουρούνι, το οποίο στο κρέας έχει λιγότερο λίπος και αυτό το λιγότερο λίπος έχει και μεγάλες ποσότητες σιδήρου και το κρέας είναι εξαιρετικής ποιότητας με πολλά ιχνοστοιχεία. Θα του δείξουμε λοιπόν ότι ναι, επιλέγεις να φας χοιρινό κρέας, επιλέγεις όμως αυτό που θα σε βλάψει λιγότερο. Και αν σου πει, καλά, αφού μας βλάπτει τόσα χρόνια πια οι άνθρωποι εδώ πέρα τρώνε γουρούνι έτσι. Ναι, αλλά το τρώγανε όμως με μέτρο, το οποίο μέτρο καθόριζε και ο κανόνας της νηστείας της Ορθοδοξίας. Δεν έτρωγες κάθε μέρα γουρούνι, κάθε μέρα κρέας και ούτε τρεις φορές την ημέρα που μπορεί να φας εσύ σήμερα. Θα το βάλεις στο τοστάκι για πρωινό, στο τοστάκι για δεκατιανό, το μεσημέρι στο πιάτο σου, το βράδυ στο πιάτο σου ή στο τοστάκι σου. Οπότε τρως άπειρο. Άρα λοιπόν, εκεί έβαζε μία τάξη ο κανόνας της νηστείας. Και μία δεύτερη τάξη έβαζε η περίοδος που το κατανάλωνες αυτό και η ποσότητα που είχες. Ήταν πολύ συγκεκριμένη. Έπρεπε να μπει στους κανόνες οικιακής οικονομίας για να φτάσει όλους αυτούς τους μήνες από το Δεκέμβρη μέχρι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, που θα σου έμενε ακόμα και μέχρι τότε παστό ή λουκάνικο και δεν θα χάλαγε, για να φτάσει όλο αυτό να τραφεί όλη η οικογένεια και να τραφούν όλοι. Σήμερα το έχουμε αφιδώς και επειδή είναι και ένα φτηνό κρέας, με ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Μπορείς λοιπόν να τρως χωρίς μέτρο, άρα να κινδυνεύει και η υγεία σου και είναι ο πρώτος παράγοντας να ασθενήσεις πρώτα απ' όλα σε σχέση με την καρδιά σου, με αυτό το σημαντικότερό μας όργανο. Και βέβαια να παίρνεις κιλά. Να παχαίνεις ακριβώς όπως το γουρούνι, γιατί τρως κάτι πάρα πολύ θερμητικό με πάρα πολύ λίπος, εναντίον της παχυσαρκίας δηλαδή. Πρέπει να μιλήσεις

0: το παιδί σου για αυτές τις δύο ασθένειες, οι οποίες είναι καθοριστικές για το σύγχρονο άνθρωπο και παγκοσμίως μάλιστα. Θα επισημάνω ότι είναι ότι οι Έλληνες και πάλι το τρώνε πολύ πιο προσεκτικά από όσο το τρώνε οι ξένοι. Θα σας πω στις κατηγορίες αυτές που λέγαμε των μαγειρεμάτων, εκτός ότι υπάρχουν άπειρες συνταγές μαγειρέματος, πάντα βασισμένες στα καρικεύματα.
1: Μια ανωτελεία, κύριε Μιλιού, να ακούσουμε ώρα την ώρα. Ναι, και συνεχίζουμε.
0: Προλόγι, ναι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Η παιδαγωγική σημασία λοιπόν και σχέση του χείρου και του αγριόχειρου με τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η κυρία Νινιού είναι κοντά μας και μας λέγατε για συνταγές, για την υγιεινή, για τις διαφορές με την Ελλάδα με το εξωτερικό. Για να συνεχίσουμε.
0: Εμείς λοιπόν παρόλα αυτά, παρότι το χοιρινό είναι τόσο βλαβερό κρέας, δεν επιβαρυνόμαστε από αυτό και θεωρώ ότι είναι... ότι παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται λάδι και στο ψησιμό του αλλά και στη συντήρησή του. Και σίγουρα κάποιοι που κυνηγούν να φάνε το... όχι κυνηγούν με την έννοια του κυνηγού, τέλος πάντων, ότι διώκουν να φάνε το ελληνικό γουρούνι, το μαύρο, γλιτώνουν και από εκεί και έχουν και το ωφέλη του, γιατί το κρέας του μαύρου γουρουνιού θεωρείται και ωφέλιμο, όχι απλώς μη βλαβερό. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια πληθώρα συνταγών ακριβώς γιατί το μαγείρεμά του και η παρασκευή του βασίζεται στα καρικεύματα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το κρέας μυρίζει, εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά που έχει φάει το ζώο, έχει μια μυρωδιά. Προκειμένου λοιπόν να ελέγξουν αυτή τη μυρωδιά όσοι το μαγειρεύουν, να την αφαιρέσουν έστω, μακάρι να καταφέρουν να την αφαιρέσουν, γιατί κάποιοι δεν το πλησιάζουν το χοιρινό κρέας γιατί τους μυρίζει. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ποικιλία συνταγών για την παρασκευή του με διάφορα μέσα φωτιάς. Τον ηλεκτρικό φούρνο, το ξύλινο, την ψιστιέρα, την κατσαρόλα, την ταχύτερη, το αργότερο βράσιμο, πραγματικά αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον μάγειρα και για την νοικοκυρά. Υπάρχει στη Μεσσηνία και αυτό που λένε ψητή γουρνοπούλα, που τη φτιάχνουν μόνο εκεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο ξυλόφουρνο ολόκληρη χωρίς να της προσθέτουν νερά και έχει μια ιδιαίτερη νοστιμιά. Όποιος κάνει έρευνα τέλος πάντων στο χώρο της μαγειρικής δεν θα ξέρει τι να διαλέξει. Αρκετές συνταγές υπάρχουν και για το αγριογούρνο, ισχύει το ίδιο. Και βέβαια σήμερα μπορείς να το βρεις στο αγριογούρνο και στο κρεοπωλείο, δεν χρειάζεται να βγεις να κυνηγήσεις. Εκείνοι οι άνθρωποι όμως που το σφάζαν το γουρούνι λίγο πριν τα Χριστούγεννα είναι λεγόμενες γουρνοσφαξιές, που σε κάποιες περιοχές το λένε γουρνοχαρά, όχι βέβαια γιατί χαίρεται το γουρούνι που θα το σφάξεις, αλλά γιατί χαίρεσαι εσύ από την απολαβή όλων αυτών των προϊόντων που προκύπτουν από το ζώο. Διότι πολύ σημαντικό ήταν το δέρμα που έπαιρναν με το οποίο θα έφτιαχναν τα γουρνοτσάρουχα της οικογένειας, τα οποία με μεγάλη δυσκολία, γιατί ήταν πολλά τα άτομα, τα ετοίμαζαν, τα κατασκεύαζαν και όπως ξέρετε κυρίως περπατούσαν ξυπόλοιτοι για να μην τα λιώνουν κιόλας. Από την φούσκα του χείρου, που επισήμως η λέξη είναι φύσκη, έφτιαχναν ένα είδος μπάλας για να παίζουν τα παιδιά τους επίσης. Ας μην μπούμε άλλα σε σχέση με το φαγητό, που πιστεύω ότι όλοι έχουμε κάποια εμπειρία. Ας πούμε όμως ότι το γουρούνι γλίτωσε τους Έλληνες από τους Τούρκους την περίοδο της σκλαβιάς. Υπάρχει μια περιοχή που ονομάζεται Ρουμλούκι, με τουρκική προέλευση η λέξη, είναι τουρκικής προελεύσεως, που σημαίνει η περιοχή που ανήκει στους Έλληνες, στους Ρωμιούς. Ο τόπος των Ρωμιών σημαίνει Ρουμλούκι και είναι στην Ημαθία. Γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν στην κουλτούρα τους το γουρούνι, το θεωρούν κάτι αμαρτωλό και απαράδεκτο και μακριά από μας. Οπότε τι κάνανε αυτοί? Γεμίζανε τον τόπο γουρούνια για να μην μπορούν να πλησιάσουν οι Τούρκοι. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες ιστορίες που έχουν διασωθεί στην παράδοσή μας. Εδώ λοιπόν μπορείς να διδάξεις το παιδί σου με πόσο πολύ απλό τρόπο μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει εθνικό ζήτημα. Ένα ζώο οικόσιτο μπορεί να τον εσώσει από τον εχθρό του, στην κυριολεξία να τον εσώσει. Στην Μεσίνη, που είναι ένα χωριό της Μεσσηνίας, πάλι είχαν εξαμολύσει και εκεί γουρούνια. Έχει καταγράψει λοιπόν ένας καθηγητής γιατρός στο διπορικό του το γεγονός. Είχε πάει το 1890 προς τα εκεί και είδε την πόλη των γουρουνιών. Μίλησε με τα χειρότερα λόγια για αυτήν, για αυτό που είδε. Έλα όμως που τα γουρούνια τους είχαν σώσει, γιατί ήταν λόγος να τους αποφεύγουν οι Τούρκοι. Ο δε Ιωάννης Κονδυλάκης έχει γράψει ένα έργο με αυτό το θέμα. Ο τίτλος του είναι «Πώς ερώμιεψε το χωριό», «Πώς ερώμιεψε», «Πώς έγινε δηλαδή ρωμαϊκό». Θα σας διαβάσω πολύ λίγο, να μην σας κουράζω, γιατί γράφεται και σε συγκεκριμένη διάλεκτο. «Μίαν ημέραν έμαθαν οι Μοδιανοί άξαφνα ότι ο Σταμάτης Αλεφούζος εξηγόρασε τα πατρικά του κτήματα και με το λίγας ημέρας εγκατεστάθη στο πατρικόν του σπίτι δίπλα στο κονάκι του Αρίφη. Μία δε από τας πρώτας του φροντίδας ήταν να φέρει εξακαράνου μίαν γουρούναν με 6-7 γουρουνόπουλα, τόσο θορυβόδη και ακίνητα, ώστε νόμιζες ότι γέμισε χείρου στο χωριό. Και πράγματι εγέμισε, διότι και όσοι εκ των χριστιανών μοδανών δεν είχαν, ηγόρασαν. Και όσοι τους είχαν δεμένους, τους άφηναν ελεύθερους να περιφέρονται στο χωριό και στους περιξαγρούς, να επισκέπτονται ενίοτε το τουρκικό καφενείο, να εισέρχονται στα τουρκικά σαυλάς προς μεγάλην αγανάκτηση και φρίκην των χανουμισών και να αναστατώνουν τους λαχανοκήπους των αγάδων». Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, που σε ένα παιδί θα φανεί και παράξενη και διασκεδαστική και θα έχει αυτό το, θα τονώσει αυτό το αίσθημα, κοίτα πώς τους τη φέραμε, είναι ένας λόγος. Και να μάθει κάποιος πράγματα για την ιστορία του, εκείνη την ώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το διδάξεις στο παιδί και ιστορία, να του δείξεις και την επινοητικότητα του Έλληνα, την οποία πάντα μαθαίνει από τη μυθολογία. Αυτές τις μέρες που έχετε αυτά τα αφιερώματα, έχουμε δει πολύ συχνά ζητήματα από την μυθολογία να μας προβάλλουν και αρετές του λαού μας και πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να επαναλάβω ότι το ζώο αυτό βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο 11.000 χρόνια. ξέρει τα πάντα ο άνθρωπος γι' αυτό και μπορεί και το αξιοποιεί με το καλύτερο τρόπο. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς στην Ελλάδα το βλέπουμε αρνητικά από πάρα πολλές απόψεις. Χαιρόμαστε μόνο το κρέας του. Δεν το βλέπουμε σαν ένα ζώο με τη συμπάθεια που την χάνουν τα άλλα 20 τα ζώα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Θα σας πω επίσης ότι η περίοδος αυτή της γουρνοσφαξιάς συνδέεται και με έθιμα ειδωλολατρικά που έρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί από τότε μέχρι και σήμερα το γουρούνι συμβολίζει τον πλούτο. Τι άλλο θα συμβόλιζε βέβαια ένα ζώο το οποίο σου εξασφαλίζει την επιβίωσή σου. Σου εξασφαλίζει ότι έχεις να φας. Γιατί αν δεν έχεις να φας και πεινάς και λιμοκτονείς, φυσικά δεν πρόκειται να κάνεις πολιτισμό. Θα σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο μικρό στοιχείο τέτοιο, ότι σφάζουν ας πούμε το γουρούνι. Τι κάνουν μετά? Παίρνουν από το αίμα του και σταυρώνουν τα μέλη της οικογένειας για να μην τους τρώνε τα κουνούπια το καλοκαίρι. Υπάρχουν δηλαδή, σας είπα το πιο απλό, το λιγότερο απεχθές από αυτά που διάβασα, γιατί επειδή έχουν να κάνουν με σφάξιμο, πραγματικά σε φέρνουν σε δύσκολη συναισθηματική σχέση όταν τα διαβάζεις.
1: Και η φωνή του γουρουνιού όταν το σφάζουν είναι πάρα πολύ άσχημη.
0: Δεν είναι άσχημη, είναι πάρα πολύ θλιβερή.
1: Πολύ θλιβερή, να έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά κλάματα που μπορεί να ακούσεις. Εγώ έχω ακούσει, γι' αυτό το λέω, και γι' αυτό δεν αναφέρθηκα και καθόλου σε αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που σε στιγματίζει αν το ακούσεις. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Αυτό θα το καταλάβουν όσοι διαβάσουν κάποια, όσοι βρουν πληροφορίες σε βιβλία ή στο διαδίκτυο σε σχέση με τις γουρνοσφαξιές, και θα το αισθανθούν καλύτερα αυτό που λέω. Πραγματικά σε στιγματίζει.
1: Και υπάρχει και στο εμπόριο κάποιες κατασκευές που έχουν τον ήχο του γουρουνιού.
0: Ναι, σε χαριτωμένο ας πούμε, σε χαριτωμένο επίπεδο. Οι ήχοι ηλεκτρονικά σήμερα έχουν καταγραφεί και αναπαράγονται όλοι οι ήχοι της φύσης για να χρησιμοποιούνται στην τέχνη κυρίως. Δηλαδή φτιάχνεις μια ταινία, ένα θεατρικό, ένα ραδιοφωνικό έργο, μια ιστορία, οτιδήποτε, και έχεις τον ήχο κονσέρβα και τον χρησιμοποιείς. Όμως το να ξυπνήσεις ένα πρωί, να είναι παραμονές Χριστουγέννων και να ακούσεις όλα αυτά τα γουρούνια, γιατί καταλαβαίνετε το σφάζουν συνεταιρικά, εφόσον μια ομάδα να λαμβάνει να σφάξει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να το σφάξει μόνος του. Και επειδή οσμίζονται το θάνατο, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, κλαίνε και τα ακούς. Αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Το γουρούνι συμβολή είναι σύμβολο ευμάρειας, υλικής ευμάρειας και πλούτου, κάτι βέβαια το οποίο είναι αρνητικό, είναι μία φαυλότης, δεν είναι αρετή, γιατί η υλική ευμάρεια αφήνει τον άνθρωπο φτωχό στο πνεύμα και στην ψυχή. Του βάζει σε πρώτο πλάνο το κυνήγι και το σεβασμό για την ύλη, η οποία όπως ξέρουμε μας είναι χρήσιμη, αλλά στο ελάχιστο, για να μπορέσουμε να ζήσουμε σωστά. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει και στο φόνο για να αποκτήσει ένα υλικό αγαθό. Άρα είναι αυτό που είπαμε, και να επαναλάβω, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι το παράδειγμα για να διδάξεις να αυτό είναι το κακό, μην είναι μακριά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ένα από τα πιο γνωστά παιδικά παραμύθια είναι τα τρία γουρουνάκια και ο κακός λύκος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνατε την εισαγωγή.
1: Οκ.
0: Λέτε και εσείς έλαβε, υπάρχει και ένα καλό. Ναι, αλλά δεν είναι ελληνικό.
1: Ναι, των αδελφών Γκριμ δεν είναι ή όχι.
0: Όχι, δεν ξέρουμε ποια είναι. Έχει περάσει από χέρια και χέρια. Το γεγονός ότι δεν είναι ελληνικό επιβεβαιώνει τη στάση μας απέναντι στο ζώο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι χαριτωμένο που να έχουμε δημιουργήσει και να είναι για παιδάκια. Βρήκα ένα ποιηματάκι.
1: Υπάρχει σας κουβαράς.
0: Είναι το σύμβολο της Ευμάρειας που λέγαμε.
1: Ναι, το οποίο εκεί το έχουν και τα παιδάκια και παλιά κυρίως και ήταν πολύ χαριτωμένο. Γι' αυτό
0: ακόμα,
1: το
0: και ακόμα και,
1: ναι, και ακόμα και σήμερα.
0: Και ο Ελτά το φτιάχνει και ακόμα πουλάνε γουρουνάκια τέτοια κουπαράδες. Γιατί όσο λεφτά, όσο φαΐ δίνεις στο γουρούνι, τόσο αυτό παχαίνει. Όσο πιο πολλά λεφτά ρίχνεις στον κουμπαρά σου, τόσο πιο πολλά θα έχεις. Παχαίνει το πορτοφόλι σου, φουσκώνει.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως είναι αυτό που λέμε κάνω τις οικονομίες, πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή, το μέτρο που το παιδί σου με αυτή τη συνήθεια δεν θα το οδηγήσεις στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή να είναι ένα όν το οποίο θα κυνηγάει τα λεφτά ή ένα όν το οποίο θα γίνει τσιγκούνης. Τσιγκούνικο απεσιωδός. Ο υλισμός όμως, όπως ξέρετε, είναι η κυρίαρχη φιλοσοφική τάση από τον 20ο αιώνα και δόθε. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το πας το παιδί προς να το πας προς την κατεύθυνση το χρήμα είναι Θεός, παρά να το φέρεις το ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να έχεις κάποια λεφτά εκεί στην άκρη να σε περιμένει για να δημιουργήσεις. Βεβαίως και θα χρησιμοποιήσεις τον κουπαρά με το σχήμα γουρουνάκι για να τα κάνεις όλα αυτά, θέλει όμως προσοχή.
1: Ναι, επανέλθουμε δηλαδή στο παραμύθι αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως. Στο παραμύθι, το οποίο είναι ξένης προελεύσεως, το σύμβολο είναι η ανοησία του γουρουνιού. Μιλάμε για τρία γουρουνάκια που τα δύο είναι ανόητα, το ένα είναι έξυπνο, και διδάσκουμε τα παιδιά ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το μυαλό τους, που είναι το μεγάλο δώρο του ανθρώπου, και αν μάθει να χρησιμοποιεί το νου του με ευελιξία, να αξιοποιεί την πολυπλοκότητα της σκέψης του, τη δυνατότητα που του δίνει η λογική για πολυεπίπεδη έρευνα και εξέταση όλων των διαστάσεων κάθε ζητήματος που το απασχολεί, τότε το παιδί αυτό θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα αποκτήσει την νοητική αρετή της προορατικότητας, όπου προβλέπει με ασφάλεια, με τη δύναμη της λογικής, τις κινήσεις του και τις συνέπειες των επιλογών και των αποφάσεών του. Αυτό είναι το παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια. Τα
1: δεν
0: δύο
1: έχουμε άλλο παραμύθι που να αναφέρεται σε γουρούνια ή σε γουρουνάκια.
0: Όχι, αλλά έχουμε τις άπειρες παραλλαγές. Ενώ δηλαδή η πρώτη φορά που έγινε βιβλίο ήταν, αυτό το παραμύθι ήταν η δεκαετία του 1840, σκεφτείτε το, η ιστορία είναι ακόμα παλιότερη. Δεν ξέρουμε πόσο παλιά, αλλά πάρα πολύ παλιά. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι όλες αυτές οι άπειρες εκδόσεις έχουν και πολύ όμορφα εικαστικά έργα, γιατί το παραμύθι είναι ένα λογοτεχνικό έργο το οποίο συνοδεύεται από εικόνα, γιατί τα παιδιά συνήθως δεν ξέρουν και γράμματα, και έχει κάνει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο αυτή η ιστορία. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν μεγάλη σημασία στο αυθεντικό κείμενο οι παροιμιώδεις φράσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται και είναι διδακτικές. Γουρουνάκι, γουρουνάκι, άσε με να μπω. λέει ο Λύκος. Το γουρούνι όμως επιμένει, όχι, όχι, με τίποτα δεν θα σε αφήσω. Και ξανακούγεται ο Λύκος, τότε θα φυσήξω, θα ξεφυσήξω και το σπίτι σου θα γκρεμίσω. Αυτές οι παροιμιώδεις φράσεις είναι πάρα πάρα πολύ διδακτικές για τα παιδιά. Στο αυθεντικό παραμύθι λοιπόν, αφού γκρεμίζει το ένα σπίτι, γκρεμίζει το δεύτερο, το τρίτο ήταν μια χαρά καλοχτισμένο, δεν μπορούσε να τον γκρεμίσει. Και σου λέει, αυτό δεν μπορώ να τον γκρεμίσω, λέει ο Λύκος, θα μπω από την καμινάδα. Όμως εκεί το γουρούνι, το τρίτο το μικρό, το γουρουνάκι, είναι, συνεχίζει λόγω εξυπνάδας να βρίσκει τον τρόπο να το αντιμετωπίσει. Οπότε τον περιμένει, όπως θα πέσει από την καμινάδα, ένα καζάνι με βραστό νερό. Μπαίνει ο Λύκος μέσα, κλείνει το καπάκι το γουρούνι, το μαγειρεύει και τον τρώει. Το δε γουρουνάκι αυτό το έξυπνο δεν διώχνει τα αδερφάκια του τα αποτυχημένα, είναι μαζί του, τα σώζει από την ανοησία τους. Δηλαδή υπάρχει και μία αρετή επιπλέον την οποία μπορεί να διδάξει αυτό το παραμύθι. Την υποστήριξη των μελών της οικογένειας. Οι εξυπνότεροι, δυνατότεροι βοηθούν και στηρίζουν τους υπόλοιπους, είναι που είναι πιο αδύναμοι και πέφτουν σε λάθη. Υπάρχει ο κανόνας των τριών σε αυτό το παραμύθι που το κάνει πολύ ισχυρό και το Λύκο που έρχεται απ' έξω που είναι εχθρικός. Εκτός από τις παραλλαγές υπάρχουν και μουσικά έργα, υπάρχει μια τεράστια παραγωγή. Στις δε παραλλαγές τι γίνεται, αλλάζουν τα ζώα, κάποιος τα αλλάζει με ένα κουνέλι. Ο Disney, που είναι ο πιο τέλος πάντων δραστικός αυτές τις παραλλαγές και ο πιο πετυχημένος, το 1933 τα κάνει μουσικούς τα δύο γουρουνάκια, τον Φίφερ και τον Φίντλερ. Ο ένας παίζει το βιολί και ο άλλος εκεί ένα εμφυστή κάποιο όργανο τύπου αυλός. Και το τελευταίο, το έξυπνο γουρνάκι, το ονομάζει Practical. Θέλοντας να δείξει ότι είναι ονειροπαρμένα και δεν πατάνε γερά αυτά που έχουν τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα, παίζουν τις μουσικές τους και δεν δίνουν σημασία σε τίποτα, άρα κινδυνεύουν από το Λύκο, ο άλλος που είναι πρακτικός τύπος δίνει τη λύση. Και στην παραλλαγή αυτή ο Disney λοιπόν τι κάνει, δεν τον βράζει το Λύκο μέχρι θανάτου, αρπάζει φωτιά καθώς πέφτει η ουρά του εκεί πέρα και αρχίζει και τρέχει και γλιτώνει. Συνεχίζουν sequel αυτήν της επιτυχίας το 1934, το 1936, το 1939, είναι μια ιστορία που πουλάει πάρα πολύ και την αγαπάει ο κόσμος φοβερά. Το 1942 ξανά έρχονται στην επιφάνεια από το Disney και μέχρι να φτάσει τέλος πάντων έχουμε την επιτυχία με τη μεγάλη αυτά τα ανηρικά του τα έργα, τα φαντασία. Στην Ελλάδα, επίσης να σας πω ότι κάποια στιγμή το Λύκο τον δείξανε Ναζί το 42. Τον συνδέουν δηλαδή με αρνητικά στοιχεία της ανθρώπινης κοινωνίας. Το 1993 το παίρνει και ο Τριβιζάς αυτό το έργο και το παραλάσει και τι κάνει, βάζει τα τρία λυκάκια και το ένα γουρούνι που γίνεται επικίνδυνο. Όμως υπάρχουν στερεότυπα, ό,τι και να γίνει στα παραμύθια και γενικά κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιούμε στερεότυπα, δηλαδή τύπους που πρέπει να είναι σταθεροί, να μην αλλάζουν, για να μπορεί το παιδί να μαθαίνει εύκολα αυτά που θες να το διδάξεις. Πρέπει δηλαδή να έχεις αφομοιώσει πολύ κάποιες γνώσεις για να μπορέσεις μετά να του κάνεις και την παραλλαγή και να κάνεις την εξαίρεση κανόνα. Δες ένα κακό γουρούνι, δες τρία πολύ καλά λυκάκια. Όλα δηλαδή έχουν λίγο το επικίνδυνο μέσα, γιατί είναι αυτή η ευαίσθητη ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην διδασκαλία. ας ψάξει όποιος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το παραμύθι αυτό και να διαλέξει την εκδοχή που ταιριάζει στο δικό του παιδί για να το διδάξει. Ξένοι αγαπώντας πάντως αυτά τα πλάσματα, έχουν και τη Μις Πίγγι, έχουν τώρα και την Πέπα το Γουρουνάκι, συνέχεια μας δίνουν ήρωες. Λέω λοιπόν να αναφερθούμε στο παιδικό δικό μας το ποίημα για να τελειώσουμε κάτι γλυκούτικο.
1: Ωραία. Πριν πούμε στο ποίημα, για να τελειώσουμε με το ποίημα, ναι, δεν μπορούμε να παραλείψουμε, μια και αναφερθήκατε στα κόμικς, τον Αστερίξ και τον Οβελίξ και το Αγριογούρουνο, ναι, που εκεί είναι επίσης παπασίγνωστο στις μέρες μας.
0: Σημαίνω πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ή το κυνήγι και ταυτίζεται, είναι το πιο σημαντικό ζώο που συναντά σε αυτό το κόμικς.
0: Εντελώς, ναι. Ο Βελίξ έχει το μέγεθός του σχεδόν του γουρουνιού, αλλά συνεχίζει και το τρώει σαν ένα τίποτα.
1: Ωραία, για να πάμε λοιπόν στο ποίημα και να τελειώσουμε
0: λοιπόν
1: αυτό.
0: Έχουμε και την παροιμία γουρούνι στο σακί, το όλα σακί, τα γουρούνια μια μούρη ή μια μύτη έχουν, έχουμε πολλά. Πάμε λοιπόν στο ποίηματάκι, το οποίο κλασικά είναι παιδαγωγικό και διδάσκει από τη ζωολογική άποψη το είδος αυτού του ζώου. Λέγεται η γουρούνα και τα γουρουνάκια της. Μιλάει η γουρούνα πρώτα. Σκαλίζω και ό,τι βρω θα φάω. Δεν κάνω δυσκολίες. Παχαίνω και γεννώ πολλά στρουμπουλά μικρά. Γρου γρου γρου γρου γρου. Μιλάει μετά το γουρουνάκι. Είμαι τριανταφυλλένιο γουρουνάκι παχουλό. Ρούφα ρούφα γαλατάκι. Θα γεννώ κι εγώ τρανό. Σταθείτε. Φτάνει πια παιδιά. Δεν έχω άλλο γάλα. Στη λάσπη τώρα πάμε εκεί που είναι δροσερή. Το έχει γράψει ο Μη Παπαδημητρίου. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία για αυτό το ποιητή. Έχει γράψει αρκετά παιδικά. Και έτσι λοιπόν με αυτό το απλό ποιηματάκι έδωσε μία εικόνα τη ζωής του γουρουνιού σε σχέση με το μεγάλωμά του και με τον τρόπο που πολλαπλασιάζεται. Γιατί η ζωολογία ήταν βασικό μάθημα, αν θυμάστε, κάποτε στα σχολεία.
1: Στα σχολεία, ναι. Και μας δίνει και πολλές πληροφορίες, ακόμα και για το γιατί κυλιέται στη λάσπη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νινιό.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η κυρία Σοφία Νινιό, φιλόλογος, με ειδικότητα βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία, συγγραφέας, έχει γράψει και ίδια ποιήματα εμπνεώμενη από τα ζώα και όχι μόνο. Και σήμερα μας μίλησε βέβαια για την αλληλεξάρτηση, την σχέση του γουρουνιού και του αγριογούρουνου με τον άνθρωπο γενικότερα, με την κοινωνία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Ακούσατε την εκπομπή περί των χείρων, η παιδαγωγική σημασία και σχέση του χείρου και του αγριόχειρου με τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σύσσωμη Χριστού υπερισπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγάλη θησπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δει ο αναβαλλόμενο πόσο σημάτιων εκείνων των ουρανών ω σιδέρι. Ω στεγάζουν εν είδε στα υπερό αυτού ότι θίζεν έφη την επιβίωση αυτού. Ο περιπατών επτερήγων ανέμων οποίων του αγγέλου αυτοπνεύματα και του λειτουργού αυτοπυρό πλόγα. Ο θεμελιών την γίνε από την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσετε ει τον αιώνα του αιώνα. Άπισον σου σημάτιων το περιβόλαιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων εθεμελίωση αυτά όριων έθου. Ο παρελέψονται ουδέπιστρα υψηκαλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εμφάλεξεν αμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αφού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άπνε εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδία ανθρώπων. Φιλαρή είναι πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ως εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψη του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος ενωτηθεί συναυτού έθνου σκότος και αιγαίρε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησε σε πληρώθη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων που τους ενέπλασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπροσδοκός ιδρούν εκ τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος ο αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκρύπη εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος εγνωτηδί συναυτού έρθου σκότος και αιγαίνε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίξ τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέκτησαν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέκτησαν την ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθεί των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, γιατί στον πάντων ενώσεω του Κυρίου δεηθώμεν, υπέκτησαν την ειρήνη του Θεού και των μεταπίστων σε βλαβία και φόβο Θεού, ισιόταν εν αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, Αρχιεπισκόπου μόνη ερωνήμα του τιμή προσβητερίου της Χριστό διαγωνίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέκ πατρός ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσης της Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκων των εναυτές, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων των οδηπορούντων όσο των καμνότων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν
3: η ελέησον
1: υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης τη λήψεως

Ευλογημένης εν δόξω, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

ημάς καθάπριν κλείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα του χειρός Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Ο Πατρί και το

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κυρίως και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον, και άφεσιν εις τα οφειλήματα ημών και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών των απεκτεκομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και πλάθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα

0: Πόνε πνευματός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή Τάφη την Πόλη Τάφη της αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
2: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρον θεολόγων, αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σε ο Θεός, ο ελπίσιμο Κύριε, δόξα Σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημώντας πρεσβείς πάνω κράτου και πάνω μαγής αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, ούτε προεόρτια της προελεύσεως εορτάζουμεν, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, όν, ουκ και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές,

0: Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

33 μέρες. Ο λόγος των φοιτητών, Λόρδος Βίρον. Έτσι έγινε τότε στην Ελλάδα. Και φυσούσε εκείνες τις μέρες ένας ισχυρός άνεμος από το μέρος της Δύσης. Και προβαίνανε σύννεφα από το βορρά και ανεβαίνανε στον ορίζοντα. Και η Ανατολή δε φαινόταν. Και παράξενα ρεύματα που φαινόντουσαν να έρχονται από τον Νότο και από την Ανατολή και από τη Δύση και από το βορρά αυλακώναν τα σύννεφα. Και άνοιγε το παράθυρο εκείνες τις μέρες και νιώθες σπινθήρες παράξενους να ηλεκτρίζουνε τη βαρημένη ατμόσφαιρα πάνω από την πόλη, ως μέσα τα σπίτια και ως μέσα τα μνήματα. Και έγινε εκείνες τις μέρες αναφορά προς την αυτόν εξοχότητα. Και πλημμύριζε εκείνες τις μέρες ο κόσμος τους δρόμους και κυλούσε και βόγκαγε. Και πλήθαινε κάθε μέρα ο κόσμος και κουλουριαζότανε στις πλατείες και ξεχύλιζε πάνω στα πεζοδρόμια και χτυπιότανε και άκουγε η πόλη το κύμα του και φοβόταν τον Κύριο και λυπόταν και στέναζε. Και μαζευτήκαν εκείνες τις μέρες οι έμποροι του λαού σε συμβούλιο και κοιτούσανε μέσα από τα τζάμια τη θάλασσα και μετρούσαν τη θάλασσα που το βάθος της μαύριζε κάτω από τα σύννεφα. Εξοχότατη, πρέπει οπωσδήποτε η λευτεριά του λαού είναι όλεθρος για τα συμφέροντα του βασιλέως. Εξοχότατη, πρέπει οπωσδήποτε. Και κλείσανε τα παράθυρα και αρχίσαν να γράφουνε σκοτεινές διαταγές. Και τα βρέφη κατάλαβαν μες στις κούνιες τους και αρχίσαν να κλαίνε. Και κατέβαινε πάλι ο λαός και τους φώναζε κλέφτες. Είχε πληρώσει τη λευτεριά του με αίμα πολύ. Και κατέβαινε πάλι ο λαός και ζητούσε την τιμή των νεκρών του και τους φώναζε κλέφτες. Και ο ανώτατος νόμος, ο θείος και ανθρώπινος νόμος που συναντιόνται στα ορισινά και παίρνουν μορφή κεραυνού και συγκλονίζουν τα έθνη, χτυπούν τις πηγές, τα ποτάμια χορεύουνε μέσα στις κήτες τους και αλλάζουνε διεύθυνση, άρχισε να στράφτει ακατάπαυστα πάνω από την πόλη στις 3 του Δεκέμβρη. Επιγραφές ταραγμένες και σύντομες συνοστίζονταν εκείνη τη μέρα κάτω από τα σύννεφα και το δάσος του σάλευε ενάντια στον άνεμο και ο λαός προχωρούσε και η ενέδρα περίμενε και προχωρούσε ο λαός κατά πάνω τους γενναίος και ωραίος και δίκαιος σαν το Χριστό. Και απλώνει ο λαός τις παλάμες του να κλείσει τα στόμια των όπλων που προβάλλοντας άξαφνα έλαμψαν αντίκριστο στήθος τους. Και πήρε εκείνη την ώρα ο λαός ένα φως και ένα χρώμα παράξενο και προχωρούσε ο λαός κατά πάνω τους και ανέβαινε μοιάζοντας όπως ένας ήλιος που ανάτελε. Και οι ομοβροντίες χτυπήσανε την εκκλησία του έθνους και η θάλασσα σύστηκε και η θάλασσα μούγκριζε και η στάθμη των νερών της ανέβαινε και οι λαβωμένοι βουτούσανε τις σημαίες στο αίμα τους και πηδώντας απάνω στα σπασμένα τους γόνατα τις σηκώναν ψηλότερα και άλλοι πέφτανε μπρούμητα πάνω στην άσφαλτο και τραγουδώντας οι άλλοι τη λευτεριά και το δίκαιο τους τράβαγαν στις άκρες του δρόμου και ξαπλωνόταν ένας-ένας ανάσκελα, διπλωνόταν στη ματωμένη σημαία του και έσφιγγε τις γροθιές του στο στήθος και πέθαινε. Κι έτσι
βασίλεψε ο ήλιος στις 3 του Δεκέμβρη. Στις 4 άρχιζε κιόλας να στράφτει απάνω από τα 20 φέρετρα που πηγαίναν και ερχόντουσαν στην επιφάνεια της θάλασσας, και φούσκωνε το κύμα των ώμων του πλήθους και απλωνότανε το απέραντο κύμα του και πειθαρχούσε και κύλαγε στην πλατιά λεωφόρο και παράσερνε μέσα στο ρεύμα του κλαδιά από φοίνικες, επιγραφές, δεκανίκια μαζί με ένα δάσος από μαύρες σημαίες που τις φύσαγε ο άνεμος και μπερδευόντουσαν η μια με την άλλη, και ακουγότανε πάλι σε λίγο που βόγκαγε η θάλασσα και παρουσιαζότανε πάλι σε λίγο που γύριζε μαυρίζοντας κάτω από τα σύννεφα και διασταυρωνόντουσαν κατά κύματα τα ρεύματα του λαού και φουσκώνανε τα σταυροδρόμια της πόλης και τα σύννεφα ψυχαλίζανε στις σφιγμένες γροθιές.

Έτσι έγινε τότε στην Ελλάδα και αρχίσανε να φορτώνουνε τους στρατιώτες τα αυτοκίνητα και δεν είχαμε λύσει ακόμα τους γερμανικούς επιδέσμους και δεν είχαμε ακόμα πλύνει τα χέρια τους και δεν είχε ακόμα στεγνώσει το αίμα μας και τα αυτοκίνητα, ξεκινώντας, αρχίσαν να τρέχουνε κάτω από τα σύννεφα με τα όπλα επισκοπών και οι στρατιώτες μας φορέσαν τα κράνη τους και ο λόχος των φοιτητών, Λόρδος Βύρων, κοιτώντας τα σύννεφα, γύρευε διέξοδο μέσα στο μέλλον. Και οι στρατιώτες μας ήταν ωραίοι σαν τους αχαιούς και η διέξοδο ήτανε μέσα στο θάνατο. Και βγαίναν οι γυναίκες μας στα μπαλκόνια και στα παράθυρα κάτω από τα σύννεφα. «Πού πάτε δίχως άλογα, παιδιά μου?» Και ακουγότανε μέσα σ' όλη την πόλη «Ελευθερία ή θάνατος!» Και οι στρατιώτες μας ήταν ωραίοι σαν τους αχαιούς. Ανεβήκαν στο φως από βάθος πολύ και ζητούσαν μια διέξοδο μέσα στο μέλλον. Και εμείς τους ρωτούσαμε για τα λογά τους και εκείνοι χαμογελούσανε και είχανε μέσα τους άλογα και φουσάτα και είχανε μέσα τους άλογα του ουρανού που στηρίζονταν στα πίσω τους πόδια και σηκώνονταν όρθια και ζυγιάζονταν στα πίσω τους πόδια και μοιάζανε σαν να κρεμόντουσαν από τον αέρα μόλις πατώντας τη γης. Και είχανε άλογα κατακόκκινα μέσα τους που άστραφταν και χλιμίντριζαν και πηδούσαν και οι καβαλαρέοι καθόντουσαν πάνω σε σέλες χρυσές και φορούσαν ζακέτες που αστράφτανε, ζακέτες χρυσές και αλαφρές από ήλιο, γιατί ήταν ο ήλιος της λευτεριάς που τους είχε παρασύρει στο ρεύμα του. Και ξεκινούσαν όλοι μαζί και τραγουδούσαν όλοι μαζί και κατεβαίνανε όλοι μαζί κατά εκεί που συναντιέται το ανθρώπινο χρέος με τον ήλιο και με το θάνατο. Και έγινε εκείνη την ώρα σαν πως να κόψεν άξαφνα ένας θείος πινθύρας της ελευθερίας τις φλέβες κι όλα να τρέχαν φως και έλαμψαν μονομιά στα βουνά και τα σπίτια και τα πουλιά φτερουγίζοντας απάνω από τις στέγες ζυγιάζονταν στον εθέρα και λάμπανε σαν να ήταν από χρυσό και έλαμψαν αναμένα τα σύννεφα του Δεκέμβρη πάνω από τους στρατιώτες μας που ζητούσαν διέξοδο μέσα στο μέλλον και ήτανε τόσο δυνατοί και γυμνοί και κατέβαιναν τόσο φυσικά και κανονικά και ήταν όμοιοι με τα στοιχεία της φύσεως. Κι οι σημαίες κυμάτιζαν ήδη κατά χιλιάδες ψηλά στα οδοφράγματα. Ελευθερία ή θάνατος.

Έτσι έγινε τότε στην Ελλάδα. Και αρχίσαν να διασταυρώνονται οι σφαίρες εκείνη τη νύχτα, φωτίζοντας τα τζάμια της πόλης. Και περπατούσαν στους δρόμους της πόλης, πιασμένοι από το χέρι, η ερημιά με το θάνατο. Και κρύωνε πάνω στους τοίχους η τελευταία προκήρυξη του στρατιωτικού διοικητή. Τα κορίτσια μεταφέρνανε σφαίρες. Οι γριές τραγουδούσανε και οι στρατιώτες μας πολεμούσανε χωρίς τροφή και χωρίς ύπνο. Και εμείς που τα μελετάμε όλα, ακούγαμε τα τραγούδια των μεγάλων δρυμών μες στην ψυχή μας και βλέπαμε να προβαίνουν κορφές ανυπέρβλητες μες στην ψυχή τους και βλέπαμε το θρόνο του Δία που τον χρύσωνε ο ήλιος πάνω από τα χιόνια μες στην ψυχή τους και νιώθαμε να ανοιγοκλίνουν τα σπλάχνα τους σαν τις φτερούγες των αετών που ανεβαίνουν βιαστικά κατά τη λάμψη των καταιγίδων και ακούγαμε τα SS που είχαν σφάξει τα αδέρφια μας και τους πατεράδες μας και ακούγαμε τους μισθοφόρους που είχαν βιάσει τις αδερφάδες μας να μουγκρίζουνε μέσα από τα στόμια των αγγλικών πυροβόλων και ο λόχος των φοιτητών Λόρδος Βύρων πολεμώντας το κέντρο της πόλης απάγγελνες τείχους από την κατάρα της Αθηνάς και σκεφτότανε σαν τι θα μπορούσε να παρηγορήσει τον ίσκιο του Μπάιρον σε τούτο τον κόσμο και απαντούσε καγχάζοντας ο Ελγίνος καθισμένος απάνω στα βαριά πυροβόλα που αυλακώνανε το σκοτάδι με τις τροχές των οβίδων τους και σε κάθε ομοβροντία τους φωτιζότανε η Ακρόπολη και διακρίνονταν μέσα στη λάμψη τους να ταράζεται σύσσωμος ο ναός στην κορφή της και ο λόχος των φοιτητών Λόρδος Βύρων πολεμούσε στο κέντρο της πόλης και τις νύχτες περνώντας απάνω τους δυνάμεις αόρατες κρεμούσαν παράξενες δέσμες αχτίδων που τρυπούσαν τα σύννεφα και φωτίζαν τα κράνη τους και οραματιζόντουσαν πολεμώντας φυτίες απέραντες και πόλεις καινούριες και εκκλησιές και καμπάνες καινούριες και Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη και πολεμούσαν χαμογελώντας και οι ομοβροντίες πυκνώνανε από μέρα σε μέρα και από μέρα σε μέρα πυκνώνανε οι καπνοί και τα σύννεφα και οι φλόγες και η σκόνη από το πέσιμο των οβίδων και από τα σπίτια που ανατινάζονταν και διασταυρωνόντουσαν τα φορεία με τραγούδια μέσα στους δρόμους και οι αδελφές νοσοκόμες όρθιες μέσα στις σφαίρες κατεβάζανε τις άσπρες ματωμένες σημαίες τους και σκουπίζαν τα μάτια τους. Ελευθερία ή θάνατος.

Έτσι έγινε τότε στην Ελλάδα. Και τις νύχτες αφουγκραζόμαστε μέσα από τα παράθυρα και κύλαγε το σκοτάδι έξω στο δρόμο. Και τα παιδιά μας φοβόντουσαν και βλέπανε τα παιδιά μας τον ύπνο τους, τους στρατιώτες μας να τους γυρεύουν ψωμί, και ξυπνούσαν και κλαίγανε, και τα πυροβόλα μουγκρίζοντας γυρεύανε τους στρατιώτες μας που πολεμούσανε χωρίς τροφή και χωρίς ύπνο, και με κάθε ομοβροντία τους έτρεχε λάμψη και βροχή από τα τζάμια μας. Και περπατούσε έξω στο δρόμο ολομόναχος ο Χριστός, και άνοιγε το στόμα του ο Χριστός κάθε τόσο αντίκριστα πύρινα στόμια των πυροβόλων, σαν το πουλί χωρίς τροφή και χωρίς ύπνο. Και τα οδοφράγματα ψήλωναν και ξεσκίζαν οι γυναίκες τα μεσοφόρια τους για να δέσουν τους πληγωμένους, και πεθαίνοντας οι στρατιώτες μας έστεκαν όρθιοι ψηλά στα οδοφράγματα, γυρεύοντας διέξοδο μέσα στο μέλλον. Και βλέπαμε κάτω στη θάλασσα να πηγαίνουν και να έρχονται καράβια θεόρατα που μοιάζανε με το θάνατο, και βγαίνανε στα παράθυρα οι γυναίκες και βλέπανε που η νύχτα με την ημέρα γινόντουσαν ένα, και σκουπίζαν τα μάτια τους. Στα λιμάνια, παιδιά μου, ξεφορτώνουνε πυροβόλα και τάγκ, και γυρίζαν τα κεφάλια τους οι στρατιώτες μας και χαμογελούσανε κάτω από τα κράνη τους και απαντούσαν ενώπιο σε ενώπιο με το θάνατο: «Νίκη είναι το χρέος». Και φύσαγε και έβρεχε και άστραφτε, και ακουμπούσανε τότε οι γυναίκες τα μέτωπά τους στα τζάμια και κλαίγανε: «Πού πάτε δίχως άλογα, παιδιά μου?» Και μια τελευταία βροχή από βροντές και από κεραυνούς φώτισε τα σύννεφα που κρεμιόντουσαν, και τα οδοφράγματα και τα σπίτια και τους στρατιώτες μας που στεκόντουσαν όρθιοι ψηλά στα οδοφράγματα. Κι ύστερα τίποτα. Και οι γυναίκες ρωτούσανε για το λόχο των φοιτητών και παίρνανε σκόνη από το χώμα στις φούχτες τους και τους φιλούσαν και κλαίγανε. Και σηκώναμε τα κεφάλια μας όλοι μαζί και βλέπαμε τη σημαία μας να κυματίζει ψηλότερα. Ο ήλιος, σημαία των αδερφών, η σημαία μας, ελευθερία ή θάνατος.

Έτσι έγινε τότε στην Ελλάδα. Και οι σημαίες μας υποχώρησαν συντεταγμένες μες στο σκοτάδι. Και όπως υποχωρούσανε, τις βλέπαμε τη μια τους πίσω από την άλλη που λάμπανε μέσα στη νύχτα. Και γίνηκαν μέρες 33. Και οι δεσμοφύλακες του λαού πανηγυρίζαν τη νίκη τους και χτυπούσανε τον αέρα και τους ανθρώπους με τα μαστίγια τους. Και οι σπασμένοι σωλήνες του νερού χοχλακίζανε πένθυμα μέσα στο χάος των γκρεμισμένων σπιτιών. Και οι νικητές μαστιγώνανε τους νεκρούς. Και είχαμε πάρει εμείς τις αξίνες μας εκείνες τις νύχτες και είχαμε σκάψει το χώμα της Αττικής και είχαμε θάψει με δάκρυα πολλά τους νεκρούς μας. Και αυτοί τους ξεθάψανε και τους θάψαμε πάλι. Και πάλι μας τους ξεθάψανε και τους ρίχνανε μπρούμητα στα αυτοκίνητα και από τη μια άκρη της πόλης τους αδειάζαν στην άλλη της. Και σηκωνόντουσαν τότε οι γυναίκες μας τα μεσάνυχτα και ακροβολιζόντουσαν στο σκοτάδι. Και περπατώντας κρυβόντουσαν στις γωνιές των σπιτιών και στις ρίζες των δέντρων. Και πηγαίνοντας ως εκεί ξαναγυρίζανε αγκαλιασμένες με τα πτώματα των παιδιών τους. Και κατεβαίναν και χτίζανε τους φεγγίτες και ανοίγανε λάκους και τα θάφτανε κάτω στα υπόγειά τους. Και κατεβαίνοντας τις νύχτες εκεί τους ανάβανε κεριά και τους ρίχνα λουλούδια και μαζευόντουσαν 5-5 και 10-10 και γονατίζανε γύρω τους και τραγουδούσανε τα τραγούδια των παλικαριών τους και κλαίγανε. 5 χρόνια πολεμούσατε. Και σηκωνόντουσαν όρθιες και γυρίζανε τα κεφάλια τους προς τα πάνω και αναζητούσανε το Θεό και μαδούσαν τα στήθη τους. 5 χρόνια πολεμούσανε και πέφτανε μπρούμητα πάνω στους λάκους και τα μαύρα μαλλιά τους κρεμόντουσαν ως κάτω τον Άδη και οι σημαίες τους υποχώρησαν συντεταγμένες μέσα στο θάνατο. Έτσι έγινε τότε στην Ελλάδα και η ελευθερία χτυπούσε τις πόρτες και την έδιωχναν από την πατρίδα της και αναστέναζε εκείνη τη νύχτα ο Μπάιρον καθισμένος ψηλά στην Ακρόπολη πάνω από τη θάλασσα του Σαρονικού κοιτάζοντας κατά την Αγγλία. Και ξυπνήσαν εκείνη τη νύχτα ο Σοφοκλής και ο Πίνδαρος και ο Σόλων και ο Πλάτων και φορέσανε τα κράνη των σκοτωμένων μας και φρουρίσανε τα μεσάνυχτα για 5 λεπτά τα μνήματα των νεκρών μας και διασχίζοντας έπειτα το θρήνο της πόλης ανεβήκανε όλοι μαζί κατά εκεί που το βλέμμα των άλλων δεν έφτανε και έβγαινε εκείνη την ώρα ο ήλιος και ήταν συγκεντρωμένα εκεί από σπάσματα από Γάλλους στρατιώτες που είχαν σκοτωθεί πολεμώντας μπροστά στη Βαστήλη και από Ρώσους στρατιώτες που είχαν σκοτωθεί στη χιονισμένη Πετρούπολη και από στρατιώτες που πέσανε στην Πανεπιστημιούπολη της Μαδρίτης και από γυναίκες που πηδήσανε στους γκρεμνούς από την κορφή του Ζαλόγκου και είχαν όλοι μαζί σχηματίσει έναν κύκλο ψηλά στην Ακρόπολη και αποδίναν τιμές και παρουσιάζανε όπλα κοιτώντας τον ήλιο και βλέποντας μέσα στη φλόγα του το λόχο των φοιτητών Λόρδος Βύρων να παρελάβνει με τα όπλα επόμου και ξεκινήσανε όλοι μαζί ξεδιπλώνοντας τις σημαίες τους και αδερφώνοντας τις σημαίες τους ανακατευτήκανε όλοι μαζί με το λόχο των φοιτητών Λόρδος Βύρων που οι στρατιώτες του είχαν σκοτωθεί στο κέντρο της πόλης και βασίλεψε εκείνη την ώρα ο ήλιος. Και ο θρήνος της πόλης δυνάμωνε και πολεμούσαμε 5 χρόνια και πολεμάμε ακόμα και μας φορούσανε το αγκάθινο στέφανο του Χριστού μέσα στις φυλακές και μας το φοράνε ακόμα μα πάνω από τη λάσπη που περπατάνε με τα μαστίγια τους οι μισθοφόροι της νύχτας και απάνω από όλες τις φυλακές πολύ πάνω ψηλότερα από κάθε άλλη φορά. Δόξα και τιμή στους νεκρούς μας
δόξα και τιμή στους νεκρούς μας, αδέρφια μας όλου του κόσμου. Η σημαία μας κυματίζει ακόμα. Ελευθερία ή θάνατος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Για συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας που καθιστούν έως και αδύνατες στις ρήψεις νερού από αέρος, ιδίως σε Κρήτη και Πάρο, έκανε λόγο ο αρχιπύραρχος και εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Διπλή διάκριση για τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη. Οι θηριώδεις πυρκαγιές που μένονται σε Ισπανία και Γαλλία αποτελούν την επιτομή της απειλής που θέτει η κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη, αναφέρει η κυβέρνηση της Βρετανίας σε κοινά ανακοινοθέντα που έδωσε με τις δύο χώρες. Χιλιάδες μετανάστες Μαροκινοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία σειραίουν πεζοί αλλά και κολυμπώντας στην Ισπανία μέσω της Θέουτα, του νοτιότερου χερσαίου περάσματος της Αφρικανικής Ηπείρου προς την Ευρώπη. Οι κάτοικοι ζητούν από την Ισπανική κυβέρνηση να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς και την παρέμβαση του στρατού. Ο καιρός θα είναι με θυελώδεις βόρειους ανέμους σε μέχρι 9 μποφόρ, κατά τα άλλα γενικά έθριος. Επόμενη ενημερωσή σας στις 10.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούτε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει».

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Στο σύνολό της η Εκκλησία είναι κοινότης ιερά, διακρινόμενη με αυτόν τον τρόπο από τον κόσμο. Είναι η Αγία Εκκλησία.

Ο Απόστολος Παύλος προφανώς χρησιμοποιεί τις λέξεις «εκκλησία» και «άγιοι» ως ταυτόσιμες και συνώνυμες.

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στην Καινή Διαθήκη το όνομα Άγιος χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στον πληθυντικό, καθώς η αγιότητα κατά την κύρια της έννοια είναι κοινωνική, διότι αναφέρεται όχι σε ανθρώπινα επιτεύγματα, αλλά σε χάρισμα, στον εξαγιασμό.

Για την ακρίβεια, η μεσιανική κοινότητα, συναχθήσα υπό τον Ιησού Χριστό, δεν ήταν ακόμη η εκκλησία πρώτου πάθους και της Αναστάσεώς του, πριν η επαγγελία του Πατρός κατέλθει επ' αυτής και ενδυθεί δύναμην εξύψους, βαπτισθήσα εν πνεύματι Αγίω στο μυστήριο της Πεντηκοστής.

πρώτης νίκης του Σταυρού που απεκαλύφθη στην ένδοξη Ανάσταση ήταν ακόμη υπό τη σκιά του νόμου.

νέος αιώνας έχει πράγματι αποκαλυφθεί και αρχίσει. Η δε μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας αποτελεί συνέχιση της Πεντηκοστής.

Άπαξ διαπαντός, κατά το φοβερό και ανεξιχνίαστο μυστήριο της Πεντηκοστής, το Πνεύμα Παράκλητος εισέρχεται στον κόσμο, στον οποίο δεν ήταν ακόμη παρόν, κατά τον τρόπο αυτό αρχίζει τώρα να ενοικεί και να μετέχει.

Μια πλούσια πηγή ζώντος ύδατος αποκαλύπτεται κατά εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής εδώ στη γη, στον κόσμο που είχε ήδη λυτρωθεί και συμφιλειωθεί με τον Θεό από τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο.

Άλλος παράκλητος κατεβαίνει για να μαρτυρήσει περί του Υιού, να αποκαλύψει τη δόξα Του και να επισφραγίσει τη νίκη Του.

Πράγματι εν το Αγίο Πνεύματι ο ίδιος ο Κύριος της δόξας επιστρέφει στο ποιμνιό του για να μείνει διαπαντός με αυτό.

Το πύρινο αυτό βάπτισμα ιερουργήθη από τον Κύριον, διότι αυτός βαπτίζει εν πνεύματι Αγίο και πυρή.

απέστειλε το Πνεύμα εκ του Πατρός ως εγγύηση στις καρδιές μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα της υιοθεσίας εν Χριστώ Ιησού, η δύναμις του Χριστού.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ασκολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επίσης πάντες ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφιάν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημίες ομέν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων ορθώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλό Θεό επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλου είναι τη κάτω και των άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεού λείπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμενε επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείροντε τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεώσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε,

0: να αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου, Μάξιμος, εκδόσεις Αρμός.

Αγίου Γεωργίου, 28 Απριλίου 2008. Η παρουσία κάποιων ανθρώπων στη γη δεν έχει τέλος. Υπάρχουν έξω από τα όρια της ιστορικής τους παρένθεσης. Ο βίος τους δεν χαρακτηρίζεται από το εφήμερο της λάμψης ενός πυροτεχνήματος. Γίνονται σημεία στην αμφίβολη σχετικότητα του χρόνου. Τον σχηματοποιούν ή τον χρωματίζουν. Όταν κάποτε φύγουν από τον κόσμο του αισθητού, ολοκληρώνοντας τον γνωστό κύκλο, η απουσία τους με τίποτα δεν σημαίνει λύθη ή αφάνεια. Το παρόν τους συνεχίζεται σημενόμενο από ό,τι πνευματικό και αληθινό άφησαν πίσω τους. Ο Μάξιμος είναι μια τέτοια παρουσία. Όσιος και ομολογητής. Εμφανίστηκε ιστορικά στην ταραγμένη πραγματικότητα της Κωνσταντινούπολης του 7ου αιώνα, σκοτεινού ή φωτισμένου δεν ξέρω, ίσως κάπου το ένα, κάπου αλλού το δεύτερο. Είχε προηγηθεί η εποχή του Ιουστινιανού, χρυσή, μεγάλη σε επιτεύγματα. Η οικουμενική επιβολή δυνάμεως της αυτοκρατορίας ήταν γεγονός αδιαφυσβήτητο, πλην όμως ο θάνατός του έγινε το όριο του τέλους της έγκλης και η αρχή δεινών στο πρόσωπο βάρβαρων φίλων. Τις νύχτες ο λαός ονειρευόταν μια κρατεή αυτοκρατορία, αλλά η ακεραιότητα της χώρας κινδύνευε σε όλα της τα σύνορα, ενώ η κυριαρχία της στην Ισπανία ήταν πια παρελθόν. Μετρούσαν το χρόνο τους με νίκες αλλά και με ήττες. Στην πόλη του Κωνσταντίνου τη Μεγάλη, οι άνθρωποι προσεύχονταν στον υπέρλαμπρο οίκο της σοφίας του Θεού, έχαναν τα χρήματά τους στα στοιχήματα του υποδρόμου, ξεφάντωναν στα καπηλιά μεθυσμένοι από κόκκινο κυπριακό κρασί, αμάρταναν σερνόμενοι στα πορνεία ή ζητιάνευαν για λίγο κρίθινο ψωμί, καλύπτοντας μεράκι τη γύμνια τους. Τότε, στα τέλη του 6ου μετά Χριστόν αιώνα, συγκεκριμένα το 580, γεννιέται ο Μάξιμος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ιουστίνος ο δεύτερος έχει πεθάνει και στο θρόνο κάθεται ο γιος του, Τιβέριος Κωνσταντίνος. Οι γονείς του ήταν μεγαλοαστοί. Το σπίτι τους ήταν χτισμένο μαζί με άλλα σπίτια αριστοκρατών στο κέντρο της πόλης, κοντά στην πλατεία Αυγουστέου. Στο σημείο εκείνο ο δρόμος άνοιγε. Οι στοές ήταν λιγότερες. Έτσι το φως έπεφτε πάνω του ανεμπόδιστο. Η μέση οδός ήταν τόσο μακριά, ώστε ο θόρυβος που έκαναν οι τροχοί των γκάρων καθώς κυλούσαν πάνω στο λιθόστρωτο, αλλά και οι φωνές των περιπατητών και των ρητόρων, να μην φτάνουν μέχρι εκεί. Ένα δίπατο ευρύχωρο σπίτι, χτισμένο με κίτρινα τούβλα που το κρατούσαν ζεστό τους χειμώνες, όταν ο βοριάς που κατέβαινε άγριος από τη μαύρη θάλασσα πάγωνε τα δάχτυλα και την καρδιά τους. Είχε μεγάλη πόρτα, στερεωμένη γερά με καρφιά που είχαν χοντρά κεφάλια και δίπλα παράθυρα με κάγκελα, γιατί οι κλέφτες ήταν πολλοί. Στη στέγη σχηματιζόταν τα ράτσα από όπου οι κάτοχοι αυτού του πραγματικά όμορφου σπιτιού έβλεπαν τη θάλασσα, αλλά και ένα μέρος της πόλης, χαραγμένο από χωμάτινους δρόμους, οι οποίοι κατηφόριζαν προς αυτήν. Το καλό δωμάτιο του σπιτιού ήταν μαρμαρόστρωτο, στολισμένο με χρωματιστά μοσαϊκά, ενώ στους τοίχους υπήρχαν ζωγραφιές με θέματα προσεγμένα ιδιαίτερα να μην μολύνουν την τρυφερή ψυχή του μικρού Μάξιμου. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τους γονείς του, παρά μόνο πως ήταν άνθρωποι πλούσιοι και ευγενικής καταγωγής και ακόμα ότι ήταν πιστοί στο χριστιανισμό. Είχαν βαπτίσει το Μάξιμο σε νηπιακή ηλικία. Στοιχεία που να μαρτυρούν περισσότερα πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς δεν υπάρχουν. Τα ονόματά τους,
ο τόπος καταγωγής τους ή το επάγγελμα του πατέρα του χάνονται στη σπήρα του χρόνου. Ιδιαίτερα θετικό για το παιδί ήταν ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι γονείς οδήγησαν τα πρώτα του πνευματικά βήματα στην οδό της αλήθειας. Δεν αναλώθηκε να τη βρει μόνος του, χάνοντας πολύτιμο χρόνο ή προσλαμβάνοντας εικονικές πραγματικότητες ως αυθεντικές, ώστε να κινδυνεύσει να οδηγηθεί σε εσωτερική διάσπαση με αποτέλεσμα να απολέσει την πληρότητα και τη γαλήνη της ψυχής του. Αλλά τι ορίζεται άραγε ως αλήθεια? Μήπως ό,τι συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μας? Ας θυμηθούμε το παράδειγμα των ανθρώπων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα σε μια σπηλιά. Ο κόσμος για αυτούς είναι μισοσκότεινος και η ήχη του είναι μόνο αυτή του σπηλαίου. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ άμεση γνώση του φωτός και του πραγματικού κόσμου, γιατί είναι δέσμοι της σκιάς και των μισερών ακουσμάτων. Κάποιος θα πρέπει να τους δείξει αυτό το φως και εκείνοι να αναλάβουν την ευθύνη για την καινούργια τους γνώση. Του έδωσαν λοιπόν τη δυνατότητα να κάνει αρκετά βήματα στο δρόμο αυτό της μάθησης, αποκτώντας ακριβή αντίληψη των πραγμάτων και της ύπαρξης. Σοβαροί δάσκαλοι ανέλαβαν τη μόρφωσή του.

Άκουγε το βαρύ ρόπτρο σχεδόν κάθε πρωί στην πόρτα και έτρεχε να ανοίξει. Ήξερε. Ήταν ο δάσκαλός του. Ένας νεαρός φοιτητής της ρητορικής στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Το όνομά του ήταν Δημήτριος. Είχε έρθει από τη μακρινή Θεσσαλονίκη να σπουδάσει και παρέδιδε μαθήματα στο μικρό Μάξιμο για να συμπληρώνει τα έξοδά του. Ο πατέρας του Δημητρίου ήταν έμπορος. Δεν ήταν φτωχός. Στο μεγάλο πανεπιστήμιο της πόλης όμως σπούδαζαν τα αγόρια των αρχόντων και των ευγενών και ο Δημήτριος έπρεπε να πληρώνει κάθε μήνα ένα μικρό πουγγί χρυσά σολδία για τις σπουδές του. Ο Μάξιμος ήταν εκείνη την εποχή ένα αγόρι γύρω στα 7, με κορμί λεπτό και ψηλό, το δέρμα του άσπρο και τα μάτια του ελεύθερα από παιδικές ενοχές ή προσπάθειες να κρύψουν αλήθειες. Το πρόσωπό του φανέρωνε μια βαθιά εσωτερική αρμονία ανάμεσα στο νου και στην ψυχή. Ένα ήσυχο υπάκουο παιδί με ακόρεστη διάθεση να μάθει τα πάντα, χωρίς να πιέζεται από φοβίες ή αναγκαιότητες. Ο Δημήτριος του μάθαινε ποίηση και γραμματική. Κάθε φορά που ερχόταν, ο Μάξιμος άνοιγε την πόρτα και στη συνέχεια περνούσαν από τη μεγάλη αίθουσα με το μπρούτζινο πολυέλαιο και το στρογγυλό τραπέζι, καλυμμένο πάντα με ένα μεταξωτό τραπεζομάντιλο, σε ένα μικρότερο δωμάτιο το οποίο την ημέρα φωτιζόταν από το φως ενός ψηλού παραθύρου. Αυτό το παράθυρο έβλεπε σε μια εσωτερική πλακόστρωτη αυλή. Στη μέση του χώρου υπήρχε ένα μακρύ τραπέζι από ξύλο κυπαρισιού. Ο Δημήτριος ακουμπούσε εκεί τα υλιτάρια του και ο Μάξιμος την πλάκα και τα κάρβουνα με τα οποία έγραφε πάνω σε αυτή. Στη γωνία του τοίχου, κοντά στο παράθυρο, υπήρχαν ζωγραφισμένες μία εικόνα της Θεοτόκου και μία του Χριστού. Στο κάτω μέρος των οπογραφιών αυτών εξήχε μια πέτρινη πλάκα. Πάνω της ένα καντήλι που σπάνια έσβηνε. Μια πύληνη γαβάθα με λάδι και ένα αλουμίνι. Η εστία βρισκόταν από την άλλη μεριά του παραθύρου. Ένα μεγάλο τζάκι καμωμένο από γκρίζα πέτρα και μπροστά του δύο καρέκλες με ψηλή σκαλιστή πλάτη. Το σπίτι όλο μύριζε φαγητό από την κουζίνα. Κέλτικο νάρδο, μοσχοκάριδο, ξύδι και σκόρδο. Τα φαγητά που μαγείρευε η μητέρα του με τη βοήθεια της γυναίκας από τη Σμύρνη, την οποία είχαν κοντά τους χρόνια, ήταν γεμάτα καρικεύματα, με πολύ πιπέρι και μεγάλα κομμάτια κρέατος. Ο Μάξιμος ήταν λιγόφαγο παιδί. Το κρέας δεν του άρεσε, έτρωγε κυρίως ψωμί, φρούτα, ξηρούς καρπούς και έπινε γάλα. Οι οσμές που χαρακτήριζαν το σπίτι και που σιγά σιγά μαζί με τα σχήματα και τους ήχους του διαμόρφωναν μια τελείως δική του διάσταση ήταν ακόμη η καπνιά από το τζάκι, την οποία ο άνεμος που κατέβαινε από την καμινάδα σκόρπιζε σε κάθε γωνιά του χώρου, το λεπτό άρωμα από ξύλο κυπαρισιού ή η μυρωδιά του κεριού με το οποίο οι γυναίκες που καθάριζαν άλυφαν τα ξύλινα έπιπλα. Λίγη ώρα περνούσε από την έναρξη του καθημερινού μαθήματος και η ίδια η μητέρα του Μάξιμου έφερνε στο Δημήτριο σικαλιαστά και φουντούκια και ένα φλιτζάνι φασκόμηλο με μέντα που άχνιζε. Σπάνια, αντί για το φασκόμηλο δίπλα στους ξηρούς καρπούς, υπήρχε ένα ποτήρι γυάλινο στηριγμένο σε μπρούτζινη βάση, μισογεμάτο με κόκκινο κρασί, το οποίο ο νεαρός Δημήτριος σαφώς προτιμούσε από τα βότανα. Ο Μάξιμος ήταν από τότε, από την αρχή των σπουδών του, ένας ιδιαίτερα καλός μαθητής. Αποστήθιζε ολόκληρα εδάφια από κείμενα Ελλήνων κλασικών και στην ηλικία αυτή μπορούσε να απαγγείλει από μνήμης μεγάλα κομμάτια από το Τετραβάγγελο.
Ο Δημήτριος, αλλά και οι δάσκαλοι που ακολούθησαν, δεν έκρυβαν το θαυμασμό τους όταν μιλούσαν στον πατέρα του για τις πνευματικές επιδόσεις αυτού του σπάνιου παιδιού. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, οι άνθρωποι που αναλάμβαναν τη μετάδοση της γνώσης του στο Μάξιμο δεν ήταν απλοί φοιτητές σαν τον Δημήτριο. Ήταν γέροντες σοφοί που τον δίδαξαν ρητορική και φιλοσοφία. Άρχισε να αποκαλύπτονται μπροστά στην καθαρή του διάνοια μεγάλες συλλήψεις και απόλυτα μυστικά του Πλάτωνα ή των Στοικών, που εκείνη την εποχή τους έβλεπε στους δρόμους της αγοράς, ντυμένους φτωχικά, σχεδόν ξυπόλυτους και γυμνούς, με ένα σακούλι και ένα ραβδί, να μιλάνε στους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά τους φέρονταν άσχημα, για την αρετή και για μια ειδική ευτυχία την οποία ο καθένας μπορούσε να αποκτήσει αν ακολουθούσε ένα ξεχωριστό τρόπο ζωής. Ο Μάξιμος δεν έμενε αδιάφορος μπροστά σε αυτά τα νοήματα και τις αλήθειες. Βασανιζόταν από ακατάσχετο πόθο να μάθει, να μοιηθεί. Η γνωστική του ικανότητα απαιτούσε να βιώσει όλα αυτά σαν μια καθαρή φωτεινή εμπειρία μάθησης. Ο τελευταίος του δάσκαλος ήταν ο γέρον Ιωαννίκιος. Είχε έρθει από την Έφεσο. Στα νιάτα του είχε πλούτη και βιός μεγάλο. Τα παράτησε όλα για να ακολουθήσει τον θεωρητικό βίο. Έφτασε στα άκρα για να αναζητήσει εκεί τον Θεό. Εγκατέλειψε την πόλη, τη βουή των πειρασμών, τη σαγίνη της που υποδουλώνει και υποτάσσει σε φόρμες παθητικότητας. Έφυγε στην ερημιά που συνοψίζει όλες τις δυναμικές μιας διαφορετικής βιωτής, αφιερωμένης στον καθαρμό και τη θέωση. Ο Ιωαννίκιος έμεινε για χρόνια δίπλα σε έναν ασκητή, από τους πολλούς που εγκαταβίωναν εκείνη την εποχή μέσα σε τρύπες και σε σπηλιές. Οι κουβέντες που αντάλλασαν μεταξύ τους ήταν λιγοστές. Ο καθένας κλεινόταν στη σκοτεινή περιοχή της καρδιάς του για να βρει εκεί το άκτιστο, μοναδικό φως του Θεού. Ένα πρωινό, ο γέροντας φώναξε κοντά του τον Ιωαννίκιο. Ήθελε να του ανακοινώσει τον επικείμενο θάνατό του, να του δώσει ευχή και οδηγίες. Ιωαννίκιε, εγώ σήμερα το βράδυ θα φύγω. Έχω πληροφορία. Τώρα θα κατέβω στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου να κοινωνήσω και να πάρω την ευχή των γερόντων. Θα γυρίσω το μεσημέρι. Ο ήλιος θα είναι ψηλά. Εσύ να σκάψεις τον τάφο μου. Εκεί, ανάμεσα στους δύο βράχους. Σήκωσε το αποστεωμένο χέρι του και έδειξε. Είπε πάλι «εκεί». Ο Ιωαννίκιος δεν μίλησε. Δεν είχε τίποτα να πει. Έμεινε να τον κοιτάζει που μάκραινε ακουμπώντας τη μαγκούρα του, σκυφτός, σέρνοντας με κόπο τα βήματά του, ενώ από τα μάτια του νεαρού υποτακτικού έτρεχαν δάκρυα πολλά, καυτά και πικρά. Δεν μπορούσε να τα σταματήσει.

τόσα χρόνια κοντά του, είχε ποτιστεί με έννοιες οι οποίες αρνιόταν το θάνατο. Αυτό που του συνέβαινε τώρα ήταν κάτι που ξέφευγε από τις αφαιρέσεις αυτών των νοημάτων. Μυστικές κινήσεις αγωνίας τον τάραζαν και συγχρόνως εμφανιζόταν ο πόνος ενός αιώνιου αποχαιρετισμού, ο οποίος έμενε αμήχανος μπροστά σε μια αδυσόπιτη συνέπεια. Βρήκε ένα μυτερό κούτσουρο και άρχισε να χτυπάει με αυτό το χώμα στο σημείο που του είχε υποδείξει ο γεροντάς του. Χτύπησε με δύναμη μία-δύο φορές, ύστερα πέταξε το ξύλο μακριά και έπεσε με το πρόσωπο στη γη, κλαίγοντας με λυγμούς. Την πότισε με τα δάκρυά του, φρικτό αίσθημα της έλλειψης και του αναπόφευκτου τον γέμιζε απελπισία. Έμεινε εκεί πεσμένος για ώρα, σηκώθηκε όταν ανακάλυψε μέσα του την καθαρή φλόγα μιας ζεστής χαράς, η οποία υπήρχε δίπλα στον πόνο. Χαρά και ελπίδα μαζί που τον γαλήνευαν. Μια λεπτέστητη σύζευξη ανάμεσα στην αναγκαστική αποδοχή του πεπερασμένου και στη λαμπερή κατάφαση μια ζωής άφθαρτης και αιώνιας. Την αναγνώρισε αυτή τη χαρά. Τον είχε μάθει ο δάσκαλός του να την ψάχνει στα βάθη της καρδιάς του και να την ανασύρει από εκεί. Ήταν η θεϊκή χάρη. Σκούπισε τα μάτια του και τη μύτη του. Συνέχισε να σκάβει πλημμυρισμένος λογισμούς. Ναι, έτσι ήταν. Μέσα στο σκοτεινό του θανάτου, η βεβαιότητα μιας ζωής που τον δυναστεύει, περιορίζοντάς τον στο στιγμιαίο. Η αιωνιότητα ανήκει δικαιωματικά στη ζωή. Ο ασκητής γύρισε το μεσημέρι, έτσι όπως είχε φύγει, σέρνοντας τα αδύνατα σαν στυλιάρια πόδια του στις πέτρες και στηριζόμενο στη μαγκούρα του. Πέρασε μπροστά από τον τάφο του, στάθηκε, έριξε μια ματιά και είπε στον αμήχανο Ιωαννίκιο: «Σκάψε κι άλλο, ρηχός είναι». Εκείνος υπάκουσε, έσκαψε κι άλλο. Όταν τέλειωσε, ο γέροντας του ζήτησε να καθίσει δίπλα του να του δώσει οδηγίες. «Να φύγεις από εδώ, μην καθίσεις άλλο στην ερημιά, να γυρίσεις στον κόσμο. Εκεί ο Θεός θα σου δείξει τι θα κάνεις». Ο Ιωαννίκιος κούνησε το κεφάλι του σε κατάφαση. «Ναι, γέροντα». Του είπε κι άλλα. Όταν οι εντολές τελείωσαν, σηκώθηκε με κόπο, μπήκε στο καλύβι του και έγειρε κουρασμένο στο ψαθί του. Ύστερα είπε στον υποτακτικό του: «Προσευχή σου για την τρισάθλια ψυχή μου». Εκείνος πήρε το κομποσκήνι του και βυθίστηκε σε σιωπή προσευχής. Πότε-πότε έριχνε μια ματιά στον ετοιμοθάνατο γέροντα. Ο ήλιος πήγαινε να βασιλέψει όταν τον άκουσε να μονολογεί: «Τους βλέπω, έρχονται να με πάρουν». Είδε το πρόσωπό του να γίνεται φωτεινό, έλαμψε από ένα εσωτερικό φως. Πήρε ανάσα βαθιά και η Άγια Ψυχή του βγήκε σαν άβρα από το στόμα του.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Την υπογραφή συμφωνητικού στρατηγικής συνεργασίας με αντικείμενο τη δημιουργία οικοσυστήματος Χαλάλ, δηλαδή δίκτυο παραγωγής πιστοποίησης και υπηρεσιών που ακολουθεί τον Ισλαμικό νόμο για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικό ντρόν πέραξε πάνω από το φαρμακό νήσι. Στάχτη 45.000 στρέμματα μόνο από την πρώτη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Βελτιωμένη από αργά σήμερα το απόγευμα εικόνα της πυρκαγιάς στην Πρέβελη Ρεθύμνου. Νέα φωτιά τώρα στο χωριό Κυπαρίσι του Ηρακλείου Κρήτης. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Μήνυμα προς την Τουρκία να αποφεύγει τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας έστειλε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στάθμη των υδάτων του Ρήνου στην Ολλανδία έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Και ο στρατός στον δρόμο κατά των μεταναστών, των παράνομων από το Μαρόκο στην Ισπανία. Κοινές ερευνητές παρουσίασαν ένα σύστημα που υπόσχεται τη φόρτιση drones εν πτήση. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην πορεία αυτή που ξεκινήσαμε με αυτές τις εκπομπές διασχίζοντας έναν ορθόδοξο χριστιανικό ναό από τη Δύση προς την Ανατολή και μιλώντας για τους όρους της πίστεως σε κάθε σχεδόν βήμα μας, ήδη φτάνουμε στο Άγιο Βήμα, μπροστά στο Άγιο Βήμα. Στο Άγιο Βήμα κεντρική θέση κατέχει η Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία τελεσιουργείται η ανέμακτη θυσία, η προσφορά των δώρων των πιστών και η μεταμόρφωσή τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε κοινωνία, θεία κοινωνία, τη μετάληψη αυτών των αγιασμένων δώρων. Η πράξη αυτή σημαίνει πρόσληψη του Χριστού. Σημαίνει επίσης αναγωγή των πιστών σε Υιούς του Θεού, αφού δια της προσλήψεως γινόμαστε όμεμοι με τον Υιό και επομένως Υιοί του ίδιου Πατέρα. Το μυστήριο αυτό της υιοθεσίας συντελείται γιατί ο Ιησούς ως Χριστός αναστήθηκε και η ανθρώπινη φύση του ζει αιωνίως ενωμένη με τη Θεία φύση του. Μία δηλαδή ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, καθόλου όμοια με τη φύση του καθενός μας, βρίσκεται εκτός του τόπου και του τρόπου του θανάτου. Ένωση των πιστών με το σώμα και το αίμα του Χριστού σημαίνει όδευση προς τον τόπο και τον τρόπο του Χριστού. Ονομάζουμε Θεία Λειτουργία την κοινή πράξη των πιστών που κέντρο της έχει τη Θεία Ευχαριστία και καρπό της τη Θεία Κοινωνία. Πρότυπο κάθε Θείας Λειτουργίας θεωρείται η Αναστάσιμη Λειτουργία, αυτή δηλαδή που τελείται την Ήθα του Μεγάλου Σαββάτου πριν από την Αυγή της Κυριακής του Πάσχα. Κάθε άλλη Θεία Λειτουργία μέσα στο χρόνο θεωρείται επανάληψη της Πασχαλινής Λειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε Θεία Λειτουργία δεν έχει τη μοναδικότητά της και τη δυναμική της. Ο συσχετισμός προέρχεται από το γεγονός της Αναστάσεως. Γι' αυτό και η Αγία Τράπεζα επέχει θέση τάφου, του συγκεκριμένου τάφου που είχαν θέσει το νεκρό σώμα του Ιησού και που οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες πρώτες διαπίστωσαν ότι είναι κενός, άδειος, καλώντας τον καθένα μας στην ίδια διαπίστωση. Σε αυτόν τον κενό τάφο, την Αγία Τράπεζα, υπάρχει πάντοτε μαρτυρία ενταφιασμού ενός Αγίου, ενός δηλαδή φίλου του Θεού. Κάθε Αγία Τράπεζα εγκαινιάζεται με λείψανα ενός μάρτυρα της πίστεώς μας, ενός Αγίου που οδεύει προς την κοινή Ανάσταση όλων. Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της ζωής των πιστών. Ναι μεν έχει ως βάση την παράδοση της ευχαριστιακής πράξης από τον ίδιο τον Χριστό κατά το τελευταίο δείπνο με τους μαθητές του, τον μυστικό δείπνο, το περιεχόμενό της όμως το θεμελιώνει στο γεγονός της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα δια της επιφυτήσεως συγκροτεί το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, δεν είναι απλή ανάμνηση μιας πράξης που άπαξ τελέστηκε κατά το μυστικό δίπλο, αλλά ένα διαρκές άνοιγμα προς την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Το νόημά της το λαμβάνει εκ του μέλλοντος που γίνεται παρόν. Η ευχαριστιακή πράξη στη Θεία Λειτουργία είναι διαρκές παρόν της Βασιλείας του Θεού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του πρώτου αιώνα ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, ενός κειμένου που αποτελεί υπομνηματισμό της ευχαριστιακής εμπειρίας της χριστιανικής κοινότητας, περιγράφει τη Θεία Λειτουργία ως διαρκή πράξη που τελείται στον ουρανό, ως ουράνια λειτουργία.

Η Θεία Λειτουργία, όπως έχουμε και άλλοτε πει, είχε μια εξέλιξη μέσα στους πρώτους 4 αιώνες. Κατά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, η καθαυτό Θεία Ευχαριστία ήταν ενταγμένη στα καθημερινά ευχαριστιακά δείπνα, τα αποκαλούμενα αγάπες. Σε αυτό συνέτεινε το ενθουσιαστικό στοιχείο που ήταν ο άξονας της ζωής των πρώτων πιστών, οι οποίοι περίμεναν την έλευση της Βασιλείας του Θεού στις μέρες τους. Με το πέρασμα των χρόνων αυτό άλλαξε και, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη ζωή της Εκκλησίας ως πορεία προς τη Βασιλεία. Στα μέσα του πρώτου αιώνα έχουμε την πρώτη θεολογία για τη Θεία Ευχαριστία στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και στην προς Εφεσίους επιστολή. Στα τέλη του πρώτου αιώνα εμφανίζονται δύο σημαντικά κείμενα, η Αποκάλυψη του Ιωάννη και το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τα δύο αυτά κείμενα έχουν έντονο ευχαριστιακό χαρακτήρα. Υπομνηματίζουν ουσιαστικά την ευχαριστιακή εμπειρία της Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ναι μεν δεν υπάρχει περιγραφή του μυστικού δείπνου, αναπτύσσεται όμως το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας σε πολλά σημεία του κειμένου, με κορυφαίο το απόσπασμα που ακολουθεί την περιγραφή του χορτασμού του πλήθους με τον πολλαπλασιασμό των άρτων. Σε αυτό το απόσπασμα που παρατίθεται ως διδασκαλία του Ιησού στη συναγωγή της Καπερναού, οι εκπρόσωποι της Ιουδαϊκής θρησκείας επικαλούνται την εύνοια του Θεού που έστειλε το μάνα και τάισε στην έρημο τους Ιουδαίους. Και η απάντηση του Ιησού: «Οι πατέρες σας έφαγαν στην έρημο το μάνα και πέθαναν. Όμως ο άρτος της ζωής είμαι εγώ, και όποιος φάει από αυτόν τον άρτο δεν πεθαίνει. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και αυτός ο άρτος είναι η σάρκα μου που την παρέχω για να ζήσει ο κόσμος». Και επιφέρει: «Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει κοινωνία με μένα, με περιέχει και τον περιέχω». Στις αρχές του δεύτερου αιώνα μας παρέχονται και οι πρώτες πληροφορίες για τη δομή της Θείας Λειτουργίας, που λίγο πολύ ισχύει μέχρι σήμερα. Τελείται κάθε Κυριακή με σύναξη του λαού των πιστών. Ήδη διαιρείται σε δύο μέρη, το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Υπάρχουν ύμνοι, αναγνώσματα, προφητικά και αποστολικά, κήρυγμα, προσευχή, δέηση για τον αγιασμό των δώρων, επίκληση, κοινωνία. Μάλιστα επισημαίνεται ότι σε όσους δεν παρίστανται λόγω αδυναμίας, οι διάκονοι αναλαμβάνουν να τους κοινωνήσουν μεταβαίνοντας στις οικίες τους. Μέχρι την εμφάνιση των κειμένων Θείας Λειτουργίας των Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, 4ος προς 5ο αιώνα, που είναι εν χρήση μέχρι σήμερα, εμφανίστηκαν πολλά άλλα κείμενα που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αυτοκρατορίας. Το κείμενο όμως που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο εκτόπισε όλα τα άλλα, κυρίως γιατί διασώζει τον πυρήνα τους και έχει ακρίβεια και λιτότητα. Με βάση αυτό το κείμενο θα επιχειρήσω μια προσέγγιση των τελουμένων κατά τη Θεία Λειτουργία, συνοπτική σήμερα, γιατί από τον ερχόμενο μήνα θα έχουμε μια πολύ πιο αναλυτική προσέγγιση αυτών των κειμένων.

Η Θεία Λειτουργία αποτελείται από δύο μέρη, δύο ενότητες, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το πρώτο μέρος, που το ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου ή Λειτουργία των Κατηχουμένων ή Διδακτικό μέρος, τελειώνει λίγο μετά τα αναγνώσματα και το κήρυγμα, ενώ το δεύτερο μέρος, που το ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Λειτουργία των Πιστών ή Μυσταγωγικό μέρος, αρχίζει με το σύμβολο της πίστεως. Ήδη με την έναρξη Θεία Λειτουργίας εξαγγέλουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι κίνηση προς τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία της Αγίας Τριάδος. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι γίνει, ό,τι φανερωθεί, ό,τι ζήσουμε έχει προοπτική, λαχτάρα, ελπίδα ότι μπορούμε να γίνουμε πολίτες αυτής της πατρίδας, μέλη αυτής της θεοκοινωνίας από τώρα. Συγχρόνως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, διασκορπισμένοι σε έναν κόσμο φθοράς, αλλά ανάμεσά μας υπάρχει Αυτός που μας συγκροτεί σε σώμα, μας συνέχει, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας φανέρωσε και το όνομα του Θεού. Λέγεται Πατέρας του Υιού του, μας είπε. Επίσης μας αποκάλυψε την παρουσία του Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Η εξαγγελία των ονομάτων της Τριαδικής Θεότητας αποτελεί αρχή και τέλος της ζωής μας. Ακολουθούν τα λεγόμενα ειρηνικά, μία σειρά αιτήσεων που εμπεριέχουν και περιγραφή της καταστάσεώς μας, της καταστάσεως του κόσμου. Ονομάζονται ειρηνικά γιατί οι αιτήσεις αρχίζουν με τη διαβεβαίωση ότι οι δεήσεις μας έχουν ως αφετηρία μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης στην οποία έχουμε παραδοθεί. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Επιθυμούμε να παραδοθούμε στην ειρήνη του Χριστού, αυτή για την οποία μας μίλησε ο ίδιος και που δεν έχει σχέση με την ειρήνη του κόσμου. Ειρήνη αφή ημί ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν, υπογραμμίζει ο ίδιος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και επικαλούμαστε την άνωθεν ειρήνη, αυτή που έρχεται από τον Χριστό, και συγχρόνως δεόμεθα για τη σωτηρία μας. Μια τέτοια ειρήνη προσανατολίζει τις δεήσεις μας σε λειτουργία αγάπης. Αυτά που ζητάμε δεν έχουν στοιχεία ιδιοτέλειας, αλλά εκφράζουν τη μέρημνά μας για εναρμόνια λειτουργία των φυσικών δυνάμεων. Θέλουμε η ενορία μας, η πόλη μας, ο κόσμος όλος να απαλλαγεί από την αταξία, από τους πειρασμούς που προκαλούν. Στη σειρά αυτών των δεήσεων υπάρχει αναφορά στον τοπικό επίσκοπο. Η αναφορά αυτή δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική. Κατ' ουσίαν διαβεβαιώνουμε ποιος είναι αυτός που επέχει θέση Χριστού ανάμεσά μας, που εξασφαλίζει και διασφαλίζει, λόγω και της αποστολικής διαδοχής, την ακρίβεια της πίστεως και τη συνοχή όλων μας σε σώμα Χριστού. Εννοείται ότι ο επίσκοπος αυτός είναι κανονικός, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, δηλαδή έχει εκλεγεί με βάση τους κανόνες της Εκκλησίας, λειτουργεί επίσης με βάση αυτούς τους κανόνες και αναγνωρίζεται από το σώμα των επισκόπων. Έχει κοινωνία, όπως λέμε, με όλους τους άλλους επισκόπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτός λοιπόν ο επίσκοπος είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, αυτός μας ανάγει στον Χριστό και αυτός φέρνει τον Χριστό ανάμεσά μας, όντας τύπος Χριστού και ευρισκόμενος στον τόπο του Χριστού. Μπορεί να παρευρίσκεται ο ίδιος σε μια Θεία Λειτουργία ή μπορεί να εντέλεται έναν από τους ιερείς της επισκοπής του να τον εκπροσωπεί, οπότε είναι αοράτος παρόν. Πάντως, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία.
Ανάμεσα στις δεήσεις παρεμβάλλονται τα λεγόμενα αντίφωνα, ψαλμικοί ή ασματικοί στίχοι που προετοιμάζουν για ένα πέταγμα των πιστών από τα φθαρτά στα αφθαρτά που θα επακολουθήσουν. Μαζί με τα τυπικά, όπως λέγονται, που ακολουθούν και που αποτελούν μια εμελή περιγραφή της Βασιλείας του Θεού, αφού έχουν ως υπόβαθρο τους μακαρισμούς του Ευαγγελίου, η προετοιμασία μας προχωράει σε βιωματική εξαγγελία αυτών που ελπίζουμε και λαχταράμε.

Ήδη οδεύουμε προς τα αναγνώσματα. Προηγείται η λιτάνευση του Ευαγγελίου, η μικρή είσοδος όπως ονομάζεται, και η ύψωσή του στο κέντρο του ναού με την εκφώνηση «Σοφία». Δεν πρόκειται για επισήμανση ότι αυτά που θα αναγνωστούν είναι σοφά λόγια, που ούτως ή άλλως είναι, αλλά για σπουδαία επαγγελία. Το Ευαγγέλιο είναι το χαρμόσυνο άγγελμα που έφερε ο Χριστός και μας το παρέδωσε ως αιώνια παρακαταθήκη. Το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Λόγος του Θεού όπως τον αποκάλυψε ο Χριστός. Η σοφία που αναγγέλει η Εκκλησία είναι ενυπόστατη, έχει πρόσωπο και όνομα. Είναι ο Ιησούς Χριστός, η σοφία του Θεού, όπως θεολογεί ο Απόστολος Παύλος. Για να αποκτήσουμε σχέση με αυτή τη σοφία, χρειάζεται μια έκτακτη ικανότητα, μια πνευματική ικανότητα που παρέχει το Άγιο Πνεύμα και ονομάζεται φωτισμός της καρδίας. Στην ευχή που διαβάζει ο ιερέας πριν από τα αναγνώσματα, ζητάμε πρώτα να έρθει αυτό το φως της θεότητας στην καρδιά μας, να φωτιστεί η ύπαρξή μας από το αμόλυντο αυτό φως και έπειτα να αποκτήσουμε νοητική ικανότητα. Πριν από τα αναγνώσματα, κατατίθεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα σπουδάσουμε το Λόγο του Κυρίου. Και το πλαίσιο αυτό δεν είναι μια απλή ακρόαση σοφών λόγων ή μια νοητική προσέγγιση μεγάλων αληθιών, αλλά μυστική διδασκαλία. Δεν θα προσεγγίσουμε ούτε θα σπουδάσουμε νοητικές αλήθειες, ιστορικές αναφορές, στοχαστικές καταθέσεις, αλλά θα μυσταγωγηθούμε σε περιγραφή ενός κόσμου αγιασμένου από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό εξυμνούμε την αγιότητα του Θεού με τον Τρισάγιο Ύμνο, έναν ύμνο που έρχεται από το παρελθόν, όπως τον οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας και τον τραγούδησε ο προφήτης Δαβίδ, ανοιχτός όμως στο μέλλον, όπως τον οραματίζεται η Αποκάλυψη. Και αρχίζουν τα αναγνώσματα. Πρώτα το Αποστολικό και έπειτα το Ευαγγελικό. Παλαιότερα μάλιστα είχαμε δύο Αποστολικά και δύο Ευαγγελικά αναγνώσματα, ένα της Κυριακής και ένα του Εορταζόμενου Αγίου ή της Εορτής. Σήμερα έχουμε από ένα. Άλλοτε τις περισσότερες φορές της Κυριακής και άλλοτε της Εορτής. Η σειρά των περικοπών που ανακοινώσκονται τις Κυριακές άρχισε να καταρτίζεται πολύ νωρίς, ενώ από τον 7ο αιώνα έχουμε μια ιονή παγιωμένη κατάσταση που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η αναγραφή των περικοπών παρατίθεται στο λειτουργικό βιβλίο που ονομάζεται Κυριακοδρόμιο. Σε αυτό παρατηρούμε ότι περιέχονται 32 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα και στα Φώτα, Κυριακή των Προπατώρων, Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών όλου του έτους. Όλα, και υπογραμμίζω τη λέξη όλα, αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών, είτε προαναγγέλλοντάς την, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος.
με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και σε νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπομνηματισμό έμεσο ή άμεσο στις Ευαγγελικές περικοπές αποτελούν τα αντίστοιχα αποστολικά αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα διαβάζονται εμελώς κατά αρχαία παράδοση, αλλά με τρόπο που να μην σκιάζεται ο λόγος και να μην δημιουργείται σύγχυση. Προτιμήθηκε η εμελής ανάγνωση για να διαφυλαχθεί ο μυσταγωγικός τους χαρακτήρας, αφού δεν πρόκειται για νοήματα ή ιδέες ή στοχασμούς, αλλά για υπομνήματα και εικόνες που παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και πρέπει να σπάσει η μορφή μιας ξερής λογικότητας, οι λέξεις να τραγουδιώνται και ο λόγος να ελίσσεται. Η απαγγελία που από άγνοια ελπίζω, αλλά με ανέδεια εισάγουν μερικοί ιερείς, επιχειρεί να εξφενδονήσει τρόπον τεινά νοήματα και στοχασμούς, να καθυποτάξει την ελευθερία του πνεύματος. Έχω μάλιστα παρατηρήσει ότι οι ιερείς που επιμένουν να απαγγέλουν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προέρχονται ή επηρεάζονται από ιεραποστολικούς κύκλους που έχουν αντιληφθεί την πίστη μας ως ιδεολογία.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάγαμε λοιπόν για τα αναγνώσματα και τελειώσαμε με τα αναγνώσματα, αυτά που ήταν σήμερα να πούμε. Άμεσα συνδεδεμένο με τα αναγνώσματα, κυρίως με το ευαγγελικό ανάγνωσμα, είναι το κήρυγμα που ακολουθεί. Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η θέση του είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο της μέρος που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου και έχει ασφαλώς διδακτικό περιεχόμενο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Το ξέρουμε όλοι μας ότι στις μέρες μας το κήρυγμα εμφανίζει ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος της σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με ιδιαίτερες ονομασίες, παρενετικό ή διδακτικό, ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπέρια ομιλία. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο ιερείς ή θεολόγοι, όσο μερικοί επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν

τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος Μέγα, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρός, υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Εδώ περίπου τελειώνει το πρώτο μέρος, με το κήρυγμα εννοώ, τελειώνει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας.

Μεταξύ του πρώτου μέρους της Ιερής Λειτουργίας και του δεύτερου μέρους που το ονομάζουμε μυσταγωγία, παρεμβάλλεται μία δέηση, την ονομάζουμε εκτενή δέηση, για να προετοιμαστούν οι κατηχούμενοι να φύγουν και να μείνουν μόνο οι πιστοί. Γι' αυτό υπάρχει στη δέηση αυτή μία μέριμνα υπέρ των κατηχουμένων. Καλούνται λοιπόν οι τελευταίοι να αποχωρήσουν από τη σύναξη. Τώρα θα μείνουν μόνο οι πιστοί, αυτοί που μπορούν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αρχίζει η λειτουργία των πιστών. Αυτοί οι πιστοί θα προσφέρουν τα τίμια δώρα, αυτοί θα δεηθούν προς τον ουράνιο πατέρα, αυτοί θα δεχθούν την αντικατάπεμψη των δώρων ως σώμα και αίμα του Χριστού, αυτοί θα προσέλθουν στο μυστήριο της κοινωνίας με τον Χριστό για να δεχθούν συγχρόνως το δώρο της υιοθεσίας. Όλα αυτά αρχίζουν με την προσκομιδή των δώρων, τη μεγάλη είσοδο όπως την λέμε. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε την πομπή ή λιτανία κατά την οποία ο λειτουργός παραλαμβάνει τα δώρα, το ψωμί και το κρασί που έχουν προσκομιστεί, δηλαδή προετοιμαστεί στην Αγία Πρόθεση, η οποία ως γνωστόν βρίσκεται στα βόρεια του Ιερού Βήματος, και με λαμπρό τρόπο, αφού κάνει μια μεγάλη κυκλική διαδρομή προς την είσοδο του ναού, επιστρέφει στην ωραία πύλη και δι' αυτής εισέρχεται στο Ιερό Βήμα και τα αποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εάν υπάρχει επίσκοπος που λειτουργεί, τα τίμια δώρα προσφέρονται στα χέρια του επισκόπου που είναι η εικόνα του Χριστού. Η πομπή διασώζει αρχαία πράξη, τότε που τα δώρα παραλαμβάνονταν από την είσοδο του ναού, από την τράπεζα της προθέσεως, όπου τα εναπέθεταν οι πιστοί κατά την προσέλευσή τους και με πομπή τα έφερνε ο προεστός στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν εναποθέτουμε όλοι άρτο και ίνο ως δώρα, κυρίως γιατί δεν είμαστε μια αγροτική κοινωνία, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσκομίσουμε στη λειτουργική μας σύναξη προϊόντα του μόχθου μας. Τις περισσότερες φορές αγοράζουμε το πρόσφορο και τον ίνο, αν θέλουμε να προσφέρουμε δώρα, συνδέοντας μάλιστα την προσφορά αυτή με ένα έκτακτο γεγονός, μια γιορτή, ένα μνημόσυνο, μια παράκληση για θεραπεία ασθενούντων, μια επέτειο. Δεδομένης μάλιστα της συνήθειας να μην κοινωνούμε, ξεχάσαμε και τον ουσιώδη λόγο της προσέλευσής μας σε αυτή τη σύναξη. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι, ενώ υπάρχει μια τέτοια προσφορά, τουλάχιστον υπήρχε, με την κατάθεση του οβολού μας, το μόνο προϊόν του μόχθου μας αφού προέρχεται από την εργασία μας, μετακινήσαμε αυτή την προσφορά μετά τον καθαγιασμό των τίμιων δώρων και αλλάξαμε το περιεχόμενό της. Την θεωρούμε προσφορά αγαθοεργίας. Αντί ο λεγόμενος δίσκος να περιάγεται πριν τη μεγάλη είσοδο, περιάγεται πριν τη Θεία Κοινωνία. Και αντί η κατάθεση του οβολού να έχει χαρακτήρα προσφοράς για το ευχαριστιακό τραπέζι, νοείται ως προσφορά υπέρ των πτωχών. Για να δικαιώσουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, την ένσταση του Ιούδα στην προσφορά της γυναίκας που εξέχεε το μύρο στα πόδια του νυμφίου. Πώς το λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει ο Ιούδας, τι απαντάει ο Χριστός? «Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα λεφτά να δοθούν στους φτωχούς», λέει ο Ιούδας. «Όχι», απαντάει ο Χριστός. «Τους φτωχούς τους έχετε πάντα δίπλα σας, ενώ εμένα δεν με έχετε». Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η Θεία Λειτουργία δεν έχει σχέση με αγαθοεργίες, αλλά με την παρουσία του νυμφίου. Οι αγαθοεργίες είναι η φυσική συνέπεια και συνέχεια της Θείας Λειτουργίας.

Μετά από μια ευσύνοπτη σειρά αιτήσεων που αναφέρονται σε πνευματική ετοιμότητα και υγεία, καλούμαστε να καταθέσουμε τη μεταξύ μας σχέση αγάπης που εκφράζεται με τον ασπασμό της αγάπης, έναν ασπασμό που έδιναν μεταξύ τους οι πιστοί και που τώρα έχει περιοριστεί μεταξύ των ιερωμένων. Τώρα θα ομολογήσουμε την πίστη μας απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως, τη βαπτιστήρια δηλαδή ομολογία μας. Είναι σαν να καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος στα ουσιώδη της ζωής που πρόκειται να συντελεστούν, να φάμε και να πιούμε, όχι όπως κάνουμε στον καθημερινό βίο μας, αλλά να φάμε και να πιούμε μια άλλη τροφή και με έναν άλλο τρόπο που θα μας χαρίσει ζωή, την αιώνια ζωή του Χριστού. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πρέπει να προσέξουμε, να σταθούμε με προσοχή ενώπιον του Θεού που πρόκειται να φανερωθεί. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ο διάλογος του λειτουργού με το λαό μας κατευθύνει στα κέρια και μας επισημαίνει την ευθύνη μας, αφού δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι για το θαύμα. Ονομάζουμε Αγία Αναφορά το τμήμα της Θείας Λειτουργίας στο οποίο έχουμε ήδη εισέλθει. Είναι το κύριο μέρος μιας πράξης σπουδαίας και τελείας, για να θυμηθούμε τον αρχαίο φιλόσοφο. Και το ονομάζουμε Αναφορά γιατί αυτό ακριβώς κάνουμε. Αναφέρουμε τα δώρα μας, το ψωμί και το κρασί, τον καρπό του μόχθου μας, στον ουράνιο πατέρα. Δεν τα αναφέρουμε στον Υιό Του, αλλά στον Πατέρα. Όλες οι ευχές, οι επικλήσεις και οι αναφορές είναι προς τον Πατέρα. Από τον Πατέρα ζητάμε να αγιάσει τα δώρα και να μας τα ξαναστείλει ως Υιό Του. Και για την ακρίβεια, δεν είμαστε εμείς που το ζητάμε, αλλά ο ίδιος ο Υιός Του, επικεφαλής του σώματος των πιστών, επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Ορατή έκφραση της παρουσίας του Υιού ως επικεφαλής του σώματος των πιστών είναι ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του επισκόπου ιερέας. Και αυτή η παρουσία του Υιού στο πρόσωπο του επισκόπου επιτυγχάνεται λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας συνέχει ως σώμα πιστών και μας συνδέει με την κεφαλή αυτού του σώματος, τον Χριστό. Γι' αυτό η Θεία Ευχαριστία αποτελεί την ύψιστη φανέρωση της τριαδικής οικονομίας, της τριαδικής αγάπης του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στο Χριστό και μας συνδέει μαζί Του. Ο Υιός μας αναφέρει στον Πατέρα Του και ο Πατήρ μας υποδέχεται και μας αποδέχεται ως Υιούς Του, αφού πρώτα κοινωνήσουμε με τον δικό Του Υιό. Την οδό αγιασμού και σωτηρίας των πιστών την παρακολουθούμε στην ευχή της αναφοράς, που αποτελεί μια σύνοψη της Θείας Οικονομίας, όπως αυτή εκδηλώθηκε με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, με το Σταυρό, με την Ανάσταση. Και όταν ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο εφημάς, σε μας δηλαδή, και επί τα προκείμενα δώρα, ζητάμε την επανάληψη της σάρκωσης του Λόγου εντός εκάστου πιστού. Ζητάμε τη χριστοποίηση εκάστου πιστού. Λέμε ότι το ψωμί και το κρασί που προσφέραμε γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, και ονομάζουμε αυτό το θαύμα μεταβολή. Το ψωμί δεν πάβει να είναι ψωμί και το κρασί δεν πάβει να είναι κρασί. Συγχρόνως όμως είναι σώμα και αίμα Χριστού μετά τον καθαγιασμό. Ακριβώς όπως η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο Υιός του Θεού δεν έπαψε να είναι ανθρώπινη φύση ακόμα και μετά την Ανάσταση, αλλά είναι μια θεωμένη ανθρώπινη φύση, ενωμένη κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο με τη Θεία Φύση του Υιού στο ένα και μοναδικό του πρόσωπο, κατά τον ίδιο τρόπο το ψωμί και το κρασί
χωρίς να πάψουν να είναι ψωμί και κρασί, γίνονται συγχρόνως σώμα και αίμα Χριστού. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί η δυτική χριστιανική παράδοση ερμηνεύει το θαύμα της μεταβολής των δώρων ως μετουσίωση, ως αλλαγή δηλαδή της ουσίας του ψωμιού και του κρασιού, εισάγοντας έτσι έναν ιδιότυπο μονοφυσιτισμό που επηρεάζει την οδό της σωτηρίας. Για να προφυλάξει μάλιστα η δυτική παράδοση τους πιστούς από τον πειρασμό που θα προκαλούσε η γεύση πραγματικού ψωμιού μετά τον καθαγιασμό, οδηγήθηκε στον άζυμο άρτο και δι' αυτού στην όστια, ένα άζυμο διαφανές σχεδόν κατασκεύασμα χωρίς γεύση. Και μάλιστα επειδή δεν ήταν δυνατόν κάτι ανάλογο να γίνει με το κρασί, προχώρησε στη μη μετάδοσή του στους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς μεταλαμβάνουν ίνου. Εμείς επιμένουμε όμως να κατασκευάζουμε νόστιμο το πρόσφορο και να επιλέγουμε μυρωδάτο και εκλεκτό ίνο για τη Θεία Ευχαριστία.

Αν η Θεία Ευχαριστία είναι το κεντρικό σημείο της Θείας Λειτουργίας, η Θεία Κοινωνία είναι η πλέον ουσιώδης πράξη, ο τελικός καρπός της ευχαριστιακής μας σύναξης. Σήμερα μοιάζει να έχει υποτιμηθεί η σημασία της. Αν εξαιρέσουμε τους λειτουργούς ιερείς που διασώζουν το νόημα και το περιεχόμενο όλης της Θείας Κοινωνίας με την αυτονόητη μετάληψη των θείων δώρων σε κάθε Θεία Λειτουργία, οι υπόλοιποι πιστοί μοιάζει να φεύγουμε τελικά αδικαίωτοι, αφού δεν προσερχόμαστε να κοινωνήσουμε κάθε φορά που παριστάμεθα σε αυτή τη σύναξη. Είμαστε οι παρακολουθούντες και όχι οι συμμετέχοντες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στη μεγάλη είσοδο ο λειτουργός, θέλοντας να αναλύσει ή να επεξηγήσει τη λειτουργική φράση «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων», που συνοδεύει τη μεταφορά των δώρων από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα, προβαίνει σε μια ανιστόρητη και περιττή εκφώνηση γενικών ή εξατομικευμένων μνημοσύνων ζώντων και τεθνεώτων, αρχίζοντας με τη φράση «υπέρ των παρακολουθούντων την τέλεσιν της ανεμάκτου θυσίας ταύτης», δικαιώνοντας ακριβώς αυτή την έκπτωση από συμμετέχοντες σε παρακολουθούντες, σαν να ξεχνάμε για ποιο λόγο συναχθήκαμε. Βέβαια, το θέμα της μη συμμετοχής όλων των παριστάμενων πιστών στη Θεία Κοινωνία είναι τεράστιο και δεν είναι τωρινό. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, όταν οι πιστοί που είχαν λόγο να μην κοινωνήσουν παρέμεναν στο ναό αντί να μεταβούν στον άρθικα. Μετά τον 12ο αιώνα, όταν το δικανικό πνεύμα της Δύσης άρχισε να επηρεάζει την Ορθόδοξη παράδοση, όλο και περισσότεροι πιστοί δεν προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία, γι' αυτό και άρχισε να εμφανίζεται ως αντίδραση η ύψωση του τέμπλου και η συνήθεια της μυστικής ανάγνωσης των περισσότερων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το φαινόμενο πήρε καθολικές πλέον διαστάσεις. Οι πιστοί κοινωνούσαν μία ή δύο φορές τον χρόνο. Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να εμφανίζεται μία τάση διόρθωσης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, κυρίως με τη θεολογία που αναπτύσσεται από ομάδα αγιορητών πατέρων, γνωστών με την επωνυμία Κολυβάδες. Χαρακτηριστικό είναι το σύγγραμμα του Αγίου Μακαρίου Κορίνθου, επεξεργασμένο από τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, με τον τίτλο «Περι συνεχούς μεταλήψεως των αχράντων του Χριστού Μυστηρίων». Το ζήτημα όμως δεν λύνεται και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί θέμα μέγα, γιατί επιμένουμε να συγχαίουμε την δυνάμη αγιότητα που είναι δώρο και χάρισμα του Θεού σε μας, με μια δικανική ακρίβεια και καθαρότητα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ούτως ή άλλως δεν είμαστε άξιοι της αγιότητας που μας χαρίζεται με τη Θεία Κοινωνία, γιατί ένας είναι ο Άγιος, ένας ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και χάρη σε Αυτόν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι για να προσέλθω στη Θεία Κοινωνία δεν χρειάζεται μια προετοιμασία, όπως παραδείγματος χάρη η εξομολόγηση και η νηστεία, κυρίως όμως η εσωτερική προετοιμασία για να λάβω μέρος στην κορυφαία αυτή πράξη της Θείας Κοινωνίας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μια αντίληψη εξάρτησης της Θείας Κοινωνίας από την οδό της μετανοίας και την άσκηση της νηστείας αφαιρεί το στοιχείο της δωρεάς, της χάρης. Όσο ενάρετος κι αν είμαι, όσο κι αν τηρώ τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν αποκτώ δικαίωμα να κοινωνήσω. Στη Θεία Κοινωνία προσέρχομαι ως αμαρτωλός, ως ανάξιος και αποδέχομαι τη δωρεά του ουρανίου Πατρός. Θα μου πείτε, τότε προς τι η εξομολόγηση, προς τι η νηστεία?
Η νηστεία είναι μία από τις σημαντικές ασκήσεις. Μου επιτρέπει να παραμένω μέλος του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και έχει σημασία να τηρώ τις ημέρες νηστείας ή τις ημέρες κατάλυσης που όλα τα μέλη των πιστών καλούνται να τηρούν. Πουθενά δεν μαρτυρείται ειδική νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια νηστεία είναι λάθος, αν μάλιστα ενεργείται στα όρια μιας πνευματικής καθοδήγησης από τον Πνευματικό Πατέρα, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση για να κοινωνήσω. Η εξομολόγηση είναι μια πράξη επαγρύπνησης που μου επιτρέπει να είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, από το οποίο με τις ενέργειές μου κινδυνεύω να αποκοπώ. Η Θεία Κοινωνία όμως είναι η έκπληξη. Δεν μου χορηγείται γιατί είμαι άξιος, αλλά γιατί λαχταρώ τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτή η σχέση δεν επιτυγχάνεται με ατομικά αθλήματα, αλλά με την παράδοσή μου σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ατομική ή ιδιωτική Θεία Λειτουργία, αλλά σύναξη μελών αυτού του σώματος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ξαφνικά έγινε κάτι αναπάντεχο. Ο Αλιώσα φταρνίστηκε. Στον πάγκο έγινε αμέσως ησυχία. Ο Αλιώσα σηκώθηκε και τους πλησίασε. Ήταν πραγματικά ο Σμερνιακόφ, λουσαρισμένος, με μπότες βερνικωμένες. Η κιθάρα ήταν πάνω στον πάγκο. Η γυναίκα ήταν η Μαρία Κοντράτιευνα, η κόρη της σπιτονοικοκυράς. Φορούσε ένα ανοιχτό γάλαζο φουστάνι με ουρά δύο πύχες. Η κοπέλα ήταν νέα ακόμα και πολύ πολύ άσχημη. Μονάχα που το πρόσωπό της ήταν υπερβολικά στρογγυλό και γεμάτο φακίδες. «Ο αδερφός μου ο Δημήτρη θα αργήσει να γυρίσει», είπε ο Αλιώσα όσο μπορούσε πιο ήρεμα. Ο Σμερνιακόφ σηκώθηκε αργά-αργά από τον πάγκο. Σηκώθηκε και η Μαρία Κοντράτιευνα. «Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Μήπως είμαι φυλακάς του?» απάντησε σιγά, καθαρά και περιφρονητικά ο Σμερνιακόφ. «Μα εγώ θέλω μονάχα να ξέρω», εξήγησε ο Αλιώσα. «Μήπως εσείς γνωρίζετε?» «Δεν ξέρω πότε θα έρθει, μα ούτε και θέλω να ξέρω». «Και όμως, ο αδερφός μου με έλεγε πως εσείς ακριβώς τον ειδοποιήσατε για όλα όσα γίνονται στο σπίτι και πως υποσχεθήκατε να τον ειδοποιήσετε όταν θα έρχονταν η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα». Ο Σμερνιακόφ, ατάραχος, ύψωσε αργά τα μάτια του προς τον Αλιώσα. «Πώς θα καταφέρατε και μπήκατε εδώ μέσα, μια και η εξώπορτα εδώ και μία ώρα είναι κλεισμένη με την αμπάρα?» ρώτησε αυτός, κοιτάζοντας επίμονα τον Αλιώσα. «Ήρθα από το στενό, πήδησα το φράχτη και από εκεί μπήκα αμέσως στο περίπτερο. Ελπίζω να με συγχωρέσετε γι' αυτό», γύρισε και είπε στη Μαρία Κοντράτιευνα. «Έπρεπε να βρω το γρηγορότερο τον αδερφό μου». «Μα μπορούμε τάχα να σας παρεξηγήσουμε», έσυρε τα λόγια της η Μαρία Κοντράτιευνα, κολακευμένη που ο Αλιώσα τη ζήτησε συγγνώμη. «Αφού και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς πηγαίνει συχνά με τον ίδιο τρόπο στο περίπτερο. Βρίσκεται εκεί μέσα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τον χρειάζομαι πολύ ετούτη τη στιγμή. Πολύ θα ήθελα να τον έβλεπα ή να μάθω από σας που βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι, πιστέψτε με, μια πολύ σπουδαία υπόθεση, κάτι που ενδιαφέρει και αυτόν και εμένα». «Δεν μας λέει ποτέ που πηγαίνει», τράβλησε η Μαρία Κοντράτιευνα. «Αν και έρχομαι εδώ ως φίλος», ξανάρχισε ο Σμερνιακόφ, «και εδώ ακόμα με βασανίζει ανελέητα, με βασανίζει με ερωτήσεις. Τι κάνει το αφεντικό, πώς θα πάει στο σπίτι του, ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει και αν ξέρω τίποτα. Δύο φορές με φοβέρισε. Είπε μάλιστα πως θα με σκοτώσει». «Πώς αυτό?» απόρησε ο Αλιώσα. «Μα μήπως τάχα θα το είχε και τίποτα να το κάνει? Χθες είδατε και ο ίδιος το χαρακτήρα του. Αν, μου λέει, δεν παρησίδησε την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα και περάσει εδώ πέρα τη νύχτα της, εσύ πρώτος δεν θα μείνει ζωντανός. Τον φοβάμαι πολύ. Και αν δεν τον φοβόμουν τόσο, θα πήγαινα και θα το έλεγα στην αστυνομία. Ένας θεός ξέρει μονάχα τι μπορεί να μου κάνει». «Τις προάλλες», του είπε, «θα σε κάνω κοιμά», πρόσθεσε η Μαρία Κοντράτιευνα. «Αφού λέει τόσο παχιά λόγια, σίγουρα λόγια θα μείνουν», παρατήρησε ο Αλιώσα. «Αν μπορούσα να τον συναντήσω τώρα, κάτι θα του έλεγα και γι' αυτό». «Να τι μπορώ να σας πω μονάχα», είπε ο Σμερνιακόφ, «σαν πως κάτι να αποφάσισε ξαφνικά. Βρίσκομαι εδώ πέρα γιατί είμαι γνώριμος και γείτονας. Γιατί λοιπόν να μην έρχομαι? Από την άλλη μεριά, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με έστειλε σήμερα το πρωί, μόλις που είχε φέξει, στο σπίτι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, στην οδό Οσερνάγια, να του πω
να πάει στην ταβέρνα της πλατείας να φάνε μαζί. Πήγα, μα δεν τον βρήκα στο σπίτι του. Ήταν κιόλας 8 η ώρα. «Ήταν εδώ», μου είπανε. «Μα έφυγε και δεν θα ξανάρθει». Αυτά ακριβώς τα λόγια μου είπαν οι νοικοκυραίοι. Φαίνεται πως τα έχουν συμφωνημένα μαζί του. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ίσως να βρίσκεται στην ταβέρνα με τον αδερφούλη του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Γιατί ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν ήρθε να φάει στο σπίτι και ο Φίοντορ Παύλοβιτς τελείωσε το φαΐ του εδώ και μία ώρα και τώρα πλάγιασε για να ξεκουραστεί. Όμως, σας παρακαλώ, μην του πείτε τίποτα για μένα, ούτε και πως εγώ σας πληροφόρησα για όλα αυτά. Μπορεί να με σκοτώσει για ψήλου πίδημα. Ο αδερφός μου ο Ιβάν κάλεσε τον Δημήτρη στην ταβέρνα, ξαναρώτησε βιαστικά ο Αλιώσα. Ακριβώς, στην πρωτεύουσα, που είναι στην πλατεία. Ναι, σε αυτήν ακριβώς. Αυτό είναι πολύ πιθανό, αναφώνησε ο Αλιώσα ταραγμένος. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, Σμερδιακόφ, σας ευχαριστώ. Η πληροφορία είναι σπουδαία. Τώρα αμέσως θα πάω εκεί πέρα. Σας παρακαλώ, μη με προδώσετε, είπε πίσω του ο Σμερδιακόφ. Μην ανησυχείτε, θα μπω στην ταβέρνα σαν να πέρασα τυχαία από εκεί. Μα πού πάτε λοιπόν? Θα σας ανοίξω την εξώπορτα, φώναξε η Μαρία Κοντράτιεφνα. Όχι, από εδώ είναι πιο κοντά, θα πηδήξω το φράχτη. Η πληροφορία έκανε μεγάλη εντύπωση στον Αλιώσα. Έτρεξε στην ταβέρνα. Να μπει μέσα με τα ρούχα που φορούσε? Όχι, δεν το βρίσκε και πολύ σωστό. Μα σκέφτηκε πως μπορούσε να πει σε κανένα γκαρσόνι να τους φωνάξει. Όμως μόλις πλησίασε στην ταβέρνα, άνοιξε ξαφνικά ένα παράθυρο και ο αδερφός του ο Ιβάν του φώναξε από πάνω. «Αλιώσα, μπορείς να ανέβεις? Θα μου κάνεις μεγάλη χάρη». «Και βέβαια μπορώ, μονάχα που δεν ξέρω... Να, μα αυτά τα ρούχα». «Δεν πειράζει, είμαι σε ιδιαίτερο δωμάτιο. Έλα, τράβα στην είσοδο, θα κατέβω να σε πάρω». Σε λίγο ο Αλιώσα καθόνταν δίπλα στον αδερφό του. Ο Ιβάν ήταν μονάχος του και γευμάτιζε. Όμως ο Ιβάν δεν βρίσκονταν σε ιδιαίτερο δωμάτιο. Ήταν μονάχα μια γωνιά κοντά στο παράθυρο που χωρίζονταν με παραβάν. Πάντως κι έτσι δεν τους έβλεπε κανένας. Το δωμάτιο αυτό ήταν το πρώτο από την είσοδο, με ένα μπουφέ στον πλαϊνό τοίχο. Τα γκαρσόνια πηγαίνω έρχονταν συνεχώς. Μοναδικός θαμώνας ήταν ένας γέρος απόστρατος αξιωματικός που έπινε τσάι στη γωνιά. Αντίθετα, στα άλλα δωμάτια, η συνηθισμένη φασαρία. Ακούγονταν φωνές που καλούσαν τους σερβιτόρους. Ανοίγονταν με κρότο μπουκάλια μπύρας. Ακούγονταν οι χτύποι από τις μπύλες του μπιλιάρδου. Θορυβούσε ένα οργανέτο. Ο Αλιώσα το ήξερε πως ο Ιβάν δεν έρχονταν ποτέ σε αυτή την ταβέρνα και πως γενικά δεν αγαπούσε να συχνάζει σε τέτοια μέρη. Θα πει λοιπόν πως ο μόνος λόγος που βρέθηκε εδώ πέρα ήταν για να συναντήσει τον Δημήτρη. Κι όμως ο Δημήτρη δεν ήταν εκεί. Θα σου παραγγείλω μία ψαρόσουπα ή ό,τι άλλο θέλεις. Δεν ζεις βέβαια μονάχα με τσάι, φώναξε ο Ιβάν, που φαίνονταν τρομερά ευχαριστημένος γιατί κατάφερε τον Αλιώσα να έρθει. Είχε τελειώσει πια το φαΐ του και έπινε τσάι. «Φέρε ψαρόσουπα, φέρε και τσάι ύστερα». «Πίνασα, πίνασα πολύ», είπε εύθυμα ο Αλιώσα. «Και γλυκό βύσσινο? Θυμάσαι πόσο σου άρεσε το γλυκό βύσσινο όταν ήσουν μικρούλης?» «Το θυμάμαι». «Το θυμάσαι κι εσύ? Φέρε και γλυκό. Μ' αρέσει και τώρα πολύ». Ο Ιβάν φώναξε τον καρσόνι
και παράγγειλε ψαρόσουπα, τσάι και γλυκό. Όλα τα θυμάμαι αλλιώσα. Σε θυμάμαι έως τα 11 σου χρόνια. Εγώ τότε ήμουνα 15. 15 και 11. Είναι μία τόση διαφορά που τα αδέρφια ποτέ δεν γίνονται φίλοι. Δεν ξέρω μάλιστα αν σ' αγαπούσα κιόλας. Όταν πήγα στη Μόσχα τα πρώτα χρόνια ούτε καν σε σκεφτόμουν. Αργότερα, όταν και εσύ βρέθηκες στη Μόσχα, μια φορά μου φαίνεται, συναντηθήκαμε κάπου, σωστά? Και τώρα, να, είναι τέταρτος μήνας που ζω εδώ πέρα και δεν είπαμε λέξη ακόμα. Αύριο φεύγω. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν, πώς να κάνω τώρα να τον δω και να τον αποχαιρετήσω. Και εκείνη τη στιγμή, να σε! Και το θέλεις πολύ να με δεις. Πολύ. Θέλω να σε γνωρίσω μια για πάντα. Και να με γνωρίσεις κι εσύ. Και ύστερα να σε αποχαιρετήσω. Νομίζω πως το καλύτερο απ' όλα είναι να γνωρίζεται κανείς λίγο πριν από το χωρισμό. Έβλεπα πως με κοίταζες όλους αυτούς τους 3 μήνες. Τα μάτια σου είχαν κάποια ακατάπαυστη προσμονή. Και αυτό ακριβώς δεν το χωνεύω. Γι' αυτό και δεν σε πλησίασα. Μα στο τέλος έμαθα να σε εκτιμάω. Τούτος ο ανθρωπάκος, είπα μέσα μου, έχει σταθερό χαρακτήρα. Πρέπει να έχεις υπόψη σου πως αν και γελάω τώρα που στα λέω όλα αυτά, σου κουβεντιάζω σοβαρά. Έχεις σταθερές πεπιθήσεις, έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιους σταθερούς τους αγαπάω, ό,τι κι αν πιστεύουν, κι ας είναι και μικρά παιδιά, όπως είσαι εσύ. Το βλέμμα σου, που όλο και κάτι περίμενε, στο τέλος έπαψε να μου είναι αντιπαθητικό. Απέναντίας, το αγάπησα στο τέλος το βλέμμα σου. Αυτό που όλο και πρόσμενε. Αν δεν κάνω λάθος, με αγαπάς για κάποιο λόγο. Έτσι δεν είναι? Αλλιώσα, έτσι δεν είναι? Ναι, Ιβάν, σε αγαπάω. Ο αδερφός μας ο Δημήτρη λέει για σένα, ο Ιβάν είναι τάφος. Εγώ λέω για σένα, ο Ιβάν είναι ένιγμα. Και τώρα είσαι ένιγμα για μένα. Όμως κάτι άρχισα να καταλαβαίνω μόλις από σήμερα το πρωί. Τι κατάλαβες λοιπόν? Γέλασε ο Ιβάν. Δεν θα θυμώσεις αν σου το πω? Γέλασε και ο Αλλιώσα. Λοιπόν, κατάλαβα πως και εσύ είσαι ένας νέος, όπως και όλοι οι άλλοι νέοι, 23 χρονών, το ίδιο νέος, πολύ νέος, ένα αξιαγάπητο παιδί, πώς να σου το πω, ένα αύγαλτο παιδί τέλος πάντων. Μήπως σε πείραξα? Όχι, απέναντίας. Απορώ μονάχα με τη σύμπτωση, αναφώνησε εύθυμα και με ζέση ο Ιβάν. Το πιστεύεις πως μετά τη συνάντησή μας στο σπίτι της αυτό ακριβώς σκεφτόμουν για τον εαυτό μου? Για αυτήν την απλοϊκότητα των 23 χρόνων? Και να που τώρα εσύ ξαφνικά, λες και το μάντεψες, αρχίζεις την κουβέντα ακριβώς από αυτό. Τώρα που καθόμουν εδώ πέρα, έλεγα μέσα μου, κι αν πάψω να πιστεύω στη ζωή, κι αν ακόμα χάσω την εμπιστοσύνη μου στη γυναίκα που αγαπώ, κι αν δεν πιστεύω πια στην τάξη των πραγμάτων, κι αν ακόμα πιστώ πως όλα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα χάος χωρίς καμία αρμονία, ένα χάος καταραμένο και ίσως διαβολικό, κι αν ακόμα υποστώ όλη τη φρίκη της ανθρώπινης απογοήτευσης, θα θελήσω παρόλα αυτά να ζήσω. Και μια και άρχισα να πίνω από αυτή την κούπα, δεν θα την παρατήσω ώσπου να πιω και την τελευταία σταγόνα.

για να λέμε την αλήθεια. Ίσως στα 30 μου χρόνια να πετάξω την κούπα, ακόμα κι αν δεν την έχω πιει ολάκερη, και να φύγω. Κι εγώ δεν ξέρω για πού. Μα ως τα 30, γι' αυτό είμαι βέβαιος, θα νικάει συνεχώς η νιώτη μου. Θα νικάει την κάθε απογοήτευση, την κάθε αποστροφή για τη ζωή. Ρώτησα πολλές φορές τον εαυτό μου: υπάρχει τάχα στον κόσμο μια απελπισία που να μπορέσει να νικήσει την παράφορη και ανάρμοστη ίσως δίψα μου για τη ζωή? Και έβγαλα το συμπέρασμα πως, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έως τα 30 εννοώ. Αργότερα, ούτε κι εγώ ο ίδιος δεν θα θελήσω. Έτσι μου φαίνεται. Αυτή η δίψα της ζωής, μερικοί χτικιάριδες, μίξω αναθρεμένοι, τη λένε συχνά πρόστιχοι, ειδικά οι ποιητές. Είναι αλήθεια πως τούτο το χαρακτηριστικό το έχουν οι Καραμαζόφ. Αυτή τη δίψα της ζωής που δεν λογαριάζει τίποτα βρίσκεται και μέσα σου. Μα γιατί να είναι χυδαία? Ο πλανήτης μας αλλιώσα έχει ακόμα τεράστια και ντρομόλο δύναμη. Υπάρχει θέληση για ζωή και εγώ ζω, έστω και ενάντια σε κάθε λογική. Ας μην πιστεύω στην τάξη των πραγμάτων, όμως αγαπώ, αγαπώ τα μικρά ανοιξιάτικα φυλαράκια, τα νοπά ακόμα. Αγαπώ το γαλάζιο ουρανό, αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο ή εκείνον εκεί. Και μερικές φορές θα το πιστέψεις, ούτε κι εγώ το ξέρω, γιατί μου είναι αγαπητό ένα ανθρώπινο κατόρθωμα που σε αυτό ίσως και να έχω πάψει από πολύ καιρό να πιστεύω, και όμως από συνήθεια το εκτιμάω. Να που σου φέρανε και την ψαρόσουπα. Έλα, τρώγε. Η ψαρόσουπα είναι περίφημη. Μαγειρεύουν πολύ καλά εδώ. Θέλω να πάω στην Ευρώπη αλλιώσα. Θέλω να φύγω από εδώ. Κι ας ξέρω πως θα πάω σε ένα νεκροταφείο. Είναι όμως το πιο αξιαγάπητο νεκροταφείο. Είναι θαμμένα εκεί μέσα πρόσωπα αγαπημένα, και η κάθε πέτρα από πάνω τους μαρτυράει για μια τόσο φλογερή ζωή που πέρασε πια, για μια τόσο φλογερή πίστη στο έργο τους, στην αλήθεια τους, στον αγώνα τους και στην επιστήμη τους, που εγώ το ξέρω από τώρα θα γονατίσω και θα αρχίσω να φυλάω αυτές τις πέτρες και θα κλαίω, όντας σίγουρος ταυτόχρονα πως όλα αυτά είναι από καιρό πεθαμένα, πως δεν βρίσκομαι παρά σε ένα νεκροταφείο. Και δεν θα κλάψω από απελπισία, μα μόνο και μόνο γιατί θα είμαι ευτυχισμένος με τα δάκρυα που θα χύσω. Θα μεθύσω με την ίδια μου τη συγκίνηση. Αγαπάω τα μικρά, νοπά, ανοιξιάτικα φύλλα, τον γαλάζιο ουρανό. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι μυαλό. Δεν είναι λογική. Αγαπάς με τα σπλάχνα σου, με την κοιλιά σου. Αγαπάς τις πρώτες σου νεανικές δυνάμεις. Καταλαβαίνεις τίποτα από τις αχλαμάρες μου αλλιώσα ή όχι? Γέλασε ξαφνικά ο Ιβάν. Πολύ καλά τα καταλαβαίνω, Ιβάν. Θέλει κανείς να αγαπάει με τα σπλάχνα του, με την κοιλιά του. Θυμάσαι, το είπες αυτό, και είμαι τρομερά χαρούμενος που θέλεις τόσο πολύ να ζήσεις, αναφώνησε ο αλλιώσα. Νομίζω πως όλοι σε τούτο τον κόσμο πρέπει να αγαπήσουν πρώτα απ' όλα τη ζωή. Να αγαπήσουν τη ζωή περισσότερο από το νόημά της. Αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει να την αγαπήσουν πριν από τη λογική, όπως το πες απαρατήρητα, πριν από τη λογική, και τότε μονάχα θα καταλάβουν και το νόημα της ζωής. Να τι τριγυρνάει από καιρό στο μυαλό μου. Το μισό της δουλειά σου έγινε πια, Ιβάν. Το κατέκτησες. Αγαπάς το να ζεις.
τώρα πρέπει να προσπαθήσεις και για το άλλο μισό και τότε θα έχεις σωθεί. Πάει κιόλας να με σώσει. Όμως εγώ ίσως και να μην χάθηκα καθόλου. Και ποιο είναι το άλλο μισό που λες? Θα πρέπει να αναστήσεις τους νεκρούς σου, που ίσως και να μην πέθαναν ποτέ τελικά. Φέρε μου τώρα το τσάι. Είμαι χαρούμενος που κουβεντιάζουμε μαζί, Ιβάν. Βλέπω ότι βρίσκεσαι σε έμπνευση, μικρέ. Τις αγαπάω τρομερά κάτι τέτοιες κουβέντες. Από κάτι τέτοιους δόκιμους μοναχούς σαν και σένα. Είσαι άνθρωπος σταθερός, Αλιώσα. Είναι αλήθεια πως θέλεις να φύγεις από το μοναστήρι, ή μου φαίνεται? Αλήθεια είναι. Ο Στάρετς με στέλνει στον κόσμο. Θα πει λοιπόν πως θα ξανασυναντηθούμε στον κόσμο. Θα συναντηθούμε πριν γίνω 30 χρονών και απαρνηθώ την κούπα. Ο πατέρας δεν θέλει να παρατήσει τη δική του κούπα ως τα 70 του χρόνια. Ονειρεύεται μάλιστα να την κρατήσει ως τα 80. Ο ίδιος το έλεγε και είναι πολύ σοβαρό. Μόλο που αυτός είναι παλιάτσος. Στάθηκε ακλόνητος πάνω στη φιλιδονία του σε ένα βράχο. Αν και μετά τα 30 δεν υπάρχει ίσως και που αλλού να σταθείς. Μα ως τα 70 καταντάει πια ποταπότητα. Καλύτερα έως τα 30. Έτσι μπορείς να διατηρήσεις μια επίφαση ευγένειας, κοροϊδεύοντας ο ίδιος τον εαυτό σου. Δεν είδες σήμερα τον Δημήτρη? Όχι, δεν τον είδα. Μα συνάντησα τον Σμερνιακόφ. Και ο Αλιώσα διηγήθηκε γρήγορα και με λεπτομέρειες τη συνάντησή του με τον Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν, ακούγοντάς τον, έγινε ξαφνικά προσεκτικός. Για μερικά πράγματα μάλιστα τον ξαναρώτησε. Με παρακάλεσε όμως να μην το πω στον Δημήτρη πως μου μίλησε γι' αυτόν, πρόσθεσε ο Αλιώσα. Ο Ιβάν σκυθρόπιασε και κάτι σκεφτόνταν. «Για τον Σμερνιακόφ σκυθρόπιασες?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Ναι, γι' αυτόν. Ας το να πάει στο καλό. Τον Δημήτρη πραγματικά ήθελα να τον δω. Μα τώρα δεν χρειάζεται πια», πρόφερε άκεφα ο Ιβάν. «Αλήθεια λοιπόν, φεύγεις τόσο γρήγορα?» «Ναι, φεύγω». Τι θα γίνει λοιπόν με τον Δημήτρη και τον πατέρα? Πώς θα τελειώσουν όλα αυτά? Είπε ταραγμένα ο Αλιώσα. Εσύ το χαβά σου. Και τι είμαι εγώ εδώ πέρα? Μπας και με βάλανε φύλακα του αδερφού μου του Δημήτρη, πρόφερε ερεθισμένος ο Ιβάν. Μα ξαφνικά χαμογέλασε κάπως πικρά. Η απάντηση του Κάιν στο Θεό για τον αδερφό που σκότωσε. Αυτό δεν είναι? Αυτό σκέφτεσαι μήπως? Μα που να πάρει και να σηκώσει.

Τι λοιπόν, τι με νοιάζει εμένα ο Δημήτρη? Ο Δημήτρη δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είχα προσωπικές υποθέσεις με την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Το ξέρεις και ο ίδιος εξάλλου, πως ο Δημήτρη φέρονταν με έναν τρόπο σαν να τα είχα συμφωνήσει μαζί του. Γιατί εγώ καθόλου δεν το παρακάλεσα. Αυτός ο ίδιος επίσημα μου την παραχώρησε και μας ευλόγησε κιόλας. Όλα αυτά είναι για γέλια. Όχι, Αλιώσα. Όχι. Αν ήξερες πόσο ανάλαφρος νιώθω τώρα. Καθόμουν εδώ πέρα και έτρωγα, και το πιστεύεις, τάχα? Ήθελα να παραγγείλω κιόλας σαμπάνια για να το γιορτάσω την πρώτη ώρα της λευτεριάς μου. Φτού! Μισό χρόνο σχεδόν βάσταξε αυτή η ιστορία. Και ξαφνικά με μιας τα πέταξα όλα από πάνω μου. Και μήπως τάχα το υποπτευόμουν? Και χτες ακόμα πως φτάνει να το θελήσω και δεν θα μου κοστίσει τίποτα να ξεμπερδέψω με όλα αυτά. Για τον έρωτά σου μιλάς, Ιβάν?

Ναι, για τον έρωτα μιλάω, Αλιώσα. Για τον έρωτα. Ερωτεύτηκα μια δεσποινίδα, μια μαθητριούλα. Βασανιζόμουν μαζί της και αυτή με βασάνιζε. Ήταν το είδωλό μου και ξαφνικά όλα γκρεμίστηκαν. Το πρωί μιλούσα με πάθος, μα όταν βγήκα έβαλα τα γέλια. Το πιστεύεις? Μα την αλήθεια, αυτό έγινε κυριολεκτικά.

Και τώρα το λες πολύ εύθυμα, παρατήρησε ο Αλιώσα, εξετάζοντας το πρόσωπό του, που πραγματικά έδειχνε ευθυμία. Μα πού να το ξέρω, πως καθόλου δεν την αγαπάω. Μα να που αποδείχτηκε πως δεν την αγαπάω. Κι όμως, πόσο πολύ μου άρεσε. Πόσο μου άρεσε και το πρωί ακόμα, όταν έβγαζε εκείνον τον λόγο. Και ξέρεις, και τώρα μ' αρέσει τρομερά. Όμως μου είναι πολύ εύκολο να την αφήσω. Νομίζεις πως είμαι φανφάρας? Όχι, μονάχα που δεν επρόκειτο ίσως για έρωτα. Αλιώσα, γέλασε ο Ιβάν, μην αρχίζεις να κάνεις συλλογισμούς για τον έρωτα. Αυτό δεν σου ταιριάζει. Το πρωί πως μπήκε στη μέση. Ξέχασα να σε φιλήσω γι' αυτό. Και πόσο με βασάνισε. Με είχε φέρει σχεδόν σε σπαραγμό. Αυτή το ξέρε πως την αγαπάω. Με αγαπούσε εμένα και όχι τον Δημήτρη, επέμενε εύθυμα ο Ιβάν. Ο Δημήτρη ήταν μονάχα ο σπαραγμός της. Όλα εκείνα που της είπα το πρωί είναι αλήθεια. Μα το σπουδαίο είναι πως θα τις χρειαστούνε 15 ή και 20 χρόνια για να ανακαλύψει πως τον Δημήτρη καθόλου δεν τον αγαπάει, μα αγαπάει εμένα, εμένα που με βασανίζει. Ίσως μάλιστα και να μην το κατάλαβε ποτέ, παρόλο το σημερινό μάθημα. Καλύτερα λοιπόν, σηκώθηκα και έφυγα για πάντα. Μια και το έφερε η κουβέντα, τι κάνει τώρα? Τι έγινε εκεί πέρα όταν έφυγα? Ο Αλιώσα του διηγήθηκε πως την έπιασε η ιστερία και πως τώρα βρίσκεται, καθώς φαίνεται, σε βήθος και πως παραμιλάει. Μήπως λέει ψέματα? Μήπως σου είπε ψέματα η Χοχλάκοβα? Όχι, μάλλον όχι. Πρέπει να μάθουμε. Πάντως ποτέ δεν πέθανε κανένας από ιστερία. Όμως δεν πάνα την έπιασε η ιστερία. Ο Θεός έστειλε την ιστερία στις γυναίκες γιατί τις αγαπάει. Όχι, όχι, δεν πάω να τη δω. Χα, γιατί να ξαναχώσω τη μύτη μου εκεί? Όχι, όχι. Κι όμως, το πρωί της είπες πως ποτέ δεν σε αγάπησε. Επίτηδες της τόπα. Αλλιώσκα, θα παραγγείλω σαμπάνια να πιούμε στη λευτεριά μου. Αν ήξερες πόσο είμαι χαρούμενος. Όχι, αδερφέ μου, καλύτερα να μην πιούμε, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα. Εξάλλου είμαι κάπως θλιμμένος. Ναι, από καιρό τώρα είσαι θλιμμένος, αυτό το βλέπω. Πάει πολύς καιρός τώρα. Ώστε θα φύγεις οπωσδήποτε αύριο το πρωί. Το πρωί? Δεν είπα πολύ πολύ πρωί, όμως μπορεί και πρωί να φύγω. Το πιστεύεις τάχα πως έφαγα σήμερα εδώ πέρα μόνο και μόνο για να μην φάω μαζί με το γέρο? Τόσο πολύ του συχάθηκα. Θα είχα φύγει από καιρό και μονάχα εξαιτίας του. Μα εσύ γιατί ανησυχείς τόσο πολύ που φεύγω? Εμείς οι δύο έχουμε, ένας Θεός ξέρει, πόσο καιρό μπροστά μας ως τα τότε. Μια ολάκερη αιωνιότητα. Αν φύγεις αύριο, πού είναι η αιωνιότητα? Μα τι μας νοιάζει αυτό εμάς, ε? Γέλασε ο Ιβάν. Εμείς θα προφτάσουμε, όπως και να είναι, να πούμε τα δικά μας, να πούμε όλα εκείνα που ήρθαμε να κουβεντιάσουμε εδώ. Τι με κοιτάς απορώντας? Πες μου, γιατί συναντηθήκαμε εδώ? Για να μιλήσουμε για τον έρωτά μου με την Κατερίνα Ιβάνοβνα? Για τον γέρο? Για τον Δημήτρη? Γιατί απ' όλα? Για το εξωτερικό? Για τη μοιραία κατάσταση της Ρωσίας? Για τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα? Για αυτά τάχα? Όχι, όχι για αυτά. Θα πει λοιπόν πως και μόνος σου το καταλαβαίνεις για ποιον λόγο συναντηθήκαμε.
Τούτα τα θέματα είναι για άλλους. Μα εμείς πρέπει να λύσουμε πριν απ' όλα τα προαιώνια προβλήματα. Να ποια είναι η λαχτάρα μας. Όλη η νεολαία της Ρωσίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συζητάει για τα προαιώνια προβλήματα. Τώρα ακριβώς που οι γέροι βάλθηκαν ξαφνικά να ασχοληθούν με πρακτικά ζητήματα. Γιατί με κοιτάζεις 3 ολόκληρους μήνες σαν κάτι να περιμένεις? Για να με ρωτήσεις θέλεις. Ποια είναι η πίστη σου? Έχεις καμία πίστη? Αυτό εκφράζανε 3 μήνες τώρα τα βλέμματά σου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Έτσι δεν είναι? Ίσως. Ίσως να είναι και έτσι, χαμογέλασε ο Αλιώσα. Δε με κοροϊδεύεις λοιπόν πια, αδερφέ? Εγώ να σε κοροϊδέψω? Δεν θα θελήσω ποτέ να λυπήσω τον αδερφούλη μου που με κοίταζε 3 μήνες με μια τέτοια προσμονή. Κοίτα καλά, Αλιώσα. Είμαι κι εγώ δα ένα μικρό παιδί, σαν και σένα. Μονάχα που δεν είμαι δόκιμος. Τι να κάνουν λοιπόν τα ρωσόπεδα? Μερικά δηλαδή. Να, λόγου χάρη τούτη η βρωμερή ταβέρνα. Συναντιούνται εδώ, κάθονται σε μια γωνιά. Όλη τους τη ζωή δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον. Θα βγουν από την ταβέρνα και για 40 χρόνια δεν θα ξέρουν πάλι ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, γιατί θα συζητήσουν σε μια τέτοια στιγμή για τα παγκόσμια προβλήματα το δίχως άλλο? Υπάρχει Θεός, υπάρχει Αθανασία. Και όσοι δεν πιστεύουν σε Θεό, εκείνοι θα μιλήσουν για σοσιαλισμό και αναρχισμό, για την ανοικοδόμηση της ανθρωπότητας σε νέες βάσεις. Ουσιαστικά το ίδιο είναι και αυτό. Τα προβλήματα είναι τα ίδια, μονάχα που τα θέτουν αντίστροφα. Τα πιο πολλά παλιόπαιδα στον καιρό μας δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συζητάνε για τα προαιώνια προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, για τους πραγματικούς Ρώσους τα προβλήματα του Θεού και της Αθανασίας ή τα ίδια παρμένα αντίστροφα, όπως είπες, είναι βέβαια τα σπουδαιότερα και τα πιο πρωταρχικά. Μα έτσι και πρέπει να είναι, πρόφερε ο Αλιώσα, εξακολουθώντας να κοιτάει τον αδερφό του με τον ίδιο ήσυχο και εξεταστικό τρόπο. Να τη λέω, Αλιώσα, το να σε Ρώσος μερικές φορές δεν είναι και πολύ έξυπνο. Μα δεν μπορείς να φανταστείς μεγαλύτερη ανοησία από αυτό που κάνουν τώρα τα παιδιά στη Ρωσία. Όμως εγώ αγαπώ τρομερά ένα Ρουσόπουλο, τον Αλιώσα. Ο Ιβάν τελείωσε τη μακριά τυράντα του με μια παράξενη και απροσδόκητη συγκίνηση. Και για ποιο λόγο άρχισες με τον πιο ανόητο τρόπο που μπορούσε να γίνει? Ρώτησε ο Αλιώσα, κοιτάζοντάς τον σκεπτικά. Μα πρώτα-πρώτα, χάριν ρωσισμού. Οι ρούσικες συζητήσεις σε τούτα τα θέματα γίνονται με τον πιο ανόητο τρόπο. Και δεύτερον, γιατί όσο πιο ανόητος ο τρόπος, τόσο πιο κοντά στο θέμα βρισκόμαστε. Όσο πιο ανόητα, τόσο η σαφήνεια είναι μεγαλύτερη. Η ανοησία είναι σύντομη και απονήρευτη, μα το μυαλό κάνει ένα σωρό τζιριτζάντζουλες και κρύβεται. Το μυαλό είναι ύπουλο, μα η ανοησία έχει τιμιότητα και ντομπροσύνη. Έφερα την κουβέντα και σου μίλησα για την απελπισία μου και όσο πιο ανόητα την εξέφρασα, τόσο πιο συμφερτικό στάθηκε για μένα. «Θα μου εξηγήσεις γιατί δεν αποδέχεσαι τον κόσμο?» πρόφερε ο Αλιώσα. «Μα και βέβαια θα σου το εξηγήσω. Δεν το έχω δά και μυστικό. Αυτό ακριβώς είχα σκοπό να σου πω. Αχ, αδερφούλη μου, δεν το θέλω να σε διαφθείρω
και να σου κλονίσω την πίστη σου. Ίσως απεναντίας να ήθελα να σώσω τον εαυτό μου με τη βοήθειά σου», είπε και χαμογέλασε ξαφνικά ο Ιβάν, εντελώς σαν μικρό και πράο αγόρι. Ποτέ έως τώρα δεν τον είχε δει ο Αλιώσα με αυτό το χαμόγελο.

«Πρέπει να σου κάνω μία εκμυστήρευση», άρχισε ο Ιβάν. «Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να αγαπάει κανένας τον πλησίον του. Γιατί ακριβώς τον πλησίον σου, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατον να τον αγαπάς. Μονάχα εκείνους που είναι μακριά σου μπορείς, ίσως, να αγαπάς. Κάποτε διάβασα κάπου για τον Ιωάννη τον Ελεήμονα, έναν Άγιο, πως αυτός, όταν ήρθε κοντά του ένας περαστικός, πεινασμένος και κοκαλιασμένος από το κρύο και τον παρακάλεσε να τον ζεστάνει, πλάγιασε μαζί του στο κρεβάτι. Τον αγκάλιασε και άρχισε να ζεσταίνει με την ανάσα του το βρωμερό από κάποια τρομερή αρρώστια στόμα του. Είμαι βέβαιος πως αυτό το έκανε αναγκάζοντας τον εαυτό του, αναγκάζοντας τον και ψευδόμενος στον ίδιο του τον εαυτό, επιβάλλοντάς του την υποχρέωση να αγαπάει αυτόν τον δυστυχή από αίσθημα αυτοτιμωρίας. Για να μπορέσεις να αγαπήσεις έναν άνθρωπο, πρέπει αυτός να κρυφτεί. Μόλις σου παρουσιαστεί το πρόσωπό του, χάνεται η αγάπη. Αυτό το λέγε συχνά ο Στάρετς Ζωσιμάς, παρατήρησε ο Αλιώσα. Έλεγε κι αυτός πως το πρόσωπο του ανθρώπου εμποδίζει πολλές φορές τους άπειρους στην αγάπη να αγαπάνε. Όμως υπάρχει και πολλή αγάπη στην ανθρωπότητα, σχεδόν παρόμοια μάλιστα με την αγάπη του Χριστού. Αυτό το ξέρω από πείρα, Ιβάν. Ας είναι. Πάντως εγώ δεν το ξέρω ακόμα και ούτε μπορώ να το καταλάβω. Το ζήτημα είναι αν αυτό προέρχεται από τις κακές ιδιότητες του ανθρώπου ή αν είναι τέτοια η φύση του. Κατά τη γνώμη μου, η αγάπη του Χριστού για τους ανθρώπους στο είδος της είναι ένα θαύμα ακατόρθωτο στη γη. Είναι αλήθεια πως εκείνος ήταν ο Θεός. Μα εμείς δεν είμαστε θεοί, γιατί ας υποθέσουμε είμαι βαθιά δυστυχισμένος. Μα ο άλλος ποτέ δεν θα μπορέσει να καταλάβει το πόσο υποφέρω, γιατί είναι άλλος και όχι εγώ. Και εκτός από αυτό, σπάνια ένας άνθρωπος θα θελήσει να παραδεχτεί έναν άλλον για δυστυχισμένο. Λες και αυτό είναι και κανένας τίτλος τιμής μεγάλης. Και γιατί νομίζεις πως δεν θα θελήσει να το παραδεχτεί? Γιατί λόγου χάρη βρωμάνε τα χνότα του? Γιατί το πρόσωπό μου έχει ανόητη έκφραση? Γιατί κάποτε του πάτησα τον γκάλο? Ύστερα, οι δυστυχίες είναι λογιών λογιών. Μια ταπεινωτική δυστυχία, μια δυστυχία που με ταπεινώνει, την πείνα λόγου χάρη, θα την παραδεχτεί ο ευεργέτης μου? Μα μόλις συμβεί να υποφέρω για κάτι ανώτερο, για μια ιδέα παραδείγματος χάρη, τότε σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα την παραδεχτεί. Γιατί αυτός θα με κοιτάξει λόγου χάρη και θα δει ξαφνικά πως το πρόσωπό μου δεν είναι καθόλου όπως θα τέριαζε να είναι το πρόσωπο ενός ανθρώπου που υποφέρει για την τάδε ιδέα. Αμέσως λοιπόν μου αρνιέται την ευσπλαχνία του, και αυτό δεν το κάνει καθόλου από κακία. Οι ζητιάνοι, κυρίως οι ευγενείς ζητιάνοι, θα έπρεπε να μην δείχνουν ποτέ το πρόσωπό τους, μα να ζητάνε την ελεημοσύνη με αγγελίες στις εφημερίδες. Αφηρημένα μπορεί να αγαπάει κανείς τον πλησίον του, και κάποτε από μακριά, μα από κοντά σχεδόν ποτέ. Αν γίνονταν όλα όπως γίνονται στη σκηνή, στο μπαλέτο, όπου οι ζήτουλες όταν παρουσιάζονται έρχονται με μεταξωτά κουρέλια και σκισμένες δαντέλες και ζητάνε ελεημοσύνη χορεύοντας χαριτωμένα, τότε θα μπορούσε ακόμα κανείς να τους θαυμάζει. Να τους θαυμάζει, όχι όμως και να τους αγαπάει. Μα αρκετά είπαμε γι' αυτό. Ήθελα μονάχα να σε κατατοπίσω για το πρίσμα που με αυτόν τον τρόπο βλέπω τα πράγματα. Ήθελα να μιλήσω για τη δυστυχία της ανθρωπότητας γενικά. Μα καλύτερα να πούμε
ειδικά για τα βάσανα των παιδιών. Αυτό θα μικρύνει το θέμα μου 10 φορές. Μα καλύτερα έτσι. Φυσικά αυτό δεν συμφέρει καθόλου. Μα πρώτα-πρώτα τα παιδάκια μπορεί να τα αγαπάει κανείς, έστω κι αν βρίσκονται κοντά του, έστω κι αν είναι βρώμικα, έστω κι αν έχουν ένα άσχημο πρόσωπο. Μου φαίνεται όμως πως τα παιδάκια ποτέ δεν έχουν άσχημο πρόσωπο. Δεύτερον, για τους μεγάλους δεν θα μιλήσω, γιατί εκτός που είναι αποκρουστικοί, δεν αξίζουν να τους αγαπάς. Είναι κιόλας αποζημιωμένοι κατά κάποιον τρόπο. Φάγανε το μήλο και γνωρίσανε το καλό και το κακό, και εξακολουθούν και τώρα να το τρώνε. Μα τα παιδάκια τίποτα δεν φάγανε και προς το παρόν είναι εντελώς αθώα. Τα αγαπάς τα παιδάκια, αλλιώσα? Το ξέρω πως τα αγαπάς, και σίγουρα θα καταλαβαίνεις για ποιο λόγο θέλω να μιλήσω τώρα αποκλειστικά για αυτά. Αν υποφέρουν και αυτά τρομερά σε τούτο τον κόσμο, είναι βέβαια γιατί πληρώνουν τις αμαρτίες των πατεράδων τους που φάγανε το μήλο. Όμως αυτός ο συλλογισμός ανήκει σε άλλον κόσμο και η ανθρώπινη καρδιά εδώ στη γη δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν επιτρέπεται να υποφέρει ένας αθώος για κάποιον άλλον, και μάλιστα ένας τέτοιος αθώος. Να, κάτι άλλο που θα σε εκπλήξει. Αλλιώσα, αγαπάω κι εγώ τρομερά τα παιδάκια. Και πρόσεξε, οι σκληροί άνθρωποι, οι γεμάτοι πάθη, οι σαρκοβόροι, οι Καραμαζόφ, αγαπάνε καμιά φορά πολύ τα παιδιά. Τα παιδιά όσο μένουν παιδιά, ως τα 7 τους χρόνια λόγου χάρη, είναι τρομερά αλλιώτικα από τους ανθρώπους. Λες και είναι εντελώς άλλα πλάσματα, με άλλη φύση. Γνώρισα έναν κακούργο στη φυλακή. Του έτυχε στη διάρκεια της καριέρας του, εκεί που ξεπάστρευε ολάκερες οικογένειες σε σπίτια όπου είχε μπει τη νύχτα για να κλέψει, να καθαρίσει επί τη ευκαιρία και μερικά παιδάκια. Μα όταν έμεινε στη φυλακή, τα αγαπούσε τόσο πολύ που σε έκανε να απορείς. Κοίταζε όλη την ώρα από το παράθυρο τα παιδιά που παίζανε στην αυλή της φυλακής. Ένα μικρό αγοράκι έμαθε να έρχεται κάτω από το παράθυρό του και γίνανε πολλοί φίλοι. Δεν ξέρεις γιατί τα λέω όλα αυτά. Σωστά αλλιώσα? Μου πονάει κάπως το κεφάλι και νιώθω θλίψη. «Μιλάς παράξενα», είπε ανήσυχα ο αλλιώσα. «Σαν πως να μην ξέρεις κι εσύ τι λες». Μια που το έφερε η κουβέντα, θα σου πω και τούτο. Πριν από λίγο καιρό μου διηγόνταν στη Μόσχα ένας Βούλγαρος, συνέχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, σαν πως να μην είχε ακούσει τι του είχε πει ο αδερφός του. Τις αγριότητες που κάνουν παντού στη Βουλγαρία οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται τη γενική εξέγερση των σκλάβων. Καίνε, σφάζουνε, βιάζουνε γυναίκες και παιδιά, καρφώνουνε τα αυτιά των καταδίκων σε ξύλινους φράχτες και τους αφήνουν εκεί πέρα όλη τη νύχτα και το πρωί τους κρεμάνε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αδύνατον και να φανταστείς όλα όσα γίνονται. Καμιά φορά μιλάνε για τη θηριώδη αγριότητα του ανθρώπου, όμως αυτό είναι μεγάλο άδικο και προσβολή για τα θηρία. Το θηρίο ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο άγριο όσο ο άνθρωπος, τόσο καλλιτεχνικά, τόσο γραφικά άγριο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι 12.

0: της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. ...210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Να υπενθυμίσω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτό συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος και τα λοιπά, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

γεγονός που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή. Και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το θείο φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου. Αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών, που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας». Και «στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δε δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα, έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη, και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχία γαστήρ λεπτών ουτίκτη Νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ως πόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Η ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για Άγιο και έναν θήλη πρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα.

Παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα, Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε, «παπιστές γεννήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώσεις στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα, που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

και διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση εποφελή στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττομαι σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνομαι στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα: μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί, από τούτα, σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα τα της ψυχής του έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από το γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλη από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

Ωφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβη δε λέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς», αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα, και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα, και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό», με το νου μάλλον παρά με το στόμα, έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήτε αν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως, λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εις άγγελος εκείνος γέροντας, που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από το νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα.

Αυτά έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει, γιατί αυτός μήτε με το λογισμό του είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο, επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδων λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος, και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν, αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και αμέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από τον Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο το Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα, και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε! Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί, και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος, και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει ως τον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

για τούτο αδελφή μου εν Χριστώ. Σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει, και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά ολοψύχως να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γεροντάς μου κι εγώ, διηγήτως τους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Δίψω, Αβά», είπα στο γεροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες», μου ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω. Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά». «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. «Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά».

Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι!» «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός Έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα.

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος Του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείται το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Ελεϊνός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο, που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Αν δεις έναν άνθρωπο να αγριεύει, τότε υποχώρησε περισσότερο, γιατί αυτή η μανιακή κατάσταση έχει ανάγκη από περισσότερη παρηγοριά. Όσο περισσότερο σε βρίζει, τόσο περισσότερο ανάγκη από υποχωρητικότητα έχει. Και όπως ακριβώς είναι αναγκαία η υποχώρηση σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο πυρετό, έτσι ακριβώς πρέπει να ανεχόμαστε και έναν άνθρωπο οργισμένο. Το θηρίο το αποφεύγουμε όλοι, ιδιαίτερα όταν είναι αγριεμένο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με έναν άνθρωπο οργισμένο. Δεν βλέπεις πως οι ναύτες, όταν φυσήξει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βυθιστεί το πλοίο? Δεν βλέπεις τον αναβάτη, όταν τον παρασύρουν τα ορμητικά άλογα, πως χαλαρώνει και δεν τραβάει το χαλινάρι για να μην χάσει απότομα τη δύναμή του? Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ο θυμός είναι φωτιά. Είναι φλόγα δυνατή που ζητάει αφορμές. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησες το κακό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς τη συναναστροφή του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Οι χριστιανοί πρέπει να μαθαίνουν και να κάνουν κάθε καλό προς κάθε κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν πολλαπλάσιες αμοιβές των καλών πράξεών τους στον αιώνα των μέλλοντα. Γιατί κάθε άνθρωπος μετά το θάνατό του παίρνει ως ανταπόδοση ό,τι του αξίζει ανάλογα με τις πράξεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

Η ψυχή, επειδή είναι αθάνατη, πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της, όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην αμελείς και μη θεωρείς ασήμαντο να κάνεις το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα. Κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη σου. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχετε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

και αρχέτο σαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για τους αλλοιείς και την αλληλεία από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυσότη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ο άνθρωπος έχει τρόπους να επικοινωνεί, να αντιλαμβάνεται το χώρο του, να προσανατολίζεται. Αυτοί οι τρόποι ονομάζονται αλλιώς αισθήσεις. Αισθήσεις διαθέτουν όλα τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών. Όπως και ο άνθρωπος, έτσι και τα ψάρια διαθέτουν ένα οπλοστάσιο, θα λέγαμε, αισθήσεων και συμπεριφορών που τα βοηθά να μπορούν να ανταπεξέρχονται στο περιβάλλον της θάλασσας ή του γλυκού νερού σχεδόν σε όλες τις δυνατές συνθήκες. Στη σημερινή εκπομπή θα είναι καλεσμένος μας και θα μας βοηθήσει στην πραγμάτωσή της ο προϊστάμενος του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών και Αλλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΗ Μεσολογγίου, ο κύριος Γεώργιος Κατσέλης. Χαίρετε, κύριε Κατσέλη.
1: Καλημέρα σας και από μένα.
0: Κύριε Κατσέλη, τι αντιπροσωπεύουν ως οργανισμοί τα ψάρια? Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή.
1: Την άκουσα. Λοιπόν, μιλάω εγώ τώρα?
0: Βεβαίως μιλάτε. Βεβαίως μιλάτε εσείς.
1: Λοιπόν, τα ψάρια είναι σπονδυλωτοί οργανισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι σαν είδη στο τμήμα αυτό των σπονδυλωτών οργανισμών. Αναφορικά να πούμε ότι από το σύνολο των σπονδυλωτών οργανισμών, από τα είδη δηλαδή, τα μισά περίπου αντιπροσωπεύουν τα ψάρια και τα υπόλοιπα είναι τα θηλαστικά περίπου 10%, τα ερπετά, τα αμφίβια και τα πτηνά. Είναι η αρχαιότερη ομάδα η οποία εμφανίζεται στην εξέλιξη. Πρωτοεμφανίστηκαν, όχι με τη σημερινή τους μορφή βέβαια, πρωτοεμφανίστηκαν πριν 400 εκατομμύρια χρόνια περίπου, και με τη σημερινή τους μορφή εμφανίζονται πριν από 130 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, έχουμε βέβαια περίπου αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας κατάλογος γύρω στις 28.000 είδη κατεγραμμένα και μελετημένα, αλλά ο κατάλογος αυτός διευρύνεται συνέχεια με την ανακάλυψη νέων ειδών, από βαθύβιων ειδών, λόγω του ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει πλέον να μπορεί να κάνει δειγματοληψίες και σε πολύ μεγάλα βάθη, μερικών χιλιόμετρων στη θάλασσα.
0: Θα θέλατε να μας περιγράψετε, κύριε Κατσέλη, τα ψάρια ως οργανισμούς?
1: Ως οργανισμοί, είναι οργανισμοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι προσαρμοσμένοι, η διαβίωσή τους είναι προσαρμοσμένη στο νερό, είτε γλυκό νερό είναι αυτό, είτε θαλασσινό. Και όταν μιλάμε για προσαρμογή, βασικά μιλάμε για δύο βασικές λειτουργίες, οι οποίες έχουν να κάνουν κύρια με την αναπνοή, δηλαδή εκεί καθορίζεται ο βασικός διαχωρισμός. Αναπνοή η οποία είναι αποκλειστικά μέσα στο νερό και αναπνέουν με βράγια. Και η αναπαραγωγή, η οποία είναι αποκλειστικά πάλι μέσα στο νερό. Οι υπόλοιπες ομάδες, θηλαστικά ερπετά και αμφίβια πτηνά, ουσιαστικά μπορούν να αναπνεύσουν και έξω από το νερό, δηλαδή τα αμφίβια αναπνέουν και μέσα και έξω από το νερό, ενώ τα υπόλοιπα μόνο στον αέρα. Αλλά η αναπαραγωγή τους όμως, κατά κάποιο τρόπο, βασίζεται σε όλες αυτές τις ομάδες, είναι εξαρτημένη πάλι από το νερό, κάνοντας μικροκεψιλίδες νερού για να κάνουν την αναπαραγωγή τους. Παραδείγματος χάρη, πλακούντες, ας πούμε, είναι μια προσομοίωση τέτοιες κατάστασης στους ανθρώπους, ή το αυγό, ας πούμε, της κότας, ξέρω εγώ, είναι αντίστοιχα πάλι μια μικροδομή τέτοια. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλη η μορφολογία και ο εξοπλισμός ο οποίος έχουν αναπτύξει τα ψάρια, βρίσκονται πάνω στα ψάρια μάλλον, ουσιαστικά είναι για να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες που είναι το νερό.
0: Να περάσουμε σε μία-μία τις αισθήσεις των ψαριών. Να μας πείτε για το κεντρικό νευρικό σύστημα, για την όραση, την όσφρηση, τη γεύση, την ακοή. Να αναλύσουμε όλο αυτό το οπλοστάσιο των αισθήσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, γενικότερα οι αισθήσεις δεν διαφέρουν και πολύ σαν μηχανισμός από τις αισθήσεις των υπόλοιπων ειδών που αναφέραμε. Ουσιαστικά έχουν την ίδια βασική λειτουργία και αν τα πάρουμε ένα-ένα, ας πούμε, το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ένα σύστημα στη γενική του μορφή, το οποίο δέχεται πληροφορίες από όλα τα όργανα και το περιβάλλον μέσω των αισθητήριων οργάνων επεξεργάζεται πληροφορία και ξαναστέλνει πληροφορία εκτέλεσης μιας διαταγής. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, σαν γενική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Τώρα βέβαια έχει και μερικές λειτουργίες ακόμα που είναι για τη συντήρηση απλά, δηλαδή μπορεί να διαχωρίζεται σε ένα αυτόνομο νευρικό σύστημα το οποίο ελέγχει ουσιαστικά τις βασικές λειτουργίες. Το οποίο ουσιαστικά είναι για τη λειτουργία της καρδιάς, των ζωτικών ενεργειών βασικά. Και η βασική του λειτουργία, όπως είπαμε, έχει να κάνει καθαρά με την επεξεργασία και τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή τώρα, για να το δέσουμε και με τις αισθήσεις, ουσιαστικά παρέχεται από τα αισθητήρια όργανα. Ένα από αυτά, ας πούμε, έχει να κάνει με το μάτι. Το μάτι δεν είναι τίποτε πιο διαφορετικό, ας πούμε, από το μάτι το δικό μας, πέρα από το σαν λειτουργία. Βασικές ανατομικές διαφορές υπάρχουν βέβαια. Το οποίο τι κάνει, αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει ουσιαστικά τα φωτεινά σήματα σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο, θα μπορούσαμε να πούμε, οργανικό, τα οποία είναι τα νεύρα, φτάνουν στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος επεξεργάζεται όλη αυτή την πληροφορία και γνωρίζει πλέον τι είδε το ψάρι. Ανατομικά διαφέρει, όπως είπαμε εδώ, με το μάτι, ας πούμε, του ανθρώπου. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο φακός του δεν είναι ελαστικός και για να εστιάσει μετακινείται όλος ο φακός μέσα έξω, ενώ στους ανθρώπους, ας πούμε, αλλάζει καμπυλότητα για να μπορεί να εστιάσει. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
1: Γιατί έχασα λίγο την επαφή.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η όραση των ψαριών είναι μια κυρίαρχη αίσθηση, όπως και στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Απλά σας αφήνω να μιλάτε και να μην σας διακόπτω, κύριε Κατσέλη. Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Εντάξει, καλά κάνετε, αλλά επειδή χάνω εγώ την επαφή με το...
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είχε πέσει η γραμμή. Γιατί
0: η όραση είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των θαλάσσιων ψαριών, ζουν μέχρι τα 200 μέτρα βάθος. Δηλαδή μέχρι εκεί που η ποσότητα του...
1: Κοιτάξτε, η όραση, ναι, μέχρι εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και κάτω δε υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Οπότε θα βρούμε ψάρια τα οποία έχουν μάτια, αλλά η όρασή τους όμως σαν λειτουργία δεν λειτουργεί, είναι μηδαμινή. Τώρα βέβαια μπορούμε να δούμε μια ποικιλία σαν λειτουργία των ματιών. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρουμε την παροιμία η οποία λέει άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, και αυτό έχει να κάνει...
0: Και αυτή η σοφή παροιμία.
1: Η οποία για μας, ας πούμε, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, εκεί κυριολεκτήμαι πραγματικά. Δηλαδή, τι εννοούμε? Εννοούμε το εξής, ότι τα μάτια δουλεύουν σε ζευγάρι για να δημιουργήσουν τη στερεοσκοπική όραση. Και η στερεοσκοπική όραση ουσιαστικά είναι η εκτίμηση της απόστασης από εκεί που βρίσκεσαι. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει τα οπτικό πεδίο από τα δύο μάτια να συγκλίνουν, να βλέπουν το ίδιο πράγμα, το ίδιο αντικείμενο, οπότε εκεί που μπορούν να δουν τα δύο μάτια, εκεί ακριβώς, σε αυτή τη γωνία ακριβώς, μπορεί να εκτιμήσει την απόσταση. Οπότε για ψάρια τα οποία εξαρτούνται περισσότερο από την παραδείγματος χάρη διατροφή τους από την όραση, και είναι είδη τα οποία είναι κυνηγή, θα δούμε ότι τα μάτια τους συγκλίνουν έτσι ώστε το οπτικό πεδίο να έχει στερεοσκοπική όραση. Ενώ ψάρια τα οποία δεν διατρέφονται, δεν εξαρτάται από αυτό η διατροφή τους, αλλά από άλλες αισθήσεις, παραδείγματος χάρη η όσφρηση ή οτιδήποτε άλλο, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι θηρευτές εκεί. Οπότε πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο οπτικό πεδίο, αλλά δεν μας νοιάζει πόσο μακριά είναι η απόσταση που βρίσκεται το ένα αντικείμενο, τα μάτια αποκλίνουν, οπότε πιάνουν μεγαλύτερη πλευρά, βλέπουν περισσότερο περιφερειακά παρά κεντρικά, ας πούμε, για να συγκλίνει το οπτικό πεδίο.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Κατσέλη, πως η όραση πολλών ψαριών είναι έγχρωμη, ενώ αρκετών δεν είναι μόνο πλευρική?
1: Όχι, είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα που είπαμε τώρα. Άλλο έγχρωμο και άλλο πλευρική περιφερειακή. Είναι έγχρωμο και άχρωμο. Και άχρωμο και ασπρόμαυρο. Αυτό θέλετε να...
0: Ναι, αυτό.
1: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο δεν έχω απάντηση αν βλέπουν έγχρωμα ή βλέπουν ασπρόμαυρα. Αλλά για το ότι βλέπουν συγκεκριμένα χρώματα, αυτό ισχύει, γιατί ψάρια τα οποία βρίσκονται ισχύει με την έννοια ότι ανάλογα με το βάθος έχουμε και διαφορετικό μήκος κύματος το οποίο επιτρέπεται να φτάσει και κάτω.
0: Δηλαδή το κάθε ψάρι, κύριε Κατσέλη, έχει μια ακτίνα στην οποία βλέπει ένα εύρος? Το κάθε ψάρι, ένα ψάρι μπορεί να βλέπει στα 15 μέτρα, αυτό θέλω να πω. Ένα άλλο ψάρι να έχει μια οπτική...
1: Για οπτική οξύτητα μιλάμε.
0: Οξύτητα, ναι. Αυτό, το πόσο μπορεί να βλέπει μακριά ένα ψάρι να... Και αυτό θα το βοηθάει όχι μόνο για την έβρεση της τροφής του και την τροφή του, αλλά και για να αντιμετωπίσει και τους πιθανούς κινδύνους από άλλα μεγαλύτερα ψάρια.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο έχουμε να πούμε το εξής, ότι εδώ η λειτουργία του ματιού, όπως είπαμε, έχει πέρα από τον συνδυασμό των οποίων είπαμε με τα δύο μάτια, υπάρχει και μια λειτουργία εσωτερική για το κάθε μάτι ξεχωριστά, το οποίο τι έχει? Έχει τα εξής χαρακτηριστικά, το ότι εσωτερικά, ανατομικά, εκεί που γίνεται η αποτύπωση του οπτικού πεδίου στον αμφιλιστροειδή, το κεντρικό κομμάτι διεγείρεται περισσότερο από το φως, ενώ τα πλάγια κομμάτια από τις αναλαμπές φωτός, δηλαδή η κίνηση θα μπορεί να ευαισθητοποιήσει τα πλαϊνά κομμάτια, με αποτέλεσμα περιφερειακά να βλέπει μια κίνηση κάπου, να βλέπει ένα σπάσιμο του φωτός και σε αυτό να αντιδράει, αλλά δεν ξέρει πώς είναι η απόσταση, όπως είπαμε, γιατί έχει να κάνει περισσότερο με τη συνεργασία των δύο ματιών, και αυτό είναι χαρακτηριστικό βέβαια και των δικών μας ματιών που συζητάμε τώρα. Ενώ κεντρικά να έχει την αίσθηση, να έχει την ευκρίνεια του λόγου ένταση φωτός. Το λειτουργικό αποτέλεσμα που υπάρχει σε αυτό για τα ψάρια τα οποία, όπως είπαμε, βλέπουν και περιφερειακά, βλέπουν και μπροστά και έχουν να κάνουν ανάλογα με το είδος, αν θα βλέπει περιφερειακά ή και στερεοσκοπικά, περισσότερο τα περιφερειακά, περιφερειακά, αυτά τα ψάρια τα οποία βλέπουν περιφερειακά περισσότερο, ουσιαστικά διεγείρεται η περιφερειακή όραση εσωτερικά του ματιού. Δηλαδή αντιλαμβάνονται περισσότερο κίνηση παρά φως, ας πούμε, παρά ένταση φωτός. Οπότε και από τη στιγμή που δεν νοιάζει, δεν το ενδιαφέρει και πόσο μακριά είναι, δεν έχει και κανένα λειτουργικό αποτέλεσμα πάνω του. Θα αντιδράσει στην κίνηση απλά. Το πόσο μακριά εξαρτάται φυσικά από το που θα βλέπει, εξαρτάται από τη διάρκεια του και την ένταση του φωτός που έρχεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε και εκεί ποικίλει η κατάσταση, ποικίλει το πόσο θα είναι.
0: Υπάρχει και πλευρική, δηλαδή μπορεί να βλέπει και από... Στα πλάγια.
1: Φυσικά, μπορεί να δει γύρω στους 180 μοίρες από τη μία και από την άλλη μεριά. Υπάρχουν είδη τα οποία βλέπουν σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Όχι σε όλη, μένει μια κομμάτι κάτω από αυτά. Ουσιαστικά βλέπουν ένα μεγάλο θόλο τη τάξη των 270 μοιρών.
0: Ο ροφός, για παράδειγμα, έχει πλευρική όραση.
1: Έχει, όχι ακριβώς πλευρική. Έχει στερεοσκοπική όραση ο ροφός. Πλευρική όραση θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει η χυλού, ας πούμε, ένα ψάρι το οποίο βρίσκεται μέσα στα χορτάρια και είναι αρκετά, θα μπορούσαμε να το πούμε, πλακή. Και τα μάτια του είναι αριστερά-δεξιά.
0: Το συναντάμε αυτό το ψάρι στην
1: παραχρία ζώνη. Δηλαδή, όπου έχει φύκια κοντά στην ακτή, ας πούμε, θα δούμε εκεί μέσα ένα πολύ χρωμόμορφο ψαράκι, το οποίο είναι μέσα στις φυκέδες.

0: Κύριε Κατσέλη,
1: ναι, ναι.
0: Να... έχετε κάτι να προσθέσετε για την όραση των ψαριών ή να περάσουμε στην όσφρηση?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν θα φάνει η εκπομπή μας. Οπότε καλύτερα να πάμε σε παρακάτω και με ναι, παρακάτω ναι. πράγματα και αν έχουμε ερωτήσεις για να γυρίσουμε.
0: Βεβαίως. Κεντρικό νευρικό σύστημα των ψαριών είναι η βάση για όλες τις λειτουργίες και αποτελείται από τον εγκέφαλο, ο οποίος προστατεύεται από...
1: Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον ενωτιαίο μυελό. Ουσιαστικά, ναι, ο εγκέφαλος προστατεύεται μέσα στο κρανίο και είναι το κέντρο διοίκησης, θα μπορείτε το λέγαμε έτσι με την καθομιλούμενη, όλη αυτή τη διαχείριση πληροφορίας την οποία συζητάμε. Ο νοτιαίος μυελός έχει και αυτός κάποιες αυτόνομες λειτουργίες, αλλά περισσότερα, αλλά ένα μεγάλο το τμήμα των διεργασιών είναι ουσιαστικά διαβιβάση πληροφοριών στον εγκέφαλο και πάλι πίσω.
0: Και ένας μεγάλος αριθμός νευρώνων συνδέουν το...
1: Συνδέουν όλα τα όργανα, όλες τις τα αισθητήρια όργανα, το μυϊκό σύστημα.
0: Δηλαδή με τα διάφορα όργανα του σώματος,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: με αισθητήρια
1: ναι,
0: όργανα
1: ναι, ναι, ναι,
0: που
1: φυσικά.
0: Δέχονται πληροφορίες από το περιβάλλον.
1: Φυσικά.
0: Η όσφρηση είναι μια πολύ σημαντική, θα λέγαμε...
1: Η όσφρηση μαζί με τη γεύση είναι επίσης σημαντικές, γιατί ουσιαστικά με αυτές τις δύο αισθήσεις το ψάρι μπορεί να διαλέξει το φαγητό του ή να φύγει από αντίξωες συνθήκες, εάν υπάρχουν χημικές μη καλές, ας πούμε, για την διαβίωση του ουσίες στο νερό.
0: Είναι αυτές που τον...
1: Ναι.
0: Προστατεύουν τα ψάρια, κύριε Κατσέλη, από τους πιθανούς κινδύνους.
1: Ναι,
0: και μια επικείμενη ρήπανση.
1: Ναι, οι οποίοι κίνδυνοι μπορεί να είναι τέτοιοι ή μπορεί να είναι και κίνδυνοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με άλλα ψάρια δίπλα, δηλαδή θηρευτές. Ή επίσης να αναγνωρίζουν, γιατί δουλεύει και στην επικοινωνία η όσφρηση. Να αναγνωρίσουν φιλικά κοπάδια, φιλικά είδη, ας πούμε, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της επικοινωνίας, το οποίο είναι μέσα στο κομμάτι της κοινωνικότητας, μέσα εισαγωγικά, των ψαριών, σχετίζεται με αυτές τις αισθήσεις. Κυρίως με την όσφρηση, γιατί η γεύση έχει να κάνει περισσότερο με το να διαλέξει φαγητό, ας πούμε, από το περιβάλλον.
0: Τα ψάρια έχουν ρουθούνια, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν ρουθούνια, ναι.
0: Ρόθωνες τα λένε.
1: Έχουν ρόθωνες, ναι, οι οποίοι ουσιαστικά σε αντιπαραβολή με τους δικούς μας περιορίζονται μόνο η συσκευή για την οποία μιλάμε περιορίζεται μόνο στο κομμάτι της όσφρησης. Δηλαδή η μύτη δική μας, ας πούμε, έχει μέσα το οσφρητικό αισθητήριο όργανο, αλλά ουσιαστικά είναι και η δίωδος αναπνοής. Για τα ψάρια είναι μόνο για όσφρηση, δεν έχει από εκεί επικοινωνία με την αναπνευστική συσκευή. Ουσιαστικά πίσω το όργανο το οποίο μιλάμε, ας πούμε, και κάνει την αντίστοιχη... δίνει την αντίστοιχη πληροφορία στον εγκέφαλο, είναι ένα όργανο το οποίο μετατρέπει την χημική, την αντίληψη μερικών χημικών ουσιών, το μετατρέπει πάλι σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και το οποίο μέσω των νεύρων πάλι καταλήγει στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος διαχειρίζεται αυτή την πληροφορία σαν όσφρηση. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τη γεύση, βέβαια, έτσι.
0: Και χρησιμοποιείται και για τον εντοπισμό της τροφής.
1: Και για τον εντοπισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ναι.
0: Για το ζευγάρωμα.
1: Και για το ζευγάρωμα, ναι, σας είπαμε ότι έχει να κάνει περισσότερο με το... Έχει να κάνει, όχι περισσότερο, έχει να κάνει με όπου ουσιαστικά αντιλαμβάνεται χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο περιβάλλον και το ποιες είναι αυτές μπορεί να είναι κίνδυνος ή μπορεί να είναι φιλιο περιβάλλον.
0: Κύριε Κατσέλη, ποια ψάρια έχουν πολύ ανεπτυγμένη την όσφρησή τους?
1: Με προλάβατε. Οι περισσότεροι είναι καρχαρίες. Μπορούν να μυριστούν αίμα από μερικά χιλιόμετρα μακριά. Και σε αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ το ότι έχουν αναπτυγμένο και ένα πολύ μεγάλο κέντρο στον εγκέφαλο, την οσφρητικούς λοβούς, οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλοι. Υπάρχουν και άλλα βέβαια ήδη, έτσι, και άλλα ψάρια τα οποία έχουν αυτή τη μορφολογική διαφοροποίηση, ας πούμε, που στηρίζονται περισσότερο στην άσφρησή τους. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι αυτό που σας είπα, οι καρχαρίες. Στις οποίες μερικές ρανίδες αίματος μπορούν να μαζέψουν καρχαρίες από μερικά χιλιόμετρα μακριά μέσα στο νερό.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και ο Σολωμός, ο οποίος χρησιμοποιεί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κατσέλη, για έναν ειδικό λόγο την όσφρησή του. Θα θέλατε να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνει αυτό?
1: Ο Σολωμός.
0: Ο Σολωμός συγκεκριμένα, γνωρίζετε κάτι, όταν μεταναστεύει από τη θάλασσα στα γλυκά νερά. Το κάνει συνήθως για να γεννήσει, χρησιμοποιεί.
1: Α, εντάξει, ναι, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Το κάνει για έναν ειδικό λόγο αυτό, για να σας βοηθήσω κιόλας.
1: Ναι, όχι, δεν καταλάβω που πάει. Εντάξει. Η όσφρηση σαφώς δεν είναι μόνο ο Σολωμός, είναι και άλλα είδη τα οποία κάνουν όταν εκτελούν μεταναστεύσεις. Η ζωή τους σχετίζεται με μεταναστεύσεις. Ο κύκλος ζωής τους. Και σας λέω και άλλα είδη, γιατί πάρα πολλά είδη, ας πούμε, εκτελούν μεταναστεύσεις από χώρους αναπαραγωγής στους χώρους που διαχυμάζουν ή στους χώρους στους οποίους γίνεται η διατροφή τους. Ο δρόμος, η αντίληψη του δρόμου από το ένα σημείο, από το ένα πεδίο στο άλλο, γίνεται κυρίως γίνεται και με την όσφρηση. Τώρα είπαμε για το Σολωμό. Ο Σολωμός έχει έναν κύκλο ζωής, ο οποίος αναπαράγεται σε γλυκά νερά και γυρίζει πάλι στη θάλασσα και κάνει πάλι την ίδια διαδρομή πάνω. Σαν κύκλο ζωής, όχι τα ίδια άτομα, έτσι. Λοιπόν, γεννιέται σε μεγάλα υψόμετρα, κατεβαίνει στη θάλασσα, ξαναγυρίζει να γεννήσει και τα περισσότερα πεθαίνουν όταν γεννήσουν. Την αναγνώριση της διαδρομής αυτής την κάνει με την όσφρηση, ναι.
0: Είναι χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Είναι, ναι, αλλά
0: του Σολωμού, γι' αυτό σας το ανέφερα. Το είχα ακούσει και εγώ κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Έχω την εντύπωση όμως ότι γι' αυτό σταμάτησα για λίγο. Έχω την εντύπωση, επειδή έχω στο μυαλό μου και άλλα είδη, ας πούμε, πολλά είδη που κάνουν.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια
1: φυσικά
0: από αυτά τα είδη, κύριε Κατσέλη?
1: Φυσικά, κοιτάξτε, ο κύκλος ζωής, ας πούμε, των κεφαλοειδών. Είναι ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, αναπαράγονται στη θάλασσα, αλλά μετακινούνται σε λιμνοθάλασσες και ποτάμια για διατροφή ή για προστασία των μικρών και ξαναγυρίζουν στη θάλασσα για αναπαραγωγή. Η κίνησή τους αυτή, κατά κύριο λόγο, γίνεται με την ανίχνευση μέσα στο νερό, είτε οσφρητικά, είτε από χημικές ουσίες, είτε από την αλλαγή της αλατότητας. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν, και το χέλι αντίστοιχα δουλεύει έτσι.
0: Και το χέλι.
1: Το χέλι έχει αντίστοιχο κύκλο ζωής. Δηλαδή γεννιέται στη θάλασσα των εργασών, πρέπει να περάσει μια θάλασσα ολόκληρη, να φτάσει να μπει σε γλυκά νερά, να ανέβει σε ποτάμια και όταν είναι να αναπαραχθεί να ξαναγυρίσει προς τα πίσω. Οπότε εκεί, σε αυτούς τους κύκλους ζωής, είναι σαφώς σημαντική η ανάπτυξη μιας τέτοιας αίσθησης.
0: Παρόμοια αίσθηση με την όσφρηση στα ψάρια, κύριε Κατσέλη, είναι και η γεύση. Όμως θα μας πείτε για την γεύση αφού ακούσουμε πρώτα την ώρα.

0: είναι αναπτυγμένες σε διάφορα είδη πολύ και σε μερικά δεν μπορεί να μην υφίσταται καν. Παραδείγματος χάρη, καταρχήν η γεύση είναι και αυτή μια αίσθηση η οποία είναι όπως και η όσφρηση χημειοαντίδραση ουσιαστικά, η οποία εξειδικευμένα κύτταρα αντιλαμβάνονται επίσης χημικές ουσίες τροφής κατά κύριο λόγο, και τα κύτταρα αυτά βρίσκονται είτε γύρω από το στόμα, είτε και εσωτερικά μερικές φορές, είτε και σε μερικές συσκευές εσωτερικές του στόματος και του στόματος, της στοματικής κοιλότητας. Είναι περισσότερο, μπορούμε να πούμε ότι είναι αναπτυγμένη περισσότερο σε είδη τα οποία είναι βαθύβια. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τον μπαρμπούνι, ας πούμε, το οποίο ζει στο υπόστρωμα και ψάχνει για την τροφή του μέσα σε λάσπη και άμμο. Έχει εξειδικευμένα κύτταρα πάνω στα μουστάκια. Και κυρίως αυτά τα είδη δηλαδή, τα οποία ζουν σε τέτοια υποστρώματα, ψάχνοντας, εκεί η όραση δεν βοηθάει πολύ, η όσφρηση πιθανά να βοηθάει, αλλά κατά κύριο λόγο αυτή που κυριαρχεί είναι η γεύση.
1: Οι γευστικοί κάλικες εντοπίζονται στο στόμα,
0: ναι,
1: κύριε Κατσέλη, στα χείλη, στα πτερύγια και στο δέρμα.
0: Και στο δέρμα και στα μουστάκια, δηλαδή σε αυτές τις προεξοχές που βρίσκονται γύρω, κάτω κυρίως από εδώ, στο κάτω χείλος.
1: Που όπως είπατε και εσείς χρησιμεύουν στην έβρεση της τροφής.
0: Η έβρεση της τροφής κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Εξίσου καλά αναπτυγμένη στα ψάρια είναι, κύριε Κατσέλη, και η αίσθηση της ακοής. Αυτό όλοι το έχουμε,
0: ναι,
1: λίγο πολύ αντιμετωπίσει, το έχουμε δει.
0: Ναι, ναι. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνω μια διαφοροποίηση του τι σημαίνει ακουή και πώς, γιατί μερικές φορές τον μπερδεύω με την ακουή την δική μας. Εδώ έχουμε δύο αισθητήρια όργανα τα οποία σχετίζουν με την ακουή. Το ένα είναι το αυτή, αυτό σαν όργανο, αυτό καθ' αυτό, το οποίο είναι μηχανικής, είναι ένας αισθητήρας ο οποίος αντιλαμβάνεται μηχανικές ταλαντώσεις, όπως αυτές μεταφράζονται μέσα στο νερό. Αν σκεφτούμε μόνο ότι το νερό, ας πούμε, μπορεί να διαδώσει πιο γρήγορα τον ήχο κατά 4,8 φορές μεγαλύτερο από τον αέρα. Και παράλληλα υπάρχει και ένα δεύτερο όργανο, η πλευρική γραμμή, η οποία είναι εξίσου, δουλεύει πάλι με μηχανικές ταλαντώσεις και παίζει το ρόλο αντίστοιχα των ακουστικών, θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, της ακουστικής αίσθησης. Το εσωτερικό αυτή, όπως και το αυτή το δικό μας, ας πούμε, πέρα από την ακοή μας, έχει και άλλη μια λειτουργία, και έχει και δεύτερη λειτουργία, είναι αυτή της ισορροπίας. Μέσα στο αυτή υπάρχουν τρία ζευγάρια από μικρά κοκαλάκια τα οποία λέγονται οτόλιθοι, και βρίσκονται πάνω σε ένα
1: παίζουν το ρόλο του τυμπάνου αυτό.
0: Οι οτόλιθοι είναι αυτοί που ταλαντώνονται ουσιαστικά πάνω σε ένα στρώμα από αισθητήρια κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται αυτή την κίνηση, και αυτή μεταφράζεται όπως γίνεται σε όλο το σύστημα της αντίληψης και της διάδοσης των αισθήσεων, ας πούμε, μεταφράζεται σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και είναι αυτό που λέμε ακοή, ας πούμε, από εκεί. Τώρα το συγκεκριμένο όργανο τώρα παίζει και όπως είπαμε, παίζει και το ρόλο της ισορροπίας, και σε εμάς παίζει το ίδιο, έτσι. Απλά πρέπει να συνεργαστεί, αντιλαμβάνεται η ισορροπία του μέσω της βαρύδας πάνω σε αυτά τα, όπως είπαμε, τα οστέινες κατασκευής, μικρά τμήματα τα οποία επικάθονται πάνω στα νευρικά κύτταρα που είπαμε, και συνεργάζονται με την όραση για να αναπτύξουν για να υπάρχει και η αίσθηση της ισορροπίας, όπως γίνεται περίπου και σε εμάς. Αλλά σε εμάς συνεργάζονται ακόμα και πίεσο αισθητήριες που έχουμε στα πόδια. Και όλο αυτό το επεξεργάζεται ένα κεντρικό τμήμα του, ένα τμήμα του εγκεφάλου, η παρεγκεφαλίδα, το οποίο δίνει την αίσθηση ισορροπίας. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε βέβαια ότι η αμάκα

0: Άμα αρχίσουμε και στριφογυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας, θα ζαλιστούμε. Και ο λόγος που ζαλιζόμαστε είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή, χάνουμε την αίσθηση λόγω της μετακίνησης στον οτόλιθο.
1: Η οτόλιθη, ένα πολύ σημαντικό όργανο για τα ψάρια.
0: Τα οποία σχετίζονται, είπαμε, με την ακοή και την ισορροπία.
1: Τι είναι η πλευρική γραμμή?
0: Η πλευρική γραμμή είναι ένα κανάλι, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ένα κανάλι πλευρικά στα ψάρια, αριστερά και δεξιά, το οποίο επικοινωνεί με το νερό κάτω από εσωτερικά στο δέρμα, με πόρους επικοινωνεί με το νερό, και όλο αυτό το κανάλι έχει αναπτυγμένο ένα σύστημα από εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται τις ταλαντώσεις του νερού, στο εξωτερικού νερού. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα αντίστοιχο, μέσα εισαγωγικά, αυτή, το οποίο θα μπορούσε να είναι, που είναι επέκταση ουσιαστικά της ακοής.
1: Ένα σύνολο καναλιών, θα λέγαμε.
0: Ένα κανάλι, όχι ένα σύνολο κανάλι, ένα κανάλι.
1: Ένα κανάλι.
0: Ένα κανάλι αριστερά, ένα δεξιά. Τουλάχιστον για τους σωστικτήρες.
1: Που βοηθούν τα ψάρια, έτσι ώστε να επικοινωνούν με το περιβάλλον.
0: Να επικοινωνούν με το περιβάλλον περισσότερο, έχοντας το κομμάτι του ήχου, μηχανικές ταλαντώσεις, έτσι.
1: Το σύστημα της πλευρικής γραμμής αντιλαμβάνεται και διάφορες κυμάνσεις που προκαλούνται από την κολύμβηση άλλων ζώων, άλλων ψαριών.
0: Φυσικά, είναι μέσα στο, σαν ο ήχος, σαν φυσική υπόσταση, είναι
1: αλλά και το
0: κύματα.
1: Νερό που μετακινείται και όλα.
0: Φυσικά, ναι, ναι, ναι,
1: το κύμα, το κύμα, όπως λέτε.
0: Ένα κύμα. Είτε ήχος είναι αυτός, θα μεταφέρει ένα κύμα, ας πούμε, νερού, θα μετατοπιστεί, είτε μια ταλάντωση, η οποία θα έρθει πάλι σε επαφή με το, και θα ταλαντώσει αυτά τα νευρικά κύτταρα.
1: Η πλευρική γραμμή είναι ορατή με το ανθρώπινο μάτι?
0: Στην πλειονότητα των ψαριών, ναι. Μπορεί να το δει εύκολα ένας οποιοδήποτε, στα πιο κοινά ψάρια, ας πούμε, μπορεί να δει μια γραμμή η οποία είναι κάπου στη μέση του πλευρικά, η οποία ξεκινάει από κοντά στο κεφάλι και τελειώνει κοντά στην ουρά.
1: Ο σαργός, για παράδειγμα, μου έρχεται τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή, που έχει ο σαργός.
0: Ναι. Θα δούμε μια γραμμή, η οποία, αν το δούμε και λιγάκι πιο κοντά, ας πούμε, θα το δούμε σαν να είναι τρυπημένο, εργαζομένο με βελόνι, ας πούμε, τόσο. Και βρίσκεται κεντρικά στο σώμα του. Πλευρικά και κεντρικά, εννοούμε, έτσι.
1: Σε κάποια ψάρια όπως οι καρχαρίες.
0: Σε κάποια ψάρια όπως οι καρχαρίες, εκεί έχουμε... Έχουμε υπολείμματα πλευρικής γραμμής, όχι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς ορατή μια τέτοια κατάσταση σαν γραμμή, αλλά είναι μεμονωμένα, μπορεί να είναι μεμονωμένα σημεία από τα οποία παίζουν αυτό το ρόλο. Αλλά αυτοί οι καρχαρίες γενικώς έχουν και ένα δεύτερο όργανο, το οποίο μπορούν να αντιληφθούν τον ήχο, αλλά να αντιληφθούν πλέον ηλεκτρικές κινώσεις, ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά στην επικοινωνία με το περιβάλλον τους. Δηλαδή, αντικαταστείται ένα κομμάτι της ακοής με αυτό το κομμάτι, με τέτοια αισθητήρια.

0: όλες αυτές οι αισθήσεις και τα χαρακτηριστικά, κύριε Κατσέλη, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής τους.
1: Σωστό είναι.
0: Ως αποτέλεσμα έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών των ψαριών, οι οποίες αυτές οι συμπεριφορές είναι βασικής σημασίας για την ανέβρεση της τροφής, καταφυγίου, αλλά και της αποφυγής των εχθρών.
1: Ευχαριστώ, ναι.
0: Να περάσουμε στις συμπεριφορές τους.
1: Να περάσουμε στις συμπεριφορές τους, βέβαια. Λοιπόν, μέχρι τώρα μιλήσαμε για το ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με ατομικές περισσότερο, με ατομικά πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η βιολογία η ίδια ενός είδους για την επιβίωση στα διάφορα περιβάλλοντα. Οι συμπεριφορές είναι ένα κοινωνικό πλέον κομμάτι που έχει να κάνει περισσότερο με πολλά άτομα, το πώς δουλεύουν, το πώς συνεργάζονται μαζί για να ανταπεξέλθουν καλύτερα το περιβάλλον. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι το κοπάδιασμα. Πολλά είδη για κάποιο χρόνο της ζωής τους, πάρα πολλά είδη για κάποιο χρόνο της ζωής τους κοπαδιάζουν. Και ενώ κάποια άλλα είναι μόνιμα κοπαδιασμένα. Το κοπάδισμα προσφέρει σαν κοινωνική μεσαγωγικά υπηρεσία, προσφέρει τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι το ότι έχει λιγότερο κόστος, ενεργειακό κόστος, η μετακίνηση. Δηλαδή περισσότερο έχει να κάνει με την υδροδυναμική ικανότητα των ειδών, ας πούμε, κάνοντας εκμετάλλευση ενέργειας. Βέβαια, αυτό να μπορούμε να φανταστούμε λιγάκι τι πώς γίνεται. Όλοι οι περισσότερος κόσμος έχει δει, ας πούμε, τη μετανάστευση των πουλιών που μεταναστεύουν σε κοπάδια. Παραδείγματος χάρη, οι πάπιες, οι χήνες, που τα βλέπουμε και μετακινούνται με συγκεκριμένο σχηματισμό. Ο σχηματισμός που χρησιμοποιούν ουσιαστικά είναι για να μειώσουν την ενέργεια που δαπανούν για να μετακινηθούν, με αποτέλεσμα να έχει τον λιγότερο ενεργειακό κόστος. Και αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την μικρότερη αντίσταση που δημιουργεί ο προηγούμενος μέσα στο μέσο που μετακινούνται, στην προηγουμένη περίπτωση για τα ψάρια, το νερό. Λοιπόν, μια δεύτερη ικανότητα, δυνατότητα η οποία δίνεται μέσα από το κοπάδισμα, είναι το ότι μειώνεται το ρίσκο, η πιθανότητα το να αφηρευτεί ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε ένα κοπάδι. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ότι συμπεριφέρονται σαν μια κινούμενη μάζα, με αποτέλεσμα ο θηρευτής να έχει η ικανότητά του να μειώνεται λόγω του ότι δεν μπορεί να εστιαστεί σε ένα μεμονωμένο άτομο. Εδώ τώρα ξαναθυμίσω μια παροιμία που λέει ότι ένα πρόβατο που θα βγει από το κοπάδι, ας πούμε, το τρώει ο λύκος, είναι περίπου η ίδια κατάσταση και εδώ. Ένα άτομο το οποίο φεύγει από το κοπάδι γίνεται εύκολα στόχος. Ένα τρίτο κέρδος έχει να κάνει με την ενέβρεση τροφής, γιατί ένα κοπάδι, ας πούμε, αφού επικοινωνούν μεταξύ τους τα άτομα, ένα άτομο που το οποίο μπορεί να βρει τροφή, υπάρχει μια άμεση, όταν βρίσκεται μέσα στο κοπάδι, υπάρχει μια άμεση επικοινωνία, κινητική περισσότερο, για να να εκμεταλλευτούν όλοι μια πηγή τροφής.
0: Πότε μπορεί να διασπαστεί, κύριε Κατσέλη, ένα κοπάδι ψαριών?
1: Κατά ποιες συνθήκες?
0: Ναι.
1: Οι συνθήκες που μπορεί να διασπαστεί ένα κοπάδι είναι όταν έχεις στιγμία, τουλάχιστον όταν έχεις επίδραση, όταν έχεις επίθεση από θηρευτές. Αλλά αυτές είναι περισσότερο είναι μέσα στο κομμάτι των κινήσεων. Αλλά θεωρητικά, όταν ένα τμήμα του απομακρυνθεί σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που θα μπορούσε να ξαναγυρίσει πάλι πίσω για να ενταχθεί στο κοπάδι. Μπορούμε να το φανταστούμε λιγάκι το πώς συμπεριφέρονται τα κοπαδιάρικα πουλιά που βλέπουμε το χειμώνα, ας πούμε, μέσα στις πόλεις ακόμα. Δηλαδή βλέπουμε ένα μεγάλο σύννεφο πουλιά και ξαφνικά ένα τμήμα το που μας
0: χελιδόνια, για παράδειγμα.
1: Όχι τα χελιδόνια. Τα χελιδόνια είναι περιστασιακή, αλλά είναι κάποια άλλα μαύρα.
0: Α, που είναι μόνιμα, λέτε. Ναι.
1: Ναι, τα οποία είναι συνέχεια κοπαδιαστά. Και δημιουργούν μεγάλους πληθυσμούς. Και εκεί μπορούμε να δούμε τη δυναμική, το πώς συμπεριφέρεται ένα κοπάδι και πώς αποσπάται και πώς μπορεί να ξανακολλήσει. Έχει να κάνει περισσότερο με την απόσταση που θα βρεθεί από το κυρίως κοπάδι.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί τα ψάρια κοπαδιάζουν?
1: Η εξήγηση έχει να κάνει περισσότερο με το τι πλεονεκτήματα δίνει αυτή η κοινωνική πλέον συμπεριφορά. Και πριν λίγο ανέφερα 2-3 ας πούμε, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το ότι μειώνεται το κόστος, το ενεργειακό κόστος κίνησης, μειώνεται το θρηευτικό κόστος, μειώνεται το ρίσκο το να θρηευτεί το είδος. Δηλαδή όταν είναι κοπαδιαστό, ας πούμε, έχει μικρότερη πιθανότητα ένα άτομο το να μπορεί να θρηευτεί από έναν θρηευτή. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το να διατραφούν όλα τα άτομα. Και επίσης ένας άλλος λόγος είναι το ότι αυξάνεται η πιθανότητα της επιτυχίας της αναπαραγωγής. Που είναι ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο για το κομμάτι το οποίο, για την συμπεριφορά την οποία έχουν τα περισσότερα ψάρια που, σαν είδη.
0: Βοηθάει και στην επιβίωση των υπολείπων ψαριών το κοπάδιασμα.
1: Των υπολείπων.
0: Των υπολείπων ψαριών, του κοπαδιού. Το κοπάδισμα, αν αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης των μελών του.
1: Νομίζω ότι με τα 3-4 που είπαμε, αυτό ακριβώς είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή η κοινωνική συμπεριφορά.
0: Ναι, αυτό σας ρωτάω, αν αυξάνει, ναι.
1: Ναι, αυξάνει την πιθανότητα. Τελικά αυτό είναι το τελικό κομμάτι, το τελικό ισοζύγιο, ας πούμε, το οποίο έχει κατακτήσει αυτή η κοινωνική συμπεριφορά.
0: Άρα, κύριε Κατσέλη, όσο πιο μεγάλο είναι ένα κοπάδι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες επιβίωσης έχει το κάθε μέλος του, το κάθε ψάρι.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτο όμως. Δεν πρέπει, ότι γενικά όσο μεγαλύτερο κοπάδι υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το να έχεις λιγότερα θύματα από μια επίθεση ενός θηρευτή. Ναι. Έχεις καλύτερη υδροδυναμική πιθανά. Όχι καλύτερη, δεν μπορεί να μην έχεις. Αυτή μπορεί να είναι σταθερή, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να έχεις πρόβλημα στο φαγητό, αν είναι μεγάλο το κοπάδι. Δηλαδή, αν οι πηγές είναι λιγότερες από ό,τι αντέχει το κοπάδι, δεν βοηθάει τότε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ενώ μπορεί να πετύχει μια πολύ καλή στην αναπαραγωγή.
0: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε το συγκεκριμένο, ότι θα υπάρχει και δυσκολία έβρεσης τροφής όταν είναι μεγάλο το κοπάδι. Κάποια άλλη σημαντική συμπεριφορά που οφείλουμε να αναφέρουμε και να
1: άλλη στρατηγική, η οποία έχει να κάνει σε πληθυσμιακό επίπεδο πλέον, είναι οι μεταναστεύσεις. Οι μεταναστεύσεις είναι μια στρατηγική επιβίωσης, η οποία βοηθάει. Για τις μαζικές μιλάμε τώρα, έτσι, η οποία βοηθάει ουσιαστικά την καλύτερη εκμετάλλευση των πεδίων αναπαραγωγής, των πεδίων διαχύμανσης και των πεδίων διατροφής των ψαριών. Οπότε έχουμε μια μετακίνηση κυκλικά γύρω από αυτά τα πεδία σε μαζικό επίπεδο για να έχουμε ένα ισοζύγιο τελικά, ας πούμε, καλύτερων πιθανότητων επιβίωσης.
0: Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης?
1: Οι βασικοί λόγοι μετανάστευσης είναι, είπαμε, τρεις, όπως τους είπαμε τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η έβρεση τροφής. Έχουμε μια μετακίνηση από περιοχές που γεννιούνται σε περιοχές που υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες διατροφής. Και όταν είναι αντίξωες, όταν οι συνθήκες είναι έξω από τα όρια τα οποία ανέχονται τα ψάρια, μετακινούνται σε χώρους οι οποίοι είναι καταφύγια για τα εύκατα και βόρεια κλίματα, ουσιαστικά είναι διαχύμανση αυτά.
0: Μετανάστευση, κύριε Κατσέλη, είναι από τη θάλασσα στα γλυκά νερά?
1: Ναι.
0: Είναι
1: μετανάστευση
0: των ψαριών
1: από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, είναι και μεταναστεύσεις μέσα στη θάλασσα. Είναι και μεταναστεύσεις μέσα στη θάλασσα. Έχουμε μεταναστεύσεις από τη θάλασσα σε γλυκά νερά και το ανάποδο. Έχουμε μεταναστεύσεις από τη θάλασσα σε λιμνοθάλασσες και το ανάποδο. Αλλά γενικώς είναι η αλλαγή αυτών των πεδίων. Αυτό που λέμε μαζικές μεταναστεύσεις.
0: Και άλλοτε είναι μαζικές αυτές και άλλοτε είναι μεμονωμένες.
1: Όταν λέμε μετανάστευση ουσιαστικά μιλάμε για μαζικές.
0: Μαζικές, ε.
1: Ναι. Τότε μιλάμε σαν συμπεριφορά μετανάστευσης. Η μετακίνηση από μερικών ατόμων από ένα σημείο ή ενός ατόμου από ένα σημείο σε ένα άλλο, αυτό είναι μια τυχαία διαδρομή η οποία μπορεί να συνέβη και είναι μέσα στο ζωτικό του χώρο.
0: Έχει το στοιχείο της μαζικότητας.
1: Ναι. Της μαζικότητας και της αλλαγής πεδίου.
0: Και της αλλαγής πεδίου, όπως πολύ καλά αναφέρεται. Τέτοια ψάρια που ακολουθούν αυτή την πορεία μετανάστευσης, κύριε Κατσέλη, δηλαδή από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια, ή και το αντίστροφο, ή κάποια άλλα ψάρια που, όπως είπατε εσείς, μεταναστεύουν στη θάλασσα.
1: Τώρα, λοιπόν, στη θάλασσα έχουμε τη μετανάστευση, παραδείγματος χάρη, της γλώσσας, ας πούμε, έτσι. Η γλώσσα γεννιέται σε παράκτια νερά και μετακινείται σε βαθύτερα και ξανά πάλι πίσω. Αυτό είναι σε θάλασσα, ας πούμε, στη βόρεια θάλασσα, είναι κάμποσα χιλιόμετρα αυτή η μετακίνηση. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι ένα χαρακτηριστικό είδος το οποίο εκτελεί μεταναστεύσεις, είπαμε, είναι ο σολομός, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει διατροφικό πεδίο, που είναι η θάλασσα, και διαχύμανσης, το αναπαραγωγικό που είναι τα γλυκά νερά, και ξαναγυρίζει σαν στο διατροφικό του και στο πεδίο διαχύμανσης. Και μετά έχουμε το κλασικό το χέλι, ας πούμε, το οποίο το αναπαραγωγικό το πεδίο θεωρείται ότι βρίσκεται στην θάλασσα των Αργασών. Και από εκεί γυρίζει, εισέρχεται σε γλυκά νερά ποτάμια, και όταν φτάσει σε αναπαραγωγική ηλικία, τότε ξαναγυρίζει πάλι για να πάει στη θάλασσα των Αργασών για να γίνεις. Λοιπόν, τώρα σε μικρότερη κλίμακα χώρου έχουμε, όπως είπαμε, στην παράκτια ζώνη μεταξύ θάλασσας και λιμνοθαλάσσιων περιοχών. Χαρακτηριστικά είναι όλα τα ψάρια, ας πούμε, τα οποία τα βρίσκουμε στις λιμνοθάλασσες. Όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά που ψαρεύουμε στην λιμνοθάλασσα, ας πούμε τα κεφαλοίδη, οι τσιμπούρες και τα λαβράγια, τα οποία μετακινούνται μεταξύ θάλασσας και λιμνοθάλασσας και ξανά πάλι πίσω. Γεννιούνται όλα αυτά τα είδη τα οποία είπα, αναπαράγονται στη θάλασσα, το αναπαραγωγικό του πεδίο είναι η θάλασσα. Τα νεαρά μεταναστεύουν, όπως και τα μεγάλα, μεταναστεύουν μέσα στις λιμνοθάλασσες για τροφή και για τα μικρά για καταφύγιο. Και όταν έχουμε αντίξωες συνθήκες, λόγω του ότι οι λιμνοθάλασσες είναι ρηχά οικοσυστήματα και έχουν μεγάλη επίδραση από τις αλλαγές της μετεωρολογίας, κυρίως το χειμώνα συμβαίνει αυτό, έχουμε μαζικές μεταναστεύσεις προς τη θάλασσα, η οποία θάλασσα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά σταθερό σε μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, στην επίδραση των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών.
0: Και η αναπαραγωγή όμως και η αναπαραγωγική διαδικασία είναι μια πολύ σημαντική συμπεριφορά για τα ψάρια, και η χρονική περίοδος αναπαραγωγής δεν είναι η ίδια για όλα τα ψάρια.
1: Όχι, βέβαια, όχι. Η αναπαραγωγική περίοδος για το κάθε είδος είναι διαφορετική. Μπορεί να είναι διαφορετική. Ουσιαστικά όμως για το κάθε είδος αντιπροσωπεύει την καλύτερη περίοδο για να έχει επιτυχία αναπαραγωγή.
0: Για παράδειγμα, το καλοκαίρι αναπαράγονται.
1: Για το καλοκαίρι, ας πούμε, αναπαράγονται σχεδόν πάρα πολλά είδη. Αλλά αναπαράγονται όμως στο τέλος της άνοιξης και την άνοιξη επίσης πολλά είδη, όπως και το χειμώνα. Αλλά όπως έλεγα πριν, εξαρτάται η στρατηγική αναπαραγωγής που υιοθετεί το κάθε είδος, εξαρτάται περισσότερο προσπαθεί να αυξήσει την πιθανότητα ουσιαστικά επιβίωσης. Δηλαδή εκεί που θα έχει τις καλύτερες συνθήκες επιβίωσης. Το κάθε είδος υιοθετεί μια αναπαραγωγική περίοδο, μια περίοδο συγκεκριμένα 2-3 μηνών.
0: 2-3 μηνών, κύριε Κατσέλη. Τα λαβράκια, για παράδειγμα, να παράγονται τα λαβράκια, η τσιπούρα,
1: το χειμώνα για να έχουν μπροστά την άνοιξη, η οποία άνοιξη στα κλίματα τα οποία ευδοκιμούν αυτά τα είδη, η άνοιξη έχει έξαρση φυτοπλανκτού, ζωοπλανκτού, το οποίο ουσιαστικά τρώει τα νεαρά άτομα και μετά σαν ενήλικα μπορούν να επιβιώσουν καλύτερα.
0: Το μπαρμπούνι
1: έχω την αίσθηση ότι αναπαράγεται την άνοιξη, τέλος της άνοιξης, και εκμεταλλεύεται την αύξηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς παραγωγής το καλοκαιριού.
0: Την άνοιξη και οι συναγρίδες και οι σαργοί.
1: Οι συναγρίδες δεν είμαι σίγουρος πότε, αλλά οι σαργοί ναι.
0: Και είναι και νόστιμα ψάρια.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει η απαγόρευσή τους από τον Μάιο σε κάποια είδη ψαριών.
1: Η ιδέα της απαγόρευσης για την προστασία ουσιαστικά των γεννητόρων είναι συνδεμένη με την αναπαραγωγική περίοδο. Οπότε πολλά είδη έχουν, για πολλά είδη η απαγόρευση είναι εστιασμένη πάνω στην αναπαραγωγική περίοδο περισσότερο.
0: Και συνδέεται επίσης και με την θερμοκρασία του νερού, όπως και με την αλατότητα, δηλαδή τον βαθμό του επίπεδου αλατιού της κάθε θάλασσας. Σωστά το λέω.
1: Σωστά το λέτε, αλλά να βοηθήσω λιγάκι πάνω σε αυτό σε σχέση με το εξής, ότι το κάθε είδος ενεργοποίηση της αναπαραγωγής του, δηλαδή το να αρχίσει η διαδικασία, το να αυξάνουν οι γονάδες του για να ετοιμαστεί για να αναπαραχθεί, ουσιαστικά γίνεται με την φωτοπερίοδο, δηλαδή το πόσες ώρες μέρα έχουμε και νύχτα, και τη θερμοκρασία. Αυτά τα δύο μαζί συζευμένα δημιουργούν, ενεργοποιούν ουσιαστικά την διαδικασία της αναπαραγωγής και φτάνουμε εποχιακά σε κάποια χρονική στιγμή το να έχουμε όριμα γενετικά προϊόντα τα οποία θα γίνει η αναπαραγωγή με αυτά και θα συνεχίσει η γονιμοποίηση και τα μικρά.
0: Και δύο κουβεντούλες για να ολοκληρώσουμε. Έχουμε και το χρωματισμό των ψαριών, ο οποίος αυτός αλλάζει σε κάποια ψάρια. Έχουμε δηλαδή την αλλαγή χρώματος κάποιων ψαριών. Που οφείλεται, να πούμε έτσι δύο λόγια. Να...
1: Κοιτάξτε, περισσότερο ο χρωματισμός έχει να κάνει με το εξής, ότι είναι περισσότερο ένας τύπος χρωματισμός που είναι σχετίζεται με πλειονότητα. Έχει να κάνει με καμουφλάζ. Ουσιαστικά τι είναι η υιοθέτηση του περιβάλλοντος για να προστατεύεται από θηρευτές, από εχθρούς.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατσέλη.
1: Φτάσαμε στο τέλος,
0: ναι, μας πιέζει ο χρόνος. Ήταν πολλά και τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε. Να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή δύναμη.
1: Ελπίζω να βοήθησα και εγώ ευχαριστώ.
0: Μας βοηθήσατε πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακρόατες.
2: Η ώρα είναι